0: Επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την χθεσινή κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Χρυστάκη Σύμπος λοιπόν είναι το κρύο τσουκτερό, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Λοιπόν, και για μια φίλη που μου λέει τυχερή αυτή που θα πάνε διακοπές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλές οι διακοπές ή όχι, γιατί όταν βγαίνεις από τη ρουτίνα, την οποία ρουτίνα δεν την κάνεις αναγκαστικά, την κάνεις γιατί γουστάρεις, πόσο δύσκολο είναι να το ξανακάνεις μετά. Όπως επίσης διακοπές για μένα σημαίνει ηχογραφημένες εκπομπές, δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε με το επόμενο. Κύριος Ταλιούρης, Στολίδη, είσαι από μόνη σου.

καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση που μας ακούει εκεί στο φουρνάρικο στη Ζάκυνθο. Να περάσουμε καλά, λέει, όλος ο κόσμος να περνάει καλά. Καλημέρα και στο Χρήστο το Βαρούτι που μας ακούει στο Βόλο, τον ευχαριστώ για τις ευχές του. Και μετά το ρεπάνι τι έχουμε? Α, Στέλιος, σήκω, χόρεψε κουκλί μου. Ή αλλιώς, συνανάει για βρούμ, συνανάει.

0: Άντε πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Το γλέντι μας συνεχίζεται. Πάμε να χορέψουμε και οι γυναίκες λίγο. Αξίζει τον κόπο.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Νύχτα ξελογιάστρα, μια όμορφη βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και πάντα με το Γιάννη Ευθυμίου να μας κρατάει συντροφιά μέσα από τα αγαπημένα λαϊκά μονοπάτια. Ο φίλος μας ο Μανώλης λέει θέλουμε να σας ακούμε περισσότερο. Ναι ρε παιδιά, να μ' ακούτε περισσότερο, αλλά να έχω να πω κάτι. Δεν είναι να κελαϊδάω μόνος μου. Τέτοια ώρα είναι και για τραγουδάκια. Ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που με το μεράκι, τη φωνή και τα όμορφα τραγούδια χαρίζει ξεχωριστές στιγμές και κάνει τις νύχτες μας ακόμα πιο όμορφες. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις με τη μουσική σου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Μου φαίνεται, αδελφέ, στο γυμνάσιο πρέπει να έχεις 20 την έκθεση. Στο ποίημα είσαι μανούλα. Λοιπόν, το πρόσωπό σου μοιάζει, λέει ο Γρηγόριος, συγγνώμη, ο Ζαφύριος.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή στην Καβάλα. Ξεφορτώσαμε στο Κερατσίνι και πάλι πίσω. Σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Τι ξεφορτώσαμε, ψαράκια τι? Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο για το φίλο μας το Σταμάτη. Το τζακίρι δεν ακούω, εξαφανίστηκε πάλι. Ο Μπαρμπαρέζος τα ίδια.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, Μάριος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αφιερώνω λέει στη συντεκνάρα μου το Στέλιο και στο Μανόλο που πάνε χανιά συγγνώμη. Και να πω στο Μανόλο ότι ξέχασε το φως στο αμαξιό ανοιχτό. Και είναι Παρασκευάρα σήμερα λέει, καλό ξημέρωμα.

0: Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, εδώ είμαι κι εγώ. Έτσι για να μην λες, ο φίλος μας ο Σωτήρης. Ναι. Δεν αφήνεις τα ψόφια σε μένα. Μόλις άκουσες τη Χατζή προηγουμένως, έκανες την πάπια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη από το Ύπατο της Θήβας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, κύριος Νικολακόπουλος, σε ένα τέταρτο. Καλημέρα στον Περικλή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Γιάννη, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Μας κάνεις παρέα χρόνια τώρα, είμαστε ένα παρεάκι εδώ σε μια φύλαξη και περνάμε καλά μαζί σου. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο που μας ακούει στην Αριδαία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όσους ακούνε την εκπομπή σας. Να περνάτε καλά και εσείς μαζί μας. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή από το πεδίο του Άρεως. Ξενυχτάμε μαζί σας και σας ακούμε. Και έχει δίκιο ο φίλος, λέει, που είπε ότι πρέπει να ακούγεται και η φωνή για να μας κάνει παρέα. Να ξέρω, παιδιά, να μιλάω, αλλά όταν έχω να πω κάτι, άμα δεν έχω να πω κάτι, τι να λέω τώρα. Μερικές φορές λέω και διάφορες ιστορίες από τα τραγούδια, πως γράφτηκαν, πως έγιναν πράγματα. Εντάξει, όταν έρχεται η ώρα, δεν είναι πάντα κάθε μέρα το ίδια.
1: Η καρδιά μου και η σκέψη στο πάτωμα,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Αύρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στη Βάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Στην Κάλυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή Βαθύ. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδία, στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου για ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες απότισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή τους στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη κατηγορεί την κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Το πρωί στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις χθες για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει βρήσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στεοθύλακα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, που θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας και δηλώνει ότι η αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει, την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Το Ιράν ισχυρίστηκε σήμερα ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Η Μαδρίτη θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Χθες, τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας μέχρι τον Ισπανικό θύλακα σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ γνωστοποίησε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ρουμανία απογείωσε τα ξημερώματα δύο μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, η φωνή σου, Γιάννη, λέει, θα μας λείψει όσο και αν βρίσκεσαι στην άδειά σου. Είναι γραμμένη τόσο όσο. Δεν χρειάζεται πολύ. Εντάξει, θα κάνουμε και αποτοξίνωση. Λοιπόν, κάθε σου εκπομπή είναι μια όμορφη συντροφιά γεμάτη, λέει, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, αναμνήσεις και συνέστημα. Θα περιμένουμε με αγωνία και χαρά να ξανακούσουμε ζωντανά, να μας ταξιδέψεις στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια σου και μόνο εσύ ξέρεις να μας οδηγείς. Μέχρι να επιστρέψεις θα μας λείψει, λέει, η παρέα σου, αλλά σου ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα, να ξεκουράσεις και να γεμίσεις όμορφες στιγμές. Καλές διακοπές, σε περιμένουμε με ανυπομονησία πίσω, με την ίδια ζεστασιά και το χαμόγελο της υπέροχης μουσικής που αγαπάμε, να σε πάντα καλά. Εντάξει ρε παιδιά, καλά να είμαστε. Λοιπόν, και πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η άδεια όταν κάποιος δουλεύει είναι υποχρεωτική από τον νόμο, δεν είναι ότι θα πρέπει να την πάρεις. Δηλαδή στο εξάμηνο δικαιούσε 2 εβδομάδες, στο χρόνο δικαιούσε 4. Εντάξει, κάποιες μέρες είναι εργάσιμες, κάποιες όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια, θησαυρός.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Μην κοιτάς τι λέω.

Τελικά η φαρμακοποιοί ούτε τα λιγμένα πρέπει να πετάνε. Έπρεπε να μην τα πετάνε. Να διανέμονται δωρεάν. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Το επόμενο αφιερωμένο στα παιδιά στην Πάρνηθα. Καλημέρα και στον Κώστα στους Στρόμπονες Τσέβιας.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: τον νόμο και τους είπα
1: ατελειά.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

συμβιβάστηκες ποτέ μας εδώ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Σωτηρία Μπέλου και την Γκρέι, Νίκο Ξυλούρη και Βίκη Μοσχολιού. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια και για τρεις ώρες μαζί. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, βεβαίως ηχογραφημένα, για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Καλά να είμαστε και καλό καλοκαίρι σε όλους. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Έλα, Γιώργο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ρέθυμνο, οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος. Στην Πάρο, η κατάσταση στο Άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερέας. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμή στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Φόρο τιμή στους δύο πυροσβέστες, απόντησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή τους στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, για ελλείψεις, αυλεψίες και λάθη, κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Νέα κυβέρνηση στη Γάζα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας και δηλώνει ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εγχειρίας, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα. Χθες, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στο θύλακα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ η Γάζα παραμένει βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος πως θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του Witkoff και Kushner θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ρουμανία απογείωσε τα ξημερώματα 2 μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Σεισμική δόνηση 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Περού και Βραζιλίας. 10 διεθνείς ορειβάτες με επικεφαλής έναν διάσημο ορειβάτη γεννημένο στο Νεπάλ αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε τον Broad Peak, ένα από τα υψηλότερα βουνά του κόσμου στο βόρειο Πακιστάν.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία. Για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και 10 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ίσως μια μέρα που έχουν σημαδέψει περισσότερο στο ημερολόγιο για να αρχίσουν τις διακοπές τους, αν και φέτος για πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια, αρκετοί έφυγαν και στις αρχές Ιουλίου, ίσως και για να αποφύγουν στις διακοπές τους αυτόν τον απίθανο συνωστισμό που ζούμε όλο το χρόνο, όσοι βεβαίως ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Από σήμερα σταδιακά ξεκινάει η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αν και αυτό το καλοκαίρι ο καιρός έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα και κανένας δεν είναι σίγουρος τι θα του επιφυλάξει η φύση την περίοδο των διακοπών του. Δύο πάντως είναι τα δεδομένα, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, καθώς παρόλη την αποκλιμάκωση διεθνώς που υπήρχε τις προηγούμενες εβδομάδες, αρκούσαν 12 ημέρες της επιστροφής στην πολεμική εμπλοκή για να πιάσουμε ξανά τα βάνη στην Αγγλία με τιμές αρκετά υψηλές που θα ήταν ίσως και υψηλότερες αν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι πως η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Έτσι για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, διακοπές σημαίνουν φιλοξενία σε κάποιο φιλικό σπίτι ή επίσκεψη στο σπίτι του παππού στο χωριό. Μια τέτοια επιλογή μοιάζει περίπου μονόδρομος, ενώ για μια εξίσου μεγάλη κοινωνική ομάδα, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι έρευνες, δεν υπάρχει ούτε αυτή η επιλογή δυστυχώς. Απαραίτητες πάντως είναι οι διακοπές, καθώς οι ρυθμοί έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται να φορτιστούν οι μπαταρίες εν ώψη του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές όσους ξεκινούν τώρα, είτε ο δικός που είναι αρκετά περισσότεροι φέτος για να γλιτώσουν και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε για το πλοίο για να ταξιδέψουν σε κάποιο νησί. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Είναι άκρος εντυπωσιακό πως βρισκόμαστε στο τέλος Ιουλίου και η επικαιρότητα είναι γεμάτη με απίθανες ιστορίες. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς για τη χθεσινή ιστορία με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που έφτασε μέχρι τη Βουλή, τους καυγάδες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τη μετανάστευση των πυρκαγιών σε χώρες που δεν ήταν και το πλέον συνηθισμένο φαινόμενο ή την πώληση μέρους του Μουντιάλ που επιχειρείται με άμεση αντίδραση και μποϊκοτάζ από το σύνολο των ομοσπονδιών. Απίθανα πράγματα σε μια πραγματικά τρελή χρονιά που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η εξέλιξη με τις φωτιές στην Ελλάδα πάντως και οι απώλειες με τους τρεις πυροσβέστες αλλά και οι μέγκα πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη και οι επιπτώσεις που θα ανακύψουν βάρυναν σημαντικά το κλίμα τις τελευταίες ημέρες. Και είναι κοινή διαπίστωση ότι αν δεν περιορίσουμε σύντομα το ανθρώπινο αποτύπωμα πάνω στον πλανήτη, όλα μπορούν να αλλάξουν δραματικά προς το χειρότερο. Και μια και μιλάμε για φωτιές, είναι και σήμερα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει συναγερμός σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Και για τις επόμενες 36 ώρες δικαιώνεται πλήρως η πρόβλεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, του Ευάγγελου Τουρνά, που πριν από κάποιες εβδομάδες είχε προβλέψει τις καταστάσεις που ζούμε αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερα κρίσιμες λοιπόν θεωρούνται οι επόμενες 36 ώρες για την εξέλιξη του κινδύνου των πυρκαγιών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι σήμερα αναμένεται να είναι η δυσκολότερη μέρα τόσο για τα ενεργά πύρινα μέτωπα όσο και για τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η Αττική. Από χθες το απόγευμα, οι άνεμοι στην Αττική ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους στα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου, ενώ υπάρχουν ισχυρές ρηπές ανέμου στις θαλάσσιες περιοχές προς το Κάβο Ντόρο και στα νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη της ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συνθήκες που θα επικρατήσουν ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, γεγονός που θα δυσκεράνει σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ποιες περιοχές τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας? Είναι η Αττική, η Λέσβος, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας. Για την Αττική, οι ισχυρότερες ρηπές ανέμων αναμένονται στις ανατολικές περιοχές, όπως η Κερατέα, η Ραφίνα, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, αλλά και στις περιοχές που περιβάλλουν την Πάρνηθα, όπου απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η ένταση των ανέμων και αυξημένος κίνδυνος αναμένεται να αρχίσουν να αποχωρούν από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση των συνθήκων. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα είναι μια δροσερή για την εποχή ημέρα, με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα,
όπου μακριά από την επίδραση του μετεμιού η ζέστη θα παραμείνει. Ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώς στη Δυτική Μακεδονία, στις Βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία σε επίπεδα 32-34 βαθμών, με αρκετή ζέστη στη Δυτική Ελλάδα και στη Ρόδο, όπου αναμένονται μέγιστες τιμές ως 37 βαθμούς, δροσιά στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη με 29 βαθμούς. Η άνεμη θυελλώδη στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 6-8 μποφόρ στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, με ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μέτρη βοριάδες θα είναι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς, με βόρειους ανέμους εντάσσεως 7 μποφόρ, στα ανατολικά του νομού και 8 μποφόρ αντίστοιχα. Και στην Αττική θα έχουμε ρηπές που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έθριος αναμένεται και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον ήλιο να κυριαρχεί στην ευρύτερη περιοχή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητή ασθενής η άνεμη 2-3 μποφόρ. Λοιπόν, είναι πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ και η Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Σαν σήμερα, το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 170 χρόνια μετά, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονεί τη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες προσωπικής φρουράς του Ελευθέρου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, το Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και το ΑΚΕΛ 5 και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφος Κληρίδης και αντιπρόεδρος Ορχάν Μιντερίζογλου. 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και το 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά των μαχητικών Μιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, είναι η περίφημη αγορά του αιώνα. Σαν σήμερα το 1919, γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας που είχε γράψει το έργο «Η Ανακοχή». Ενώ το 1965 η Joanne Rowling, η Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Harry Potter. 1969 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, και το 1944 ο Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του περίφημου Μικρού Πρίγκιπα. Το 2001, ο Γιάννης Πάρτακος, ο Έλληνας πιανίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της jazz στη χώρα μας, με τη μεγάλη επιτυχία του τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμιο σουξέ από την ορχήστρα του Xavier Cugat.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε πρωί με ένα καφέ και το ραδιόφωνο γινόμαστε αυτή η πολύ ξεχωριστή πολύ πρωινή παρέα. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Νίκο από τα Τρίκαλα που κάθε πρωί εδώ πολλές φορές μας στέλνει και φωτογραφίες, στέλνει μηνύματα, στέλνει πληροφορίες, ακόμη και για ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα από την Αμόχωστο, την Αργύρο και τον Δημήτρη που συμμετέχουν καθημερινά με μηνύματα ακόμη και από τις διακοπές τους, τον Νίκο από τη Χαλκιδική, τη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, τη Στέλλα, τον Χρήστο, τον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη, ο οποίος πρώτος μας περιέγραψε εδώ όσα ακολούθησαν στη συνέχεια στα ΕΛΤΑ. Όλους εσάς που αυτή την πολύ πρωινή παρέα που επικοινωνούμε, συζητάμε καθημερινά την επικαιρότητα. Στα αθλητικά χθες είχαμε επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια της Δυναμό Κιέβου και της ΠΑΞΗ αντίστοιχα και συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ οι Πράσινοι θα βρουν απέναντί τους την Τζεσεκά 1948 Σόφιας. Είναι στο Conference League η διοργάνωση. Παράλληλα, οι δύο ομάδες πρόσθεσαν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Λοιπόν, πρόσθεσαν 300 βαθμούς συνολικά οι δύο ομάδες. Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία και τη 10η Τσεχία στη μάχη για την περαιτέρω αναρρίχηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Έτσι λοιπόν τα πράγματα διαμορφώνονται ως εξής: η Τουρκία είναι στην 9η θέση με 47.175 βαθμούς, η Τσεχία 43.425 στη 10η, 11η Πολωνία 42.825 βαθμούς, Ελλάδα 41.112, απέχουμε περίπου 1.700 βαθμούς από την Πολωνία. Νομίζω όταν θα μπουν οι ομάδες μας στους ομίλους, στις φάσεις δηλαδή του επόμενου γύρου, εκεί θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε την Πολωνία και την Τσεχία. Ακολουθεί βεβαίως η 13η Δανία με 35.181 πόντους, είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Ο Αραξτζή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απειλεί την Κύπρο και όχι μόνο. Είχαμε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο όσο και προς τη Βουλγαρία να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις βάρος του Ιράν. Είναι μια προειδοποίηση που απίθυνε η Τεχεράνη μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, καθώς κλιμακώνεται η ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε τη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Κύπρος φιλοξενεί δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων και η βάση της ΡΑΦ στο Ακροτήρι, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά η βάση είχε δεχτεί πλήγμα από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος λίγες μέρες μετά τις Ισραηλινές και Αμερικανικές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Έντονες αντιδράσεις όμως υπάρχουν και για τη βάση Μπέσμερ στην Βουλγαρία. Υπήρξε για εκεί επικοινωνία με τη Βουλγάρα Υπουργό Εξωτερικών και ο Αραξτζή ζήτησε από τη Σόφια να επανεξετάσει την απόφασή της να επιτρέψει την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση. Τώρα, η Τεχεράνη επανειλημμένα προειδοποιεί τα κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες. Μάλιστα, χθες υπήρχε ένα site ενημερωτικό στο Ιράν το οποίο φαινόταν να προειδοποιεί και την ελληνική πλευρά για κάποιες επιπτώσεις. Βέβαια, αυτά είναι και μέσα στην στρατιωτική προπαγάνδα που προσπαθούν να ασκήσουν και την πίεση που προσπαθούν να ασκήσει η ιρανική πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και τα πλήγματα που έχει κάνει σε όλα σχεδόν τα όμορα κράτη με το Ιράν. Λοιπόν, στις εξελίξεις τώρα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις φωτιές, μένεται για δεύτερη ημέρα η φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη είναι το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Είναι καλύτερη εικόνα στον ασώματο. Διασώθηκε η Ιερά Μονή Πρέβελης, αλλά μέρος από το φοινικό δάσος έχει αποτεφρωθεί. Στα μέτωπα του Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες σε 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ καθυλωμένα ήταν όλη την ημέρα τα αέρια μέσα λόγω των θηελωδών ανέμων. Καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και την Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο έχουμε αναζωπυρώσεις εντός οριοθετημένης έκτασης. Ένας 79χρονος από το Ρέθυμνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Αθήνα με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με λαθρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας. Για όλα αυτά λοιπόν τώρα έχουμε εδώ πέρα άμεση ενημέρωση.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια φωτιά που έχουμε, που ξέσπασε πριν από λίγο στη Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Φλόκα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά τις 4, μάλιστα είχε και το 112 στην περιοχή, όπου ζητά τους κατοίκους του οικισμού να απομακρυνθούν από τη Φλόκα προς Άρλα. Οι πυροσβέστες την χαρακτηρίζουν κρίσιμη, την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έτσι, επαναλαμβάνουμε, στη Δυτική Αχαΐα, στον οικισμό Φλόκα, λίγο μετά τις 4 εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Επίσης, στις 3.30 ώρα είχαμε το ξέσπασμα μιας ακόμη πυρκαγιάς στο ξερόμερο Ετωλοακαρνανίας. Στην προκειμένη περίπτωση καίγονται οι φλόγες, βρίσκονται σε κορυφογραμμή, δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό. Τώρα, όσον αφορά το Ρέθυμνο, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνεμοι εκεί στην περιοχή πνέουν ισχυροί, ισχυρότατοι, έχουν φτάσει ακόμη και τα 12 μποφόρ. Ευτυχώς βέβαια να πούμε ότι σώθηκε εκεί το φαράγγι της περιοχής και το φοινικό δάσος. Μιλάμε για μνημεία της, ναι, της φύσης, ναι, ναι. Έτσι θα μπορούσαμε.
0: Το οποίο είχε κάνει και το 2010.
1: Το χαρακτηρίσουμε. Ναι, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια επιχειρούν ισχυρές, ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εικόνα από την πυρκαγιά της Πάρου, και εκεί υπάρχει ανησυχία. Μιλάμε, το συγκεκριμένο νησί αντιμετωπίζει πρόβλημα της πυρκαγιάς εδώ και 4 ημέρες. Χθες είχαμε ακόμη μια αναζωπήρωση στο Άσπρο χωριό, προκαλώντας βέβαια την έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Το νησί, να πούμε ότι παραμένει σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα. Προληπτικά εκενώθηκαν το Άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Η κατάσταση στο Άσπρο χωριό είναι κάπως βελτιωμένη σε σχέση με την εικόνα που έχουμε μέχρι και πριν από λίγο. Ωστόσο, στην Τρυπητή είναι πιο δύσκολη. Και στην Πάρο, βέβαια, πλέον ισχυρότατη άνεμη, οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, που και εκεί είχαμε χθες το ξέσπασμα πυρκαγιών, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν σε επιφυλακή και στα δύο νησιά. Μάλιστα, στην Άνδρο οι φλόγες απείλησαν περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες. Υπήρχαν δύο μηνύματα του 112 που καλούσαν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Ευτυχώς βέβαια δεν υπήρξαν κάποιες ζημίες από τις αναφορές που έχουμε σε σπίτια. Και εκεί βέβαια πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, να πούμε ότι μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, θα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πλοίο Superstar που ξεκίνησε από το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες. Ήταν ο προορισμός του Τίνος, Άνδρος, Μύκονος. Δεν μπόρεσε να δέσει σε κανένα λιμάνι και επέστρεψε πίσω στο Λαύριο. Είχαμε ματαιώσεις και άλλων δρομολογίων και καθυστερήσεις. Να πούμε στους ακροατές ότι όσοι έχουν προγραμματίσει κάποιο ταξίδι προς τα νησιά, καλό είναι πριν ξεκινήσουν
0: για
1: το λιμάνι.
0: Γιατί ξεκινάει η έξοδος, η μεγάλη
1: ακριβώς
0: έξοδος.
1: Έρχεται και ο Αύγουστος, έτσι είναι το μεγάλο κύμα των αδειούχων αυτό. Καλά είναι πριν ξεκινήσουν λοιπόν οι φίλοι ακροατές για το λιμάνι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν αν θα υπάρξει καθυστέρηση, ακύρωση ή οτιδήποτε του δρομολογίου που έχουν προγραμματίσει.
0: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών, δεν βάζουμε μυαλό. Είχαμε και χθες συλλήψεις από 4 άτομα που συνελήφθησαν και στην Αττική και στη Μεσσηνία.
1: Ακριβώς. Τρεις στην Αττική, ένα στην Μεσσηνία. Τροχός. Μέσα στο κατά καλό καιρό δηλαδή, κάνουμε κάποιες εργασίες τώρα με τροχό που πετάει σπίθες ή ηλεκτροκόλληση.
0: Με 8 και 9 και 10 και 11 μποφόρ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες δουλειές μπορούν να πάνε και πιο πίσω. Βέβαια, υπήρχε και περίπτωση όπου και εκεί έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και εκδηλώνονται πυρκαγιές και με γεωργικά μηχανήματα, όπου πετάγονται κάποιοι σπινθήρες λόγω του σίδερου, μπορεί να βρεις και κάποια πέτρα το μηχάνημα. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν γιατί οι δουλειές τρέχουν, αλλά δυστυχώς όταν ακούμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, βρίσκεται η περιοχή σας στο πορτοκαλί, σε πορτοκαλί, σε κίτρινο συναγερμό από την πολιτική προστασία, καλό είναι λίγο να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες που πρέπει, ας τις πάμε λίγες μέρες πιο πίσω.
0: Earth News Radio 105,8, άμεση ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μπαντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, και βεβαίως μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν υπάρχει οτιδήποτε όσον αφορά τις πυρκαγιές, μας ενημερώνεις. Λοιπόν, 236 συλλήψεις και 627 πρόστιμα είχαμε από την αρχή του έτους. 627 πρόστιμα, παρακαλώ, ύψους 906.550 ευρώ, και έχουν πραγματοποιηθεί 230 συλλήψεις, δηλαδή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Είμαστε, πώς να το πω τώρα, είμαστε λίγο αμετανόητοι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν καταλαβαίνουμε το τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουμε, και ειδικά τώρα σε μια έντονη περίοδο ξηρασίας που υπάρχουν αυτές οι τεράστιες φωτιές. Είδαμε ότι δεν είναι φαινόμενο μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια ζούσε η Ελλάδα το ζει φέτος και η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία τις τελευταίες ημέρες και η Τουρκία και από χθες το βράδυ και η Πορτογαλία. Έχει ανοίξει μεγάλο μέτωπο φωτιάς και στην Πορτογαλία μετά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ευτυχώς όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον ελληνικό τουρισμό, που και το 2026 πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αφίξεις, διεθνείς αφίξεις, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. Καταγράφεται θετικό πρόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο, το σύνδεσμος δηλαδή των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. 10,7 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Λοιπόν, 4,1 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις ή 2% αυξημένες είναι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 τον ίδιο μήνα. Και έχουμε τώρα 3,8 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις είναι στο αεροδρόμιο Αθηνών, 1,2 εκατομμύρια αφίξεις στη Θεσσαλονίκη, 1,5 στο Ηράκλειο, αυξημένες οι αφίξεις κατά 7,1%, και στη Ρόδο 1,1 εκατομμύρια αφίξεις, 3,1 η αύξηση, στην ΚΟ, μόνο στην ΚΟ υπάρχει μια μείωση μικρή της τάξης του 2%, στην Κέρκυρα αύξηση 9,3%, στη Ζάκυνθο 4,9%, στην Κεφαλονιά 6%, στο Άκτιο 6,9%, στη Μύκονο 13,2%, στη Σαντορίνη 2%, στην Καλαμάτα 10%, στη Σάμο 27,3%, στη Σκιάθο 12%. Όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι αφίξεις. Ελπίζουμε αυτό να μεταφραστεί και σε εισπράξεις. Θα τα μάθουμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι? Έρχονται από τη Γερμανία, η άνοδος είναι 13,6, από τη Γαλλία 13,7, 14,2 από τη Γαλλία, από την Ιταλία, με συγχωρείτε, και από το Ηνωμένο Βασίλειο 35,9. Φτάνουν περίπου οι Βρετανοί τουρίστες το 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες, είναι στις 966.000 μέχρι τώρα, ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανεπαίσθητη μείωση της τάξης του 2%, μέχρι τώρα έχουν έρθει 454.000 ταξιδιώτες. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί αρκετά τις επόμενες ημέρες είναι ότι αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση ποινής των ισοβίων. Κατατέθηκε σχετική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. Η νομοθετική πρωτοβουλία που ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις, προκάλεσε προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17ης Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης πολυισοβήτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027. Έτσι λοιπόν, κατά τέτοια αυτή η τροπολογία θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι στην κυβέρνηση το επεξεργαζόντουσαν τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκθεση της ποινής των ισοβίων. Και βέβαια τώρα θα περιμένουμε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από αρκετούς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να αλλάζει έτσι για μία ή δύο περιπτώσεις ή κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για θέματα που αφορούν την τρομοκρατία.

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στο Γιώργο. Μας γράφει ότι ισχύει ότι οι τιμές στα πετρέλαια είναι αυξημένες και επηρεάζουν τους ταξιδιώτες. Αλλά τι να πούμε και εμείς οι αγρότες που ζούμε με αυτό κάθε ημέρα. Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως στα πετρέλαια γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση. Στην βενζίνη τα πράγματα είναι χειρότερα. Εκτός από το ΠΑΣ που δόθηκε και η επιδότηση που δόθηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες με 10 λεπτά στην Αντλία, στη βενζίνη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως και στο πετρέλαιο δηλαδή, σε όλα τα καύσιμα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα για όλους, και για τους αγρότες και για τους ταξιδιώτες και για αυτούς που καθημερινά πηγαίνουν στη δουλειά τους. Καλημέρα στην Μαριάνθη, καλημέρα στην Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, θα τις μεταφέρουμε και για τους χαιρετισμούς και στο Διονύση. Λέγαμε προηγουμένως και λέμε πάρα πολλές φορές για τους μετανάστες, για τη μετανάστευση. Χθες είχαμε και αυτό το πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο στην ισπανική πλευρά που πήγαν 1500 στη Θεούτα, χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο. Όμως οι φωτιές πλέον μεταναστεύουν βορειότερα. Υπάρχουν περιοχές που δεν είχαμε ακούσει ποτέ στο παρελθόν να εμφανίζονται δασικές περιοχές, δασικές πυρκαγιές. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια φωτιά στα Highlands της Σκωτίας που καίει για εβδομάδες. Σήμερα οι αρχές στη Βρετανία έχουν να αντιμετωπίσουν μέτωπα στην Ανατολική Αγγλία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες φωτιές στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, και σπέβουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν αναμένεται να επεκταθεί και προς αυτές. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Suffolk περιέγραψε την πυρκαγιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης εκενώθηκαν οι γύρω κοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα οθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς. Εάν τώρα υπάρχουν φωτιές στα Highlands της Σκωτίας είτε στην Ανατολική Βρετανία, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πια είναι το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και πόσο έχει αλλάξει τα πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι μάθανε στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη δύο πράγματα, ότι υπάρχουν φωτιές, μέχρι τώρα ήξεραν μόνο οι χώρες της Μεσογείου, άρα τώρα βλέπουν και αυτοί ότι μπαίνουν σε αυτό το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε εμείς κάθε καλοκαίρι, και το δεύτερο είναι ότι μάθαν τα κλιματιστικά, γιατί δεν το γνωρίζανε πριν τους καύσονες, παρά το 10% περίπου είχε στη Γαλλία και στην Βρετανία κλιματιστικό. Τώρα, μια άλλη είδηση που προκαλεί εντύπωση είναι η προσπάθεια που κάνει η FIFA να πουλήσει ένα κομμάτι του Μουντιάλ σε εμπορικές εταιρείες. Οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ εάν η FIFA προχώρησε τελικά στο σχέδιό της για το ξεπούλημα του ποδοσφαίρου. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει καταστρώσει ένα σχέδιο με το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας της FIFA Forward Enterprise, υπεύθυνης για την διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, την έκδοση εισιτηρίων, την αδειοδότηση, τις διοργανώσεις, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε άνδρες και γυναίκες. Και η απόφαση, όπως λέει το BBC, ελήφθη σε έκτακτη συνεδρία, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της FIFA, οι οποίες έγιναν γνωστές δύο ημέρες νωρίτερα. Η UEFA έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της, δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά, και βεβαίως το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, ακόμη και τα Παγκόσμια Κύπελλα Ανδρών και Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του Τζιάννη Φαντίνο ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες μέλη. Βέβαια, ο Τζιάννη Φαντίνο έχει απειλήσει με περικοπή των χρηματοδοτήσεων εάν υπάρξουν αντιδράσεις και δεν υπερψηφιστεί το σχέδιό του. Ο Τζιάννη Φαντίνο, που τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το σκέφτεται ως νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. 20 βαθμούς στα χωράφια, λέει, χωρίς αέρα ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και αυτές τις καταπληκτικές ιστορίες αντιμετωπίζουμε τώρα στο τέλος του Ιουλίου.

0: οι αγρότες.
1: Σε ποιον να μιλήσω τώρα? Στην κυρία Ειρήνη θα προτιμήσω εγώ να πω. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα Διονύση μου. Λοιπόν,
1: το άλλο για το αγροτικό, γιατί μου το πέταξε?
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει μήνυμα.
1: Όχι για μένα.
0: Είχε πέσει στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο.
1: Α, εντάξει, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ορολογιακή
1: ακόμα
0: βόμβα...
1: δεν έχει πει εφημερίδες.
0: Τώρα. Ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχιά λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μια ευχάριστη είδηση. Στάση αναμονής από την Εξάνς για το καλώδιο. Είναι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνθεσης Κρήτη-Κύπρου. Νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και παγκόσμιο φαινόμενο οι κλοπές χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Και σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, που περνούν είτε με τα πόδια είτε κολυμπώντας προς τον Ισπανικό θύλακα. Πάμε στα νέα. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια, λογαριασμοί ρεύματος. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Ότι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια που δεν πληρώνουν κάποιοι, κάνουν ρευματοκλοπές και οι εταιρείες αντί να επιμέσουν.
1: Εγώ δεν πληρώνω ό,τι ξοδεύω. Πληρώνω παραπάνω από αυτό που ξοδεύω.
0: Πληρώνω βεβαίως. Πληρώνεις και για αυτούς που δεν πληρώνουν.
1: Εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, σε ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα, με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι. Στην Πολωνία, αδέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Στη Γερμανία, στους 10.000 νεκροί από τη ζέστη, ενωμένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει εμπορικές αξίες. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι αναδρομικά επανυπολογισμού, στα 1.738 η μέση επιστροφή. Μάχες με φλόγες και μποφόρους σε όλη τη χώρα. Και η ΔΕΘ του 2030 με μια εντυπωσιακή φωτογραφία, καυγά συγγραφέων μεταφραστών για την Οδύσσια, και μείωση 11,6 στα θανατηφόρα τροχιά από νέο κοκ και ελέγχους. Μάγκος Κωνσταντέλιας λυτρωτής Ραστόντερ, προκρίθηκαν ΠΑΟ και ΠΑΟ. Λοιπόν, κόντρα. Η εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση, 67 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν, υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Ελλάς κατά κυβέρνηση να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό είναι ένα θέμα πάντως, εκτός από την Ελλάς, το έχει και το ΠΑΣΟΚ με τον Στέφανο Παραστατίδη, το έχει πει από προχθές. Υπάρχουν μέσα, λέει, σεξιστικές αναφορές ή αναφορές οι οποίες δεν ταιριάζουν πια με το σημερινό καθεστώς. Για παράδειγμα, ότι οι άντρες είναι για τις βαριές δουλειές και οι γυναίκες για το νοικοκυριό και για το σπίτι. Αν όντως υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, προφανώς θα πρέπει να το επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Μόνο από τέχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο στο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθινο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Πάμε στην Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρσια Σιλία τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το νέο ΙΜΑΤΙ στις ροές αγροτικών αγαθών. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα. Λοιπόν, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα, καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος, εκτεταμένες καταστροφές. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Λοιπόν, στα πολιτικά, χθες κυριάρχησε βεβαίως, τώρα στα πολιτικά υπάρχουν και κάποιες εξέλιξεις που βεβαίως μετατίθενται κυρίως για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες είχαμε την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπόθηκαν πολλά, κυρίως και για το νερό και για τον προγραμματισμό όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την οικονομία. Από την άλλη πλευρά, συνεδρίασε και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση.

συνάντηση του κύριου Ανδρουλάκη. Και εκεί συζητήθηκαν πολλά για το πώς θα μπορέσουν να προβάλλουν καλύτερα το πρόγραμμα, να γίνει πιο, να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και να γίνει πιο έτσι λαϊκό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί έθεσαν και το ζήτημα της διεύρυνσης, αλλά και το ζήτημα που υπάρχει με τα αποτελέσματα στην Αττική. Θέλουν δηλαδή να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο της Αττικής για να μπορέσει να ξεκολλήσει δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Πάντως όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Η πολύ μεγάλη κουβέντα έγινε κυρίως για τα έξυπνα γυαλιά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρξε χθες λοιπόν μια ανάρτηση που έλεγε ότι ο κύριος Γεωργιάδης φορά έξυπνα γυαλιά τα οποία μπορούν να καταγράφουν. Το παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, φοράω τα ΜΕΤΑ 2 μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως στα social media, και το γεγονός αυτό έφτασε μέχρι τη Βουλή, καθώς ο Υπουργός Υγείας στην επίσκεψή του στη Λίμνο και στη Λέρο φορούσε αυτά τα έξυπνα γυαλιά. Σηκώθηκε λοιπόν πολύ σκόνη χθες για αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους. Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους το ασκούν κριτική και αποδομή της αιτιάσης ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως και για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξαν από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας, προσθέτει ο Υπουργός Υγείας και εξηγεί. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με τα προσωπικά δεδομένα, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης τώρα να σας εξηγώ, γιατί ο κ. Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ έφερε το θέμα στη Βουλή. Και τι λέει ακόμα ο κ. Γεωργιάδης? Τονίζει ότι καμιά λειτουργία κάμερας με γυαλιά δεν έγινε στις επισκέψεις στα νησιά και εγκαλεί τους επικριτές του για υποκρισία. Αφενός γιατί υπήρχαν κάμερες τηλεοπτικής από όλα τα τοπικά sites εκεί που κατέγραφαν διαρκώς και έκαναν live μετάδοση. Όσοι ήταν λοιπόν εκεί γνώρισαν ότι καταγράφονται. Δεύτερον, λέει ότι, ότι υπάρχει υποκρισία, γιατί δεν ευαισθητοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην περίπτωση Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμία συνένεση, ακόμη και όταν το λένε ότι δεν το επιθυμούν. Όπως παράδειγμα, το είπα εγώ, λέει ο κ. Γεωργιάδης, εκείνη απτόητη όχι μόνο καταγράφει, αλλά και σήμερα φάνηκε, λέει, για την πρώην υπαλληλό της, την κυρία Πολίζου, ή τους αστυνομικούς, και στη συνέχεια δημοσιεύει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, μάλιστα καταλήγει ότι τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα, πέρα ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί θέμα της ασφαλείας μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Νομίζω ότι τρολάρει ο κ. Γεωργιάδης, τρολάρει τον κύριο Δουδουνή, που έφερε αυτό το θέμα των έξυπνων γυαλιών, λέγοντας υπουργός κατάσκοπος, έφερε το θέμα αυτό στη Βουλή χθες, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εικόνα δεν είναι συμβατή με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Εγώ θα έλεγα ότι πέρα το ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή που υπάρχουν κάμερες παντού, παντού υπάρχουν κάμερες. Τώρα θα το συζητήσουμε για τη Βουλή, γιατί παντού πλέον υπάρχουν κάμερες και ο καθένας έχει ένα προσωπικό τηλέφωνο το οποίο μπορεί να το σηκώσει ανά πάσα στιγμή και να καταγράψει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται γυαλιά ή χρειάζεται κάποιο άλλο τεχνολογικό μέσο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο από την πολιτική. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, καθώς μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική εκστρατεία, να μην συζητάμε τόσο για θέματα παραπολιτικής, για θέματα εμφανίσεων, για θέματα γυαλιών ή οτιδήποτε άλλο, να συζητάμε περισσότερο για τα προγράμματα, για τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, όπως ακριβώς έχω ακούσει αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε στα τηλεοπτικά πάνελ. Πλησιάζουμε τώρα προς τις 6. Θα ήθελα να σας πω και δύο κουβέντες για την κυρία Κωνσταντοπούλου που συνέχισε χθες τον καυγά με την Πολίζου, την κυρία Πολίζου, την δημοσιογράφο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει αυτή την τακτική. Πάντως αντέδρασαν χθες αρκετοί και ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι κανένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να δίνει τα στοιχεία του παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές που υπάρχουν, δηλαδή στην Υπηρεσία Ασφαλείας των Βουλευτών. Είπε ότι κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνο ο πρόεδρος της.
Και νομίζω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα ακούσουμε πάρα πολλά και για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Χθες υπήρξε σφοδρή επίθεση και αντεπίθεση από την ελληνική αριστερή συμπάραταξη προς τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε σκληρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό το έργο θα το δούμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πλησιάζουμε λοιπόν στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, καθώς με αυτή την εκπομπή ολοκληρώνονται οι εκπομπές αυτής της περίοδου από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025 που ξεκινήσαμε. Καθημερινά εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 24 Αυγούστου στις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να ξεκουραστείτε όσοι θα πάτε διακοπές και ακολουθείτε, μείνετε εδώ, μείνετε στο Earth News Radio, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρεθυμνό, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δάσος. Στη Βάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει περίπου στις 5 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα, εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται από τις 4 το πρωί σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο στο Δήμο Αμαρίου, ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που έχει ιδρύσει ο ίδιος για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, νέα κυβέρνηση στο θύλακα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Τη συμφωνία αποδέχθηκε η Χαμάς δηλώνοντας ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά σκοτώθηκαν χθες στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 από αυτούς, σύμφωνα με την El País, έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουγός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Witkoff και Kushner, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Ιζωτική σχέση με τα mission data files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Ισντέλ 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και αυτός ο τύπος, ο Chris Ria, έχει συνδέσει για πάντα εφόρους ζωής, τουλάχιστον της δικιάς μας, δεν ξέρω για τις επόμενες γενιές, τα τραγούδια του με το καλοκαίρι. Ακούς το τραγούδι, κατευθείαν θυμάσαι θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει στις διακοπές. Να ευχηθούμε σε όσους ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, φαντάζομαι τα λιμάνια θα βουλιάξουν σήμερα. Σε όσους ξεκινούν λοιπόν τις διακοπές τους, να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση, όλα τα καλά. Γιατί σήμερα είναι 31η Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να μπούμε στο ωραίο φθινοποράκι. Στο Earth News Radio 105,8 σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά η Μαρία Παπακυρίτση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές της. Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη από το Φάληρο, από το παλιό Φάληρο, που έστειλε μήνυμα πριν στο γέννη τον Αργυρό και απευθυνόταν και σε μένα. Καλημέρα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι το Viber που μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πώς μας βρίσκεται? Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Είναι μία μέρα για την οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θυελώδεις βόρειους ανέμους, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ κάποια στιγμή έπεσε ο αέρας. Έπεσε, άρχισα να ελπίζω ότι εντάξει αυτό ήταν, μπας και ησυχάσουμε λίγο. Τα ξημερώματα που άνοιξα το μάτι μου, λισομανούσε ο αέρας. Τουλάχιστον στην περιοχή που μένω. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, γενικότερα θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6, αλλά στο Αιγαίο 8 έως και 9 μποφόρ. Ακόμα θυμάμαι αυτό που μας είπε χθες ο Δήμαρχος από το Ρέθυμνο, ότι οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή έφταναν κάποια στιγμή και τα 13 μποφόρ. Δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από 120 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα το μέτρησαν και οι σταθμοί μέτρησης του ΜΕΤΕΟ. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Έχει μια διακύμες, μια γκάμα, έτσι, ένα εύρος. 32 με 36. Όσοι θα φύγουν σήμερα θα κουνηθούν όσοι κατευθύνονται προς Αιγαίο τουλάχιστον. Έτσι, απλά το ενημερώνω εγώ για να μην έχω καμιά αμαρτία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Από Αύγουστο χειμώνα όλο και κοντεύουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα στο Άργος Ορεστικό. Επίσης στο Διονύση στις Σέρες, στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας, που μας στέλνει μια φωτογραφία με θάλασσα, η οποία όμως έχει προβατάκια που λένε. Είναι τα κυματάκια από πάνω, έχουν αφρό, είναι άσπρα. Πολύ ωραία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Να του πείτε χρόνια πολλά άμα τον δείτε και άμα τον γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν Ευδόκιμο. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Τραχαγύρευε γιατί, θα σας πω γιατί στη συνέχεια, γιατί λατρεύω το Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι Εθνική ημέρα και Κβατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που είναι τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μ' αρέσει το Βατόμουρο, το κέικ Βατόμουρο. Το άγριο Βατόμουρο σκέτο μόνο του, έτσι, άμα το βρεις, το κόψεις, το ξεπλύνεις λίγο ή και δεν το ξεπλύνεις καθόλου και το φας, είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο κέικ με χαλάει. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Εγώ το στο κέικ θέλω να έχει μέσα λίγο ξύσμα από εσπεριδοειδές ή λεμόνι ή πορτοκάλι. Τέτοιο κέικ, με τέτοιο κέικ μεγάλο, σε εμπάσχε περιπτώσει, έτσι έγινε όπως έγινε, φαιδιά μου. Τα άλλα, κάτι σύμικτα, κάτι με σπόρια, κάτι με βανίλιας και τέτοια, δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά περίεργο, ρέξω σκολοκυθόπιτα. Γιατί είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα? Ναι, πολύ ωραία. Είναι γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Δεν κάνει να λέμε το όνομά του κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες, σύμφωνα με την ταινία. Εν πάση περιπτώσει και το έργο. Και ο μικρός Χάρη μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο του και τη θεία του. Σαν σήμερα λοιπόν, θεωρητικά, κατά το βιβλίο της Rowling, γεννήθηκε. Οπότε το γιορτάζουν σε όλον τον κόσμο.

σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856 σαν σήμερα με βασιλικό διάταγμα ο Όθωνας απαγόρευε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Καλά, γελάμε. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως σε πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να βλέπω να καπνίζουν στα μικράτα μου, να καπνίζουν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία τώρα. Συζητάμε τώρα αν απαγορεύτηκε το 1856 το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν 31 Ιουλίου του 1960, που διεξάγονταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης, αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Έχουνε δύσκολα ονόματα αυτοί. Ορχάν Μιντερίζογλου. Δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς. Προκόπης Προκοπίου. Εύκολο. Σαν σήμερα, το 1976, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε είχαμε να πάρουμε αεροπλάνα. Να σας πω για την ιστορία ότι είχε θεωρηθεί πρωτοποριακή από τους σχολιαστές, αναλυτές και στρατηγικούς μελετητές εκείνης της εποχής το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφοροποίησε τις πηγές, δηλαδή δεν πήρε μόνο αμερικάνικα αεροσκάφη για να μην είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ, αλλά πήρε και ευρωπαϊκά, γαλλικά εμπροκειμένο, τα Μοιράζ, τα οποία ακόμη πετάνε και ακόμη κάνουν θαύματα.

έλεγα πριν για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για διακοπές ότι μπορεί να κουνηθούν. Πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμεναρχείο, για το καράβι δηλαδή, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία γιατί διαβάζω ότι υπάρχει απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφινά. Άμα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έτσι είναι αυτό. Απλά δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, στο μυαλό μου μπήκε, αλλά δεν ήθελα να το πω, μην μου πουν ότι γροσουζεύω τις διακοπές των ανθρώπων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1919 ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιόταν η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό και έβαλε την ημέρα των γενεθλίων της και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ, ενώ το 1969 γεννιόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αρέσει πάρα πολύ στις κόρες μου. Περιορέξεως. Λοιπόν, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, το 1818 παρακαλώ. Το 1944 ο Αντουάν Ντεν Σένεξιπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε για πάντα στην μνήμη όσων έχουν διαβάσει τον Μικρό Πρίγκιπα και είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που τον έχουν διαβάσει. Και το 2020 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για πολλές ταινίες, αλλά θα θυμόμαστε πάντα το «Εξπρές του Μεσονυκτίου», ήταν πολύ δυνατή η ταινία, ο «Μισισιπής καίγεται» επίσης ήταν δικιά του, ή το «Μπέρντι». Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιογραφία ενός μουσικού της τζαζ. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία. Συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Κρήτη. Είχαμε αναζωπυρώσεις και στην Πάρο. Είχαμε χθες και στην Άνδρο. Το πρωί, τα ξημερώματα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλλον, για να το πω σωστότερα, είχαμε στην Αχαΐα, όπου και εκεί βγήκε 112. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Θα σας δώσουμε για όλα αυτά λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής.

Από τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, η πρώτη που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ λέει ότι υπήρξε μία συμφωνία με την Χαμάς για να προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Χαμάς αποδέχτηκε την αποστρατιωτικοποίησή της, να παραδώσει τα όπλα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, εάν όντως το αποδέχτηκε, εάν βάζει κάποιους όρους για να το αποδεχτεί, πού θα παραδώσει τα όπλα κτλ. Γιατί χθες διάβαζα, για παράδειγμα, έναν εκπρόσωπο της Χαμάς που συμμετείχε σε κάποιες συνομιλίες που γίνονταν στην Αίγυπτο, ότι θα τα παραδώσουμε μεν, αλλά θα τα παραδώσουμε σε μια αξιόπιστη Παλαιστινιακή αρχή, εάν και εφόσον ή, εν πάση περιπτώσει, όποια επιτροπή αναλάβει να διαχειρίζεται τη λωρίδα της Γάζας. Να το δούμε λοιπόν. Ο κύριος Τραμπ βέβαια πανηγυρίζει, όπως πανηγύριζε και για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο, δεν είχαμε καμία εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί στον Περσικό Κόλπο κτλ. Δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον που να έχει πέσει την αντίληψή μου και να μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κάποιον βομβαρδισμό. Έτσι, είχαμε ηρεμία χθες τη νύχτα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ένα από τα κυρίαρχα σε επίπεδο Ευρώπης, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται στην Ισπανία. Χθες κάποια στιγμή είχαν μπει 2.500 μετανάστες από το Μαρόκο, που στη Θέουτα και στην Μελίγια, κυρίως στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι μία πόλη επί της Αφρικανικής Ηπείρου, αλλά είναι Ισπανική, έτσι. Τη χωρίζει από το Μαρόκο ένα απλό σειρματόπλεγμα. Αυτό, ένας φράχτης. Μικρός, μη φανταστείτε, αλλά μπορεί κανείς να τον ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Χθες υπήρχαν οι πληροφορίες και τα βίντεο και οι εικόνες, το μετέδιδε το Reuters για παράδειγμα, που είναι ένα αξιόπιστο μέσο, μπορείτε να το εμπιστεύεστε, πέρασαν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 2.500 μετανάστες στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα το πρωί, που μπήκα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι ενημερωμένος για το θέμα, διάβασα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να έχουν περάσει 40.000 άνθρωποι από τα σύνορα του Μαρόκου στην Ισπανία, σε αυτές τις δύο πόλεις, τη Θέουτα και τη Μελίγια, ή Μελίλια ή Μελίτια ή όπως θέλετε πείτε, εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Μάλιστα, μεταδίδονται βίντεο από την Μελίγια, όπου υπάρχουν και κάποιες και κάποια έκτροπα, να το πω έτσι ευγενικά, δηλαδή έχουν βάλει φωτιά σε κάποια αυτοκίνητα, σε κάτι κάδους απορριμμάτων κτλ. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα κατά κάποιους εισβολής, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, εισβολής μεταναστών στο έδαφος της Ισπανίας, έχουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ιταλία λέει ότι ίσως θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, για να μην μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να φεύγει από την Ισπανία και να έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε θέματα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες, εδώ είμαστε, αλλά πάμε εμείς τώρα. Μουσικά προς τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πυρηνό μέτωπο τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και Αγιατε Δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Θυελλώδης άνεμοι ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης. Αποτεφρώθηκε μέρος του Φινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα. Η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να παραξενευτήκατε, ακούσατε μία γνώριμη φωνή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Να σας πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα. Είναι ο Mick Jagger και οι Rolling Stones που τραγουδούν ένα τραγούδι της αξέχαστης, της μοναδικής Amy Winehouse. Από ό,τι μου ενημέρωσε η Μαρία Παπακυρίτση, είναι και από τον καινούριο δίσκο που έβγαλαν οι Rolling Stones, και όντως είναι διασκευή τραγουδιού της Amy Winehouse από τους Rolling Stones. Τη βρίσκω εξαιρετική. Βέβαια, εγώ λατρεύω και τους Rolling Stones και την Amy Winehouse. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, η οποία έχει στεναχωρηθεί γιατί χθες δεν άκουσε το μήνυμα που έστειλε για τους πυροσβέστες που χάθηκαν άδικα. Άκουσα όλη την εκπομπή, λέει, δεν το άκουσα το μήνυμα αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει και με άλλους φίλους. Το Viber κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση. Και όταν κάνει αυτή την ανανέωση, μπορεί να χάνω κάποια σελίδα ή κάποια από τα μηνύματα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν ήθελα να μην πω κανένα μήνυμα. Συνήθως τα λέω όλα. To be so mad about you. Ο κύριος Δημήτρης με μαλώνει. Να είσαι χειμωνάκιας και να μην έχεις πάει στο λιβάδι. Πατάτε στην πληγή μου τώρα, έτσι. Ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Καλημέρα και στο Μάκη στα Χανιά. Δροσερά ξεκινάει η μέρα με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή με 19 βαθμούς στην Ξάνθη.

καλή διασκευή. Mad About You. Αυτό το λέγανε αρχικά οι Hooverphonics, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί το λένε και πάλι, είναι remix. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει απαγορευτικό. Ναι, υπάρχει απαγορευτικό. Υπάρχει μία μεικτή εικόνα. Γι' αυτό σας είπα να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία. Ενώ από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν τα πλοία γεμάτα, αδιαχώρητο, πληρότητες 90 έως και 100%. Θα έχουμε λεπτομέρειες λίγο αργότερα γι' αυτό. Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω αν είναι για όλα τα, για όλους τους απόπλοες. Από Ραφίνα και από Λαύριο. Θα το δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι να το δούμε και να σας πω εγώ τις λεπτομέρειες, εάν σχεδιάζετε σήμερα να ταξιδέψετε, καλού κακού πάρτε στο λιμεναρχείο από το οποίο είναι να ξεκινήσετε, από το λιμάνι που είναι να ξεκινήσετε, για να έχετε μια εικόνα. Ναι, μην πάτε άδικα. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 20 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος στο Σιδηρό Καστρό μαζεύει τριφύλια, έτσι, ωραία. 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕΗ Αγρότες, είναι το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα στο Γιάννη τον Αργυρό και μου το είχε πει. 20 βαθμούς και άπνοια έχει εκεί. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, 19 βαθμούς. Ανησύχησε λίγο η Ελασσόνα, γιατί και χθες είχε μια φωτιά εκεί κοντά στην Ελασσόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή δραματικό εν πάση περιπτώσει. Σας έλεγα πριν για την ιστορία με τους μετανάστες που φτάνουν ορδές, να το πω έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες. Σας είπα το πρωί επίσημα ο αριθμός που έχει περάσει είναι 1500, αλλά αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που ανακοινώνουν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί, Ισπανών συναδέλφων μου, έχουν πλέον στις δύο πόλεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, που, ο επίσημος που μεταδίδεται, που ανακοινώνεται. Σας είπα ότι το πρωί διάβαζα μέχρι και για 40.000. Δεν ξέρω αν είναι αληθές το περί 40.000. Αυτό που είδα πάντως να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται από εκείνη την περιοχή με βίντεο, είναι ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που μπήκαν στη Θέουτα και στην Μελίτα ή Μελίγια μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα με βαν και με φορτηγά από το Μαρόκο. Μπροστά ήτανε και η αστυνομική του Μαρόκου. Αυτό ξυπνάει λίγο μνήμες 2020, δηλαδή όχι εν αγνία, με την γνώση ίσως και την υποστήριξη των αρχών του Μαρόκου, κάποιοι άνθρωποι προωθούνται συντεταγμένα προς τα σύνορα με την Ισπανία. Το είχαμε δει να γίνεται και με λεωφορεία που ξεκινούσαν από την Ανδριανούπολη για να έρθουν στον Εύρο για να περάσουν στην Ελλάδα το 2020. Γι' αυτό λέω ξυπνάει λίγο και τέτοιες μνήμες. Ήταν συντεταγμένη δηλαδή κίνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μοχλός πίεσης του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά είχαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ισπανία αποφάσισε, για να σταματήσει αυτό το κύμα εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που περνούσαν από το Μαρόκο στην Ισπανία, να αναγνωρίσει εν πάση περιπτώσει την αυτονομία ή το ότι ανήκει στο Μαρόκο ένα τμήμα της Σαχάρας που μέχρι τότε ήταν διαφιλονικούμενο. Ίσως, λένε οι αναλυτές, γίνεται και πάλι για πολιτικούς λόγους, για να πιέσει με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, το Μαρόκο την Ισπανία. Θα το δούμε. Πάντως σας είπα ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό αναγάγεται ως μείζον ή αν όχι ως κυρίαρχο, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες, π.χ. από την Ιταλία, η οποία λέει μήπως πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς Σέγγεν από την Ισπανία. Καλημέρα.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, που είναι από τις Σέρρες και μας στέλνει μια φωτογραφία του φεγγαριού. Δεν είναι πλέον πανσελίνος, είναι η επόμενη μέρα της πανσελίνου. Ωστόσο είναι φωτεινό και μεγάλο. Βλέπω συνεφιασμένος ο ουρανός εκεί πέρα, κύριε Βαγγέλη.

Λοιπόν, για το θέμα των πυρκαγιών που σας έλεγα νωρίτερα, όντως υπάρχει έκδοση μηνύματος 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα όσον αφορά την Αχαΐα και την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα. Υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο αρχοντοχώρι του Αγρινίου, αυτό που σας έλεγα πριν για την Ατόλα Καρνανία. Έχουμε αναζωπυρώσεις, νέες αναζωπυρώσεις και στην περίμετρο της πυρκαγιάς στην Πάρο, για την οποία εξακολουθούμε και αναρωτιόμαστε τι στην ευχή και εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση στην Πάρο, για την οποία εξακολουθούμε και αναρωτιόμαστε στην ευχή και εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση.

είχαν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, γι' αυτό είχαν συλληφθεί και την πρώτη μέρα με τη διαδικασία του αυτοφόρου αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί των απορριμμάτων.

0: Η φίλη μας η Μυρτώ από την Μυτιλήνη λέει: εδώ ο άνεμος κουνάει το αμάξι εν κινήσει. Ας ευχηθούμε να πάει καλά η μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όντως είναι ισχυρό. Σας είπα και το πρωί που ξύπνησα, λισομανούσε και δεν πίστευα τα αυτιά μου, γιατί το βράδυ που κοιμήθηκα, κοιμήθηκα με σχεδόν άπνοια. Δηλαδή μηδέν μποφόρ που λένε, τουλάχιστον τη νύχτα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν μόνο εδώ τοπικό. Το πρωί έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Σας είπα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα και εννιάρια, γι' αυτό και έχει και απαγορευτικό. Πάμε τώρα στην τηλεοράση σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Διονύση,
0: παρακαλώ.
1: Η Εύη έχει μια απορία από ψωνίζει που κάμισα, αλλά ντρεπόταν να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν τη απαντάς εσύ που με έχει ρωτήσει, είσαμε 80 φορές και σου έχω απαντήσει πάντα τις ίδιες. Πες την Εύη ότι κάθε Παρασκευή εγώ φοράω τέτοια που κάμισα για να γιορτάσω την Παρασκευή. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έτσι το έχω κάνει θεσμό.
2: Είναι σαν το Early Friday που φεύγουμε νωρίτερα από τη δουλειά. Αλλά φοράμε που κάμισα.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι το προνόμιο του ραδιοφόρου μέχρι που βγαίνει στην τηλεόραση. Το να μπορεί να φοράς ό,τι θέλει.
0: Και να σε κράζουν. Ναι, εντός εισαγωγικών είναι εκτός.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, εντός και εκτός. Λοιπόν, να σου πω, έχεις τίποτα μήπως θετικό, αισιόδοξο να πούμε? Είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμος, τέτοιο. Έχουμε βαρύνει πάρα πολύ με τις πυρκαγιές και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
0: Δεν έχω αισιόδοξο. Δεν έχω καθόλου τίποτα. Το μόνο αισιόδοξο, ας πούμε, αν είναι αισιόδοξο, είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ότι τα βρήκανε με τη Χαμάς. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, μπασορητώσει, αλλά δεν έχει τίποτα αισιόδοξο. Φωτιές. Γίνεται κακός χαμός στην Ισπανία. Το έχετε δει, γιατί αυτή η ιστορία που γίνεται στη Θεούτα, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ διάβασα πριν ότι έχουν φτάσει ήδη πολλές χιλιάδες άνθρωποι και πλέον έχουμε αρχίσει να έχουμε και στη μία από τις δύο πόλεις, στη Μελίτια, έχουμε αρχίσει να έχουμε και επεισόδια. Δεν έχω τίποτα αισιόδοξο να πω. Όχι. Ακόμα και για το ταξίδι που λες, για τις διακοπές που φεύγει κάποιος κόσμος, έχει απαγορευτικό σε δύο λιμάνια.
1: Ναι, να πάρει αυτό, λέω, να πάρει, με έχει στενοχωρήσει για τον κόσμο που έχει, λέμε, έχει μια εβδομάδα άδεια, σου λέει πάω σήμερα μέχρι την Παρασκευή μια εβδομάδα να γυρίσω μετά, ξαναπιάνω δουλειά, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί να όλος να έχει μαζέψει οικονομίες μια χρονιά για να πάει ένα ταξίδι.
2: Μπορεί να κάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο ή κάπου αλλού.
1: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φταίει ο άνθρωπος, ούτε οι εκτοπλοκές θένε. Ο καιρός τι θα κάνουμε.
0: Ελπίζω μόνο να μην είναι προληπτικοί και να πούνε ότι αυτό είναι κακό μήνυμα για τις δικοπές και τις ακυρώνω. Δεν πάω καθόλου.
1: Όχι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι αύριο αν θα μπορέσει να γίνει. Γιατί και αύριο θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, αν θα πέσουν. Αλλά νομίζω δεν θα πέσουν οι άνεμοι.
2: Μέχρι την Κυριακή θα είναι.
1: Πάνε πάλι ψηλά.

0: Πάρει ο αέρας κουτιά, χαρτόκουτα, διάφορα πράγματα και τάξει τη μέση του δρόμου. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή και στην οδήγηση.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτούς τους, όχι μόνο με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, που τώρα δεν μπορούν να φύγουν λόγω του απαγορευτικού κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι βάζουν τον εαυτό μου μέσα. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλο τον χρόνο. Τώρα οι Έλληνες, μην θυμόμαστε τα στερεότυπα περί τεμπελιάς κλπ. Δουλεύουμε και πολλοί κάνουν και δύο δουλειές και τρεις δουλειές και υπερορίες και ένα σκασμό πράγματα. Λοιπόν, και φτάνει η ώρα των διακοπών και επειδή πραγματικά έχει δουλέψει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά και επειδή έχει μια εβδομάδα, δύο να πας, όχι, λες ότι σε αυτές δύο εβδομάδες θα είναι τέλεια όλα. Δηλαδή θα πάω στην καλύτερη παραλία που υπάρχει, ο καφές των Μοσερβίρων θα είναι σαν να τον έβγαλε άλλο φρέσκο αλεσμένο από την Κολομβία κατευθείαν. Το μεσημέρι το ψάρι θα το έχει μόλις έτσι βγάλει από τη θάλασσα και θα το πετάξει τα κάρβουνα και εγώ θα είμαι από κάτω τα κάρβουνα να το περιμένω. Το βράδυ θα είναι φανταστικά και
0: μια ειδηλιακή εικόνα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, σκέψου τώρα, σκέψου, ούτε εγώ θέλω να το βαρύνω, αλλά είναι τα πράγματα εκεί με οδηγούν. Σκέψου να έχεις κλείσει τώρα να πας για μια εβδομάδα, 10 μέρες που λες εσύ διακοπές, να ξεκινήσεις και να πας στην Κρήτη και να βλέπεις ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, η σούπερ παραλία που ονειρευόσουνα αυτή τη στιγμή πολιορκείται από τις φλόγες, αν δεν έχει καεί ήδη. Δηλαδή, είναι να παλαβώνεις, έτσι.
1: Όχι, στην Πρέβελ νομίζω ότι έπαιξε πολύ fake news στο βράδυ στα social media.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ήθελα να το πω κι εγώ.
2: Κάποιες φωτογραφίες παλαιότερες θεωρήθηκαν ότι είναι.
0: Μα βγήκανε χθες και γράφανε ότι το 80% του φοινικοδάσους καταστράφηκε. Το οποίο είναι fake, είναι ψέμα.
1: Απολύτως.
0: Δεν ισχύει. Έβλεπα φωτογραφίες από τους ανταποκριτές μας εκεί, οι οποίοι έλεγαν, παιδιά, είναι μυθεύματα αυτά. Αλλά ξέρεις, αν έχει περάσει το fake news, σου λέει τώρα, πάνω το κουκουλώσουν.
1: Ναι, κοίτα, εδώ επανερχόμαστε σε μια κουβέντα για τα social media που λέει, τα social media είναι η αλήθεια και είναι αυτό. Εντάξει, παιδιά, κάποιες φορές και τα παραδοσιακά, τα λεγόμενα media, είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε είναι κάποιο site, δεν βάζω κανένα απ' έξω. Έχει έναν δημοσιογράφο που το κάνει, κάποιον αρισυντάκτη που το ελέγχει, κάποιον άνθρωπο πάνω που είναι διευθυντής, που είναι εκδότης, που έχει μια ευθύνη, σου λέει: δεν θέλω να διακινώ fake news στο site μου, ας πούμε, κλπ. Λέει: μιλάμε για τα σοβαρά site και τα σοβαρά μέσα. Όχι το πού να τρέχω τώρα, blogspot.com.
0: Μα και σοβαρά μέσα χθες αναμετέδιδαν ότι το 80% του φοινικού δάσους έχει καεί.
1: Αυτό το είδα.
0: Ναι, αυτό είναι, εγώ το είδα λάθος, και σε κάποια τέτοια. Πάλμα. Ναι, αυτό ξέρεις τι, το γράφει ένας. Το γράφει ένα περιφερειακό μέσο. Από το περιφερειακό μέσο σου λέει για να είναι, θα το ξέρουν γιατί είναι εκεί, επί τόπου. Το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει. Α, αφού το γράψει αυτός, θα το γράψω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πάντως, εξήγησέ μου εσύ.
1: Αυτό γιατί είναι ένα πρόβλημα που αυτό υπονομευόμαστε ως μέσα ενημέρωση και δίνουμε πάτημα να λέει ο άλλος, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
0: Εννοείται, δεν το συζητούμε, αλλά εξήγησέ μου εσύ πως ακόμα ο περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και τις οποίες ξέρεις κι εσύ και η Εύη, ο περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνική δικτύωσης παρά τα παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή του. Κοίτα, στην οποία κυκλοφορούν φίδια, τέρατα.
1: Αν μου εξηγήσει γιατί κάποιες χιλιάδες κόσμου τις τελευταίες μέρες κάνουν ρες για να αλλάξουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
1: Αν μου το εξηγήσει, θα σου εξηγήσω εγώ το άλλο, το υπόσχομαι δηλαδή.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Αν και λύσαμε τόσες απορίες.
1: Ναι, λύσαμε αυτή, δεν μπορώ να την.
0: Όχι, καμία.
1: Γιατί αυτή έχει στον πυρήνα της ένα πρόβλημα, αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι η νέα ταυτότητα έχει ένα τσιπ και άρα πάνε να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο που έχει.
0: Που έχει επίσης τσιπ.
1: Ποιο είναι ισχυμένο τσιπ. Τσιπ. Ναι, ταυτότητα, γιατί είναι διεθνείς προδιαγραφές.
0: Και όχι μόνο αυτό, όλο αυτό το σκηνικό, τι το κάνω, το δημοσιεύω στα social media. Από πού? Ναι. Από το κινητό μου. Το οποίο κινητό επάνω επίσης έχει τσιπ διάφορα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εκεί όμως θα βρουν, Διονύση, υποστηρικτές.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και φίλους.
0: Αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές και φίλους. Αυτό είναι θέμα άλλων επιστημών. Δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι. Λοιπόν, Διονύση, σε χαιρετούμε.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Θα είσαι την άλλη εβδομάδα, ποιος είναι στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ.
1: Είσαι εσύ, ωραία. Θα είσαι εγώ φεύγω με
0: γιατί,
1: άδεια.
0: Πού πας.
1: Θα πάω στην Κέρκυρα.
0: Να πας. Ωραία.
1: Έχω βάλει κάτι μπιάνκο στο μάτι.
0: Ωραία. Στην Κέρκυρα μπορώ να σου πω για ένα εστιατόριο. Να σου πω για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει την αστακομακαρονάδα σε μεγάλο κοχύλι.
1: Δεν έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά ακόμα στο μέλλον.
0: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, μην νομίζεις. Προς τον Άγιο Γεώργιο είναι, των Πάγων, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή.
1: Είναι μακριά από εκεί που
0: είναι. Να πας, δεν πειράζει, ρε, έχει καλό οδικό δίκτυο. Κάνε μια βόλτα.
1: Θα πάω. Αλλά πρέπει η αστακομακαρονάδα πρώτον να είναι κορυφαία και δεύτερον να μου χρεώσει, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Μπορεί 25
0: ευρώ. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, 20 ευρώ. 20 ευρώ σε λίγο παίρνει δύο σκουράκια. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ναι. 25 για σένα.
0: Εν πάση περιπτώσει, να περάσει καλά. Εκεί θέλω να καταλήξω.

0: με την Ήρα Κασιμάδη και τον Αλέξανδρο Μπορντάκ. Θα έχει άλλη παρέα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, με τον Bruno Mars πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων ολοταχώς και εμείς επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο που καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον Ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, Μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούγοντας το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη ώρα της εκπομπής του Bruno Mars, μου ήρθε στο μυαλό ένα από αυτά τα half time, το ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει, του Super Bowl του αγώνα που έχω στην Αμερική, όπου εμφανίστηκαν στη σκηνή η Beyoncé που παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι Formation. Στο καπάκι ο Bruno Mars που είπε αυτό το τραγούδι που ακούσατε νωρίτερα. Και αμέσως μετά όλο αυτό πλαισιώθηκε από τους Coldplay. Ήταν ένα ξέχαστο ημίχρονο, ένα μνημειώδες μπορώ να πω. Τι πάω και θυμάμαι. Επειδή ο Παπαχλημίτζος πούμε να θυμηθώ και τίποτα ωραίο, τίποτα διαφορετικό και χαρούμενο. Γιατί η επικαιρότητα είναι ζωφερή. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου, το άκουσα τώρα στους τίτλους και έτσι το θυμήθηκα, είναι ότι είχαμε χθες παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πολωνίας εμπροκειμένου, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, από έναν πύραυλο, πιθανότατα πύραυλο κρούζ από την Ρωσία. Χθες η Ρωσία εξαπέλυσε 78 πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανίας, 78 πυράβλους και πάνω από 300 drones εναντίον της χώρας. Ένας από αυτούς τους πυράβλους προφανώς σηκώθηκε και πήγε και λίγο παραδίπλα, δηλαδή στόχευε την Λβίβ. Η Λβίβ είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα από τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, έπεσε μέσα στην Πολωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πονοκεφαλιάζει την Ευρώπη και κάνει πιο χειροπιαστό αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει η Ουκρανία, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιεροπορική προστασία της χώρας, γιατί δεν αφορά μόνο την αντιεροπορική προστασία της ίδιας της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στο θέμα των πυρκαγιών και να πάμε γρήγορα στον κύριο Φωκίνα Ζούμη. Είναι αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας. Σας έλεγα νωρίτερα ότι εκδόθηκε 112 για να υπάρξει από την περιοχή Φλόκα, να υπάρξει απομάκρυνση προς την περιοχή... το χάσα. Θα μας το πει όμως ο κύριος Ζούμης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι μια φωτιά που πήρε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Έχει αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα. Το ένα πάει προς τη Χιτά και ο άλλο προς την περιοχή Πηγάδια. Έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν σηκωθεί δύο καραντέρ και ελικόπτερο. Υπάρχει μια ισχυρή πυροσβεστική παρουσία με πύγια μέσα. Η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν δώσει υδροφόρες και έχουν ματουργικά μηχανήματα. Και χωματουργικά, θα έχουμε εικόνα καλύτερη σε λίγο.
0: Κρίνεται δύσκολη αυτή η πυρκαγιά, το λέτε, επειδή σας ακούω να λέτε ότι έχει σπάσει
1: δύο... Κοιτάξτε, πέρασε από το χωριό το Φλόκα, ναι. είχαμε κάποια σπίτια, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, αλλά είχαμε ζημία σε σπίτια,
0: ναι.
1: Στο χωριό Φλόκα. Είναι μια περιοχή που έχει μια επικινδυνότητα κυρίως λόγω της Χιτά.
0: Αυτό γιατί από όπου μαθαίνω... Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν στο Χιτά μέτρα πυροπροστασίας, έστω γιατί μάθαμε σε άλλους Χιτά, για παράδειγμα στην Πάρο δεν υπήρχαν.
1: Την Πάρο, δεν ξέρω για την Πάρο.
0: Ναι, όχι, προφανώς δεν ξέρετε. Ναι, για σας λέω, γιατί εκεί, σε αυτόν τον Χιτά. Ναι.
1: Είναι μια μονάδα η οποία είναι πιο σύγχρονη. Είναι απαραίτητο να έχει μέτρα. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να μην μπει μέσα στο Χιτά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Μας λέτε όμως ότι ήδη πετούν τα πρώτα δύο καναντέρ
1: εκεί. Ναι, εδώ και ώρα, όχι τώρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η άνεμη είναι ισχυρή, είναι...
1: Η άνεμη είναι
0: εμπνέουν ισχυρή, ανησυχία είναι, δηλαδή.
1: Είναι από χθες το βράδυ ισχυρή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χθες συνεδριάσαμε, κάναμε και το ΠΕΚΕ χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που μπήκε η φωτιά είναι λίγο περίεργο τώρα. 3.30-4 ώρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγο.
0: Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Όταν θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, θα την μεταδώσουμε βεβαίως. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική που κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαπιστώσει πώς ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Έχουμε
0: να είστε καλά.
1: Δυστυχώς και άλλη φωτιά στην Αχαΐα, στο Σούβαρδο.
0: Ναι.
1: Είναι κι άλλο μέτωπο. Το Σούβαρδο είναι μια ορεινή περιοχή Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εκεί μια ορεινή φωτιά σε δασική περιοχή. Είχαμε και πέρσι στην ίδια περιοχή φωτιά. Δεν έχει εκεί πολύ κοντά πολλές κατοικημένες περιοχές, αλλά είναι μέσα σε δασικό ιστό, είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Άμα είναι σε δασικό ιστό, είναι πολύ εύκολο με την εξερασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε δύο μέτωπα στην Αχαΐα και έχουμε και στα δύο τονού μας. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μεταδίδεται και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Φωκίων Ζούμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας για αυτήν την πυρκαγιά. Το λέγαμε, το συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και με τους φίλους ακροατές. Πάρα πολλές πυρκαγιές ξεπηδούν από χώρους απορριμμάτων ή κατευθύνονται προς αυτούς ή είναι πέριξ, πλησίων αυτών. Ναι. Βάζει διάφορες υποψίες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συζητήσουμε με βάση τις υποψίες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία ήρεμης θάλασσας, ήρεμης, μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα στη Νέα Κύο, 25 βαθμούς, ο κύριος Πέτρος μας στέλνει φωτογραφία και εύχεται μια όμορφη ημέρα για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει, ακούγοντας την είδηση για τους μετανάστες στην Ισπανία, θυμήθηκα τους εξευτελισμούς που βιώναμε ως Έλληνες στα σύνορα τα ευρωπαϊκά όταν επιχειρήσαμε να πάμε για τουρισμό στην Ευρώπη. Μας έγδυναν σχεδόν επειδή ήμασταν Έλληνες σε όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παλιά είναι αυτά. Αυτά είναι προς έγκαινε, από τότε έχουν περάσει σχεδόν, φαντάζουν, αιώνες, κύριε Πέτρο.

Η είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι το μόνο ευχάριστο, το είπαμε και με πριν τον Παπαχλημίτζο, ένα από τα μόνα ευχάριστα πράγματα της ημέρας, αν εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί, είναι αυτή η συμφωνία που επετεύχθη με την Χαμάς για να περάσει στο δεύτερο, η συμφωνία για την Λωρίδα της Γάζας, να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το δεύτερο στάδιο? Η εκχώρηση της εξουσίας σε μια Παλαιστινιακή αρχή υποδιεθνή επίβλεψη, πολυεθνική επίβλεψη, στην οποία θα παραδώσει και τον οπλισμό της η Χαμάς. Ήταν ένας από τους απαραίτητους όρους. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί η Χαμάς να λέει πως ναι, όντως συμφωνήσαμε σήμερα, θα βγουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί ο κύριος Τραμπ να πανηγυρίζει. Το Ισραήλ έχει τις δικές του ενστάσεις και λέει ότι προς το παρόν, με τα πρώτα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που φαίνεται, που αχνοφαίνεται εν πάση περιπτώσει, δεν καλυπτόμαστε. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ελέγχει το 60 έως 64% της λωρίδας της Γάζας, μετά από αυτή την καθάριση που έγινε μετά την 7η Οκτωβρίου, που έγινε η εισβολή των μελών της Χαμάς και των ομάδων των δικών της και των συνεργαζόμενων στο έδαφος του Ισραήλ. Στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης, έτσι για να αλλάξει λίγο η διάθεση, ένα σκιτσάκι, σπιτάκι, παραθαλάσσιο, θάλασσα μπροστά, βαρκούλα, απέναντι άλλο ένα πλοιαράκι έτσι ιστιοπλοϊκό, αρμενίζει, ωραία, ηρεμία. Τι χρειαζόμαστε? Η δε φίλη μας η Κατερίνα από την Κέρκυρα, επειδή άκουσε την κουβέντα μας με τον Παπαχλημίτζο και που του πρότεινα να πάει στον Άι Γιώργη, λέει να μην πάει μόνο για το φαγητό, να κολυμπήσει κιόλας στα ιδιαίτερα κρύα νερά που έχει αυτό, δροσερά λέει. Τι δροσερά, Κατερίνα? Κρύα είναι, μπούζι είναι τα νερά στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λένε και Άι Γιώργη των Πάγων, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει είναι πολύ όμορφη παραλία, όντως έχει πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί πάει πάρα πολύς κόσμος. Όταν είχα πάει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια, δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετώπισα πρόβλημα όμως με τα κρύα νερά. Ναι, δηλαδή, πώς το λένε, ένα σοκ το έπαθα μπαίνοντας. Υπάρχουν και άλλα μέρη για καλοφαγάδες εκεί γύρω. Υπάρχει και φάρμα που έχει δικά της προϊόντα κτλ. Ωραία, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά γιατί άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού που προηγείται, ότι έχουμε νέα αύξηση του τουριστικού κύματος προς την Ελλάδα σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, και αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις που έκαναν τα κατατόπους επιμελητήρια, τα τουριστικά κτλ. Έχουμε αύξηση κατά 2, 3, 4, 5% ακόμη και από την περσινή. Σε κάποιες περιοχές αγγίζει και το 8 ή το παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, αύξηση, το 12% αν άκουσα καλά σε κάποια σημεία. Να πω μόνο το εξής. Βγήκαν χθες αυτοί οι φορείς και είπανε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπερτουρισμού όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές. Έβλεπα ταυτόχρονα εικόνες από το τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία, σε κάποιες από τις γνωστές παραλίες, σε μπάση περιπτώσει τις περιζήτες και τις διάσημες, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό και άλλα ρεύματα που θα έχουν βαρεθεί αυτού του είδους τον τουρισμό θα κατευθυνθούν προς νέους προορισμούς. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για περιοχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κορεστεί τουριστικά, να αναπτυχθούν και αυτές, αλλά να κάνουν τα βήματα ώστε να βάλουν βάση από την αρχή. Ενώ για περιοχές της Ελλάδας, έτσι, περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ισιωτική. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να μπουν κάποιες βάσεις σωστές και να υπάρξει ένα οικοδόμημα με στέρεες βάσεις για να δεχτεί τουρίστες. Έχω πει δε σε ανύποπτο χρόνο ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχουμε δει τίποτα γιατί δεν έχουν αρχίσει να πλακώνουν οι Κινέζοι και οι Ινδοί, που κάποια στιγμή θα κατευθυνθούν αναζητώντας ωραίες παραλίες προς την Ευρώπη. Και ποιοι έχουν τις καλύτερες παραλίες? Και η Ελλάδα.
μη πούμε μόνο εμείς, αλλά και η Ελλάδα.

Ο κύριος Νίκος από τα Πατήσια, ο Νικόλας από τα Πατήσια, λέει στον Άι Γιώργη στην Κέρκυρα βούτυξα λευκός και βγήκα μόβ. Είναι λίγο δροσερά τα νερά, αλήθεια είναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Ζαχαροβλάσης από το Κιάτο, δεν στέλνει ανέκδοτα, γιατί εγώ δεν τα εκτιμώ, ούτως ή άλλως. Περιμένει την Κατερίνα να γυρίσει για να τα στείλει στην Κατερίνα. Υπομονή, δύο εβδομάδες ακόμα.

Και ο κύριος Πάνος μας στέλνει μια φωτογραφία στο Messenger από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου. Επειδή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, εμένα μου αρέσουν οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά από τον Άγιο Γιάννη, η Πλάκα από τη μία πλευρά και η Παπά Νερό από την άλλη, και τις δύο τις λατρεύω, είναι υπέροχες, μαγευτικές. Ή, για να ακριβολογώ, ήταν όταν είχα πάει τελευταία φορά, δεν ξέρω πώς έχουν γίνει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Έκανα το λάθος κάποτε και είπα για μια παραλία στην Εύβοια που θεωρώ, την θεωρώ μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εφάμιλη, αν όχι πολύ ανώτερη από άλλες σε πολύ διαφημισμένους προορισμούς εκτός Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει. Και είδα ότι την επόμενη χρονιά είχε γίνει το αδιαχώρητο από τύπους που είχαν πάει με σκηνές, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί πλήρως η παραλία και όλο το τοπίο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε πλέον το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία. Ελπίζω να είναι έτσι για να την απολαμβάνουν όσοι μπορούν να την προσπελάσουν.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχη στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους εγγραφείς μας. Καλημέρα.
0: Είχε διαρκείς αναζωπρώσεις. Χθες είχα ακούσει τον Δήμαρχο, είχαμε φιλοξενήσει τον Δήμαρχο, ας πούμε, που μας είχε πει ότι είχε μέχρι και 13 μποφόρ κάποιες στιγμές ρηπές του ανέμου στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Σήμερα περιμένουμε 9 άρια πάλι στο Αιγαίο, άρα οι ρηπές θα είναι επίσης ενισχυμένες. Τι εικόνα έχουμε μετά την νύχτα?
1: Ακριβώς έτσι, δόθηκε άλλη μια ολονύχτια μάχη. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η σημερινή μέρα είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο ως νησί, ειδικά το νότιο τμήμα που έχει αέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχει αέρα. Οπότε τα πράγματα θα είναι, από ό,τι φαίνεται, δύσκολα. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί χθες είχαμε πρόβλημα μετά. Και χθες και προχθές είχαμε πρόβλημα, γιατί λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν ή δεν μπορούσαν να γεμίσουν νερό.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία σταθμεύουν μόνιμα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο πεδίο. Άρα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επίσης σήμερα περιμένουμε να ενισχυθούν από την υπηρετική Ελλάδα περαιτέρω.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένετε. Δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο έμπειρος, μιας και είναι ο τομέας σας αυτός και η αρμοδιότητά σας. Δεν ξέρω αν μπορεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, γιατί έβλεπα ότι έχει διασπαρεί σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το εύρος μετόπου είναι πολύ μεγάλο πραγματικά, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή. Μόνο με τις επίγειες παλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Όσο και να φαίνεται παράξενο και όσο και να ακούγεται από κάποιον που δεν μπορεί να το ζήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Καταστράφηκε ένα μέρος του Φοινικού δάσους, ξέρουμε. Ξέρουμε αν έχει γίνει απολογισμός ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα απολογισμός. Πάντως δεν έχει γίνει αυτή η ζημιά που σε κάποια μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε, δηλαδή για το 80% του Φοινικού δάσους, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικότητα είναι αυτή. Η φωτιά άγγιξε το Φοινικό δάσο στον Πρέβελη. Όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε, δυστυχώς, από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε. Είναι ήδη τραγικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται έτσι περαιτέρω, ας πούμε, να τα ενισχύσουμε.
1: Είναι ένα γεγονός που πραγματικά με στεναχώρεσε χτες. Γιατί είχαμε την αγωνία. Μην μπει φωτιά, μην γίνει ζημιά, μην. Και παράλληλα κάποιοι προσπάθησαν να το αναδείξουν για να βγει κακή είδηση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι οδήγησε σε αυτό, ειλικρινά, και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Πρέβελη, η Αγία Γαλήνη ή διάφορες άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα τουριστικές, έχουν πολύ κόσμο αυτό το διάστημα, με τους τουρίστες υπάρχει πανικός, υπάρχει αγωνία, ή είναι συντεταγμένα τα πράγματα? Ξέρουμε ότι από την Αγία Γαλήνη, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και πήγαν και σε κλειστά γυμναστήρια και τα λοιπά. Τι εικόνα έχουμε για τους τουρίστες, γιατί ναι, η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο?
1: Στην Αγία Γαλήνη αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη. Οι άνθρωποι από εκεί μεταγεννήθηκαν με πλήρη ασφάλεια, πλήρως συντεταγμένοι. Πήγαν και στο κλειστό γυμνασίο Σημείρας, αλλά και στα ξενοδοχεία που είχαμε προβλέψει και συνεργαστεί με τους ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και χτες στο Πρέβελη. Πήραν από θαλάσσιες 50 άτομα και όποιος άλλος χρειάστηκε να μετακινηθεί, μετακινήθηκε με πλήρη τάξη και ασφάλεια. Για μας το κύριο μέλημα ως Περιφέρεια Κρήτης είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής μεταξύ των άλλων. Είχαμε το τραγικό συμβάν με το να χαθούν δύο πυροσβέστες στο πεδίο, το γνωρίζετε. Mm-hmm. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε κάθε συμβάν, στη διαφύλαξη καταρχήν της ανθρώπινης ζωής και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που μιλάμε, η Αγία Γαλήνη και οι τουριστικές περιοχές εκεί έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Δυστυχώς έχουμε αναζωπηρώσει στο μέτωπο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η δουλειά, ειδικά για την προσβεστική αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, είναι πάρα πολύ στο πεδίο που υφαίνεται.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε στις προσπάθειές σας τις δικές μας ευχές εκ του μακρόθεν. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αρμόδιος στην πολιτική προστασία, για την εικόνα που υπάρχει στο Ρέθυμνο, την πραγματική εικόνα. Ναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στον χαμό που ούτως ή άλλως είναι υπαρκτός ή ούτως ή άλλως οι ζημιές είναι μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και σε αγρικίες και σε κατοικίες και σε βουστάσια ή δεν ξέρω τι άλλες εμπασχολητές εγκαταστάσεις έχει, γιατί θα πρέπει να το φουσκώσεις, να το μεγαλοποιήσεις, να το μεγενθύνεις και να παρουσιάσεις και πράγματα που δεν ισχύουν, ή γιατί, για να δώσεις μια ακόμη πια τραγική εικόνα, για να πάρεις δυο κλικ παραπάνω, για ποιον λόγο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία απεχθάνουμε.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε μετά να συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λίγο να το ελαφρύνουμε λίγο. Τρόπος του λέγει. Για πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε λίγο και λίγο για ποδόσφαιρο. Αλλά μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για τα απαγορευτικά. Ναι, έχουμε απαγορευτικό από την Ραφίνα και το Λαύριο. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Σας είπαμε, θα έχει και εννιάρια. Έλεγα πριν, ένας γενικός κανόνας είναι εννιάρια βοριάδες, απαγορευτικό. Οχτάρια νοτιάδες, πάλι απαγορευτικό. Κατά περίπτωση είναι έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στα διάφορα πελάγη. Συζητούσαμε τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση που είναι να φύγει την Κυριακή για νησί. Έβλεπα χθες ένα πλοίο που προσπάθησε να δέσει σε δύο διαφορετικά λιμάνια διαφορετικών νησιών και δεν τα κατάφερνε και γύρισε πίσω. Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει. Επίσης από τον Πειραιά να ενημερώσουμε ότι το Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί από Πειραιά, συγγνώμη. Όλα τα άλλα από Πειραιά φεύγουν κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση, δεν είναι δικιά μας, είναι των λιμενικών αρχών, ότι πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε στο λιμάνι, πάρτε καλού κακού ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, θέλω να εύχομαι και να ελπίζω, για να ξέρετε να μην πάτε άδικα.

Έλεγα θα μιλήσουν λίγο για πολιτική και για λίγο για ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Ποιος να το φανταζόταν, να το σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε τα μύρια όσα, όχι ότι τώρα δεν έχουμε τα μύρια όσα προβλήματα, έχουμε, αλλά έχουμε άλλης τάξεως προβλήματα, ότι θα ανάγονταν σε πρώτης τάξεως θέμα τι γυαλιά φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γελάω, ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα η πολιτική επικαιρότητα κινείται γύρω από τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί αυτά που φοράει μπορεί δυνητικά να μαγνητοσκοπήσουν, να γράψουν εικόνα, έτσι, να βιντεοσκοπήσουν, εν πάση περιπτώσει, από κάπου που θα πάει κτλ. Κτλ. Ναι, είναι ειδικά γυαλιά που έχει βγάλει το Facebook, αυτό η Meta, η εταιρεία του Facebook, είναι κάτι γυαλιά που έχει βγάλει, μπορούν να έχουν πάνω τους και κάμερα, αυτό είναι για να κάνει κάποιος live μετάδοση άμα θέλει, έχουν και Bluetooth επάνω αυτά τα γυαλιά και τα λοιπά. Βέβαια, όταν μαγνητοσκοπείς, έχει μπει μία εφαρμογή που ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι. Έτσι φαίνεται ότι μαγνητοσκοπείς, ή αν δεν είναι αναμένο το κόκκινο λαμπάκι, φαίνεται ότι δεν μαγνητοσκοπείς. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Έτσι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας άλλος, το λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Αλλά έγινε ένας κακός χαμός, μέχρι και το κόμμα επίσημα τον είπε κινούμενο κοριό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πριν από λίγο καιρό, αν κάποιος έλεγε πως θα ασχολούμαστε με τι γυαλιά και τις δυνατότητες των γυαλιών που φοράει ένας X πολιτικός, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό θα ήταν μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, τα παραλές. Τίποτα δεν με εκπλήσει πλέον. Το άλλο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα που έχει ξεσπάσει από χθες είναι μία κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και πιάνει στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί το ΠΑΣΟΚ εγείρει ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι έχει όχι μόνο προνομιακή σχέση με κάποια ορισμένα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει και εμφανείς οικονομικούς πόρους, και γύρει το ερώτημα να δοθεί απάντηση από πού βρίσκει τα χρήματα για να κάνει μια τόσο πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και μια τόσο πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία σε επίπεδο social media και όχι μόνο. Γιατί το έκανε αυτό το ΠΑΣΟΚ? Το έκανε γιατί κάποιος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάδα σε πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, βγήκε και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στις τράπεζες και άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Θύμωσε το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτό και είπε ότι εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας. Πλέον είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δανείο από το 2010 και μετά. Εξυπηρετούνται τα δάνειά μας και ό,τι παραπάνω μπαίνει είναι από τοκοχρεωλήσια κτλ. Αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά. Εσείς από πού τα βρήκατε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που σας περιέγραφα νωρίτερα? Είναι το ερώτημα που αντέστρεψαν και απάντηση προς το παρόν δεν έχουν πάρει. Δεν το λέω τώρα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική τακτική υιοθετεί πλέον το ΠΑΣΟΚ, που βάζει στο στόχαστρό του και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα που ξέραμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι οι υπόλοιποι στο πυρόβλητο και ήταν μονοδιάστατη η πολιτική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αρχίζει
Δεν ξέρω αν θα είναι η αρχή ή και αν θα συνεχιστεί, αν θα έχει συνέχεια, αλλά φαίνεται να έχει, να το κηρύζει σε διμέτωπο. Θέλεις φταίνε οι δημοσκοπήσεις, θέλεις ότι ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ο καθένας δίνει τη δική του, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια αλλαγή τακτικής και ως τέτοια την επισημαίνω και μόνο. Και αν τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα είναι λίγο πολύ δεδομένα, η εικόνα, παγιωμένη η εικόνα, δεν έχουμε κάποιες φοβερές ανατροπές τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο γίνεται κακός χαμός. Θα σας πω αμέσως μετά, γιατί τώρα θέλω να ακούσω τη Ρέη.

0: υπέροχη.
1: Την εκτιμώ βαθύτατα την κυρία αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός, γιατί φαίνεται πως ο κύριος Ινφαντίνο, ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάννη Ινφαντίνο, γλυκάθηκε από τον τρόπο που έγινε το τελευταίο Μουντιάλ, που είχε διακοπή για ενυδάτωση, υποτίθεται, γελούσαν και, και οι πέτρες, για να παίξουν οι διαφημίσεις στα κανάλια. Αυτό είχε προφανώς έσοδα και για τα κανάλια, αλλά και ενδεχομένως για την FIFA, όπως και επίσης το ότι είχε εκδηλώσεις, μισάωρο διάλειμμα στον τελικό και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι από όλο αυτό γλυκάθηκε και έχει κατεβάσει μία πρόταση, όχι πρόταση, ένα τελεσίγραφο, ότι παιδιά, θα μπουν ιδιώτες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, είτε σας αρέσει είτε θα σας αρέσει. Αν σας αρέσει, μέχρι το Σεπτέμβριο θέλω υποταγή, αυτό απευθύνεται προς τις ομοσπονδίες, ή αν δεν έχετε συνθηκολογήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει τίποτα και θα φυτοζωούν όλοι και τα πάντα. Θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο. Εικάζει ο Ινφαντίνο. Έλα όμως που υπήρξαν αντιδράσεις από τις κατατόπους ομοσπονδίες, αλλά και από την UEFA, η οποία UEFA του λέει, πριτς, κοντολογής, το λέω εγώ τώρα σχηματικά, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και είπανε ότι, ξέρετε, εμείς μπορούμε να μποϊκοτάρουμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάτε να περάσετε κάτι τέτοιο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου, για παράδειγμα, δεν θα μετάσχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, άρα θα εκλείπουν από το Μουντιάλ η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η φίλη μου η Νορβηγία. Ναι, μ' αρέσει η Νορβηγία. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Επίσης αντιδρά έντονα και η Αφρικανική, νομίζω, Ομοσπονδία, άρα Αίγυπτος, Μαρόκο, αυτές οι χώρες, και όχι μόνο, και οι άλλες που είδαμε, το πράσινο ακροτήρι, για παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα τέτοιο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, με το να λείπουν αυτές οι χώρες. Ποιοι θα είναι μέσα? Η αλήθεια είναι ότι ο Ινφαντίνο δεν περίμενε. Τώρα, εγώ δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα γνώστης του όλου χώρου του ποδοσφαίρου, έτσι.

Της Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Η UEFA έχει διαμηνήσει πως καμία από τις 55 ομοσπονδίες μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο Ιφαντίνο παραμένει ενεργό. Γι' αυτό σας λέω, πράγματα και θαύματα γίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μου έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία που λέει «Κουντέρες go home». Δίνω την παλιά ταυτότητα και παίρνω την καινούργια. Ποια είναι η διαδικασία, ποια έγγραφα. Οι γκρίζοι λύκοι είναι τρομοκράτες άπιστοι. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις από την Κύπρο, παράτα τα και φύγει. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, ας πούμε, καταλήγοντας ότι κύριοι δημοσιογράφοι να συμβαδίζετε με τις 10 εντολές, δηλαδή να αγαπάτε τον πλησίον σας. Αυτό δεν είναι 10, είναι μία. Οι ρητορικές μίσους και αγάπη θα σας τρελάνουν. Καλημερούδια. Καλημερούδια επίσης. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι τύποι αυτοί, μιλάει για τους πολιτικούς στυλ, Άδωνη, Τσίπρα κλπ., καταφέρουν να μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Λέτε γι' αυτό να το κάνουν. Δεν αποκλείεται.

πω ακόμη μία είδηση για όσους θα μείνουν στο Κλειντόν Άστι αυτό το διάστημα και δεν φεύγουν για διακοπές. Είπαμε 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν, αν μπορούν, μέσω Πειραιά, γιατί μέσω Ραφίνας και Λαβρίου δεν μπορούν. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν παραβάσεις που θα έχουν σχέση με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ορθώς, υπερβολική ταχύτητα. Αυτό λίγο, εγώ έχω πει ότι πριν λίγο να εξετάσουμε πάλι τα όρια ταχύτητας, αλλά τέλος πάντων, ποιος με ακούει εμένα. Την μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ορθότατο. Μπαίνουν, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τις 463, όχι, συνολικά 463 έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αρχών που θα ελέγχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις κάμερες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από συνέντευξη διυπουργική, εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι κάμερες μπαίνουν στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και ήρθαν για να μείνουν.

Μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά είτε προς έκρουες στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε σε διάφορα άλλες αγκυλώσεις, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αρχίζει η εφαρμογή της παρακολούθησης των οδηγών και της κίνησης στους δρόμους μέσω καμερών, όπως γίνεται σε δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Απλά το είπα για τους Αθηναίους που θα μείνουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα, ότι ξέρετε, μην παραξενευτείτε τον Αύγουστο, έτσι και σας έρθει κανένα μήνυμα μέσω του GovGR ότι έχετε κλείσει, ή You Got Mail που έλεγε παλιά μια ταινία, να έχετε το νου σας. Ναι,

Adventure of a Lifetime είναι το τραγούδι που ακούτε από τους Coldplay. Εκπληκτικό, το άκουγα την ώρα που έμπαινα στο ραδιομέγαρο. Το είχα βάλει στο αυτοκίνητό μου. Να, κοίτα να δεις, επικοινωνούμε και με την Παπακυρίτση και με την Πανανίδου και εδώ βάλαμε αυτό το τραγούδι. Εκπληκτικό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, δεν έχουμε πει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 και άρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την Πάξη έφερε ισοπαλία 2-2. Στον προηγούμενο αγώνα είχε νικήσει, άρα περνάει και αυτό στην επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Μη με ρωτήσετε ποιες.

Μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Λέει Διονύση, καλημέρα. Ακόμη περιμένω την ανανέωση του επαγγελματικού διπλώματος από το τμήμα μεταφορών της Θήβας και δεν βλέπω φως. Δεν μπορώ να φύγω δρομολόγιο ή εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έξοδα τρέχουν κλπ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα, ειδικά το τμήμα μεταφορών της Θήβας. Εγώ την εμπειρία μου μπορώ να πω από την εδώ διεύθυνση μεταφορών, το τμήμα μεταφορών της Νομαρχίας Αττικής, που χρειάστηκε να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας, το οποίο έγινε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο και χωρίς να χρειαστεί καν να εμφανιστώ εκεί, δηλαδή διαδικτυακά έγινε όλη η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω που σκαλώνει σε εσάς τη Θήβα και δεν έχετε ανανεώσει το επαγγελματικό σας δίπλωμα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λυμένα. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή. Καταργούνται τόσα πιστοποιητικά, τόσες υπογραφές που χρειάζονται κτλ. Άδικος κόπος δηλαδή. 42,5 εκατομμύρια έγγραφα, για παράδειγμα, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο. Δεν θα εκδίδονται, γιατί θα μπαίνουν οι υπηρεσίες διαδικτυακά να βλέπουν τα στοιχεία που αναζητούν όμορφα και ωραία. Χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί να ανανεωθεί επαγγελματικό δίπλωμα, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα ταυτότητας, ηλικίας, όρια κτλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια απάντηση, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα. Καλό μήνα θα πούμε από την Δευτέρα. Γιατί τη Δευτέρα το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο AirNews Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος ακολουθούν μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Να σου πω, η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τους... όχι, αυτή που λέει, βασιτός, ότι υπέγραψαν με τη Χαμάς, είναι το ίδιο καλή με αυτή που είχε κάνει με τους Ιρανούς. Μάλλον, ναι. Το ίδιο καλή πρέπει να είναι.
1: Συνεδρία στο Συμβούλιο της Ειρήνης όμως, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
0: Καπνίσανε την πίπα της Ειρήνης. Καπνίσανε και την πίπα της Ειρήνης.
1: Θυμάσαι το Συμβούλιο της Ειρήνης που όποιος
0: έπαιρνε
1: πρόσκληση να συμμετάσχει θα πλήρωνε. Ήταν ένα αντιπληρωμή στη συμμετοχή.
0: Όχι, εγώ έχω μείνει, σου λέω, στην πίπα της Ειρήνης που τη φέρνανε γύρω-γύρω.
1: Κάτι αντίστοιχο είναι.
0: Αλλά η πίπα της Ειρήνης ήταν αποτελεσματική. Το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν κάτι που έμεινε στα χαρτιά. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Έχουμε μια υπογραφή, εμπασχετός, μια συμφωνία.
1: Αφού συνεδρίασε και υπογράψανε. Δεν είδαμε πόσοι συμμετείχαν, ποιοι ήταν. Αλλά η συμφωνία, συμφωνία.
0: Συμφωνία. Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι νάταν αυτό το θέμα μας. Θα μου πεις, μιλάμε για το Μεσανατολικό και το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι το πιο αδιάφορο θέμα. Αλλά όταν έχεις κι άλλα, όταν καίγεται η γούνα σου και τα δάση σου.
1: Και καίγεται κυριολεκτικά η γούνα σου και οι άνεμοι πλέον θυελώδεις μέχρι τουλάχιστον και αύριο.
0: Είναι ανατριχιαστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι αδιανόητο, θα έλεγε κανείς. Και βλέποντας κανείς, παρακολουθώντας τις εικόνες από τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την εξέλιξη της πύρνης λέλαπας εκεί στα μέτωπα, αναρωτιέται πόσο φτηνά μπορεί να την γλιτώσει κανείς όταν μπλέξει με τα στοιχεία της φύσης. Έβλεπα την επιχείρηση διάσωσης. Πώς ήταν, 40-50 λουόμενοι στην παραλία της Πρέβελης. Έχει πάει στην Κρήτη, στην Πρέβελη.
1: Υπέροχη. Όπως και το Φοινικό Δάσος, υπέροχο. Και... υπέροχα μέρη είναι αυτά που κινδυνεύουν και άλλα που κάηκαν.
0: Και πιάστηκε η ψυχή μου, πρέπει να σου πω.
1: Βέβαια,
0: πιάστηκε η ψυχή μου με τους ανθρώπους.
1: Είπες τα στοιχεία της φύσης. Και λίγα, και λίγα λες. Ναι. Ένα θα πω. Θες ένα πλοίο έφυγε από τη Ραφίνα για να πάει η Άνδρο Τίνο Μύκονο. Πήγε στην Άνδρο, δεν μπορούσε να δέσει. Το λέω για να περιγράψω το πόσο έντονα και θυελώδης πνέουν οι άνεμοι. Πήγε στην Τίνο και δεν μπορούσε να δέσει. Και γύρισε πίσω, στο Λαύριο, το μεσημέρι. Ένα πλοίο που βολόδερνε από το πρωί.
0: Όλα αυτά μέσα στο κατά καλό καιρό, πρέπει να πούμε. Και ενώ η Αθήνα βιάζει, νομίζω ότι σήμερα ισχύει απολύτως αυτό που λέμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
1: Τη Δευτέρα το πρωί να δεις.
0: Ξαφνικά οι δρόμοι άδειασαν. Ξαφνικά.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή εκεί που η Μεσογείων μέχρι χτες, όταν ερχόμασταν το πρωί, έλεγες πού βρέθηκαν τόσοι, ρε παιδί μου, μέσα στο.
1: Ήταν οι τελευταίες αγορές της προετοιμασίας. Ναι. Το είπαμε χτες.
0: Τώρα τίποτα.
1: Και νομίζω από Δευτέρα θα είναι ακόμη πιο έρημοι δρόμοι. Θα κορυφωθεί την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Από το πρωί έχει κίνηση στο λιμάνι, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω εσύ έχεις το χάρτη. Εγώ ακούω τους συναδέλφους που λένε ότι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι έχει πολλή κίνηση και λογικό είναι. Σήμερα ξεκινούν οι αδιούχοι του Αυγούστου, έτσι.
1: Και ημερολογιακά αύριο έχουμε 1η Αυγούστου. Βέβαια, θα λέγαμε επικοινωνήστε με τις εταιρείες εάν πρόκειται να ταξιδέψετε τις προσεχείς ώρες, γιατί έχουμε κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων, όπως και προβλήματα με τα πλοία που φεύγουν από Ραφίνα και Λαύριο.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, ίσως η πιο γλυκιά Παρασκευή του χρόνου, εάν είσαι αδιούχος του Αυγούστου. Δηλαδή, έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, προσοχή, εσείς οι διαβητικοί του νου σας, έτσι. Και η ημερομηνία καμιά φορά, άμα είναι γλυκιά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα από τον ενθουσιασμό, το νου σας, ρε μάλια. Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, έτοιμος στο άλλο.
0: Στο άλλο, ναι.
1: Και θα καταλάβουν οι ακροάτριες και ακροάτριες γιατί είναι έτοιμος.
0: Στη γραμμή του αφέτη, κανονικά, στη γραμμή του αφέτη.
1: Θα σφυρίξουμε.
0: Λοιπόν, απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς η συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρπιους Radio, δύο λέξεις. Έρπιους η μία, Radio η άλλη.
0: Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και μέσω Facebook, να μπείτε στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές, και αυτόματα μέσω Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας. Νομίζω θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με ένα εκπληκτικό σκίτσο του Ηλία Μακρύ από το Πιστόφυλλο της Καθημερινής, που τα λέει όλα. Δηλαδή, και σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα που βιώνουμε μέσα στο καλοκαίρι και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, όλα είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάνει briefing και αναφέρει στους δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή οι φωτιές είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Επόμενη ερώτηση, λέει, παρακαλώ. Με την ακρίβεια τι γίνεται? Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ας επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, απαντάει ο Μαρινάκης. Εντάξει, είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Έχουν ανάψει φωτιές για καλά. Ενώ την ίδια στιγμή σε ένα άλλο σκίτσο, τώρα θα μου πεις περιγράφει σκίτσα. Καμιά φορά τα σκίτσα, η περιγραφή των σκίτσων αποτυπώνει. Είναι σε μία συγκέντρωση. Πετρουλάκης φοβερός. Δεύτερη σελίδα της ίδιας εφημερίδας. Δεν μπορώ, είναι απίστευτος. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έξω από κάποιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Εκεί κόβει κάποια κορδέλα, κάνει γυαλιά, κάποια εγγένεια. Και ένας από τους συμβούλους κρατάει τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά, τα. Ναι, τις μέτρε με αυτά τα γυαλιά.
1: Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση χθες.
0: Και λέει τα γυαλιά, αυτά που έχουν την κάμερα, ξέρεις, και γράφουν την κάμερα. Τα γυαλιά, λέει, του υπουργού έχουν κάμερα, αλλά δεν αντέχει να μένει έξω από την οθόνη και τον βιντεοσκοπεί με τα γυαλιά. Δηλαδή δεν τα φοράει τα γυαλιά ο Άδωνης, αλλά τον βιντεοσκοπεί ο συνεργάτης. Εντάξει. Έχουμε και αυτά τα απίστευτα, τα ευτράπελα εδώ. Ο κόσμος καίγεται, κυριολεκτικά καίγεται. Και εμείς τώρα με τι ασχολούμαστε και τι.
1: Με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Κυρίες, κύριοι, η κατάσταση είναι ευτράπελη γενικά.
1: Καλά πάμε, καλοκαίρι.
0: Καλά πάμε. Και μέσα, καλά, σε όλα, και μέσα σε όλα μάθαμε, όσοι δεν ξέραμε, βάζω τον αυτό μου μέσα παρότι δεν ισχύει, γνώριζα την περιοχή τη συγκεκριμένη, αλλά για λόγους ευγενίας. Μάθαμε τη Θέουτα. Τι είναι η Θέουτα? Η Θέουτα είναι μια, πώς θα το πω, παραθαλάσσια πόλη, να το πω έτσι, μια κτήση ισπανική στη Βόρεια Αφρική. Στο έδαφος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι στην Αφρική, γιατί ακούγοντάς το, λες τώρα πού.
0: Όχι, όχι.
1: Πού.
0: Υπάρχουν δύο. Η Θέουτα και η Μελίγια.
1: Ναι.
0: Είναι δύο πόλεις που στο βόρειο Μαρόκο, ας το πούμε, που η Ισπανία διατήρησε την κυριαρχία της με αντιδράσεις όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια. Το Μαρόκο θεωρεί ότι είναι δικές του εκτάσεις. Φυσικά η Ισπανία δεν το αποδέχτηκε ποτέ. Λοιπόν, η Θέουτα τι είναι? Είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και βέβαια έχει σύνορα χερσαία με το Μαρόκο, είναι μέσα στο Μαρόκο.
1: Είναι μέσα, μα γι' αυτό έλεγα ακούγοντάς το, νομίζω ότι είναι στην Ευρώπη, ακούγοντάς ότι έχει την κυριαρχία η Ισπανία. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε, η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, ας το πούμε, παρά τους φράχτες τους υψηλούς που υπάρχουν, ένθεν κακήθεν των συνόρων ακριβώς, ναι, για να οριοθετήσουν την συνοριακή ζώνη, χιλιάδες μετανάστες, χιλιάδες πραγματικά,
1: οι εικόνες τα λένε όλα,
0: πέρασαν τους φράχτες και πλημμύρισαν αυτή την πόλη φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία». Μιλάμε για ένα απίστευτο κύμα μετανάστευσης που έχει θορυβήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Μελώνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αντέδρασε πρώτη και είπε ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι αυτό.
1: Ζήτησε αναστολή της Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Στα σύνορα από την Ισπανία. Γιατί όλοι αυτοί οι μετανάστες, η κατεύθυνσή τους είναι η Ισπανία, όπως είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Λοιπόν, είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως καρφί στην καλοκαιρινή ραστόνη των Ευρωπαίων. Θα το δούμε συνέχεια. Αφού όμως τώρα πρώτα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Ο κύριος Τσίγκας είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει μια συνολική εικόνα των πυρκαγιών. Γιατί εκτός από τη μεγάλη φωτιά, το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, έχουμε και δύσκολες καταστάσεις στην Αχαΐα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, έτσι δεν είναι?
1: Και αναζωπηρώσει συνεχώς την Πάρο. Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδεμόπουλε. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα από προχθές, με την απώλεια τριών συναδέλφων, οι οποίοι φύγαν από τη ζωή δίνοντας μάχη με τις φλόγες, με τις φυσικές καταστροφές που πλήττουν την πατρίδα μας. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους, ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε λίγο συνέστημα για να μπορούμε να εστιάσουμε στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, όπως είπατε και πριν, στην περιοχή Φλόκα, στην Αχαΐα. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το πρωί. Από την πρώτη στιγμή έγινε τεράστια κινητοποίηση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Αχαΐα αλλά και τους γύρω νομούς να σπεύσουν στο σημείο μονάδες δασοκομάντος με πυροσβεστικά οχήματα υδροφόρα.
0: Υπήρξε και 112,
2: Υπήρξε 112 βεβαίως για την απομάκρυνση του πληθυσμού εκεί προς την Άρλα, από Φλόκα προς Άρλα. Έλεγε το 112. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πυρκαγιά φαίνεται να έχει ανακοπεί. Μάλιστα. Και με προσπάθειες των συναδέλφων, γιατί δεν μπόρεσαν το πρωί εκείνη την ώρα να πετάξουν στην αέρια μέσα, στη συνέχεια πέταξαν και 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι και αυτή η πυρκαγιά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα να έχει οριοθετηθεί πλήρως και να...
0: Αξίζει να πούμε ότι ο δήμαρχος εκεί της περιοχής είπε ότι σπίτια δεν κάηκαν μόνο από θαύμα.
2: Ακριβώς, μπήκε μέσα στο χωριό, πλησίασε τις αρχικές καλλιέργειες που είναι πριν το χωριό, γιατί μιλάγαμε από το πρωί με τους συναδέλφους εκεί. Ξέρετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο καταστάσεις παράλληλες. Η μία είναι να μην καούν σπίτια, κατοικίες και περιουσίες, και η άλλη είναι να περιορίσουμε το μέτωπο της πυρκαγιάς με την ταυτόχρονη απομάκρυνση του πληθυσμού. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, σημαντική είναι η βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας όπως και του λιμενικού σώματος στις περιπτώσεις του Ρεθύμνου, που απομακρύνεται και πληθυσμός με βάρκες, ακτοπλοϊκός και με σκάφη του λιμενικού σώματος, αλλά και με μεγάλη βοήθεια ιδιωτών οι οποίοι τα διέθεσαν για αυτό το σκοπό.
1: Όχι όλο μόνο την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς, αλλά και χθες. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από το Ρέθυμνο?
2: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά και εκεί είναι σε καλύτερο επίπεδο, όμως ισχυρή άνεμη, κάτι πρωτοφανές, το οποίο ξεπερνούσε τα 100-120 χιλιόμετρα με τα 10-11 μποφόρ. Φανταστείτε, δεν δόθηκε δυνατότητα να κάνουν ρήψη στα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα λόγω των και των πλευρικών ανέμων αλλά και των αναταράξεων κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, αλλά και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κάτω από τα 3.000 πόδια. Είχε σημεία τα οποία η πλευρική άνεμη ήταν τόσο έντονη που διακινδυνεύονταν ανά πάσα ώρα και στιγμή η ασφάλεια των πτήσεων, των έμπειρων χειριστών, τόσο των καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας όσο και των πιλότων και χειριστών των ελικοπτέρων. Ωστόσο, το βάρος έπεσε στις επίγειες δυνάμεις με σημαντική δύναμη η οποία έφυγε και από την Αθήνα, από όλο το νησί της Κρήτης. Είχε και άλλες πυρκαγιές και στη Σιτία αλλά και στην Κρία Βρύση, εκτός από αυτή την χτεσινή. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι σε γενική επιφυλακή. Μεγάλη βοήθεια και από την περιφέρεια Κρήτης με υδροφόρες αλλά και τους τοπικούς δήμους. Όλο αυτό το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας είναι ένα σημείο το οποίο εστιάζουμε, διότι είναι καθήκον όλων να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί από όποιο κομμάτι του μηχανισμού μας ανήκει. Οι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Η χώρα δοκιμάζεται. Θα πρέπει όλοι να μην προβαίνουμε σε καμία χρήση φλόγας ή σε καμία εργασία που θα προκύψει φλόγα από κάποια δραστηριότητα, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές αποκτούν τέτοια δυναμική και τέτοια ένταση με τις συνέπειες που αποτυπώνονται καθημερινά.
0: Κύριε Τσίγκα, δύο πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Ρέθυμνο, πιστεύετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και προϋποθέσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να οριοθετηθεί παρά τις δυσκολίες λόγω των ανέμων κλπ?
2: Ευελπιστούμε σήμερα να γίνει αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε ότι όσο έρχεται το μεσημέρι και ανεβαίνει η θερμοκρασία, μαζί με τους ισχυρούς ανέμους, όποια θερμά σημεία της περιμέτρου υπάρχουν, μπορεί να ξαναβγάλουν φλόγα. Γι' αυτό υπάρχει διασπορά δυνάμεων στο προσωπικό, έχουν γίνει αλλαγές στο προσωπικό για να μπορούν να ξεκουραστούν οι συνάδελφοι που επιχειρούν ασταμάτητα μία και δύο μέρες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αλλαγές, να ξεκουραστούν, να επιστρέψουν. Αν και τα πιο πολλά αυτοκίνητα έχουν μεταβεί με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, για να υπάρχει στο μέγιστο η αποδοτικότητα. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα, αν κοπάσουν και λίγο οι άνεμοι, έστω και δύο μποφόρ, να έχουμε βοήθεια από αέρος, να γίνει ψήξη της περιοχής, για να μπορέσουν οι δυνάμεις να μπουν όλο και πιο κοντά, γιατί η ακτινοβολία και το πυροθερμικό φορτίο είναι τεράστιο. Αλλά οι άνεμοι δημιουργούν και ζητήματα στροβιλισμού, με αποτέλεσμα όλες αυτές τις μέρες η πυρκαγιά να έχει αλλάξει κατευθύνσεις.
0: Και σε ό,τι αφορά αφορά την περίπτωση του Ξηρομέρου. Έχουμε και εκεί μια φωτιά, ε.
2: Ναι, είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας τρεις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν περιοριστεί στην Ετωλοκαρνανία, στη Μεγαλόπολη αλλά και στα Καλάβρετα. Εκεί οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν, περιόρισαν την πυρκαγιά και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουν οριοθετηθεί αυτές οι πυρκαγιές. Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο, το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Καλή δύναμη και σήμερα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να σας πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους ανέμους, τα πράγματα, τα έλεγε και η Μαρία πιο νωρίς, δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Τοπικά στο Αιγαίο θα έχουμε και 9 αριά, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και γενικότερα 4 με 6 μποφόρ, αυτό είναι δεδομένο τώρα το πρωί. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία είναι δεμένα στη Ραφίνα και το Λαύριο, δεν εκτελούνται δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τον Πειραιά δεν έχουμε πρόβλημα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αυτό δεν θα εκτελεστεί, όμως όλα τα υπόλοιπα γίνονται κανονικά.
1: Και ελπίζω σύντομα οι εταιρείες να ανακοινώσουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι από αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Οι ταξιδιώτες που θα χάσουν το σημερινό τους εισιτήριο να δρομολογηθούν και να μπουν σε πλοίο, να βρουν θέση για τα αυτοκίνητά τους. Ε.
0: Θα έχουμε μια εικόνα πρόβλημα. Μετεωρολογική ήδη αναζητεί εδώ τη μετεωρολόγο μας η Βασιλική Κολτσίδα, για να είναι μεγάλη αγωνία, το καταλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, γιατί και σήμερα και αύριο πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Πάντως θερμοκρασιακά, έτσι να δώσουμε μια εικόνα, μάλλον όχι, να μην δώσουμε εμείς την εικόνα, να πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο του Earth News, να μας πει εκείνη πώς έχουν τα πράγματα. Όλγα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με τους ανέμους, γιατί υπάρχει αγωνία μεγάλη και σε ό,τι αφορά τα μέτωπα των πυρκαγιών, τεράστια αγωνία, και κυρίως, μάλλον κυρίως, και σε ό,τι αφορά τα μέτωπα των ταξιδιωτών, των αδιούχων του Αυγούστου, γιατί έχουμε δεμένα τα πλοία σήμερα στη Ραφίνα και το Λαύριο.
3: Ακριβώς. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν και σήμερα θα τον έχουν τα ενισχυμένα μαλλιτένια στο Αιγαίο. Θα έχουμε ισχυρούς βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και μάλιστα τοπικά και τα επίπεδα της Θύελλας, δηλαδή 8 με 9 μποφόρ.
1: Φανταστείτε Καβοντόρο τι γίνεται, στο Καβοντόρο.
3: Ακριβώς. Στο φαινό του Καφηρέα, δηλαδή στο Καβοντόρο, στις Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυθύρων, προς το Ικάριο Πέλαγος, όμως εκεί στα δυτικά του κυρίως τμήματα, εκεί θα είναι οι πιο θυελλώδεις εντάσεις. Είπαμε 8 με 9 μποφόρ. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε πάρα πολλές περιοχές, συγκεκριμένες 8 περιφέρειες, και σήμερα είναι και σε μεγάλη επιφυλακή. Πρέπει να βρίσκεται και νομός Αττικής. Καθώς και στο νομό Αττικής φτάνουμε τα 8 μποφόρ, θα φτάσουμε σήμερα, ιδίως στα ανατολικά τμήματα, και ήδη οι ρηπές προς την Πεντέλη έχουν ξεπεράσει τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι και οι σημερινές συνθήκες, πόσο πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό θα το τονίσω πάρα πολύ. Το Σάββατο όμως θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενούν οι άνεμοι. Αυτό είναι το θετικό. Όμως, από το μεσημέρι και μετά. Επομένως,
1: άρα και αύριο το πρωί το προσοχή, ε.
3: Ακριβώς. Μέχρι και το μεσημέρι, λοιπόν, πάλι θυελλώδεις εντάσεις στις ίδιες περιοχές. Όμως, να πούμε ότι πλέον επηρεάζονται και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Δηλαδή, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, η Αττική, όπως είπαμε, η Ανατολική Πελοπόννησος, νομός Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας. Αλλά πλέον και οι πίνεμες πλευρές της Στερεάς, δηλαδή και προς τη Βιωτία, όλες οι περιοχές Πελοποννήσου που έχουμε τώρα και τη φωτιά εκεί.
0: Όλγα, να σε παρακαλέσω να μείνεις λίγο στη γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε για να μας πεις αν το Μελτέμι ενδέχεται να κρατήσει και αύριο τα πλοία δεμένα. Μην απαντήσεις τώρα, αμέσως μετά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλισσία Αρκαδίας. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρός στην Πάρο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θεούτα, αναφορές για 18 νεκρούς στους δρόμους ο Ισπανικός στρατός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως ένα αποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε πάλι την Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Μας περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι, Όλγα μου, είμαστε στο κρίσιμο σημείο. Μας έλεγες για τα μελτέμια, τους αέριδες, τους ισχυρούς, οι οποίοι θα αρχίσουν από αύριο το μεσημέρι να υποχωρούν. Το ερώτημα είναι, και αυτό είναι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, εάν αύριο το πρωί, γιατί καταλαβαίνεις, ξεκινούν οι άδειες του Αυγούστου, ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει, υπάρχει αυτό το ζήτημα με τα πλοία. Το θέμα είναι αν οι προγνώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ή όχι απαγορευτικές για την εκτέλεση δρομολογίων και αύριο το πρωί.
2: Ναι, ισχύει, πάρα πολλοί κόσμος πλέον θα βγει σε άδεια, αν δεν έχει βγει ακόμα, και αύριο όντως θεωρώ ότι θα αρχίσει και το πρώτο μεγάλο κύμα. Να πούμε ότι όμως δυστυχώς ότι όπως είπαμε το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά ισχυροί άνεμοι και εκεί ειδικά προς την Ραφίνα, στο Λαύρο, στις ίδιες περιοχές που είναι και σήμερα. Τοπικά θα φτάνουμε και τα επίπεδα της Τιέλας εκεί προς τον Ευωϊκό κόλπο και οι συνθήκες θα βελτιωθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Δηλαδή από τις 3 η ώρα και μετά θα είναι πλέον οι άνεμοι στα 7 μποφόρ, επομένως θα είναι όπως καταλαβαίνουμε καλύτερες συνθήκες. Όποιος γενικότερα θέλει να ταξιδέψει μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, καλό θα ήταν να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχία για οποιασδήποτε πληροφορίες, διότι όντως κυριαρχούν θυελλώδεις άνεμοι απαγορευτικοί. Επομένως, καλό θα ήταν να επικοινωνούμε με τα επιμένους λιμεναρχία.
0: Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, Όλγα.
2: Λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε αυτούς τους θυελλώδους σποριάδες, τι κάνουν, χωρίζουν τη χώρα μας στα δύο. Μεταφέρουν πιο δροσερές αέριες μαύες στα ανατολικά τμήματα, διατηρώντας έτσι σε πιο ανεκτά επίπεδα τη θερμοκρασία, όπου σήμερα στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, όπως ακούσαμε και στο δελτίο 33 βαθμούς Κελσίου στο νομό Αττικής, αλλά στην Δυτική Ελλάδα διατηρούν έτσι μια έντονη ζέστη που ταλαιπωρεί αυτή η έντονη ζέστη αρκετές ημέρες στη Δυτική Ελλάδα. Χθες φτάσαμε τους 39,8 βαθμούς Κελσίου στην Αμφιλοχία, δηλαδή κοντά στους 40. Ακριβώς τοπικά σήμερα προς την Άρτα, Ετελοκαρνανία, Βορειοδυτική Πελοπόννησο θα βιώσουν τοπικά θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό κάνουν τα μελτέμια. Χαρίζουν ανεκτές δροσερές συνθήκες στα ανατολικά και στα δυτικά που λειτουργούν ως καταβάτες, δημιουργούν έτσι πιο ζεστές συνθήκες.
1: Και από την Κυριακή.
2: Και να πούμε ακριβώς από την Κυριακή που θα αρχίσει λίγο έτσι να εξασθενεί αυτός ο βοριάς, θα είναι περίπου 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, που το 7 από το μεσημέρι και έπειτα θα παραμείνει πάλι εκεί προς το Κάβο Ντόρο, το γνωστό Κάβο Ντόρο που εκεί είναι και πιο ισχυρή θυελλώδης άνεμη. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία σταδιακά. Κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, που πλέον, όπως είπαμε, δεν ξεπερνούν τις 34 με 35. Υπάρχει έτσι και μια τάση που θέλει για πιο θερμές συνθήκες να επικρατούν στη χώρα μας προς τις 6 με 7 Αυγούστου. Αλλά θα δούμε πώς θα κινηθούν και σε τι επίπεδα λοιπόν θα κινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έρθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο, ανέλαβε Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Καλώς την μας.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Στα μικρόφωνα Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και τον ύμνο δεν τον πατάμε. Τον απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε με προσέλευση εφημερίδων και άλλες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.

0: Αχ, Μαρκ, και αχ, νιάτα μας όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούει, τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και στην νοσταλγία.
0: Εδώ στο Air News Radio 105,8. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Γιατί η σημερινή μέρα πραγματικά η παρασκευούλα ζάχαρη, η παρασκευούλα μέλι, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και η πρώτη μέρα υποτίθεται των διακοπών των αδειούχων του Αυγούστου είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ φορτωμένη από πλευράς επικαιρότητας. Καθημερινή διαπιστώνει στο πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της την ορολογιακή βόμβα, όπως γράφει, χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση, ένα θέμα για το οποίο ήδη έχει γίνει εκτενέστατη συζήτηση και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα κλπ.
1: Είχαμε και δεύτερη φωτιά στην Πάρο και θα έλεγε κάποιος τι έχει να κάψει στις Κυκλάδες. Να, από τη Χωματερή ξεκίνησε και δεύτερη φωτιά.
0: Το ωραίο ήταν ότι μιλούσε ο αντιδήμαρχος εδώ χτες με τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο και αναρωτιόταν για ποιο λόγο συνελήφθησαν ο δήμαρχος και οι υπόλοιποι.
1: Ναι,
0: και καλά, πούμε, δεν έχουν καμία ευθύνη.
1: Όταν τα νησιά είναι φορτωμένα τουριστικά και δεν υπάρχουν υποδομές, χτες το λέγαμε.
0: Συνομιλήσατε για την Χωματερή, δηλαδή για την Χωματερή ποιος φταίει.
1: Μάλλον εσύ και εγώ.
0: Τα αγριοκάτσικα.
1: Εσύ και εγώ.
0: Λέω το, δεν ξέρω. Θα τα βγει η εισαγγελία που λέει. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή: μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχεία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Συζητήθηκε και στο Υπουργικό χθες αυτό το θέμα, έγινε ένας απολογισμός.
0: Ναι, ξέρεις ότι το έλεγε και ο Διονύσης νωρίτερα, μέσα στον Αύγουστο θα εγκατασταθούν και εγώ δεν ξέρω πόσες κάμερες. Εκατοντάδες σε πολλά σημεία της Αττικής και αλλοί και τρισαλλοί όσους κάνουν διάφορα κόλπα, ας πούμε, να παραβιάζουν κόκκινο σηματοδότη, να οδηγούν με το κινητό αναχείρας χωρίς ζώνη ασφαλείας και τα ρέστα.
1: Ή χωρίς κράνος να οδηγούν μηχανή.
0: Σωστό.
1: Άντε, ήμασταν νίκη και γεράσαμε. Πόσα χρόνια περιμένουμε να εγκατασταθούν αυτές οι κάμερες?
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, άκουμε δύο ακόμα θέματα, νομίζω ενδιαφέροντα.
1: Ναι,
0: νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, μια εντυπωσιακή φωτογραφία με εθελοντές και μέλη της ομάδας έκτακτων αναγκών Ρεθύμνου να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Επίσης διαβάζουμε σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Βλέπουμε την εντός αγωγικών εισβολή των μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της
1: Θέουτα.
0: Ένα ανθρώπινο
1: ποτάμι, όποιος δει τα βίντεο που κυκλοφορούν, ένα ανθρώπινο ποτάμι, Βασίλη.
0: Ναι. Και διαβάζουμε παγκόσμιο φαινόμενο εκλοπές χαλκού. Για άκουσε το. Το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων από τη Βόρεια και Νότια Αμερική ως την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες, γνωστές συμμορίες, επιδίδονται σε εκλοπές χαλκού, ξυλώντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία πολλούν, δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μάλιστα. Αυτό. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτο θέμα: λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τους οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 περιοχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα, παροχές, με συγχωρείτε, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεύτερο θέμα, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμ, πόλεμος για το νερό, νούμερο 2. Και στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη. Και βεβαίως, από το πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση του Πασόκ και τα υπονοούμενα.
0: Να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα είναι ένας από τους τίτλους της εφημερίδας Απογευματινή, πάνω στο Ζωνάρι, που ασχολείται με τα πολιτικά κυρίως. Η Ελλάς γράφει επίσης, η Απογευματινή κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά, είναι μια κατηγορία που εξαπέλυσε το Πασόκ κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε και δεν είναι μόνο το Πασόκ που το επισημαίνει.
1: Και χθες απάντησε άμεσα το Πασόκ, λες και την είχε έτοιμη την ανακοίνωση.
0: Η Ελλάς δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα όμως.
1: Παρότι προσεκλήθηκε δεύτερη φορά χθες από το Πασόκ.
0: Βλέπουμε επίσης δίπλα ακριβώς μια φωτογραφία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού με τον τίτλο «Διάλυση πριν από τις κάλπες» για το κόμμα Κάρι. Κόμμα Κάρι. Ο κύριος τίτλος βέβαια της εφημερίδας: «Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία, σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, συνεχίσαν να ζωπηρώσεις νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα ερυπές ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών από βαριά αμέλεια, οι περισσότερες φωτιές για εμπρισμό συνελήφθησαν 8 άτομα και μια φωτογραφία του ψαρά που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Λεβέντης.
1: Βέβαια, και η περιγραφή που δίνει, αλλά όσο έβλεπαν το βίντεο το καταλάβαιναν, ήταν αναφερόνται στην υπερπροσπάθεια. 11 μποφόρο εμπνέα στην περιοχή. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Πένθος, οργή, καταστροφή. Είναι ο τίτλος. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Και ακόμη, οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Το θέμα που είδαμε και στην Καθημερινή. Και με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια απόλυσης με όρους για πολυισοβίτες. Φωτογραφική διάταξη για Γιωτόπουλο και 17 Νοέμβρη. Από τα 25 στα 30, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί τις κυκλώνεις εφημερίδες? Βάζεις ένα κυκλάκι.
1: Έτσι, για να αφήνω το στίγμα.
0: Να αφήνεις το αποτύπωμά σου.
1: Το αποτύπωμά μου.
0: Ναι. Τρελαίνομαι, δηλαδή ξέρεις, μπορεί να μου κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Οι εφημερίδες είναι για να διαβάζονται, παιδί μου.
0: Όχι για να τις κυκλώνεις με το στυλό σου.
1: Για να τη βάζεις.
0: Να γράφεις σταυρόλεξο. Να γράφεις το σταυρόλεξο.
1: Η εφημερίδα είναι για να τη βάζεις στη βιβλιοθήκη.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Να τη βάλω στο ράφι.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ποιος να φύγει, να
0: πάτε αλλού, έτσι δεν λέει η διαφήμιση. Έλεγε. Λοιπόν, να σου πω, δεν έχουμε.
1: Έχει απαγορευτικό από λαύριο και ραφίνα, δεν γίνεται.
0: Έχει απαγορευτικό, σωστό. Δεν έχουμε πει τίποτα ούτε από τα πρωτοσέλιδα για το. Για τις φοβερές προκρίσεις των ελληνικών ομάδων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου με έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια. Ο Ντέλιας έγραψε ιστορία.
1: Ναι, αυτό το παιδί, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός που κατάφερε να κάνει πάλι τα εύκολα δύσκολα. Ναι, κατάφερε να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Λοιπόν, ορίστε, ο ελεύθερος τύπος που έχω μπροστά μου λέει: προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Μάγος Κωνσταντέλιας, λυτρωτής Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό. Κύριο θέμα όμως εφημερίδας, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Και Μητσοτάκης προς υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες ως την άνοιξη. Να παρουσιάσετε τους πολίτες όσα υλοποιούμε. Ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας.
1: Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα.
0: Μάλιστα.
1: Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ο μεγάλος ένοχος». Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια για τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Ο εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας επταετίας με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις και πάλι με το εξωτερικό. Μόνο τη αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης: θα σας καταγράφω με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Γεωργιάδης.
1: Το ακούω για τα γυαλιά, είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Έγινε θέμα, δεν είναι, έγινε.
0: Και διαβάζουμε επίσης: επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα, η Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Εδώ
0: θα μου επιτρέψει μια παρένθεση εδώ.
1: Ναι.
0: Μια παρένθεση πριν πάει στην
1: κόντρα. Δεν κάνουμε. Γιατί χθες ήταν οι πρώτες ώρες και το ανοίξαμε το θέμα ως εκπομπή. Το συζητούσαμε.
0: Τώρα, με κάθε σέβας απέναντι στο θεσμό και την ιδιότητα, δεν κατάλαβα τις δεύτερες δηλώσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Τις πρώτες κατάλαβα απολύτως. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είπε και κάτι τρελό, το αυτονόητο είχε πει.
1: Όχι, έτσι,
0: έχει πει ότι οι οικογένειες δεν είναι πια στο μοτίβο που ήταν πριν. Σου πω ότι δεν είπε και κάτι τρελό, το αυτονόητο είχε πει.
1: Όχι, έτσι,
0: έχει πει ότι οι οικογένειες δεν είναι πια στο μοτίβο.

0: βάσει τόση υπερσυντηρητική κύκλη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, βγήκε μετά εδώ στον φίλο μας τον Κώσταντο Παπαχλημίτζο για να δηλώσει την υπερηφάνειά της επειδή είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας. Δηλαδή, άλλοι πρέπει να ντρέπονται που δεν είναι παιδιά πυρηνικής οικογένειας. Θα το κατάλαβα. Δηλαδή, ή είσαι με το ρεαλισμό και την πραγματικότητα και αναδέχεσαι και το, όποιος, και το όποιο πολιτικό κόστος. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή έχει ματώσει για, να, για το πολιτικό κόστος
1: ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Γιατί συμφωνείς,
0: ναι, της ηθικής.
1: Βέβαια.
0: Της ηθικής. Λοιπόν, θα το κατα...
1: Εγώ νομίζω ότι απλά μάλλον η πλήρης δήλωση, την οποία έδωσε στη συνέχεια το βίντεο, ολόκληρης της δήλωσής της, γιατί 10 δευτερόλεπτα ήταν η δήλωση που δημιούργησε πρόβλημα, αρκούσε. Εντάξει, έτσι ήταν. Και την ανάγκη να, κάνει, να το διευκρινίσει. Καμιά φορά ξέρεις με τη διευκρίνηση θα κάνεις χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δημιουργείς πρόβλημα με τη διευκρίνηση.
0: Όταν πρέπει, ναι, αυτό. Να διευκρινίσεις.
1: Και γι' αυτό
0: ναι.
1: Θέλει προσοχή. Καμιά φορά το άγχος είδες του κόστους, του πολιτικού κόστους. Λοιπόν, περνάω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Υπόλογοι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Δεύτερο θέμα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο αποτύχει θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο ρεύμα.
0: Η αιστεία έχει τίτλο: Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο: Αριστερά φύγε η Ελασί. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων Τσίπρας, Φάμελος Δούρου, Χαρίτσης. Ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης στο κάδρο.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, το δήμαρχο της περιοχής που δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα από την πυρκαγιά.
1: Και δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι δεν δοκιμάζεται ακόμη.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα, κυρία Γιάννη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Πώς έχει κατάσταση?
3: Εντάξει. Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμο μας δεν ήταν μόνο καταστροφική αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, έπεσαν στο καθήκον τους βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
3: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες τους. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάμεσά μας πλέον. Πραγματικά πρέπει αυτοί οι οποίοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπέτη, διότι αυτές οι πυρκαγιές στο νότο όταν μπαίνουν δυστυχώς, όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις με τα μποφόρ που πνέουν που είναι ανεξέλεκτες.
1: Φανταστείτε, αμέλεια είναι και πάλι. Είναι αμέλεια και πάλι.
3: Ενδείξεις υπάρχουν για ΔΔΕ, ενδείξεις δεν υπάρχει ακόμα απόδειξη. Η μία γιατί μπήκε και δεύτερη εχθές. Καινούργια πυρκαγιά στην άλλη δημοτική ενότητα του Δήμου και εκεί υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό. Όλα αυτά βέβαια θα τα δει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς να ζητάμε καταγραφές κλπ. Αλλά μια εικόνα θα την έχετε. Τι ζημιές
3: έχουμε, γιατί βέβαια έχουμε μια γενική εικόνα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες και ξέρετε απ' έξω από κατοικίες οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί, 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε η ελιά δεν υπάρχει πλέον.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εναέρια μέσα έχετε σήμερα, γιατί ένα από τα
3: ούτε
1: προβλήματα.
3: Σήμερα,
1: ούτε
3: δυστυχώς,
1: σήμερα.
3: Δυστυχώς, με 11 και 12 μποφόρ, με τις αναταράξεις οι οποίες δημιουργούνται, θα πέσουν. Δεν,
1: έτσι
3: δεν
1: είναι.
3: Γίνεται.
1: Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτή τη μεγάλη φωτιά, πυρκαγιά.
3: Βέβαια. Με τον Υπουργό τον Τουρνά μπορεί να έχουμε μιλήσει 40 με 50 φορές σε αυτή την πυρκαγιά.
1: Και αν ξέρει ο κύριος Τουρνάς από εναέρια μέσα.
3: Ναι, δυστυχώς, βέβαια. Έρχονται και φεύγουν. Έχουν επιχειρήσει και έχουν προσπαθήσει 3-4 φορές για να κάνουν ρήψεις και δεν μπορούν. Ούτε να πάρουν νερό, ούτε να ρίξουν.
0: Απίστευτο. Κύριε Ταράκη, καλή δύναμη. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες

0: Έχουμε να λέμε πολλά και για τη διαδικασία των αποζημιώσεων και για όλα αυτά.
1: Ήδη σήμερα έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό τον Κατσαφάδο για να δούμε να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις, να πάμε γρήγορα στο δυνατόν γρηγορότερα. Και αυτό ζήτησα και από τον Πρωθυπουργό που είχαμε μια συνομιλία εχθές το πρωί, ότι πρέπει να επιταχύνει ο κρατικός μηχανισμός, να επιταχύνει με τις διαδικασίες τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να παρηγορηθούν με αυτά τα λίγα που θα πάρουν, αλλά έστω και αυτά πρέπει να πάνε πολύ γρήγορα στον κόσμο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
2: Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Πάτρα να συναντήσουμε την Αθανασία Τσαμοπούλου, την ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News. Μας πει τι γίνεται με την φωτιά εκεί στην περιοχή Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα. Τι όμορφη που είναι η Αχαΐα και πόσο ματώνει η καρδιά μας όταν ακούμε και εκεί για πυρκαγιές. Αθανασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθανασία.
3: Καλημέρα και στους δύο. Μία όχι καλημέρα για την Δυτική Αχαΐα, αφού 4 ώρα το πρωί ήχησε 112 δύο φορές. Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε και έγκριψε τις αυλές των σπιτιών στο χωριό Φλόκα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και ενώ φαίνεται η εικόνα γενικά να πούμε ότι στο μέτωπο υπάρχουν δύο μέτωπα, ένα προς τη Χωματερή και ένα προς τα Πηγάδια. Αυτό το μέτωπο είναι ενεργό, ρήψεις νερού γίνονται από ένα αέρια μέσα. Έχει καεί ένα διόροφο απομακρυσμένο σπίτι, καθώς και κάποιες αποθήκες, από ό,τι είμαι σε θέση να δω μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει αποτίμηση των ζημιών. Ωστόσο είναι κάποια κτίρια τα οποία τα βλέπω μπροστά μου, οπότε δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Κατά τα άλλα να σας πω ότι επειδή έχει πολλά κατηλάκια μέσα σε κουφάλες δέντρων, πηγαίνοντας και περνώντας από το χωριό και προς την έξοδό του, αυτό μπορώ να σας πω, και οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν ξέρω αν μας αφήνει να καθησυχάσουμε. Είναι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από αέρος και από στεριάς, όμως θα είναι μια δύσκολη μέρα. Στο Σούβαρδο Καλαβρίτων και στην Αμφιλοχία, δύο φωτιές οι οποίες ξέστασαν πάλι το βράδυ, πάνε πολύ καλά. Στο Σούβαρδο έχει οριοθετηθεί, ενώ στο Αρχοντοχώρι το Λακαρνανίας είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθανασία,
0: σε ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού και φαντάζομαι οι ταξιδιώτες του Αυγούστου κρέμονται από τα χείλη του αυτή την ώρα, δεδομένου ότι έχουμε απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο και η αγωνία κορυφώνεται γιατί αύριο αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα των εξοδούχων, των αδιούχων του Αυγούστου. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όπως ακριβώς το λέτε, είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη πεβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαυρίου. Και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
0: Ναι.
4: Ωστόσο, συνιστώνουμε στους επιβάτες να επικοινωνούν, γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου αυτό μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό. Οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την αυτοπλοϊκή εταιρεία όσο και με τις κοινωνικές αρχές. Ωστόσο, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από την Πειραιά.
2: Μάλιστα. Υπάρχει πρόνοια γιατί γίνεται με αυτούς των οποίων ακυρώνεται το δρομολόγιο, για αυτούς που είχαν προγραμματίσει να φύγουν σήμερα, από Λαύριο και Ραφίνα.
4: Δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη.
2: Εάν υπάρχει πρόνοια, τι γίνεται με τους επιβάτες των οποίων ακυρώνονται τα δρομολόγια, γιατί αύριο φεύγουν πάλι γεμάτα τα πλοία. Πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι?
4: Θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την αυτοπλοϊκή εταιρεία, ώστε με δική τους μέρη να δουν πώς θα ταξιδέψουν στον προορισμό τους.
2: Με δική τους μέρημνα, όχι της εταιρείας?
4: Ναι, η εταιρεία θα τους ενημερώσει. Απλά μάλιστα, καλό είναι να, επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος επιβατών, να πάρουν και αυτή την πρωτοβουλία ώστε να διευκολύνουν και αυτή τη μετακίνησή τους.
0: Για αύριο τι εκτιμάτε, θα έχουμε νέο απαγορευτικό?
4: Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφίνα και το Λαύρο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια.
0: Είναι δεδομένο αυτό?
4: Όχι, δεν μιλάμε για αύριο. Για αύριο θα το δούμε. Όπως σας λέω, είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται. Κάθε 6 ώρες λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού.
0: Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν αύριο, ρωτάω, γιατί είναι πάρα πολλοί, έτσι, το είπατε κι εσείς, ναι, είναι το μεγαλύτερο κύμα. Πότε θα, είναι, πότε θα γνωρίζουν?
4: Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
0: Το βράδυ.
4: Ναι, θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
0: Μάλιστα.
4: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, ναι, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, θα πρέπει, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των επιβατών. Και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την αυτοδιοικητορία και με την λιμενική αρχή.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε
0: καλή
2: σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη έχει έρθει. Κάτσε να πάρω τα γυαλιά μου. Εγώ τα πρεσβειοποίηση έχω.
2: Τα δικά μου όμως μοιάζουν με το Άδωνη. Ναι, τα δικά μου μοιάζουν.
0: Και να φύγουμε.
5: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλιώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάνσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
5: Ο καιρός.
6: Η ισχυρά μελτέμια έως ανέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: glad you got out, but I miss you. Πάρα πολύ καλά πάμε, πάρα πολύ καλά. Να κάνουμε κανένα ευχέλιο πριν φύγουμε για τις διακοπές του Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου. Μην ξεχαστείτε αν έχετε να πληρώσετε κρεμότητες, εφορίες κλπ.
1: Το θυμάστε έτσι. Μην ξεχνάς από αυτό.
0: Ναι. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα. Στα λέω να μην ξεχαστείς.
1: Καλά κάνεις, ναι. Καλά κάνεις.
0: Ναι.
1: Και τι, είναι,
0: είναι γενέθλια, έχει γενέθλια ο Χάρι Πότερ, στο λέω.
1: Μάλιστα, έχει γενέθλια σήμερα η συγγραφέας, γι' αυτό.
0: Ναι, γιορτάζουν οι παρκοφύλακες,
1: ναι.
0: Οι παρκοφύλακες, κυρίως εκεί στα μεγάλα πάρκα, ξέρεις, στην Αφρική και λοιπά, ως επιτομή, εκεί οι παρκοφύλακες.
1: Και γιατί στα ημέρα... μικρά δεν γιορτάζουν, έχουν και... άλλη μέρα μικρών παρκοφυλάκων.
0: Οι παρκοφύλακες είναι για να τους τιμήσουν για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν, ώστε να διατηρηθεί, ας πούμε, η κληρονομιά αυτή, η περιβαλλοντική κληρονομιά της Αφρικής κλπ. Γιατί έχουν πέσει και άνθρωποι στο καθήκον. Παρκοφύλακες στο καθήκον για την προστασία της φύσης. Έτσι είναι επαγγελματίες ή εθελοντές που έτσι είναι, συνεισφέρουν στην προστασία των πάρκων.
1: Και γι' αυτό καθιερώθηκε η Διεθνή Ημέρα. Μην πάει το μυαλό μας στα μικρά πάρκα, πάρκα τσέπης και τα λοιπά.
0: Όχι, ρε, εσύ, γιατί έχει το πάρκο τσέπης παρκοφύλακα.
1: Όχι.
0: Θα με τρελάνεις πρωινιάτικα, Γεωργίου.
1: Είπες λοιπόν. Πάρκο τώρα και πήγε το μυαλό μου καλοκαίρι. Ναι. Είναι.
0: Θα με τρελάνεις. Και είναι και Διεθνή Μέρα του Διαχειριστή Συστημάτων.
1: Α, όχι τη πολυκατοικία.
0: Όχι των συστημάτων, ναι. Είναι οι κομπιουτεράδες αυτοί.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Οι ΑΙΤΙΔΕΣ που λέμε, φαντάζομαι. System Administration.
1: Οι ΑΙΑΔΕΣ τώρα θα λέμε.
0: Οι ΑΙΑΔΕΣ, ναι. Με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού Διαχειριστή Συστημάτων TED και κάτος, ο συμπατριώτης μας από το Τσικάγκο, θέλησε με αυτόν τον τρόπο, λέει, να φέρει στην επιφάνεια και να τιμήσει τους διαχειριστές συστημάτων και τους συναφείς επαγγελματίες πληροφορικής, οι οποίοι μέρα νύχτα φροντίζουν να κρατούν σε λειτουργία τα ζωτική σημασίας πληροφορικά συστήματα. Μάλιστα, και καταλαβαίνεις την ευστάθεια, από την ευστάθεια των οποίων εξαρτάται η καθημερινότητά μας και εύρυθμη, ας πούμε, λειτουργία των συνθήκων που μέσα από τις οποίες διεκπεραιώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Τα πάντα κάνουμε πια μέσω αυτών.
0: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα από πλευράς επικαιρότητας, δηλαδή κάπου η μπάλα έχει χαθεί.
1: Συνθήκων ως εκ τούτου και επικαιρότητας, γιατί έχουν αμέσως σχέση.
0: Κύρια ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν έχουν οι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που λισομανάνε σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν το έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεσπούν η μία μετά την άλλη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Κρήτη εξακολουθεί να δοκιμάζεται, η Αχαΐα το ίδιο. Τώρα έχουμε και μια φωτιά στη Βιωτία.
1: Μας είπε η Βασιλική, είχαμε στην Άνδρο, στην Πάρο φωτιές. Όμως έχουμε μια εξέλιξη που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Κρήτη πάλι.
0: Ναι, τι έγινε, συνελήφθη από ό,τι μαθαίνουμε στέλεχος του ΔΔΕ.
1: Ο υπεύθυνος λειτουργίας,
0: ναι.
1: Του δικτύου του ΔΔΕ.
0: Γιατί ενδεχομένως υπάρχει το ενδεχόμενο, διερευνάται από τις αρχές, εάν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό. Από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος να ξεσπάνε πυρκαγιές. Για να δούμε όμως, η Βαλέρια είναι στην Κρήτη να μας μεταφέρει τα νεότερα και βέβαια για το θέμα αυτό, τι πληροφορίες υπάρχουν. Βαλέρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι, γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεσπούν οι πυρκαγιές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τίθεται σε εγρήγορση και γίνονται έρευνες από τις πρώτες στιγμές. Όπως είπατε, λοιπόν, συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά αυτή φέρεται να συνδέεται με καλώδια του δικτύου μέσης τάσης. Στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αναμένεται να δούμε τι σημαίνει αυτό, με την έννοια ότι δεν ήταν καλή η συντήρηση των καλωδίων. Εμείς αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλούς στήλους, πάρα πολλές κολόνες ηλεκτροδότησης πεσμένες. Αλλά λόγω της φωτιάς η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για να έρθουμε στην πραγματικότητα του Ρεθύμνου, οι άνθρωποι, προσπάθειες κατάσταση συνεχίζονται, όμως οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα που άφησε πίσω τους η φωτιά. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό. Είχαμε ζημιές σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, κάηκαν επιχειρήσεις και σπίτια, επιμνηστάσια, σε φυτικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 45.000, ίσως και 55.000 στρέμματα, σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες εδώ, κάηκαν. Ναι. Έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δορυφορική καταγραφή. Την ίδια ώρα όμως συνεχίζει η μάχη με τις φλόγες. Στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνο επικεντρώνεται τώρα η προσοχή των πυροσβεστών, εκεί όπου οι αναζωπηρώσεις συνεχίζονται. Οι θυελώδες άνεμοι δεν αφήνουν περιθώριο το γεσέ της ηθασμού, ούτε
1: βοηθούν. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, Βαλέρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο θα τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Έχουμε φωτιά στην ξενονομή της Βιωτίας. Πρέπει να πούμε, η ξενονομή είναι, για όσους δεν ξέρουν, ένα ορεινό χωριό εκεί στο Δήμο Θηβαίων, στις πλαγιές του Ελικόνα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να μας πει τι συμβαίνει, γιατί έχουμε και 112 από ό,τι μάθαμε εκεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Ντασιώτη? Καλή σας
1: ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Έχουμε και 112. Έχουμε μια πολύ σοβαρή φωτιά, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Είναι μέσα στο χωριό αυτή τη στιγμή η φωτιά. Με πολλαπλά μέτωπα, με πολύ ισχυρούς ανέμους που δεν επιτρέπουν σε ένα αέρια μέσα να πετάξουν. Είναι πράγματι μια πάρα πολύ επικίνδυνη φωτιά. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα μέσα στο χωριό αυτή τη στιγμή.
1: Έχει εκενωθεί το χωριό, έχει σταλεί 112.
3: Έχουν μετακινηθεί κάτοικοι αυτή τη στιγμή και με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του και την πολιτική μας προστασία. Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι που δεν μπορούν να τους βοηθήσουμε να μετακινηθούν. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στην ξενομή αυτή τη στιγμή.
1: Καιρικές συνθήκες, άνεμοι.
3: Είναι πανίσχυροι άνεμοι, δεν επιτρέπουν σε ένα αέρια μέσα να πετάξουν.
1: Να το ίδιο με την Κρήτη.
3: Υπάρχουν δυνάμεις. Τις πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις, υπάρχουν υδροφόρες, μηχανήματα πολιτικής προστασίας, αλλά οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίφορες.
0: Το κυριότερο είναι να βεβαιωθείτε ότι έχουν φύγει όλοι οι άνθρωποι. Αυτό
3: προσπαθούμε να δούμε. Το χωριό είναι μικρό, είναι κάτοικοι, υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι μέσα στη σπίτια να τους βοηθήσουμε να μετακινηθούν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιές στην Αχαΐα, στο Ρέθυμνο, στο Αγρίνιο, στην Πάρο, στη Μεγαλόπολη, στην Ξηρονομή, όπως ακούσατε. Βελτιώνεται η εικόνα στην Άνδρο και την Κάλυμνο. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Πάρο, ένα μεγάλο θέμα. Και βέβαια, εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη, έχουμε και απαγόρευση του απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά όλα τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, μόνο ένα δεν έγινε για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Όμως νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού, ο κύριος Μπαλατσούκας, επισήμανε ότι πρέπει όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερωθούν αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα συνέχεια. Σε ό,τι αφορά αύριο, γιατί αύριο αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα της εξόδου από τα λιμάνια των αδειούχων του Αυγούστου. Ξεκινούν οι άδειες του Αυγούστου. Από σήμερα έχουν ξεκινήσει, αλλά λέμε τώρα.
1: Αύριο
0: κορυφώνεται η έξοδος. Δεν είναι σε θέση ακόμη το λιμενικό να εκτιμήσει εάν θα υπάρξει απαγορευτικό απόπλου. Όμως η πρόγευση που δίνουν οι μετεωρολογικές προγνώσεις είναι ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα μέχρι το μεσημέρι. Γιατί από το μεσημέρι πέφτε. Και μετά ενδεχομένως να υπάρξει εξομάλυνση.
1: Η ένταση των ανέμων. Πάντως, για να έχουμε και μια εικόνα για την κίνηση και για όσους σκοπεύετε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει πάρα πολύ κίνηση. Να ξεκινήσετε νωρίτερα. Η κίνηση ξεκινάει από το Φάληρο, από την παραλία εκεί, και φτάνει μέχρι το λιμάνι. Βλέπω ότι όλοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι μποτιλιαρισμένοι αυτή την ώρα. Άλλα προβλήματα έχουμε στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πολλή κίνηση, πολλά χιλιόμετρα μποτιλιαρισμά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί. Θα μπορούσε να είναι και έξοδος όμως. Ακόμη έχουμε στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, περιορισμένα προβλήματα από το σταθμό των Κντέλ μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο είναι καλή εικόνα. Στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας, έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην οδική Πλακεντίας. και λίγα προβλήματα στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ψυχικό βλέπω αυτή την ώρα.
0: Μεγάλο τεράστιο θέμα στη διεθνή επικαιρότητα, εκτός από την συμφωνία που φέρεται να κατέληξαν για τον αφοπλισμό της Χαμάς οι Ισραηλινοί και...
1: Είπα το ναι έτσι γιατί να το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό από αυτή.
0: Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί όλοι, όπως καταλαβαίνετε,
1: για την εξέλιξη αυτής της συμφωνίας.
0: Ναι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Πάρα πολύ επιφυλακτική η πλευρά του Ισραήλ. Η Χαμάς λέει εμφανίζεται θετική στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό πάντως. Ναι. Η αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ. Το άλλο μεγάλο θέμα της διεθνής.
0: Πού υπογράφηκε όμως να πούμε, στο Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι. Στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο είχε ανακοινώσει εγχορδές και οργάνης.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ με πολύ φιλόδοξα σχέδια, δεν ξέρουμε αν τελικά είναι έτσι. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται. Πολλοί είπαν ότι ετοιμάζει ένα παράλληλο συμβούλιο με τον ΟΗΕ, τον οποίο πολλές φορές επικρίνουμε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο πολύ συχνά επικρίνει.
0: Έκανε μια ανάρτηση και είπε στο Truth Social ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Είπε ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να περάσει σταδιακά στη διοίκηση μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης και το Ισραήλ να αποκτήσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας. Όμως, πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, δηλαδή ελάχιστη ώρα μετά, βγήκε η κυβέρνηση Ισραηλινή και είπε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, πρόταση, όπως θέλεις πες το, δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατικοποίηση της περιοχής. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση.
1: Και περιμένουμε.
0: Λοιπόν, βέβαια το άλλο ένα τεράστιο θέμα, καλά πήγες να το επισημάνεις, τεράστιο όμως, έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές.
1: Βέβαια.
0: Που εδώ τώρα βλέπουμε απίστευτες εικόνες να εξελίσσονται στη Θέουτα. Η Θέουτα τι είναι? Είναι μια ισπανική κτήση στη Βόρεια Αφρική, δηλαδή μια πόλη ουσιαστικά παραθαλάσσια απέναντι από το Γιβραλτάρ, μια περιοχή που ελέγχεται από τους Ισπανούς και που κατά καιρούς γίνεται, πώς το πούμε, μια γέφυρα για να περάσουν διάφοροι μετανάστες. Τώρα,
1: χθες είχαμε ένα ανθρώπινο ποτάμι μεταναστών, χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα φωνάζοντας ζήτω η Ισπανία.
0: Μιλάμε για χιλιάδες, πολλές χιλιάδες.
1: Βέβαια. Η διοίκηση της περιοχής, της πόλης αυτής, της περιοχής, είπε ότι τα κέντρα υποδοχής είναι γεμάτα, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Η Ισπανία έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις και είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την Ιταλία, η οποία διζήτησε να ανασταλεί η Σέγγεν όσον αφορά την Ισπανία.
0: Αγωνία τεράστια στην Ευρώπη. Επισήμως δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, όμως εάν δει κανείς τις εικόνες από τη Θέουτα, να πούμε ότι η Θέουτα χωρίζεται από το Μαρόκο με τεράστιους φράχτες, σιδερένιους, θα διαπιστώσει κανείς ότι εδώ μιλάμε για μια πρωτοφανή κατάσταση.
1: 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στη Θέουτα, από το Μαρόκο να περάσουν στη Θέουτα.
0: Mm-hmm. 9 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Τώρα θα μου επιτρέψεις να πω ότι η κατάσταση στη Θέουτα, και θα την κλείσω την παρένθεση, μια πρόταση είναι μόνο, θέτει μετεπιτάσσεως στο τραπέζι το μεταναστευτικό θέμα και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη με ένταση το θέτει στο τραπέζι το θέμα.
0: Απλά για μια ακόμα φορά έρχεται
1: για
0: στο προσκήνιο.
1: Για όσο βάζουν κάτω από το χαλί το
0: έρχεται,
1: υπό,
0: ναι, έρχεται στο προσκήνιο αυτή η ιστορία. Έχουμε ρεπορτάζ, ήθελα να πάμε στον Πειραιά, αν γίνεται να συνδεθούμε με το Air News, να ακούσουμε τη Χρυσίτα την Νικητάκη.
4: Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο από τα δύο αυτά λιμάνια. Τώρα, όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, τα 60 προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, ενώ όσον αφορά τα δρομολόγια με τα συμβατικά πλοία, πολλά είναι εκείνα τα οποία έχουν τροποποιηθεί ή και έχουν ακυρωθεί εντελώς. Καλό είναι
5: πάντως,
4: λοιπόν, οι ταξιδιώτες
5: τα περισσότερα
4: να ενημερώνονται
5: για να το διευκρινίσουμε,
4: από τις
5: αυτοκολογικές. Χρυσίτα, αναχωρούν, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει να πρωτού ξεκινήσουν για το ταξίδι τους εκδρομής.
0: Θα πρέπει πρωτού ξεκινήσουν για το ταξίδι τους οι εκδρομής να επικοινωνούν. Μας το είπε και ο εκπρόσωπος του λιμενικού. Αξίζει να πούμε ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία το πρωί. Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά. Ακριβώς επειδή κορυφώνεται η κίνηση,
1: έχει
0: κορυφώνεται
1: κίνηση η έξοδος. Στο λιμάνι, πάντα έχει κίνηση στο λιμάνι, φανταστείτε με αυτήν έξοδο.
0: Και γιατί υπήρξε και αυτή η περίφημη ακύρωση του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Πάρα πολλοί κόσμοι. Είναι εξαιρετικά δημοφιλή αυτή.
1: Μα άκουσα και κάποια παράπονα κάποιον ότι λέλαβαν τελευταία στιγμή το μήνυμα, γιατί στέλνουν μήνυματα οι εταιρείες της ακύρωσης και είχαν φτάσει ήδη στο λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν μπορούν να πάρθουν, να ληφθούν και πολλές ώρες πριν. Πρέπει να έχει το απαγορευτικό.
0: Λοιπόν, κάτσα να φοράς τα γυαλιά μου για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσύ στο μεταξύ, όση ώρα φοράω εγώ τα γυαλιά μου, θα μου εξηγήσεις τι ακριβώς έγινε με τα γυαλιά του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Αυτά τα. Καλά, θα τα πούμε τώρα ποια είναι. Μην περιμένει από εμάς η ΜΕΤΑ τη διαφήμιση. Λοιπόν, αυτά τα γυαλιά, τα ψηφιακά, τα ΜΕΤΑ 2, τα οποία από ό,τι είδα, λέει, κοστίζουν, είπε ο Αδόνιδος Γεωργιάδου, 600 ευρώ. Όχι, δεν κοστίζουν 600 ευρώ.
1: Τι παραπάνω κοστίζουν.
0: Κοστίζουν πολύ παραπάνω. Κοστίζουν καμιά 700 ευρώ από ό,τι.
1: Εκτός σε καλή τιμή,
0: εκτός αν τα βρεις, ναι, εκτός αν τα βρεις τα πιο παλιό μοντέλο, ας πούμε, που είναι και λίγο φθηνότερα.
1: Τι το κατηγορούν, ότι τα πήρε αυτά γυαλιά για να βιντεοσκοπεί.
0: Τι κάνουν αυτά τα γυαλιά, πρέπει να εξηγήσουμε τι κάνουν αυτά τα γυαλιά.
1: Έλα, πες.
0: Αυτά τα γυαλιά είναι smart γυαλιά. Δηλαδή, πώς έχουμε smart τηλέφωνα, smart δαχτυλίδια, smart ρολόγια,
1: smart κόλπα.
0: Έχουν βγει και smart γυαλιά, τα οποία. Μέσω των οποίων τι κάνεις, μέχρι και κλήσεις μπορείς να κάνεις.
1: Μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο.
1: Έχουν Bluetooth. Μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο.
0: Ακριβώς. Κάποια, αν έχετε δει και στα social media, κάνουν και αυτόματη μετάφραση. Δηλαδή, λαμβάνουν τον ήχο και βλέπεις μπροστά στα γυαλιά την μετάφραση που σου κάνουν. Δηλαδή, όταν μιλάει κάποιος μια άλλη γλώσσα.
1: Αμέσως, έχεις το κείμενο.
0: Αυτό, ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι ακριβώς λέει.
0: Ναι, αυτό.
1: Μεταφρασμένο.
0: Ναι, τώρα τι να σου πω. Έχουν και μια ακόμα ιδιότητα που αυτή μπήκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Μπορούν κάμερα,
0: να έχουν κάμερα. Βέβαια, για να είναι πώς το πούμε, να υπάρχει δυνατότητα πώλησης στην Ευρώπη, υπάρχει υποτίθεται μια δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή, όταν ανάβει η κάμερα, ταυτόχρονα ενεργοποιείται ένα φωτάκι LED που είναι στο δεξί μέρος εκεί του σκελετού. Οπότε αντιλαμβάνεται ο συνομιλητής σου ότι εκείνη την ώρα σε καταγράφει, αν δεν στο πει. Αυτός που φοράει
1: το
0: γυαλιά.
1: Καταλαβαίνεις εσύ.
0: Είποτε, ναι, βέβαια, ξεκαθαρίστηκε χτες ότι αυτό μπορεί να το υποστηρίζει η εταιρεία, ότι καλύπτει δηλαδή τις απαιτήσεις των προσωπικών δεδομένων, όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία ανάγκη να καταγράψει κανέναν και ότι τα γυαλιά τα φοράει για λόγους αισθητικής. Όμως από την πλευρά της αντιπολίτευσης σηκώθηκε.
1: Βέβαια, είχαμε αντιδράσεις.
0: Κουρνιαχτός.
1: Με τη δράση χθες, γιατί το έκανε. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε και κάτι ακόμη στην ανάρτησή του στο έξω, βέβαια. Αυτό μετά το θόρυβο που έγινε. Ότι είναι συμβατά με τον κανονισμό GDPR.
0: Αυτό δεν
1: είναι. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Αυτό για τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Όχι, το λέω γιατί μέρος συζήτησης ήταν και αυτό.
0: Αυτό ήταν κυρίως.
1: Ότι ήταν. Τι ακριβώς γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα και μπορείς να καταγράψεις κάποιον. Εγώ ξέρω χθες μέχρι πλάκα έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πήγε, έφτασε και ο κύριος Κότσιρας, ο υφυπουργός με γυαλιά, απλά γυαλιά όμως, και του κάνανε πλάκα αν είναι σαν του Άδωνη τα γυαλιά.
0: Ναι. Ναι. Κοίταξε τώρα. Κοίταξε.
1: Πες.
0: Με έναν τρόπο, προσπαθώ, με έναν τρόπο μπλέκεται ο Άδωνης. Σε ιστορίες, ας πούμε, που νομίζω δεν θα είχε λόγο να μπλεχτεί. Ούτε ο Άδωνης ούτε κανένας άλλος. Δηλαδή, τώρα, εντάξει, αισθητικά σου λέει μου αρέσει.
1: Παίρνει απλά γυαλιά
0: αυτό,
1: μας
0: και, ναι, δηλαδή, δεν νομίζω. Γιατί τα συγκεκριμένα γυαλιά είναι και μια συγκεκριμένη μάρκα εταιρεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γνωστή, πολύ γνωστή.
1: Που έχει και απλά γυαλιά.
0: Που έχει και απλά γυαλιά, ναι. Εντάξει, είναι. Τέκνο φρίκ θα μου πεις, του αρέσει, ναι. Ναι, το αρέσουν τα.
1: Και του αρέσει, επειδή δίνει συνέχεια συνεντεύξη, ναι. Σου λέει φορώντας τα γυαλιά, μου δίνουν συνεντεύξη, δεν κρατάω το κινητό.
0: Ναι. Γιατί βγήκε, ας πούμε, το Πασόκ, τώρα ποιος ήταν ο κύριος Δουδονής, δεν θυμάμαι, και είπε ότι μετά τους κοριούς, λέει του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση λανσάρει το μοντέλο του κινούμενου κοριού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τώρα, από την κυβερνητική πλευρά τη λένε διάφορα στελέχη, ότι κάνει αντιπολίτευση. Γυαλιών Οράσεως.
0: Σε ποια άλλη λέει σοβαρή. Ναι, σε ποια άλλη. Καλά, εντάξει, δεν είναι γυαλιά Οράσεως. Προφανές. Το είπε. Σε ποια άλλη λέει σοβαρή κυβέρνηση, πρωτοκλασσάτος υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντί του παραβιάζοντας προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα.
1: Εγώ ξέρω ότι με αυτά και με αυτά μένει στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας ο κ. Γεωργιάδης.
0: Ναι, και απάντησε ο κ. Γεωργιάδης ότι έχετε δίκιο, κύριε Δουδονή. Τα γυαλιά μου είναι του διαβόλου. Έχουν μέχρι και ακτίνες χ για να πετούν φωτιές. Δηλαδή. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω ότι δεν του πάνε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο ίδιος αν θεωρεί ότι του πάνε και του αρέσουν. Περί ορέξεως ουδής λόγος. Ναι, ναι, και.
1: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη μου κάνει.
0: Και. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε.
1: Τώρα πείσμο, ο Άδωνος Γεωργιάδης θα τα φοράει για αρκετές μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο.
1: Δεν θα δίνω τόσα χρήματα για να.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει γυαλιά τα οποία σε βιντεοσκοπούν.
1: Εμένα δεν θα μου άρεσε.
0: Εμένα θα μου άρεσε καθόλου. Να πω. Ακόμη και αν έβλεπα το λεντάκι να ανάβει, ας πούμε, δηλαδή μπορεί και να εκνευριζόμουν.
1: Λες να το κάνει για να.
0: Αλλά δεν νομίζω όμως. Βέβαια τον βγάλαν, έχουν τραβήξει κάποια βίντεο που το λεντάκι φαίνεται αναμένο. Σε κάθε περίπτωση έχει μία, πώς το πούμε, όσμωση με τις βιντεοσκοπήσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπου πηγαίνει, υπάρχει ένας συνεργάτης με μία βιντεοκάμερα που τραβάει από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση.
1: Ναι, από τη συγκέντρωση της συζήτησης του με τους συνδικαλιστές.
0: Μία και δύο συνεργάτες, μη σου πω. Και δύο συνεργάτες. Ναι. Και καμιά φορά σηκώνει και ο ίδιος το κινητό και καταγράφει κλπ. Σου λέει τώρα τι να σηκώνει, κινητά, ίσως το.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή. Πόσες φορές έχουμε δει πολιτικά πρόσωπα αλλά και συμπολίτες μας με το κινητό να βιντεοσκοπούν γιατί σε ρωτάνε ποτέ. Εδώ έχουμε βιντεοσκοπήσει μέσα στη Βουλή τώρα ημέρες και συζητήσεις και τοποθετήσεις υπουργών και βουλευτών.
0: Ναι, και κυρία Κωνσταντοπούλου, είπαμε το κινητό.
1: Μήπως να τα σταματήσουμε όλα αυτά όμως.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι κάπου νομίζω.
1: Αντί να τα σταματήσουμε, μπαίνουμε σε ένα πεδίο πια ναι, που χάνε την μπάλα.
0: Ναι, και παραγίνεται. Δεν είναι αυτό πολιτική, νομίζω εγώ τώρα. Νομίζω εγώ.
1: Θα πεις δεν συζητάμε για την ουσία.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον κύριο Ζορμπαδάκη. Λέει προσπαθώ να φανταστώ τι θα λέγατε αν τα γυαλιά τα φορούσε κάποιος άλλος. Λέτε μπούρδες και πρέπει να ντρέπεστε. Λέμε τα ίδια για οποιονδήποτε. Είτε είναι ο Άδωνης, είτε είναι ο οποιοσδήποτε άλλος. Αγαπητέ κύριε Ζορμπαδάκη, μπορεί εσείς να θεωρείτε μπούρδες αυτά που λέμε. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο να στέκεται ένας άνθρωπος απέναντί σου, μπροστά σου και να αισθάνεσαι ότι σε βιντεοσκοπεί. Ναι. Ας πούμε,
1: ακόμη
0: έστω
1: και αν ξέρεις, ναι, ναι, και αν το ξέρεις.
0: Λέω τώρα εγώ. Ο Αντρέας τι λέει, εμείς λέει με 700 ευρώ παλεύουμε να βγάλουμε το μήνα.
1: Καλά το λες, Ανδρέα.
0: Εντάξει. Ο Σάκης λέει, μας στέλνει την καλημέρα του και λέει: η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει άμεσα γιατί αλλιώς θα έχουμε εικόνες σαν τις χθεσινές σε μεγαλύτερο μέγεθος. Στη Θέουτα,
1: ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Στέφανε, στην ιστορία με τα φωτοβολταϊκά είναι μια πονεμένη ιστορία, πρέπει να σου πω. Ακόμη δεν έχει βγει απόφαση. Κάθε μέρα τηλεφωνούμε κι εμείς να δούμε πότε.
1: Νομίζω ότι
0: το
1: έχουμε ξεχάσει. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει ακόμη μια οριστία. Ναι, υπάρχουν μια οριστία για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία. Μόλις έχουμε συγκεκριμένη εικόνα, να είσαι σίγουρος ότι δεν το ξεχνάμε.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κινητοποιήθηκαν και εν αέρα μέσα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στέλνει και μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε νωρίτερα το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρα μέσα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλισσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Συνεχίσει αναζωπηρός και πολλές εστίες στην Πάρο, βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Καταρχήν συμφωνία της Χαμάς, την πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός ισχυρά μελτέμιωσε νέα μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 9:30 στα πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από το καμάρι Ξυλοκάστρου. Ένα παράδεισο, στον οποίο όπως μας λέει έχει την τύχη να μένει. Να σε καλά. Και περιμένουμε φωτογραφίες και από τη Λευκάδα την επόμενη εβδομάδα. Μαρία, θα έχεις καλή παρέα. Πόνος και θλίψη μας λέει: τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ας είμαστε ευγνώμονες για όσα μας προσφέρονται, γιατί τίποτε δεν είναι δεδομένο. Να σε καλά, Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Έλενα ρωτάει: τι γίνεται με την τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ήταν να πληρωθεί τέλος Ιουλίου? Θα σου πούμε, Έλενα. Θα ρωτήσουμε και θα σου πούμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για αυτά. Να πούμε κάποιες καλημέρες, ναι, αν προλαβαίνουμε, πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας για αυτή την ώρα.
1: Δεν προλάβουμε μετά.
0: Ναι, θα προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καλημέρα στην Παρασκευή, την Παρασκευή, την Ποθητή τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα, Παρασκευή της Χιουφιέτσι, Νίκος Καλίας, Αλέξανδρος Μουχλής, Σπυριδούλα Ναπιώτη, Νίκος Ραλάτος, Κώστας Παπαδάκης και Δημήτρης Μπέσιος. Καλημέρα και στη Ρούλα τη Λάβα, τη φίλη μου, η οποία φεύγει για διακοπές. Να περάσει τέλεια.
1: Όσοι και όσες φύγετε για διακοπές, να περάσετε καλά.
0: Όσοι γυρίσετε, να
1: σας
0: ξέρετε ότι θα βρείτε, σας έχουμε, ναι, να έχετε το νου σας όταν γυρίσετε, γιατί στο διάστημα που θα λείπετε, η τροχιά θα βάλει κάτι κάμερες. Όχι, η τροχιά. Θα ενεργοποιηθούν κάποιες κάμερες σε κάποια σημεία.
1: Το πιστεύεις, ναι, αλήθεια?
0: Το πιστεύω και το θέλω πάρα πολύ.
1: Το
0: πιστεύω
1: και το θέλω πάρα πολύ. Έχω ακούσει τόσες φορές που έχω φτάσει να μην το πιστεύω.
0: Όχι,
1: πια.
0: Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί κάποιες και ελπίζω να ενεργοποιηθούν κι άλλες. Γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα, που λέει η παροιμία. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος σήμερα στην Καθημερινή, ότι τα θανατηφόρα τροχεία μειώθηκαν λόγω των ελέγχων. Έγινε και σχετική αναφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο χτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γινόταν μια αποτίμηση. Είναι μόνο οι κάμερες όμως, ή είναι και τα πολλά αλκοτέστ, είναι και οι έλεγχοι που γίνονται?
0: Είναι όλα αυτά. Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την τροχεία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή της τροχείας Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, αλλά και βέβαια για τα μέτρα που λαμβάνει η τροχεία εν ώψη της αυριανής μεγάλης, πολύ μεγάλης φυγής των αδειούχων του Αυγούστου. Τι αύριο, από σήμερα ξεκινάει. Κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό των δυσάρεστων ειδήσεων, πραγματικά πολύ δυσάρεστων, με τις πυρκαγιές, τα προβλήματα κλπ., ήρθε και κάτι παρήγορο. Έγινε το αυτονόητο. Σήμερα, να ξέρετε, είναι πια κύριο θέμα αυτή η ιστορία με τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Έγινε το αυτονόητο, γίνανε έλεγχοι και μειώθηκαν τα τροχαία. Άρα, μειώθηκαν και οι θάνατοι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους. Δεν ξέρω σε πόσο βαθμό είναι ικανοποιητικό, είναι όμως μια πραγματικότητα. Πώς το σχολιάζετε?
2: Να πούμε κάτι, ότι το πρώτο εξάμεινο του, μάλλον και τον Ιούλιο, το πρώτο εφτάμεινο του 2026 στην Αττική, έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση, κοντά στο 30% από θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Πανελλαδικά δεν είμαστε τόσο καλά, είμαστε γύρω στο 15%. Έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα θανατηφόρα στην επαρχία, σε επαρχιακούς δρόμους. Εντάξει, δεν είμαστε τόσο ψηλά στα ποσοστά, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι θα το συμβάλλει όλο αυτό το. Η εντατική έλεγχη από την πλευρά της τροχείας. Στην Αττική, θα έλεγα, μια και εδώ είμαστε που κάνουμε τις εξορμήσεις και τους ελέγχους κτλ. Βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά της τροχείας. Από ελέγχους, αλκοτέστ και όχι μόνο, κράνη. Όλα αυτά σε έχουν συμβάλει αρκετά. Και φυσικά με αυτό που είπατε και πριν, και οι κάμερες έχουν συμβάλει, γιατί ο κόσμος προσέχει πιο πολύ τώρα, δεν περνάει τους ερυθρούς σηματοδότες, προσέχει λίγο την ταχύτητά του, τις ζώνες, τα κράνη, τα κινητά. Όλα αυτά έχουν συμβάλει αρκετά στην μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δειγμάτων, σε συνδυασμό, επαναλαμβάνουν, με τους πολύ εντατικούς ελέγχους από την πλευρά της τροχιάς.
1: Πότε θα έχουμε πλήρη λειτουργία των καμερών που έχετε προγραμματίσει να μπουν και να λειτουργήσουν? Πότε θα αρχίσουν να στέλνετε τα πρόστιμα ουσιαστικά?
2: Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι ήδη από 6 κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης εδώ και περίπου 2-3 μήνες αποστέλλονται κανονικά τα πρόστιμα, τα ελέγχουμε, τα τσεκάρουμε. Μέσα στον Αύγουστο νομίζω ότι στις πρώτες 100 κάμερες θα είναι πολύ σύντομα από τις κάμερες της περιφέρειας, αλλά μέχρι τέλος Αυγούστου, από ό,τι μας ενημερώνει το αρμόδιο Υπουργείο, η περιφέρεια μάλλον, συγγνώμη, νομίζω μέσα στον Αύγουστο θα είναι σε πλήρη λειτουργία και οι 388.
0: Και οι κλήσεις θα αποστέλλονται με SMS, θα αποστέλλονται, πώς θα γίνει?
2: Ναι, ναι, μέσω Gov θα στέλνει, αποστέλνεται κλήσεις. Όταν κάποιο έχει, έχει MEF, δηλαδή λαμβάνει mail και τα λοιπά μέσω Gov, αυτοί που δεν λαμβάνουν τέτοια, δεν έχουν ενεργοποιήσει αυτή την μέσω του Gov, θα αποστέλνονται κανονικά μέσω ειδοποιητήριων από τα αστυνομικά τμήματα στις κατοικίες τους. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και τώρα, αυτό θα συνεχίσει και μετά.
0: Ναι, δεν θα σας ρωτήσουμε σε ποια σημεία θα βάλετε κάμερες. Καλό θα είναι να μπουν παντού. Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα, θα περιορίσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την άγρια κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στους δρόμους της Αθήνας. Καλό βέβαια είναι, κύριε Διοικητάκη, θα μου επιτρέψετε και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, να έχει η τροχέα και μια φυσική παρουσία στους δρόμους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ψάχναμε να βρούμε τροχονόμο και δεν βρίσκαμε.
2: Νομίζω ότι έχει αλλάξει η εικόνα.
0: Έχει αλλάξει η εικόνα.
2: Βλέπετε πολύ έντονη παρουσία της τροχέας για να βοηθήσουμε τους οδηγούς να κινούνται, να μην υπάρχουν κυκλοφοριακές εμφορήσεις, αλλά και της εφαρμογή το σχέδιο το οποίο μέσω του Traffic Commander και την ομάδα Κόμος και τα λοιπά, που έχουμε σε πάρα πολλά σημεία με τροχονόμους, και όταν βλέπουμε κάποιο πρόβλημα προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Αυτό πλέον είναι ορατό νομίζω στους κατοίκους Αττικής. Όλο αυτό το διάστημα είναι πολύ πιο έντονο και θα είμαστε σε πλήρη εφαρμογή αυτού του σχεδίου από το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε σε πλήρη λειτουργία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και για τα αλκοτέστ. Είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση όταν άρχισαν οι έλεγχοι. Ναι. Έχει εμπεδωθεί πια και οι οδηγοί πίνουν λιγότερο, δηλαδή τα αποτελέσματα που έχετε από τα αλκοτέστ είναι μικρότερα για τους οδηγούς που έχουν κάνει χρήση, βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ?
2: Ακριβώς, θα σας πω κάτι. Έτσι, το 2025 είχαμε γύρω στις περίπου γύρω στις 80.000. 80-90.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν.
0: Ναι.
1: Ναι. Το χάσαμε τον κύριο Καλτεμπάνη.
0: Το χάσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να μου
2: γράψει. 50.000 αλκοτέστ.
0: Ναι, ναι.
2: 750.000 αλκοτέστ. Και βλέπουμε ότι το όριο έχει πέσει κάτω από το 1%. Άρα το βλέπουμε, παιδί, και εμείς ζούμε στην κοινωνία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, κάποιοι δεν θα βγει από την παρέα, θα πάρουν ταξί. Βλέπουμε ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να μην πέσουν σε ένα συνεργείο αλκοτέστ.
1: Ναι. Επειδή σας χάσαμε και έχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε, μας είπατε ότι το 2025 γίναν
0: πόσες χιλιάδες
1: αλκοτέστ και τι ποσοστό βρήκατε?
2: Γύρω στο 80.000 αλκοτέστ στην Αττική το 2025. Το 2026, το εξάμεινο του 2025, το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τεράστιο νούμερο, και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την επίρρεια ενωμένοματος. Αυτό το βλέπουμε και στις παρέες, το βλέπουμε στα νέα παιδιά, ή θα πάρουν ταξί, ή θα βρουν ένα άλλο τρόπο, κάποιος δεν θα πιει την παρέα τους κτλ. Ή θα πιούν πολύ λιγότερο. Ακούμε ότι υπάρχει και πολύ πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ στα μπαρ και στα καταστήματα κέντρου διασκέδασης. Εντάξει, αυτό νομίζω θα αρχίσει να περνάει σαν συνείδηση ότι δεν πρέπει να οδηγούμε την επίρρεια ενωμένοματος, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενωμένοματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενωπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό. Τραγικό θα έλεγα.
0: Θα θέλατε. Ναι.
2: Θα πρέπει να σταθούμε λίγο αυτό που είπατε, ότι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων είναι πολύ σημαντική και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε με εντατικοποίηση των ελέγχων, αλλά να περάσει και συνείδηση στον κόσμο ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι οδήγοι δεν είναι παιχνίδι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Θα μας πείτε και δύο λόγια για τα μέτρα που έχετε προγραμματίσει. Φαντάζομαι θα έχετε προγραμματίσει κάποια μέτρα για την έξοδο.
2: Φυσικά. Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη. Έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορεί στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γιατί είναι και αυτοί, εκτός από αυτούς που θα φύγουν με τα πλοία, που θα φύγουν και ο δικός. Και θα δεις που θα έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού που πάει προς Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθη το μεσημέρι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Το μήνυμά του είναι από αυτά που μας αρέσουν πολύ. Είναι η πρώτη φορά που στέλνει μήνυμα ο Πάνος και λέει: σας ακούω από τους δρόμους της Μαγνησίας. μας λέει δύο καλά λόγια. Τα πω γρήγορα. Είστε πολύ ευχάριστοι και πολύ συμπαθητικοί, αν και διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Αλλά δεν πειράζει. Είναι η πρώτη φορά που στέλνω το σχόλιο μου για σήμερα. Να πω ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι περισσότερο άσχημα, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, στα μέρη που καίγονται. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και καλή ακρόαση. Καλησμέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Τι ωραίες ντομάτες είναι αυτές που μας στέλνεις, αλλά είναι σε φωτογραφία. Μπορείς να φάμε.
1: Δεν ξέρουμε τι γεύση έχουν, γιατί εγώ παραπονούμαι ότι δεν έχουν γεύση οι ντομάτες πια.
0: Ναι, μόνο οι ντομάτες.
1: Και αυτές που έχουν τα μικρά ντοματάκια είναι πανάκριβα.
0: Μη συζητάς.
1: Πάρε ένα κιλό κοτόπουλο καλύτερα.
0: Λέει ο Αλέξανδρος, μας στέλνει το μήνυμά του. Συναγερμός στο 4 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι επήλθε συμφωνία με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό. Κανένα σχόλιο του Ισραήλ? Όχι, έχει κάνει σχόλιο του Ισραήλ. Αλέξανδρε, εδώ σε πιάνουμε αδιάβαστο.
1: Ή όταν έγραφε το μήνυμά του δεν το είχε δει, ναι. Δεν είχε βγει.
0: Λέει ότι δεν καλείται σε καμία περίπτωση. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα τις ΗΠΑ.
1: Μπλέξαμε. Είναι αυτό που λένε, μπλέξαμε.
0: Μη συζητάς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές για καλές διακοπές. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Νίκο μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τόσο όμορφες φωτογραφίες, τις ολάνθιστες.
1: Τρίκαλα πάλι, έχει στείλει κανένα κήπο?
0: Όχι, έχει στείλει και τρίκαλα και κήπο. Καλημέρα και στο Σπύρο το Γαλανάκι. Γεια σου Σπύρο, καλή συνέχεια. Στο Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Γρηγόρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Στο Γιώργο, το Θήμη και το Στέφανο, καλημέρα.
1: Στείλτε, προλαβαίνετε να μας στείλετε και άλλα μηνύματα να μπείτε στην παρέα μας.
0: Για πες.
1: Στα 15 λεπτά που μένουν, με δύο επιλογές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Sergius Radio. Δύο λέξεις, Sergius μία, Radio η άλλη. Η άλλη είναι μέσω τη σελίδα μας εκπομπή στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, μέσω του Messenger μας.
0: Κώστας ο Παπαδάκης.
1: Έλα, πες.
0: Λέει. Καλημέρα, Madame Maria. Η Madame Cézé, η Madame Maria. Οι ντομάτες, λέει, έχουν κόπο. Για να. Το ξέρουμε, Κώστα, ότι έχουν κόπο. Οι ντομάτες να είχαν και γεύση όμως καμιά φορά και άρωμα, ε. Έχουν κόπο.
1: Όχι, είναι κάποιες. Εγώ έφαγα εκεί που έκανα διακοπές. Πολύ ωραίες ντομάτες. Είναι κάποιες που έχουν καταπληκτικό άρωμα και γεύση. Αλλά κάποιες είναι άγευση, βρε Κώστα μου.
0: Λοιπόν.
1: Από τη Μαντάμ Μαρία το σχολείο.
0: Πάμε να πολιτικολογήσουμε. Θυμηθήκαμε που είμαστε συντονισμένοι.
1: Για να θυμηθούμε.
3: Sergius Radio 105,8.
0: Πάμε να πολιτικολογήσουμε τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Νηφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Του νεοειδηφέντος κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα με αφορμή μια πάρα πολύ άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει με το Πασόκ. Η οποία κλιμακώνεται. Είδα ότι σήμερα έχει κάνει δηλώσεις, πάρα πολύ αιχμηρές δηλώσεις, και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου επικεντρώνεται στα οικονομικά των κομμάτων.
1: Γιατί και η ανακοίνωση της Ελλάς επικεντρώθηκε στα οικονομικά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Βεβαίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκπρόσωπος του Πασόκ, της Ελλάς, θα παρεξηγηθώ, η κυρία Κουφονικολάκου, είπε χθες ότι δεν μπορείς να υπηρετήσεις τους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες. Για να λάβει την απάντηση, είπαμε αρχικά από το Πασόκ με ανακοινώσεις. Τώρα βλέπω το στελέχη το ένα πίσω απ' τ' άλλο στα παράθυρα. Κυρία Διαμαντοπούλη το κορυφώνει. Ωραίο να πουλάει εντυμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τόσα πολλά λεφτά, το Ινστιτούτο και την πολυδάπανη καμπάνια, που όπως είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω είναι η πιο ακριβή καμπάνια που υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, να σας πω, παρότι η συζήτηση σε αυτή τη φάση δεν επικεντρώνεται στα ζητήματα, τα προβλήματα, τα καθημερινά των πολιτών, έχει μια σημασία σε φυσικά, σχέση με τη διαφάνεια.
2: Φυσικά. Πριν σας απαντήσω, θα ήθελα να πω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων, των πυροσβεστών μας που χάθηκαν στη μάχη για την πυρόσβεση, και φυσικά να στείλω την συμπαράστασή μου και ευχές στους ανθρώπους που οι περιοχές δοκιμάζονται από τις φωτιές. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού περίπου. Ας ευχηθούμε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, ότι πράγματι για να, πρέπει πρώτα να νοικοκυρεύεις το σπίτι σου. Αυτό είναι μια, το λέει ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός που λένε πάρα πολλά χρόνια, ότι πρώτα πρέπει να νοικοκυρεύεις το σπίτι σου για να νοικοκυρεύσεις το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου, πόσο μάλλον το κράτος. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν ενοχληθεί
4: με την τοποθέτησή μας. Όμως ήταν μια στιγμή που ανακοινώθηκαν και τα νέα δεδομένα των κομμάτων και πρέπει και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, για όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ελληνικό λαό, μας κουράνε το δάχτυλο που θα βρούμε τα λεφτά. Σίγουρα δεν μπορούν να μας διδάσκουν οικονομικά αυτοί οι οποίοι μοιράζανε δωρεάν
1: τα λεφτά. Τι λένε όμως αυτοί, τι λένε τώρα αυτά τα δύο κόμματα, ότι πράγματι έχουμε δάχτυλο.
4: Οικονομικά αυτοί οι οποίοι μοιράζανε δωρεάν
1: τα λεφτά. Τι λένε όμως αυτοί, τι λένε τώρα αυτά τα δύο κόμματα,

0: ταυτότητα οικονομικά τους και η κατάσταση των κομμάτων και στην ουσία ένα μεγάλο χρέος στις τράπεζες που χρεοκοπήσανε στο παρελθόν οφείλεται και στα χρέη των τραπεζών. Τώρα για μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. Προφανώς βέβαια τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ κάτι πρέπει να πούν. Είναι λάθος, το έλεγα νωρίτερα και στη συναδέλφου σας, είναι λάθος να λέμε ότι οι εκδηλώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ακριβές. Εγώ έχω την τύχη να έχω κάνει, είμαι δημοτικός σύμβουλος 20 χρόνια και έχω κατέβει 3 φορές δήμαρχος. Η καμπάνια, και έχω μάθει να κάνω και εγώ, και το γνωρίζω δηλαδή και από την εμπειρία, πράγματα τα οποία μπορεί σε κάποιον που δεν γνωρίζει να φαίνονται, επειδή είναι καλοοργανωμένα και ωραία αισθητικά, να φαντάζουν ακριβά. Οι εκδηλώσεις μας δεν είναι ακριβές. Εμείς κάνουμε μικρές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και συζητάμε με τον κόσμο. Κάναμε μια εκδήλωση μεγάλη στην ουσία με τον Αλέξη που ανακοινώθηκε το κόμμα, αλλά όλα αυτά καλύπτονται από συμμετοχές και συνδρομές των μελών.
1: Τι λέτε,
0: των
1: δηλαδή, ότι με τις συνδρομές συντηρείται το Ινστιτούτο, τα επαγγελματικά, τα γραφεία, τα στελέχη.
2: Τα social media campaigns, οι περιοδίες, αυτά τώρα.
1: Δηλαδή κυκλοφορείτε κουπόνια, τι είναι αυτό.
0: Καταρχήν υπάρχουν κουπόνια και υπάρχουν και λογαριασμούς που μπορούμε να καταθέσουμε. Αλλά αυτό που λέτε, και μου δίνετε την πάσα να σας πω, εμείς όλα τα στελέχη της Ελλάδας, δεν υπάρχουν έμειστα στελέχη καταρχήν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εμείς, ας πούμε, στο οικονομικό επιτελείο που είμαστε αναπληρωτές και εκπρόσωποι, και εκπρόσωποι στην υπηκή αναπληρωτές, είμαστε εθελοντές, δηλαδή εκ των πραγμάτων. Και ο χρόνος ο οποίος δίνουμε είναι κατά μία έννοια εισφορά στο κόμμα χρήματος. Έχουμε κάνει τις επιλογές μας, τις πολιτικές και τις προσωπικές. Έχουμε αφήσει τη δουλειά μας στην άκρη και υπηρετούμε έναν σκοπό. Αυτά θα πρέπει να καταλάβουν τα παλιά κόμματα που δεν έχουν μάθει έτσι και τους φαίνεται τόσο ξένο, ότι πράγματι υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι μπορεί και να χάνουν με την έννοια ότι αφήνουν τη δουλειά τους πίσω, αλλά θέλουν να υπηρετήσουν έναν σκοπό. Από εκεί και πέρα. Εμείς δεν έχουμε μια δομή πολύπλοκη. Τα γραφεία μας είναι στην Φιλελλήνων, τα βιβλία μας είναι ανοιχτά. Προφανώς και όταν έρθει, είμαστε 2 μηνών κόμμα. Όταν έρθει η ώρα, θα καταθέσουμε και τα έσοδα-έξοδα. Δηλαδή, είναι κάτι το
1: οποίο. Άρα θα βγάλετε απάντηση στο Πασόκ. Άρα θα βγάλετε μια απάντηση, γιατί το Πασόκ από την αρχή θέτει το θέμα της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Δεν το θέτει την πρώτη φορά. Θα έχουμε μια αναλυτική απάντηση. Γιατί αυτό σας λέει, δεν απαντάτε.
0: Φυσικά, όχι. Εμείς απαντάμε λοιπόν ότι όλα προέρχονται από τους εθελοντές και τις εισφορές. Όταν έρθει η ώρα, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι να οργανώσουμε το πρόγραμμά μας και να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Όταν έρθει η ώρα των οικονομικών, γιατί ως κόμμα θα έχουμε τους. Πρέπει να κάνουμε τις προεκλογικές μας δηλώσεις, τους συλλογισμούς μας. Όλα θα είναι εκεί και θα μπορέσουν να τα αναλύσουν και να τα επεξεργαστούν για να καταλάβουν αν τους πείθουμε ή όχι. Εμείς αυτό που ξέρουμε, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, είναι ότι. Και πρέπει να γνωρίζω εγώ, δεν κάνουμε ούτε ακριβές εκδηλώσεις. Κάνουμε πολύ ουσιαστική πολιτική. Πράγματι, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί μερικές φορές ξέρετε, εσείς είστε δημοσιογράφοι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σημαντικό ρόλο στην πολιτική του τόπου. Για αυτό το μας πούμε, γιατί λύνει, ας πούμε.
1: Να σας ζητήσω λίγο να μην μετακινήσετε, γιατί δεν σας ακούμε καλά και αδικούμε τη συζήτηση τώρα. Μείνετε λίγο
0: κινητούς. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος απασχολεί την ελληνική επικαιρότητα, κάνοντας με όλους εμάς το εγχείρημά του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι φυσιολογικό να απασχολούμε τα μέσα. Και θεωρώ ότι όλη η δυναμική που αντλεί το εγχείρημα, αντλεί, να το πω απλά στην καθημερινή, ότι πουλάει σαν κόμμα, πουλάει στον κόσμο. Άρα γι' αυτόν τον λόγο μας καλείτε εσείς οι δημοσιογράφοι, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ώρα στην τηλεόραση, μας καλούν στα πάνελ. Δεν είναι γιατί υπάρχει οποιοδήποτε πίσω που στηρίζει. Είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκινάει από την κοινωνία. Με όλους εμάς που συμμετέχουμε και επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε. Αυτή είναι η απάντησή μας.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Μάλιστα. Οι συνδρομές και των μελών και η εθελοντική τους, ας πούμε, συνεισφορά.
1: Ναι, αυτό μας είπε και ο κύριος Μαχούρης. Το ρωτούσα, γιατί το Πασόκ στη δεύτερη ανακοίνωση, την οποία επανήλθε χθες, έλεγε μα γιατί δεν μας απαντάει. Με επίσημα ανακοίνωση εννοούσε. Κατάλαβες, όχι με επίσημα των στελεχών.
2: Εντάξει, αυτό λένε πάντα τα κόμματα, οι συνδρομές, ο εθελοντισμός κλπ. Να σου πω κάτι, υπάρχει μια είδηση ενδιαφέρουσα, αξίζει να την πούμε. Υπάρχει μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα φιλοδωρήματα, το είδες?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Ναι.
1: Γιατί, θυμάμαι τη συζήτηση που άνοιξε με τα φιλοδωρήματα, μέχρι ποιο ποσό θα αναφορολόγητε, ναι. Και μετά από ποιο ποσό, νομίζω 400 ευρώ θα φορολογείτε.
2: Νομίζω υπάρχει μια ανάρτηση στο TikTok, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω

0: λάθος. Ναι, στο TikTok. Στο Instagram, συγγνώμη. Στο Instagram. Κάτσε, έχω μπερδέψει τα.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Έχουμε αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών κατά 200 ευρώ το μήνα. Από 300 που ήταν πάνε στα 500. Για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Εάν κάποιος δουλεύει σεζόν όμως, ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση. Και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1000 ευρώ. Πρακτικά υπερτριπλασιάζεται, έτσι. Από τα 300 πάει στα
1: 1000. Ήταν ένα αίτημα που.
0: Δηλαδή πάει στα 6000 το χρόνο.
1: Ναι. Που οι εργαζόμενοι το έλεγαν από την αρχή αυτό. Να αυξηθεί το αφορολόγητο. Να μην φορολογείται ουσιαστικά.
0: Πρόσεξε τώρα. Η ρύθμιση ψηφίζεται άμεσα, αλλά μπαίνει σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η-26. Άρα καλύπτει και τη φετινή περίοδο. Δεν ισχύει για τον χρόνο, καλύπτει και τη φετινή περίοδο.
1: Γιατί καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε, έτσι όπως πια όλοι συναλλασσόμαστε με τις κάρτες, αφήνεις και το φιλοδόρημα με την κάρτα. Και για όσους εργάζονταν ήταν πρόβλημα αυτό από ό,τι καταλάβαινα, ειδικά τη θερινή περίοδο που έχουν περισσότερες δουλειές.
0: Να αφήνετε φιλοδορήματα, αν έχετε τη δυνατότητα, έτσι, αν έχετε τη δυνατότητα, ειδικά σε αυτά τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά.
1: Που λιώνουν στα πόδια τους.
0: Που λιώνουν στα πόδια τους το καλοκαίρι και κάνουν σεζόν, έτσι. Μιλάμε για την Gen Z. Η Gen Z έχει αναλάβει τη σεζόν.
1: Και το κάνει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: όπου είναι ευγενέστατοι χαμογελαστοί και ευγενέστατες και χαμογελαστές, πάρα πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ και να αποχαιρετήσω και τους ακροατές για λίγες εβδομάδες. Γιατί εμείς του Αυγούστου η εκδρομή σιγά σιγά μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας και με τη βοήθεια του Θεού και καιρού επιτρέποντος, να το πούμε και αυτό.
1: Κυριολεκτικά μετά τη συζήτηση που είχαμε.
0: Αναχωρούμε με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και εσείς από τους ακροατές και τις ακροάτριες και βεβαίως εσύ Βασίλη μου, να πάρετε τις ανάσες σας, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
0: Να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, γιατί πραγματικά ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, σε απόλυτο κλισό, κλισέ, το λέμε αυτό. Ναι. Κάθε χειμώνας είναι δύσκολος έτσι κι αλλιώς και παράξενος.
1: Ειδικά όταν το βλέπεις μετά τις διακοπές.
0: Και εσείς που θα μείνετε εδώ, να έχετε ένα ήρεμο Αύγουστο. Χωρίς φωτιές, να ευχηθούμε.
1: Να το ευχηθούμε. Να το,
0: χωρίς μεγάλα γεγονότα, να επιβεβαιωθεί όσο γίνεται, που δεν γίνεται, αλλά λέμε όσο γίνεται,
1: Ουμπέρτο Έκο,
0: ναι. Να είστε καλά, να προσέχετε το νου σας. Πολλά πολλά φιλιά και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού από μένα.
1: Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς.
0: Η Μαρία θα είναι μαζί σας όπως καταλαβαίνετε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 10.
1: Όπως και το Earth News Radio θα σας ενημερώνει κάθε ώρα για οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Και από Σεπτέμβρη θα έχουμε εκπλήξεις. Ευχάριστες πιστεύουμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Όχι. Συγγνώμη.
1: Τι, κάτι ξέχασες.
0: Έχουμε απάντηση από τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.
1: Να το.
0: Για την τρίτη δόση για το επίδομα θέρμανσης. Είδες,
1: έχει γίνει πληρωμή της τρίτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης. Ίσως η ακροάτρια δεν έχει κάνει σωστά τη διαδικασία. Το 15-21.
0: Έχει πληρωθεί.
1: Έχει πληρωθεί. Άρα κάτι τρέχει με τη δική σου διαδικασία, Έλενα, αν θυμάμαι καλά. Θα καλέσεις το 1521, είναι το κέντρο εξυπηρέτησης ΑΔΕ, για να βρεις λύση, να βρούμε τη λύση.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίως, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρου, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
0: ο καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 αμποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Airtunes Radio. Μια δύσκολη μέρα για διάφορες περιοχές της χώρας λόγω των πυρκαγιών που υπάρχουν και είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν αυτή τη στιγμή με το μένος που έχει ο άνεμος σε κάθε περιοχή, με μποφόρ τα οποία δημιουργούν τεράστιες ταχύτητες, δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα και η φωτιά, όσο και αν προσπαθούν οι πυροσβέστες, εξαπλώνεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή μεγάλη φωτιά έχουμε στη Βιωτία, όπου υπάρχουν μηνύματα για εκένωση σε 4 περιοχές, ενώ τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά στο Ρέθυμνο, κάπως βελτιώνονται στην Αχαΐα. Στη Βιωτία πρέπει να ανακοινωθούν Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονόμη. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι αρκετά επικίνδυνη η φωτιά. Στη Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας κάπως βλέπουν τα πράγματα να είναι καλύτερα, ενώ στην Πάρο έχουμε διαρκώς αναζωπηρώσεις. Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται στέλεχος του ΔΔΕ προκειμένου να διαρευνηθούν οι ευθύνες που έχει η επιχείρηση στην δημιουργία μιας φωτιάς. Είναι ένα κοινό μυστικό, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, η συντήρηση που γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται, είναι αίτιο για πάρα πολλές πυρκαγιές στη χώρα. Επίσης είναι πάρα πολύ ευρέως γνωστό ότι δεν υπάρχουν συνέπειες γι' αυτό. Ίσως εάν αρχίσουν, και δεν λέω τώρα τον άνθρωπο αυτό που δεν ξέρει κανείς ποιες είναι οι ευθύνες του και αν έχει κτλ., συνολικά όμως μια επιχείρηση δημόσιου χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Εμείς δεν έχουμε συνέπειες αν δεν πληρώσουμε το ρεύμα, δεν θα μας το κόψει κάποιος. Γιατί κάποιοι μπορούν να κάνουν λάθη τα οποία μπορεί να είναι και ολέθρια και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα? Εάν υπάρχουν συνέπειες, ξέρετε τι θα γίνει? Δεν θα τιμωρηθεί κανείς, γιατί δεν θα κάνεις λάθη μετά.

Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι δεν ξέρουμε ούτε αν φταίει ο άνθρωπος ούτε αν φταίει η εταιρεία. Αυτά είναι στο πλαίσιο της διερεύνησης, έτσι. Δύσκολα τα πράγματα και στα λιμάνια. Καλή ενημέρωση όλοι πριν φύγετε. Τα περισσότερα πλοία φεύγουν, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία κρίνουν ότι δεν είναι οι συνθήκες σωστές. Νομίζω είναι στην αποφασίζει ο καπετάνιος κάθε φορά αναλόγω στον καιρό και το πλοίο του. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, 31 σήμερα. Το ψηλό φάγαμε το καλοκαίρι. Τα 2/3 τουλάχιστον είναι το παρελθόν. Αλλά στην Ελλάδα τα καλύτερα πάντα είναι τον Αύγουστο, γιατί τότε ο περισσότερος κόσμος μπορεί να πάρει την άδειά του. Βέβαια, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσοι δεν έχουν παιδιά που πάνε στο σχολείο, το έχουν μεγαλώσει και λιγάκι, κάνουν διακοπούλες και το Σεπτέμβριο, που το άκουγα από τις ειρικές μερικοί να λένε «Α, ο καλύτερος μήνας για διακοπές». Και έλεγα μέσα μου «Πόσο γέρος». Εγώ θα πάω λίγες μερούλες, νομίζω, άμα τα βρούμε εδώ πέρα. Να κάνεις, μεγαλώνουμε. Ενδεχομένως να έχετε δει τις εικόνες που έρχονται από τη Θέλτα. Είναι μια αυτόνομη περιοχή της Ισπανίας που γειτονιάζει με το Μαρόκο. Γιατί γίνονται αυτά? Αυτά, κυρίες και κύριοι, γίνονται καταρχήν γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα επιβίωσης στο Μαρόκο. Δεύτερον, είναι ενδιάμεση χώρα. Κάποιοι είναι Αλγερινοί, μπορεί και από άλλες περιοχές. Τρίτον, στο παρελθόν, πρόσφατα, υπήρξε μια απόφαση ενός δικαστηρίου στην Ισπανία που έλεγε ότι δεν επαναπροωθούνται αμέσως οι παράνομοι, θα υπάρξει επανεξέταση. Το παίρνουν αυτό, το διασκευάζουν, το διαστρεβλώνουν, το ερμηνεύουν όπως θέλουν οι διακινητές. Και αρχίζουν και λένε: παιδιά, στην Ισπανία δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν σας διώχνει κανείς. Πάμε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι νέοι κυρίως, είναι υγιείς, είναι δυνατοί, έχουν διάθεση και θέληση για ζωή, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν στο Μαρόκο. Διότι το Μαρόκο είναι μια χώρα των 40 εκατομμυρίων που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τη Γεωργία, άρα με τις ξηρασίες δεν βγάζουν εδώ και χρόνια τα χωράφια τα απαραίτητα για να μείνουν οι άνθρωποι και να επιβιώσουν. Συν, όπως είπαμε, είναι και ενδιάμεση χώρα. Τους παραμυθιάζουν λοιπόν οι διακινητές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ισπανία, ο Σάντζεθ είναι δικός μας, τα δικαστήρια είναι δικά μας, πάμε, και παίρνουν φόρα όλοι μαζί. Μαζεύονται λοιπόν τώρα 1500 άτομα. Είναι αυτά πρόβλημα για την Ισπανία που προσφάτως έχει δώσει σε μισό εκατομμύριο σχεδόν υπηκότητα? Όχι, αλλά εάν αφήσει τους 1500 θα έρθουν άλλες 500.000 από πίσω. Εξαιτίας αυτής της υπηκότητας που έχει δώσει σε τόσο κόσμο, γυρνάει η Ιταλία και λέει ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τη Σέγγεν, διότι ξαφνικά κάνετε Ευρωπαίους πολίτες, ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από την Αφρική. Και παρακάτω δεν ξέρω τι εννοεί η Μελόνι, υποψιάζομαι όμως. Και έτσι ξεκινάει και το διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εν ολίγης, το πρόβλημα δεν είναι στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι για άλλη μια φορά στην Αφρική. Και προσέξτε, το Μαρόκο είναι από τις χώρες που έχουν σταθερότητα. Έχουν βασιλεία, ο βασιλιάς βασιλεύει κανονικά. Εντάξει, υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά αποφασίζει σχεδόν για τα πάντα ο βασιλιάς. Τα κρίσιμα τουλάχιστον είναι ο ίδιος από το 26 χρόνια τώρα. Είναι μια χώρα λοιπόν που έχει μια σταθερότητα. Έχει σχετικές ελευθερίες, δεν συγκρίνεται με την κατάσταση σε άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά και εκεί οι άνθρωποι θέλουν ένα καλύτερο παρόν και ένα ακόμη πιο καλό αύριο που δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Υπενθυμίζω ότι το Μαρόκο σε 4 χρόνια από σήμερα θα συνδιοργανώσει και παγκόσμιο κύπελο με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Θα μπορούσε να πει κανείς γιατί να χαλάει τα λεφτά του στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα μπορούσε να πει και κάποιος άλλος το αντίθετο. Όλα αυτά σημαίνουν ανάπτυξη, έργα, δουλειές, κίνητρο για να μείνεις στη χώρα σου.

στα δικά μας τώρα. Από 1η Οκτωβρίου θα πρέπει, από την 1η Οκτωβρίου καλύτερα, θα πρέπει όσοι εισπράττουν την νίκια να τα παίρνουν μόνο στην τράπεζα. Αυτή είναι η είδηση. Γιατί αν τα παίρνεις στην τράπεζα, θα χάσεις κάποιο μπόνους που δίνουν στον ενοικιαστή, ένα μπόνους που δίνουν στο φορολογούμενο με έκπτωση κτλ. Και διάφορα άλλα. Διαβάζοντας όμως την είδηση, βλέπεις αυτό που θυμάστε που λέγαμε ότι στην Ελλάδα το μέσο ενίκιο είναι 250 ευρώ. Άλλαξε αυτό. Πήγε στα 240. Όσοι δηλώνουν ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν κάποιο ακίνητο, το οποίο μπορεί να είναι χωράφι, μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι πάρκινγκ, αλλά την πλειονότητα είναι σπίτια, έτσι. Πόσοι στην Ελλάδα, κρατηθείτε. Ένα ακόμα 8 φορολεγούμενοι δηλώνουν ότι έχουν έσοδο από ενοίκιο. Προφανώς δεν είναι όλα σπίτια, έτσι. Αλλά θα είναι τα περισσότερα. Και το μέσο ενοίκιο στην Ελλάδα είναι 240 ευρώ. Τι σημαίνει μέσο ενοίκιο? Ότι κάποιος, αν κάποιος τον νοικιάζει 500 ευρώ, κάποιος άλλος τον νοικιάζει με ένα. Και βγάζουμε το μέσο όρο. Άρα ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ενοίκιο με 80, 100, 120 ευρώ το μήνα είναι λίγο μεγάλος.

Εντάξει, τα εργαλεία εκεί είναι. Ούτε η AI χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο. Όποιος νοικιάζει σπίτι, το βάζει σε μια πλατφόρμα, ζητάει αυτά που ζητάει. Και μετά πρέπει να υπάρχει ένα κοντινό ποσό. Άμα ζητάς 700 ευρώ, δεν μπορεί να δηλώνει στην εφορία 240, έτσι δεν είναι? Δεν συζητάμε για τους φιλοξενούμενους. Έχει ενδιαφέρον να βγει ένας αριθμός πόσοι θεωρούνται φιλοξενούμενοι σε σπίτια ανθρώπων που δεν είναι συγγενείς τους. Η άλλη διαμάχη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα διαμάχη τέλος πάντων, είχαμε να λέγαμε, είναι ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα χρήματα. Συγγνώμη, στην ΕΛΑΣ σχετικά με τα χρήματα. Όπου το Πασόκ έλεγε μια ανακοίνηση που τα βρίσκει και κάνει αυτές τις ακριβές καμπάνιες. Τώρα, ακριβή καμπάνια δεν έχουμε δει από την ΕΛΑΣ. Όπως επίσης το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα υπάρχει δημοσκοπικά μια μεγάλη διαφορά, φαντάζομαι ότι δεν φταίει η προβολή. Διότι το ΠΑΣΟΚ έχει και μάλιστα αρκετή προβολή, αυτή που αντιστοιχεί σε ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως και παραπάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές, χρειάζεται και πάρα πολλοί καλεσμένοι. Δηλαδή, έτσι όπως είναι σήμερα συνολικά η τηλεόραση, υπάρχουν και περισσότερες ώρες πολιτικής συζήτησης από ό,τι μπορεί να ήθελαν και τα ίδια τα μέσα. Οπότε νομίζω λίγο πολύ όλοι μπορούν να έχουν την προβολή που δικαιούνται, βέβαια, και για λόγους δημοκρατίας. Τώρα, και αυτό που απαντάει για τα δάνεια η Ελλάδα είναι αμήχανο, και αυτές είναι οι δηλώσεις προκάτω, ας πούμε. Βγάλα το σιρτάρι από το δεύτερο, εκεί που έχουμε τα δάνεια, φέρ τη δήλωση.

Ο Πρωθυπουργός χθες είπε πάλι για πυρηνική ενέργεια, για να εξετάσουμε, λέει, αν και πώς και εφόσον και τα διότι, γιατί έχουν αλλάξει συνθήκες και οι εποχές για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, και θα συσταθεί και μια επιτροπή και σε κορυφαίο επίπεδο από υπουργούς αλλά και από επιστήμονες, καταρχήν να δει τη σκοπιμότητα, να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Εδώ θέλει την αντιπολίτευση να κάτσει, να κάνει πρώτα τη δουλειά μόνη της, να ψάξει, να δει, να καταλήξει, να προτείνει, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει. Αυτό είναι πολιτική. Οι καυγάδες στα κανάλια είναι μπας και πάρουμε το σταυρό. Ως εκεί όμως. Υπάρχει ένα θέμα στο τραπέζι. Αυτό το κανονικό

Λοιπόν, όσοι τώρα θα πάτε διακοπούλες στα νησιά, θα παρατηρήσετε ότι θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και είναι πάρα πολύ λογικό. Σε νησιά που έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά τον Άμμους το πάντοτε είχαν. Όπως ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η Πάρος. Η Πάρος, και από πιτσίρικα που πηγαίναμε εμείς, θυμάμαι στην Παρικιά, γιατί την Άμμουσα τότε ήταν ψαροχώρη. 15 Αύγουστο για να περπατήσει ήταν σαν παρέλαση. Ένα πίσω από τον άλλο, με σταθερό βήμα, ούτε πιο γρήγορο, ούτε πιο αργά, για να θα σκοτάφταμε. Τώρα έχει αναπτυχθεί, βέβαια, η Παρικιά δεν είναι όπως ήταν, έχει λιγότερο κόσμο. Ο πωλής είναι πάνω, Άμμουσα κτλ. Και πέρυσι είχε το νησί σχεδόν 1 εκατομμύριο επισκέπτες, με μόνιμους κατοίκους 5-6 χιλιάδες, πώς είναι την Πάρο. Οι κάτοικοι της Παρικιάς που κάνανε αγώνα να σταματήσει να είναι μπαροκρατούμενη η περιοχή της, και η Νάζα που τα ανήσυχη τώρα είναι μια μικρή Μύκονος, τέλος πάντων, εντάξει, διαμαρτύρονται και για ένα ξενοδοχείο το οποίο γίνεται στο Μαρτσέλο. Όσοι έχετε πάει, την ξέρετε, μια ωραία παραλία που θα έχει 46 πισίνες. Οι 46 πισίνες δικαιολογούνται γιατί κάθε δωμάτιο θα έχει, είναι 50 δωμάτια, κάθε δωμάτιο θα έχει τη δικιά του. Και που θα βρίσκεται το νερό, αλλά αν θέλουμε και αυτή τη μορφή ανάπτυξης. Το ξενοδοχείο τελειώνει, έληξε αυτό. Η απόφαση λέει ότι όταν πήρε την άδεια, ότι οι 46 πισίνες θα γεμίζουν από το βρόχινο νερό. Γιατί είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι δεν σταματάει η βροχή, ειδικά στις Κυκλάδες καθόλου, και θα μπορείς να μαζέψεις νερό για 46 πισίνες. Βέβαια, αυτές οι πισίνες που είναι μπροστά από τα δωμάτια, θέλω να σας πω ότι είναι τύπου γούρνα, μην φαντάζεστε, έτσι, λίγο μεγαλύτερη από μπανιέρα. Αλλά είναι ανθρώπινη ματαιοδοξία. Έχω την πισίνα μου. Θα κολυμπήσω εγώ στην πισίνα τη μεγάλη μας με τους άλλους. Η θάλασσα πως φαίνεται σαν ιδέα? Εντάξει, ακραία, αλλά να το δοκιμάσουμε και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι ο άνθρωπος, έχει τη ματαιοδοξία του. Το ερώτημα είναι το εξής: θέλουμε στα νησιά τέτοια ανάπτυξη? Δηλαδή, γιατί γίνανε αυτά τα νησιά ό,τι είναι σήμερα, γιατί γίνανε το βασικό εκτός από την ωραία θάλασσα κτλ., τι άλλο προσφέρανε? Παράδοση, τοπίο και απλότητα και απλοϊκότητα. Δεν λέω, σας είπα και πριν, μικρές, απλές πισίνες είναι και αυτές, αλλά δεν είναι ακριβώς το κυκλαδίτικο. Αλλά να το δούμε γρήγορα αν θέλουμε τέτοια ανάπτυξη, γιατί σε λίγο θα συζητάμε τα τετελεσμένα. Προσπερνάω τη φωτογραφία που βλέπω, το ξενοδοχείο είναι πάνω στην παραλία. Καμία πρόσβαση για τους υπόλοιπους. Χαρά Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη Λίζα Μαραβελά, κύριε Παρανίδου, διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber μηνύματα, γράφετε Earth News Radio, το μήνυμά σας, και εδώ είμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση. Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Ολική και Ξηρονομή Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Φιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα, συνεχίσει αναζωπηρός και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή πολιτική προστασία, ενώ σε πρωτοκαλή συναγερμό για φωτιές έχουν τεθεί 16 περιοχές. Απαγορευτικό απόπλιο Ποραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2026. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλές διακοπές όσους ξεκινάτε σήμερα, καλή ξεκούραση και δεν περνάνε και άσχημα και όσοι μένουν πίσω, ηρεμεί λίγο η πόλη, καθαρίζει τη φασαρία από την κίνηση. Εν ολίγης, ό,τι ίσχυε πάντοτε, άμα έχεις καλή διάθεση, βολεύεσαι ό,τι και να συμβαίνει. Άμα δεν το έχεις και διακοπές να πας και εδώ να μείνεις. Πάμε στο δεκάλεγο, κυρίες και κύριοι. Στο νούμερο 10, η κριτική προς την κυρία Μιχαηλίδου, επειδή είπε ότι ως υπουργός εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες, εννοώντας και αυτές που είναι μονογονεϊκές, και αυτές που είναι πυρηνικές, και αυτές που οι γονείς είναι του ίδιου φύλου. Και άρχισε η κριτική από τις γνωστές πηγές. Και τι προτείνουν? Προτείνουν να προσπεράσουμε την πραγματικότητα? Ή να αλλάξουμε κάτι με το ζόρι επειδή δεν συμφωνούν οι ίδιοι? Ή μήπως να αποβάλουμε αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε και να μην υπάρχουν ανάμεσά μας? Να διαφωνείς μπορείς, να σέβεσαι. Στο νούμερο 9, ο Μανώλης Μητσιάς που είπε ότι αν ζούσε ο Χατζηδάκης θα τους είχε διώξει με τις κλωτσιές. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε ο Χατζηδάκης, γιατί και αυτό ήταν απρόβλεπτος. Αλλά σίγουρα, εάν ζούσε, δεν θα απαγόρευε ποτέ στον Μητσιά να πει το τραγούδι που ο ίδιος του έδωσε να ερμηνεύσει. Δεν θα του το απαγόρευε ούτε ευθέως, ούτε πλαγίως. Στο νούμερο 8, η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε ένα έντονο επεισόδιο πάλι στη Βουλή, φωνάζοντας στο 100 να συλλέγει μια πρωί συνεργάτη δάτης κτλ. Ειλικρινά τώρα, δεν κουράζεται ποτέ? Γιατί όλοι οι άλλοι μοιάζουν ξεθαρωμένοι μαζί της. Στο νούμερο 7, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας στην Αερόπολη, ο οποίος είχε ένα έκτακτο περιστατικό στο σπήλαιο του Δηρού, έτρεξε στο περιστατικό και μάλιστα οδήγησε και ο ίδιος τον ασθενοφόρο. Γι' αυτό τον επένεσε δημόσια ο Υπουργός Υγείας. Και μπράβο στον γιατρό, ο οποίος στο παρελθόν είχε πει ότι εγώ δουλεύω όλο τον χρόνο, δεν θέλω καν και άδεια. Για μένα η χαρά του να προσφέρεις είναι απερίγραπτη. Μπράβο στον άνθρωπο. Αλλά έχουμε και μια απορία. Ο οδηγός για τον ασθενοφόρο. Επίσης επιτρέπεται ένας γιατρός να οδηγήσει ασθενοφόρο? Αν γίνει κάτι, αν. Τι γίνεται? Ο ίδιος ο γιατρός είπε δεν είχαμε οδηγό εκείνη τη στιγμή και το πήρα. Και τι έγινε? Έγινε. Ή μάλλον ευτυχώς που δεν έγινε. Στο νούμερο 6, Ελλάς και Πασόκ που τσακώνται για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, του Ελλάς είπε, δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Φυσικά τα κόμματα χρωστάνε στις τράπεζες, αλλά δεν χρωστάνε την πολιτική τους επιβίωση. Δείτε σαν παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρωστάει στις τράπεζες. Πολιτικά επιβιώνει? Όχι, γιατί το κόμμα δεν θέλει δάνειο. Να το ψηφίσουμε θέλει. Στο νούμερο 5, η UEFA, η οποία αποφάσισε, 55 ομοσπονδίες της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο αν η FIFA και ο Infantino πουλήσουν μετοχές σε ιδιώτες. Αυτό από ό,τι φαίνεται ο Infantino δεν μπορεί να το κάνει. Τα άλλα θέλει, όλα μπορεί να τα πουλήσει, ακόμα και σε ποια χώρα θα γίνει διοργάνωση. Αλλά όχι ιδιώτες. Στο νούμερο 4, τρεις εθελοντές ψαράδες στην Πρέβελη που με το φουσκωτό τους απεγκλώβησαν 80 άτομα από την γεώμενη περιοχή. Και αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι η αληθινή μαγιά, όχι οι τσαμπαμπαλωθιές. Στο νούμερο 3, ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει γίνει πάλι θέμα επειδή φοράγε γυαλιά που έχουν σωματομέρεια κάμερα. Πέταμε ένα λεφτά. Τι τα θέλει τα γυαλιά με την κάμερα, αφού που πάει υπάρχουν 3 κάμερες και 42 κινητά. Αυτά τα γυαλιά, άμα τα φορέσεις πάνω, όσοι έχουν φράτζα, σαν στέκα, τραβάνε και τον πίσω. Γίνεται παρακολούθησης. Στο νούμερο 2, ο Παναθηναϊκός που μοιάζει λίγο με τον περσινό. Όταν βλέπει ότι ο αντίπαλος δυσκολεύεται να βάλει γκολ, τον βοηθάει άμυνα.
Άντε να δούμε πώς θα πάει γι' αυτό. Και φυσικά στο νούμερο 1, η θυσία των πυροσβεστών που χθες τους αποχαιρέτησαν οι δικοί τους, τους αποχαιρετήσαμε όλοι. Και σε μια κοινωνία που η αλληλεγγύη δεν θεωρείται δεδομένη. Πουθενά στον κόσμο και ποτέ δεν θεωρείται δεδομένη η αλληλεγγύη. Σε αυτό το σώμα είναι ο πυρήνας της δράσης. Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Οι πυροσβέστες δεν τρέξουν να σβήσουν μια φωτιά γιατί κινδυνεύουν οι ίδιοι, αλλά γιατί κινδυνεύουμε εμείς. Νομίζω ότι σε αυτούς και σε άλλους που κάνουν δουλειές με αυτοθυσία χρωστάμε πάντοτε ευγνωμοσύνη και είναι ένα χρέος το οποίο δεν ξεπληρώνεται, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να το αναγνωρίζουμε.

0: Πάμε στην Αργολίδα που έχουμε άλλη μια φωτιά, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Συνάδελφος Πέγκη Προύσαλη είναι κοντά μας. Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι μια φωτιά η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στα Φίστια Αργολίδα είναι στην παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου Άργου, στην περιοχή των Δερβενακίων, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Πριν από λίγο είχε ένα μήνυμα 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής στο Φίστι. Πριν από ελάχιστα λεπτά λάβαμε και ένα κόμμα που λέει ότι πρέπει να απομακρυνθούν προς Άργος, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Είναι μια δασική πυρκαγιά, είναι μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν. Ήδη να σου πω ότι επιχειρούν αρκετές δυνάμεις, έχει 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ έχει εναέριες δυνάμεις ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, όπως επίσης και υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Άργους Μυτινών. Είναι η περιοχή της Αργολίδας, όσο και η μισή Πελοπόννησο σχεδόν, και η Αργολίδα και Κορινθία και η Λακωνία και τμήμα της Μεσσηνίας, σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή. Να πω τέλος και να κλείσω με αυτό, ότι για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της παλιάς Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιστίων, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, κρατάμε ότι είναι σε δασική περιοχή. Δεν απειλούνται οι οικισμοί προς το παρόν, έτσι όπως εξελίσσεται. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολλά εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στο Ρέθυμνο. Κυρία Λιονή είναι η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Κυρία Λιονή, γεια σας. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Καλημέρα. Καταρχάς είναι καλύτερα. Αρκετά καλύτερα από χθες. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο της προχθεσινής και της χθεσινής φωτιάς, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οπότε όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, αντιλαμβάνεστε ότι και σήμερα προσπαθεί με τις αναζωπηρώσεις και δεν έχει βοήθεια καθόλου από εναέρια μέσα, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με τις χθεσινές και τις προχθεσινές. Να μην πω και χειρότερος ο αέρας.
0: Κυρία Λιονή, υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι στιγμής όσον αφορά την έκταση της καταστροφής?
1: Είναι πολύ μεγάλη. Από τον Κοπέρνικο είδα η πρώτη φωτιά, γιατί μπήκε και δεύτερη χθες, αν ξέρετε, προς το Πρέβελη, μοναστήρι Πρέβελη, Φοινικό Δάσος κτλ. Η πρώτη μόνο φωτιά που είχε όλο το νότιο-δυτικό κομμάτι εκεί της περιοχής, τέως Δήμου Φοίνικα, είναι 45.000 στρέμματα. Η καινούργια τώρα, να δούμε. Πολύ μεγάλο μέτωπο, πολύ.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, στην Πρέβελη έχει καεί το Φοινικό Δάσος?
1: Όχι, αυτό τώρα έχω στείλει την πολιτική προστασία. Υπάρχει μία, θα την έλεγα, ας πούμε, μερική καταστροφή, χωρίς να σας λέω αυτή τη στιγμή ποσοστό, γιατί δεν έχουμε μπει μέσα, αλλά βγάζουμε φωτογραφίες και βιντεάκια. Καταρχάς δεν έχουν καμία σχέση οι φωτογραφίες αυτές που κυκλοφορούν. Κάτι είδα, ένα μαύρο δάσος εκεί κατακαμένο. Αυτές είναι
0: από την προηγούμενη φωτιά.
1: Μπράβο, από το 10, καμία σχέση. Είναι πράσινος. Έχουν καεί φοίνικες, κυρίως προς την έξοδο από ό,τι είδαμε. Αλλά πιο μέσα είναι, δεν έχει καεί το Φοινικό Δάσος. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι, χωρίς να μπορώ να σας πω ποσοστό αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχει καμία σχέση η φωτογραφία του καμένου ολοκληρωτικά με την, όπως είναι σήμερα το Φοινικό Δάσος. Έτσι, καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καμένους φοίνικες, αλλά όχι τελειωτική καταστροφή.
0: Αυτή την τέτη, της προηγούμενης φοράς. Βέβαια έγινε και πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, από το 10 μέχρι σήμερα το δάσος.
1: Αυτό, μέσα σε 4-5 χρόνια το δάσος είχε ανακοινηθεί τελείως. Ο φοίνικας γεννιέται από τη στάχτη του. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να προφυλάσσουμε το φοινικό δάσος και πρέπει να τα καίμε.
0: Κυρία Λιονή, ναι, από τις φωτιές που είναι τώρα σε εξέλιξη, υπάρχει ανησυχία για κάποιους οικισμούς, για κάποιες περιοχές κατοικημένες?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή σας είπα, ενεργό μέτωπο κοντά σε κατοικημένη περιοχή δεν υπάρχει. Όμως επειδή είναι μεγάλη η έκταση φωτιάς του μετόπου που είχαν μπει οι φωτιές, έχουμε αναζωπηρώσεις και αυτό φοβούνται. Επειδή φυσάει και πάρα πολύ αέρας εκεί, μήπως οι αναζωπηρώσεις δημιουργήσουν πάλι θέμα.
0: Οι επισκέπτες στο νησί πώς αντιδρούν?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι αντέδρασαν πολύ καλύτερα από εμάς τους ντόπιους. Υπάκουσαν στις εντολές πολύ πιο εύκολα από εμάς τις εντολές εκένωσης, γιατί εκενώσαμε μια πολύ μεγάλη περιοχή με επιτυχία νοτιοδυτικά τις ακτές, εκεί που είχαμε και μεγάλες καταστροφές, Άγιος Παύλος, Αγία Παρασκευή, Άγιο Γεώργιο, τους παίρναμε τους ανθρώπους διαθαλάσσης και τους διέσωσε το λιμενικό, γιατί αδυνατούσε να περάσει λεωφορείο από το λεωφορείο που είχαμε ετοιμάσει από το δρόμο. Υπακούσανε πολύ και έγιναν συντατεγμένες εκενώσεις. Αυτό φάνηκε περισσότερο και στην Αγία Γαλήνη, το οποίο είναι ένα μεγάλο μέρος με πάρα πολύ τουρισμό, μπορεί να έχει και πάνω από 2.000 κόσμο τουρίστες, οι οποίοι συντεταγμένα με τα αυτοκίνητά τους και με λεωφορεία που είχε η περιφέρεια, φύγανε το βράδυ. Λειτουργήσαν τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Τουρισμού, τους πήγαμε σε άλλα ξενοδοχεία και την επόμενη μέρα, που δεν υπήρξε κίνδυνος για την Αλκία Γαλήνη, τους γυρίζαμε πάλι στην τεταγμή Υπουργείου Τουρισμού, τους πήγαμε σε άλλα ξενοδοχεία και την επόμενη μέρα, που δεν υπήρξε κίνδυνος για την Αλκία Γαλήνη, τους γυρίζαμε πάλι

0: Πάμε γρήγορα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ταπεινός. Κύριε Ταπεινέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση στη δική σας περιοχή?
1: Εντάξει, κατάσταση έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δεν βοηθάνε στο έργο της πυροσβεστικής, αλλά έχει γίνει τιτάνια προσπάθεια. Έχει ελεγχθεί ο μεγαλύτερος τομέας, γιατί ήταν πολλά τα μέτωπα. Απλώς τώρα έχει γίνει μια αναζωοπήρωση έξω από το χωριό του Χιτά, το οποίο πιστεύω ότι αέρα μέσα κάνει σωστή δουλειά και θα την σβήσουμε.
0: Σε ποιο χωριό είναι η αναζωοπήρωση?
1: Είναι Φλόκα. Και από εδώ που ξεκίνησε το πρωί. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λέτε τώρα εξαρτάται από τους ανέμους. Έτσι διαφορετικά θα είχε ήδη σβήσει. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
1: Ναι. Είναι ισχυρή άνεμη, αλλά είναι μεγάλες προσδοκικές δυνάμεις που έχουν έρθει και τα νέα αέρια μέσα που μίλησε ο Δήμαρχος ο ίδιος με τον Υπουργό πρωί-πρωί και 6,5 ώρα υπήρχαν ήδη ένα αέρια μέσα στην περιοχή. Γιατί η περιοχή είναι δύσβατη, ξέρετε, δεν μπορεί να πιστάσουν οι πυροσβέστες από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Και με τις ισχυρούς ανέμους θα είχαμε μεγάλες ζημίες.
0: Απειλούνται οι κατοικημένες περιοχές?
1: Το χωριό το Φλόκα έχει καεί περιμετρικά όλο το χωριό, περιμετρικά όμως τα σπίτια δεν έχουν πάει εκεί τίποτα, μόνο μια οικία, μόνο που ήταν σε επόμενο μέρος. Απλώς καλλιέργειες έχουν καεί άρκετα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Ταπεινέ, σας αφήνουμε να κάνετε τη δουλειά σας. Καλημέρα. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όπου έχουμε στην περιοχή Φλόκα, εντάξει, περιμετρικά έχει κάψει, δεν έχει απειλήσει την περιοχή και... Ελπίζουμε να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εκεί μπορούν και πετάνε τα ενιαία μέσα. Πάμε στη Βιωτία, που τα πράγματα μάλλον είναι πιο δύσκολο. Ο κύριος Ντασιώτης είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Κύριε Ντασιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, στη δική σας περιοχή είναι νομίζω δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι?
2: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορούν να πετάξουν ενιαία.
0: Μάλιστα.
2: Φυσιονομής όπου έχει φύγει μέσα, μπήκε στο χωριό η φωτιά, αλλά έφυγε στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, δυστυχώς είστε καθοδόν, οδηγάτε?
2: Ναι, είμαι καθοδόν σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Κατευθύνομαι προς τον Άγιο Βασίλειο, όπου εκεί χρειάζεται να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους. Είναι το δεύτερο μέτωπο εκείνο, το οποίο είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω έχει δοθεί εντολή για εκένωση σε 4 οικισμούς.
2: Έχει δοθεί εντολή για εκένωση και στα δύο μέτωπα έχει δοθεί εντολή για εκένωση. Το πιο δύσκολο όμως είναι εδώ που κατευθύνει. Δεν μπορεί να κινηθεί όχημα, διότι η φωτιά τον καίει ένθεν και ένθεν του δρόμου. Και προσπαθούμε μέσα από αγροτικό δρόμο στα δασικό δρόμο.
0: Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Ντασιώτη. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια δύσκολη περιοχή που δεν έχει καλή επικοινωνία. Το πνεύμα μας το καταλάβαμε. Πάει στον Άγιο Βασίλειο. Από το δρόμο δεν μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι. Εκεί είναι μικρή η δρόμη. Άμα και από εδώ και από εκεί η φωτιά δεν μπορεί να περάσει ανάμεσα. Θα προσπαθήσουν λοιπόν τους λίγους κατοίκους που υπάρχουν αυτή την περίοδο στο χωριό να τους απομακρύνουν από αγροτικούς δρόμους. Η αγροτική δρόμη μπορεί να είναι λιγότερο επικίνδυνη, διότι συνήθως είναι εκεί, αυτοί οι δρόμοι έχουν δημιουργηθεί για τα χωράφια. Τα χωράφια δεν έχουν μέσα δέντρα, άρα μπορούμε να εικάσουμε βέβαια ότι είναι ασφαλέστερο.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για την αρχική είδηση ότι υπάρχει συμφωνία της Χαμάς να αφοπλιστεί, καθώς και όλες οι άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα. Είναι λίγο δύσκολο κανείς να το πιστέψει όταν δεν έρχεται από τα χείλια του Τραμπ, γιατί έχει πει πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν επαληθευτεί. Θα ήταν όμως ευχής έργων να αφοπλιστεί η Χαμάς, να πάψει να την επιλύει το Ισραήλ και να φύγει από τη Γάζα, γιατί όλη η συμφωνία, όπως τη λέει ο Τραμπ, έχει και αυτό μέσα, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ και ενίσχυση της Παλαιστινιακής αρχής, προκειμένου να μπορέσει να συνέλθει οικονομικά και κοινωνικά. Αυτά έχει πει ότι είναι η συμφωνία. Εντάξει, μακάρι να επαληθευτούν, μακάρι να προχωρήσουν έτσι τα πράγματα, αλλά οι πάντες είναι επιφυλακτικοί. Καλά, το Ισραήλ είναι πάντοτε, γιατί θέλει να βάζει πάρα πολύ σκληρούς όρους και τα βλέπει και με διαφορετικό μάτι. Αυτοί μένουν δίπλα, ο Τραμπ όχι. Έχει και το Ισραήλ διάφορους οι οποίοι βγαίνουν και λένε δεν θα γίνει επένδυση. Υπουργούς τώρα λέω έτσι. Πρώτη φάση ήταν το γκρεμίδι. Ορίστε, τα γκρεμίσαμε. Ευτυχώς δεν έχει μόνο αυτούς όμως. Λοιπόν, και με αυτές τις ωραίες επιλογές Σύρος Παναδίδου, την οποία πάλι αποθεώνεται. Λείπει σήμερα, θα στείλω τα μηνύματα. Τα έχει διαλέξει όμως τα τραγούδια. Πάμε μέχρι το δελτίο και επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για εκένωση Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομή Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετώπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
0: Ο καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως ένα μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας αυτή τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στο κύριο Γιώτη που λέει έχουμε τα καλύτερα. Επίσης κύριε Γιώτη, τα ίδια, καλές διακοπές σε όλους σας. Λέει εδώ ο φίλος, να πω την αμαρτία, μα ακούμε περισσότερη προσοχή τις μουσικές επιλογές. Γιατί το θεωρείτε αμαρτία? Τι μουσική? Είναι κομβική στο ραδιόφωνο. Πρέπει να είναι καλή, να αρέσει τον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε και τους καλύτερους μουσικούς επιμελητές. Κυρία Στέλλα, γράφει: καλημέρα, Άντρια. Εύχομαι υπέροχες διακοπές όπως έχει συνειδητοποιηθεί. Σε περιμένουμε ξεκούραστη να κάνουμε πάλι παρέα. Αυτό καπαλού πήγαινα.

0: Λοιπόν, τη συνάρφη, νομίζω στη Βασιλιάδα στο δεύτερο. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη. Τα Καναντέρ λέει που στέλνουν στη Γαλλία, γυρίσαν πίσω. Και εγώ είμαστε και σώνουμε τους Γάλλους. Καλά. Στέλνουμε βοήθεια γιατί μας στέλνουν βοήθεια. Είναι μια πανευρωπαϊκή συμφωνία. Ο ένας όταν πρέπει και όταν μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Στο χωριό μου κάποτε πήγανε Πολωνοί πυροσβέστες. Πριν 4 χρόνια ήταν η γορτινή που κεγότανε. Πολωνοί. Ο κύριος Καμούτσης είναι αντιδήμαρχος της Θίσβης στο Δήμο της Θήβας. Κύριε Καμούτση, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
1: Η κατάσταση κυμαίνεται από ήπια έως τραγική. Αυτό που συμβαίνει με τον αέρα είναι τρελό. Περάσαμε εδώ και 3 ώρες περίπου, 4 από την άνοιξη της φωτιάς. Ένα κύμα ισχυρό και σοκαριστικό για έναν οικισμό, την ξηρονομή. Πέρασε φωτιά μέσα από το χωριό, δημιουργώντας προβλήματα που ήταν πολύ επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων. Πέρα από τις υλικές ζημίες, οι οποίες δεν είναι πολύ μεγάλες, εννοώ για τον οικισμό, ενώ αντίστοιχα είναι τραγικές στο αγροτικό μας κομμάτι, τον Ελαιώνα. Και μετά 4 ώρες η φωτιά επαναπροσεγγίζει από άλλο μέτωπο πάλι τον οικισμό. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια αναταραχή.
0: Έχει εκκαινωθεί ο οικισμός?
1: Ο οικισμός όχι, απλά ήμασταν σε επιφυλακή. Και είχαμε και συνδρομή επιφυλακή ασθενοφόρων. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ό,τι υπάρχει από δυναμικό πολιτική φωτιά.
0: Καμία αντίρρηση. Είπατε ότι πάλι όμως πλησιάζει προς τον οικισμό. Δεν είναι πιο συνετό να απομακρυνθούν οι άνθρωποι?
1: Όχι, ότι όταν πλησιάζει σε σημείο το οποίο δεν κινδυνεύει να μπει μέσα. Εννοώ ότι 4 ώρες μετά από άλλο σημείο ξαναήρθε η φωτιά στην περιοχή. Ενώ είχε διέλθει και είχε περάσει 2-3 χιλιόμετρα μακριά. Και ξανά από την αρχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα, να κοπάσουν οι άνεμοι. Ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς. Απλά να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται από τη συνδρομή όλων. Δηλαδή, οι συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι από Αλίαρτο, από Ράχοβα, περιφέρεια, πυροσβεστική, αστυνομία, ο εθελοντισμός των κατοίκων είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει αγροτικό μηχάνημα που να μην έχει βγει έξω. Και βέβαια και η υποχρέωση που όπως είχαμε και εμείς από το Δήμο Θηβαίων και την πολιτική προστασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά σας. Ευχόμαστε και να τελειώσουν όλα πολύ γρήγορα. Αυτά κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Θίσβη, από όπου πέρασε μέσα από τον οικισμό, απομακρύνθηκε αλλά τώρα επιστρέφει από άλλο μέτωπο η φωτιά στο Δήμο της Θήβας. Έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Τάλια Γεωργιοπούλου, συνάδελφος στη Καθημερινή. Μιλάει με την Κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή, είναι καθηγήτρια νεολογικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, εκεί που κάποτε, αν θυμάστε, όσοι πηγαίνατε τρίτη δέσμη και μετά κλασικό, οι φιλολογίες ήταν το top, έτσι. Οι καλύτεροι μαθητές μπαίναν στη φιλολογία. Τώρα με τις απλές βάσεις που έχουν βάλει, που δεν είναι και τίποτα τρομερό να πιάσει αυτές τις βάσεις εισαγωγής, στη φιλολογία μείνανε 134 θέσεις, μπήκαν 64 παιδιά. Στην αρχαιολογία μπήκαν μόνο 40 από τα 150. Και στη φιλοσοφία από τους 130 μπήκαν οι 33. Δηλαδή, σχεδόν το 1/3 μπαίνει από αυτούς που, από τις θέσεις που υπάρχουν. Η καθηγήτρια, η Άγγελα Καθινάκη, η Κοσμήτορας, λέει πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει το πρώτο και το προφανές. Ότι πώς θα πάει ένα παιδί να σπουδάσει φιλολογία, ιστορία και φιλοσοφία, αφού την άλλη μέρα δεν θα έχει δουλειά. Πρέπει, λέει, να βρούμε καινούργια αντικείμενα που να συνδέονται με την οικονομία και την κοινωνία. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τώρα τη φιλολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία με την οικονομία? Ξεναγήσεις καταρχήν, έτσι, που αυξάνονται συνέχεια ο αριθμός των επισκεπτών, των αναγκών, που είναι ένα πολύ ωραίο, αξιοπρεπές επάγγελμα και μπορεί να προσφέρει πολλές θέσεις απασχόλησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως λέει η καθηγήτρια, πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε ίδιοι. Δεν μπορούμε να λέμε θα σας κάνουμε τα ίδια μαθήματα με τον ίδιο τρόπο που κάναμε πριν 30 χρόνια που ήταν περιζήτη τη σχολή, γιατί υπήρχε το όνειρο του δημοσίου, τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια. Ενώ τώρα όλα αυτά είναι. Δεν προσφέρουν σίγουροι. Καλά και τότε δεν προσέφεραν τέλος πάντων, αλλά έχω να τονίσει πάρα πολύ, συν ότι δεν είναι ελκυστικό πλέον να γίνεις εκπαιδευτικός. Βάζει και ένα άλλο θέμα και λέει ότι όταν βγαίνουν τα παιδιά από τη φιλολογία και κάνουν ορθογραφικά λάθη, πώς θα μπορούν να διδάξουν τα άλλα παιδιά. Δεν θέλουμε, λέει, να βγουν καλοί καθηγητές να πάνε στα σχολεία.

0: Αυτά τα λέει και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος βοηθάει όσο μπορεί τη σχολή, ειδικά με φτιάχνοντας φοιτητικές εστίες. Και δεν αφορά μόνο στο τμήμα φιλολογίας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια, διότι η γλώσσα είναι το βασικό εργαλείο το οποίο διαθέτουμε για να μπορούμε πρώτα να σκεφτόμαστε και μετά να επικοινωνούμε. Αν οι ίδιοι οι φιλόλογοι δεν είναι σε καλό επίπεδο, σκεφτείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες σχολές που δεν υπάρχει καν μάθημα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε με νοήματα. Και αν χρησιμοποιούμε ήδη λίγες λέξεις για να επικοινωνούμε, θα γίνουν λιγότερες, διότι στο τέλος θα θες να πεις κάτι το οποίο να είναι σύνθετο, να είναι πολύ επίπεδο κτλ. Και θα λες, έλα μωρέ, να είναι βάλει φορμάνι. Για να ξεμπερδεύεις. Όχι γιατί ξέρεις αγγλικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν ξέρεις ελληνικά. Το πιο βασικό που λέει είναι ότι πρέπει να συνδέσουμε τη μόρφωση και τη γνώση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτή δεν ξέρει πώς, αλλά λέει πρέπει να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να βρει τη λύση. Και εάν χρειαζόμαστε λιγότερους φιλολόγους και ιστορικούς, να κάνουμε σχολές με λιγότερους. Αλλά καλούς. Και να τους λέμε ότι υπάρχει και αύριο μετά τη σχολή. Σας υπενθυμίζω ότι στο εξωτερικό έχει λεχθεί πάρα πολλές φορές ότι πάρα πολλοί υψηλά στελέχη εταιριών που έχουν να κάνουν με το marketing, με τεχνολογίες, με τον ψηφιακό κόσμο, με νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτός που είναι επικεφαλής και η γύρω του έχουν σπουδάσει ψυχολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ιστορία και μαζί με τις άλλες σπουδές, διότι οι ιδιοκτήτες πλέον και τα διοικητικά συμβούλια θεωρούν τις ανθρωπιστικές σπουδές σημαντικές για να είσαι τεχνοκράτης. Διότι ενισχύουν τον τρόπο σκέψης, την ενσυναίσθηση και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή, τον κόσμο, το επάγγελμα, την οικονομία. Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Πάνω από θυμόσαστε να βάλω ένα λόγο. Λοιπόν, η Δέσποινα Σιλιοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε άλλο γίνεται στον κόσμο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Έλον Μάσκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο πρόσφατα. Ετοιμάζεται να διαθέσει σημαντικά χρηματικά ποσά για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Ποια είναι αυτά τα σημαντικά ποσά, λέει.
1: Δεν μας είπε, κάτσε, περίμενε τώρα και εσύ. Δεν τα έχει βγάλει ακόμα στον. Δεν έχει πει ακόμα πόσα. Να σου πω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι την Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοέμβρη. Πρόκειται να αλλάξουν 345 βουλευτές, να τεθούν πάλι τα ονόματά τους στην κάλπη. Το 1 τρίτο των γερουσιαστών και 34 από τους 50 κυβερνήτες. Ο Έλον Μάσκ λοιπόν, επανέρχεται στον πολιτικό μηχανισμό, γιατί να θυμίσουμε ότι στις εκλογές του 2024 έχει πολύ ενεργό, πήρε ενεργή δράση και στην προεκλογική διαδικασία και μετά πήρε και το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας.
0: Και του κατηγορούν ότι με τα κονδύλια που έκοψε, ειδικά τα κοινωνικής μέρημνας, σε διάφορες γωνίες του κόσμου έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν... Το παραβλέπουμε και προχωράμε, γιατί μάλιστα σκέφτεται να επανεργοποιήσει το American PAC, τον οργανισμό, την πολιτική οργάνωση που είχε δαπανίσει αυτά τα $260 εκατομμύρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Αυτό ήταν ένα δημοσίευμα του Άξιος που τον φέρνει μπροστά και ότι πάλι θέλει να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Διότι βρίσκεται... γιατί παίρνει δουλειές από το δημόσιο μας και έτσι μην κάνουμε τους καπιταλιστές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι κομμουνιστικό είναι το σύστημα, αλλά υπογείως.
1: Καλά τώρα και εσύ. Σε μια περίοδο που είναι αρκετά δύσκολα και η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται.
0: Να θυμίσουμε ότι όταν είχαν την κόντρα, αυτό απειλούσε ο Τραμπ. Ένα θα τον στείλει πίσω γιατί υπάρχει πρόβλημα με την υπηκότητά του κτλ. Και το άλλο ήταν τον απειλούσε με τις κρατικές δουλειές που έχει.
1: Έχει πολλές. Έχει πάρα πολλές. και ένας λόγος που φέρνει την που έφερε και την ανθρώπικ την πάλι στο προσκήνιο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήταν έτσι απλώς. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι από την άλλη πλευρά στα δυτικά, στην Καλιφόρνια, που ο θερμικός στόλος απειλεί να σπάσει ρεκόρ θερμοκρασιών αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 11 βαθμούς από τα φυσιολογικά επίπεδα έρχεται η ζέστη για 12 σχεδόν πολιτείες στα δυτικά της των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα επηρεαστούν 40 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Στην κοιλάδα του θανάτου, είναι η κοιλάδα αυτή, η έρημος Καλιφόρνια και Νεβάδα, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τους 52 βαθμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι είναι ο θερμικός αυτός θόλος ο ισχυρότερος των τελευταίων δεκαετιών, και μάλιστα λένε ότι η ζέστη αυτή ενδέχεται να διαρκέσει και πέρα από το Σαββατοκύριακο. Και πέρα από το θερμικό αυτό θόλο,
0: είναι ζεστή η περιοχή, έτσι είναι. Και αλλιώς, έτσι.
1: Ναι, είναι. Αλλά το τελευταίο.
0: Αλλά τώρα είναι πάνω από τα συνηθισμένα.
1: Συν έχουμε και το El Niño. Είναι μία φάση του μεγάλου κλιματικού φαινομένου που ονομάζεται ένσο και επηρεάζει ωκεανούς και ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πρόκειται για αλλαγές θερμοκρασία των νερών του Ειρηνικού και μπορούν να αλλάξουν τα θαλάσσια ρεύματα, τους ανέμους, βροχές, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, τώρα έχουμε το φαινόμενο αυτό να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις ακτές της Καλιφόρνιας και να δημιουργεί ένα καλοκαίρι των καρχαριών. Τα θερμότερα νερά θα φέρουν περισσότερους λευκούς καρχαρίες και άλλα τροπικά, λέει, είδη προς το βορρά, όπως αλάχια, χελώνες, τροπικά ψάρια, ακόμα και δηλητηριώδη. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητα και επικίνδυνο για τους κατοίκους λουόμενους. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δεν είναι το να κολυμπάς και να έχεις τον καρχαρία δίπλα σου, αλλά πιο επικίνδυνα είναι λίτα σαλάχια, γιατί έχουν κάποια.
0: Τον ηλεκτρισμό.
1: Όχι, έχουν κάποια μικρά σαν αγκάθια και τα πατάς και εκεί δημιουργούνται από τραυματισμούς από τα κεντριά που έχουν. Αυτά. Πάμε τώρα στην Αυστραλία. Η Αυστραλία στις 15 Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη χώρα η οποία έθεσε τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω στους εφήβους κάτω των 16 ετών. Mm-hmm. Λοιπόν, έκαναν μία έρευνα για το πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 8 στους 10 εφήβους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή Eve Safety. Και η βασική, λέει, αιτία για την αποτυχία αυτή ήταν οι ίδιες οι τεχνολογικές εταιρείες για να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά όμως, το ότι λαμβάνονται μέτρα και μετά τα παρακολουθείς δεν σημαίνει ότι τα μέτρα ήταν άχρηστα. Ότι θέλουν βελτίωση, θέλουν αλλαγή, θέλουν προσαρμογή, θέλουν εγρήγορση, και δεν είναι και εύκολο να απαγορεύσει κάτι σε κάποιον που ήδη το ξέρει.
1: Και έχει μπει
0: ο στόχος
1: μέσα.
0: Είναι και στα παιδιά που έρχονται, που μπορείς να το πιάσεις από την αρχή.
1: Έχεις δίκιο. Να πάμε τώρα στη Netflix, η οποία δέχτηκε μια αγωγή 105 εκατομμυρίων δολαρίων από τον δισεκατομμυρίουχο παραγωγό για μια ταινία με τον Nicolas Cage. Ο Ελβετός, λοιπόν, Simon Avram, ο οποίος πλήρωσε για το γύρισμα της ταινίας 45 εκατομμύρια δολάρια, η οποία βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία του Ντούσκο Πόποφ, του κατασκόπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που αποτέλεσε, ήταν και έμπνευση για τον James Bond, γράφουν τα διάφορα κινηματογραφικά site. Είχε εξεταστεί, λοιπόν, η συμμετοχή του Μάρτιν Σκοτσέζε. Είχε ανακουστεί τα ονόματα του Λεωνάρντο Ντικάπριο να συμμετέχει στην ταινία. Τελικά ο Νίκολας Κέιτς κέρδισε το να γίνει ο πρωταγωνιστής. Κατατέθηκε, λοιπόν, το ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας αυτής στα γραφεία του Netflix 15 Ιουνίου, και λίγες μέρες μετά ειδοποιήθηκαν ότι είχε κλαπεί μαζί με όλους τους υπολογιστές.
0: Και τι έγινε?
1: Δεν ξέρουν που πήγαν όλα αυτά. Δεν ξέρουν που πήγε η.
0: Πήγαν 45 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρουν, όχι.
0: Και δεν υπάρχει και ταινία.
1: Δεν υπάρχει και ταινία.
0: Δεν γυρίστηκε ποτέ, ή
1: όχι,
0: δεν το ξέρουμε.
1: Όχι. Η ταινία κατατέθηκε στην Netflix προς έγκριση κλπ. Αλλά είπαν ότι κλάπησε μαζί με όλα τα αρχεία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα γραφεία της Netflix.
0: Και δεν υπάρχουν αντίγραφα.
2: Μάλιστα. Καλά.
0: Okay.
1: Έτσι λένε.
0: Μήπως ξέρεις ποιος διάλεξε, ποιος προτίμησε τον Νίκολα Κέιτζ από τον Ντικάβριο για πρωταγωνιστή? Αυτή ήταν η είδηση.

0: τραγούδι είναι αυτό?
1: Eye of the Tiger.
0: Το θυμάσαι που ήταν στο ρόκι για μάχη, για ξύλο, για αυτό? Τώρα έτσι όπως τα ακούς νομίζω ότι θα γίνει διαγωνισμός μακιγιάζ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Ινφαντίνο και την UEFA, επειδή είναι για τα διεθνή ο καλύτερος. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές τη σειρά.
0: Μία ερώτηση. 50 ομοσπονδίες, ναι, λοιπόν, στην UEFA ψηφίσαν και είπαν: άμα βάλεις μέσα ιδιώτες, 55, συγγνώμη, αν βάλεις μέσα ιδιώτες.
1: Ναι, εμείς θα μποϊκοτάρουμε το παγκόσμιο κύπελο του 30, ναι, αλλά και αυτό που ξεκινάει μέσα στο 27, το παγκόσμιο κύπελο γυναικών.
0: Ναι, αλλά να πούμε και την αλήθεια, το ναι, ποδόσφαιρο είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο. Σε έχιδες, σε μύριδες, σε ολιγάρχες, αγοράζουν ομάδες, οι χορηγοί μπαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Κανονίζει που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα αναλόγω στην προσφορά. Προσποιούμαστε ότι είναι κρατικό και ότι θα μπουν ιδιώτες.
1: Ναι, ναι, σε αυτό είναι ένα θέμα που λες. Και επίσης, αν οι 55 χώρες μέλη της UEFA που χθες αποφάσισαν ότι θα μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, συν τους 41 της αντίστοιχης Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, φτάνουμε στους 96. Από την άλλη πλευρά, αν οι υπόλοιποι 106 ψηφίσουν υπέρ, γιατί ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει δώσει deadline στην προθεσμία 19 Σεπτεμβρίου. Αν οι υπόλοιποι λοιπόν ψηφίσουν υπέρ στο συμβούλιο που θα κάνει, τότε νομίζω θα περάσει η πρότασή του. Βεβαίως εδώ τα θέματα είναι λίγο επιλεγμένα από την άποψη ότι.
0: Πάντως παγκόσμιο κύπελο χωρίς Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία.
1: Έχει χάσει την έγκλη του τελείως.
0: Ποια έγκλη είναι, τέτοιο, πώς το λένε, Μίλκο Καπ.
1: Τελείως, όπως το είπε.
0: Ωραία, το πρόβλημα της UEFA τώρα είναι το να μην μπουν ιδιώτες ή ο Ινφαντίνο.
1: Κοίτα, να μην μπουν ιδιώτες. Εντάξει, θεωρούν, όπως είπε και η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρινά Φερερή, το ποδόσφαιρο ανήκει στους οπαδούς. Ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπέρνεμ, λέει: δεν μπορεί να αφήσουμε έξω τους οπαδούς, οι οποίοι κάθε εβδομάδα με κρύο, με βροχίνες, κερκίδες και να αφήσει ανθρώπους εκτός ποδοσφαίρου.
0: Γιατί αν μείνουν απ' έξω οι οπαδοί, αν μπουν ιδιώτες, οι οπαδοί θα μείνουν απ' έξω, το ανάποδο.
1: Εντάξει, έτσι είπε ο πρωθυπουργός. Σε αυτούς ανήκει το ποδόσφαιρο.
0: Πάντως κάτι βρωμάει σε αυτή τη συζήτηση, και στην αντίδραση. Δεν λέω ότι πρέπει να μπουν ιδιώτες, αλλά λένε να μπουν όχι ποιοι, αυτοί που τους έχουν βάλει από όλες τις πόρτες, από την κεντρική είσοδο έχουν μπει.
1: Α, ναι, αυτό που λες είναι άλλο θέμα. Εδώ τώρα συμβαίνει επειδή είναι γαμπρός του Τραμπ.
0: Ο επενδυτής, ο αδερφός του επενδυτής.
1: Ναι, ναι. Το οποίο βεβαίως του αδελφού του η γυναίκα, έτσι, η Κλέι Κλος, είναι φημισμένο μοντέλο και έχει ταχθεί υπέρ των δημοκρατικών. Αν πεις τώρα το χρήμα ξεπερνάει τα κόμματα.
0: Και η μπάλα.
1: Ναι, βέβαια. Ακόμη περισσότερο και η μπάλα.
0: Είναι λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι έχει περισσότερο βάθος αυτή η ιστορία και έχει να κάνει με τις κόντρες τους. Μάνος, ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς. Ισχυρές ρηπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Θήβας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρας. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβόδο-Βρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρυτανίας, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φλόκα. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμια ως ανεμοφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα τα πούμε και αύριο στις 12 η ώρα και μετά διακοπούλες για μια εβδομάδα και επιστρέφουμε. Κοντά μας είναι η Δέσποινα Στυλιοπούλου, η οποία μας έλεγε ότι διακόψαμε λίγο γιατί έπρεπε να απελευθερώσουμε τον συνάδελφο. Τι, μια είδηση έχεις ακόμα να μας πεις για τον Πάπα?
1: Να τελειώσουμε αυτό για το Netflix. Ναι, για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Νίκολας Κέιτζ, με τον τελευταίο να υπερτερεί και να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τέλος πάντων, η Netflix τώρα απορρίπτει τις ευθύνες που αποδίδει, μάλλον τις κατηγορίες που αποδίδει ότι δεν προστάτευσε το υλικό. Ναι, αναφέρει ότι διεξήγαγε έρευνα, ότι ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας και ότι προσφέρθηκε να παρακολουθεί τις πιθανές παράνομες διαρροές της ταινίας στο διαδίκτυο, αν την έχει πάρει κάποιος και την έχει διοχετεύσει κάπου. Παρά τη δικαστική διαμάχη.
2: Άρα το θέμα δεν είναι ότι δεν την έχουν την ταινία, υπάρχουν αντίγραφα κτλ. Αλλά έχει διαλύσει ταινία, άρα μπορεί να κυκλοφορήσει παράνομα.
1: Παρά τη δικαστική διαμάχη. Τώρα τα δικαιώματα της ταινίας παραμένουν διαθέσιμα και αναζητάται καινούριο αγοραστή.
2: Και
1: να συνεχίσουμε και με τον Πάπα, μάλλον να κλείσουμε με τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος βρίσκεται στις καλοκαιρινές του διακοπές. Έδωσε μια συνέντευξη στο NBC που μίλησε για την αμερικανική καταγωγή του, την προσωπική του σχέση με τις ΗΠΑ και το ρόλο του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Τώρα, ως προς το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, δήλωσε ότι προτιμά να βλέπει τον εαυτό του ως τον Πάπα που τυχαίνει να είναι Αμερικανός, χωρίς αυτό λέει να σημαίνει ότι υποβαθμίζω αυτή μου την καταγωγή, γιατί εκεί μεγάλωσα, είναι η οικογένειά μου. Αλλά η αποστολή του αφορά ολόκληρη την Εκκλησία και όχι μόνο τη χώρα καταγωγής του. Αγαπάει την Αμερική, την ελευθερία, τις ευκαιρίες και την ιστορική παράδοση της χώρας που υποδέχεται τους μετανάστες. Μάλιστα, είπε ότι κατάγεται από μια οικογένεια που κάποιοι ήταν σκλάβοι και κάποιοι ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων. Και η σύνθετη αυτή οικογενειακή κληρονομιά τον βοηθά να κατανοεί και τις αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο. Τέλος, ερωτηθείς αν θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το πρόγραμμά του και θα δούμε εν καιρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά.
1: Καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.

Τώρα φυσάει, οπότε ισχυάσαμε με τα κουνούπια. Όμως πιστεύω να είχατε διαπιστώσει τις προηγούμενες ημέρες που δεν φυσούσε ότι γινόταν μεγάλη κουνούπος η ροή. Ο ιός του Δυτικού Νείλου που οφείλεται στα κουνούπια εμφανίζεται σε 19 δήμους στην Αττική.

Λοιπόν, τώρα οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο της μόλυνσης, όπως είναι η υγρασία, τα στάσιμα νερά, ο αυξημένος πληθυσμός των κουνουπιών, λίγο πολύ απ' όλα, αλλά και τίποτα απ' όλα αυτά.

Λοιπόν, στην Αττική έγινε μελέτη με το Μπενάκι, το Παθολογικό Ινστιτούτο. Είχαμε και εμείς πριν από λίγο καιρό έναν επιστήμονα καλεσμένο, συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Αττικής. Και παρατηρούν ότι στην Αττική δεν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού που είναι ο διαβιβαστής του ιού.

Λοιπόν, επειδή θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, εντάξει, υπάρχουν και οι κλασικές τεχνικές, έτσι. Σπρέι αντικουνουπικό στα χεράκια μας, κατόλ, όταν καλά μέσα στο σπίτι τώρα δεν νοείται να μην υπάρχουν σίτες. Εάν όμως δεν έχετε για τον α ή β λόγο, ένας ανεμιστήρας που κοιτάει προς τα έξω, μια χαρά είναι, την ίδια δουλειά κάνει. Τα διώχνει, δεν τα αφήνει να μπουνε.

Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ ένας ακροατής ποια είναι η εικόνα στο Φίχτη Αργολίδας. Ακόμα είναι σε εξέλιξη η πικαγιά, δεν είναι πολύ κατοικημένες περιοχές, αλλά δίνεται μάχη, άρα θέλει προσοχή η περιοχή.

0: Καλημέρα στη δοξιότητα που μας στέλνει καλές διακοπές επίσης. Πάμε στη βιωτία στον συνάδελφο τον Κώστα Στάμο να μας δώσει την εικόνα που έχει εκεί που βρίσκεται. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα και βρίσκομαι στο χωριό Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό βορειοδυτικά της Θήβας, στο οποίο λίγο μετά τις 7.30 ξεπήρθαν, από το οποίο ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς που κατακαίει μια πολύ μεγάλη αγροτοπαστική έκταση στην ευρύτερη περιοχή. Και λέμε στην ευρύτερη περιοχή γιατί ξεκίνησε από κάποιους ελαιώνες έξω από το χωριό. Ωστόσο, στην περιοχή πλέον συνελόγησαν, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν έχουμε και πολλά εναέρια μέσα. Πηγαίνουν μόνο κάποια αεροσκάφη τύπου Πεντζεντέλ και κάποια ελικόπτερα. Είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση. Λόγω λοιπόν των φιλεδών αυτών των λέμων, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο χωριό. Ευτυχώς η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι οι φλόγες δεν έχουν κάψει κάποια σπίτια. Έχουν περάσει ανάμεσα από τα σπίτια στους δρόμους του χωριού και έχουν κάψει φυσικά όλους τους ελαιώνες. Τα τηλέφωνα, γεωργικές εκτάσεις, γεωργικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις μακριά. Είναι σίγουρα μεγάλη καταστροφή, αλλά η πρώτη εικόνα που έχω από το χωριό μέχρι στιγμής δεν έχει καεί κάποιο σπίτι γιατί δόθηκε μεγάλη μάχη και από τις επίγειες δυνάμεις. Αυτή την ώρα η φωτιά καίει έξω από το χωριό με κατεύθυνση προς Αλμυρή. Είναι δύο χωριά τα οποία οι κάτοικοι έχουν έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν και να τα εγκαινώσουν. Αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί και καθαρά σε αγροτοπαστική έκταση σε κάποιο λόφο. Ωστόσο είναι πολύ μεγάλο και το μέτωπο και όπως σας είπα και πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την επιχείρηση κατάστασης. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Και φυσικά πάνω στο βουνό καταλαβαίνει πως όλο αυτό είναι αρκετά δύσκολο με δυνάμεις πυροβολικής να καταφέρουν να περιοριστούν το πλήρη μέτωπο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πολύ ισχυρές δυνάμεις, 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 3 τμήματα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ. Ωστόσο, όπως σας είπα, είναι δύσκολο και το σημείο υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν ξερά χόρτα, υπάρχουν παράθυρα με ξερά χόρτα, πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε, και για τις επιδυνάμεις να επιχειρήσουν. Και φυσικά με το γεγονός ότι είναι και περιορισμένα τα εναέρια μέσα, δίνεται μια μεγάλη μάχη. Ωστόσο, οι κάτοικοι περισσότεροι έχουν και νέο στο χωριό. Και όσοι παραμένουν εδώ, προσπαθούν με μάνα και στα χέρια να δηλώσουν ό,τι μπορούν, κυρίως από τις περιουσίες τους. Επαναλαμβάνω, γιατί μέχρι στιγμής σπίτια δεν έχουν δει κάτι. Προσπαθούν να σώσουν τα χωράφια τους και τα οικόπεδά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Ευχόμαστε και με ασφάλεια, γιατί στις φωτιές πάντα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ένας φίλος εδώ είπε, ο κύριος Γιώργος, λέγαμε νωρίτερα για τις λέξεις, για τη γλώσσα, πώς πρέπει να εκπαιδευόμαστε, να τη μαθαίνουμε, να τη διαχειριζόμαστε. Μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε καταρχήν και μετά να πούμε και αυτό που σκεφτόμαστε, ό,τι και αν είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Αυτό λέει, δεν γίνεται και σήμερα. Ελληνικές ωραίες εκφράσεις έχουν αντικατασταθεί από αγγλικές, ο κύριος Γιώργος. Ναι, είναι αλήθεια. Το οποίο δεν είναι και τόσο τρομερό, δηλαδή. Δεν πειράζει να πετάς και κανένα αγγλικό και κανένα γαλλικό. Πειράζει να είναι ο πυρήνας του λόγου σου. Δηλαδή, οι ίδιοι οι γλωσσολόγοι δεν ανησυχούν από αυτό το φαινόμενο. Αλλά λέει, είναι άλλο να χρησιμοποιείς κάποιες ξένες λέξεις και να ξέρεις τη δικιά σου γλώσσα, και άλλο να τις χρησιμοποιείς επειδή δεν την ξέρεις τη δικιά σου. Χθες έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Και ήταν καλεσμένος ο Σωτήρης Νίνης να σχολιάζει το παιχνίδι κτλ. Ένα παιδί το οποίο μίλαγε, γενικά μιλάει πάρα πολύ απλά, εντάξει, κατανοητά, πολύ ωραία. Σε μια φάση λέει, ναι, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα γιατί προσπαθώ να παίξω το pull-up. Τι είναι αυτό τώρα, ποιος κατάλαβε? Όχι build-up, υποτίθεται ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εντάξει, είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει παίξει στο εξωτερικό. Ενδεχομένως στο εξωτερικό πρέπει να χρησιμοποιούν και αγγλικά. Δεν είναι ορολογία. Είναι μία γλώσσα. Είναι το χτίσιμο του παιχνιδιού, ας πούμε, στα αγγλικά. Αλλά δεν είναι ορολογία. Οι ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις για να συνεννοούνται. Τι είπε? Ενώ μιλάει πολύ ωραία γενικά. Εγώ δεν κατάλαβα τι εννοεί. Το νόημα δεν είναι να καταλαβαίνουμε όταν παρακολουθούμε κάποιον και μάλιστα κάποιον που αναλύει. Γενικά νομίζω ότι ειδικά στον αθλητισμό θα πρέπει πάση θυσία να βρούμε όλες τις λέξεις και καταρχήν να μην φέρνουμε καινούργιες και αυτές που ήδη υπάρχουν να τις λέμε στα ελληνικά για να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, τι συμβαίνει. Maybe I'm just like my father too old. Maybe I'm just like my mother. Λοιπόν, θα κλείσουμε τα αθλητικά, αλλά ακόμα έχουμε μέλλον. Πάμε στην Άρχοντη Πέγκη Προύσαλη, στην Αργολίδα, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά, Πέγκη.
2: Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη, Δημήτρη. Γίνεται επιχείρηση για να την περιορίσουν. Έχει μπει, από ό,τι φαίνεται, από το σημείο που είμαστε εδώ, μέσα στο χωριό Φίχτη. Έχει ήδη στείλει μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Άργος. Είναι κλειστή και η παλιά εθνική οδός. Δεν περνούν αυτοκίνητα. Πολύ ισχυρό αέρα έχει εδώ στην περιοχή. Με αποτέλεσμα να κατευθύνει την φωτιά, τις φλόγες προς τα σπίτια του χωριού, όπως διακρίνουμε από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται. Είναι αρκετά ισχυρές οι δυνάμεις. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι σε κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα και για την Αργολίδα, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέγκη. Θα τα πούμε συνέχεια αν χρειαστεί. Λέει ο κύριος Κώστας, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, διακόπες και τα λοιπά. Ερώτηση: μπορούμε να μάθουμε γιατί το διαφημιζόμενο free wifi στα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία δεν δουλεύει εδώ και μήνες τώρα, όταν πρωτομπήκαν τα λεωφορεία δούλευε τον πρώτο μήνα, μετά τίποτα? Ναι, να το ψάξω, να το δουν οι συνάδελφοι τώρα από εβδομάδα. Δούλευε κάτι στην αρχή και δεν δουλεύει μετά. Και τι, χτυπήσατε πολύ, ήταν ψηλά το σύννεφο? Γιατί βλέπω ότι πέσατε. Καταρχήν δεν υπάρχει παντού ελεύθερο wifi. Από την εποχή Σαμαρά δεν έχει λυθεί αυτό. Ο οποίος θα έκανε hot spot στις καφετέρειες. Τέλος πάντων, βέβαια θα μου πεις, είναι και θέμα προτεραιότητων. Έπρεπε να γίνει και διαστημικό σταθμό στην Καλαμάτα πρώτα. Τι ακούμε κατά καιρούς. Λοιπόν, ο συνάδελφος Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό το πουλά που είπε χθες ο Νίνης, πώς ξέρεις?
3: Ορίστε.
0: Κάτι είπε για τον Παναθηναϊκό, λέει ότι πρέπει να κάνει pull-up. Προσπαθεί να παίξει pull-up, όχι build-up, pull-up.
3: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε δύο τουλάχιστον.
3: Κοίταξε, χθες υπήρχε γενικότερα αυτό, λες, δηλαδή, και θυμάμαι το βράδυ στην Era Sport, υπήρχε συγκρίνια από αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού για την όχι καλή απόδοση. Αλλά το καλοκαίρι, δηλαδή αυτή η περίοδος, είτε για Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν είναι να παίζεις ποδόσφαιρο, είναι να κερδίζεις. Δηλαδή να παίρνεις την πρόκριση ουσιαστικά. Το καταλαβαίνω ότι θέλει άλλος να βλέπει την ομάδα του να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά όταν είμαστε μέσα της προετοιμασίας, αν μία ομάδα πετάει, τότε αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός με ισοπαλία πέρασε. Τώρα πέσει με την Τζεσεκά 1948 που προέρχεται από διάσπαση Τζεσεκά Σόφιας. Θα πούμε για τον Παναθηναϊκό, απλά λύσουμε την απορία. Και μετά μπαίνει όμιλο.
3: Όχι, μετά θα έχουμε κλήρωση, είναι τα play-off. Εκεί θα είναι θεωρητικά λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή είναι ομάδες.
0: Δηλαδή, ακόμα και για να μπει στο conference έχει φασαρία, έτσι.
3: Ναι, όταν παίρνεις αυτή τη θέση, πιο δύσκολη από όλες, όπως χθες, όπως πέρυσι η ΑΕΚ, πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις για να περάσεις. Και όσο εύκολες είναι οι ομάδες, το καλοκαίρι πάντα είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
3: Για να
0: λοιπόν,
3: γίνει μια
0: και ο ΠΑΟΚ τα ίδια, συγγνώμη, και μετά να
3: βοηθούμε. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο είναι, και αυτός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Απλά ο ΠΑΟΚ το εξής. Αν αποκλειστεί, θα πάει απευθείας στο conference. Τώρα παλεύει για να μπει στον όμιλο του Europa League. Οπότε για τον ΠΑΟΚ υπάρχει επιστροφή.
0: Εντάξει, υπάρχει μια δικλίδα.
3: Το conference.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την Backman δεν έπεισε ούτε εκτός ούτε εντός. Αλλά τουλάχιστον συνεχίζει την πορεία του.
3: Το λέω και αυτό που είπα και νωρίτερα, το υπογράφω με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ότι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι προκρίνομαι. Κανένας να θυμάται το χειμώνα, αν έχεις προκριθεί σε όμιλο, αν δυσκολεύτηκε να περάσει την οποιοδήποτε υπάρξει.
0: Αλλά κάτσε να προκριθεί.
3: Ναι, βεβαίως, αυτό λέω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Παναθηναϊκός χθες, νομίζω το ωραίο ποδόσφαιρο το έπαιξε στο τελευταίο 20 λεπτό που ισοφάρισε κιόλας.
3: Ναι, που δυσκολεύτηκε εκεί που ήταν.
0: Με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής και έβαλε μέσα αυτούς με τους οποίους έπρεπε να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
3: Και τώρα κοίταξε όμως. Αυτό αν το ήξερε, με αυτό θα ξεκινούσαν. Οι ομάδες γι' αυτό έχουν 20 παίκτες. Ότι δεν πάει κάποιος καλά, τον αλλάζω. Κάποιον που είναι σχετικά εισάξιος ή μπορεί και καλύτερος. Για να πείξει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή παλιότερα ήταν οι ομάδες είχαν 12-13 παίκτες. Ενώ για αυτό που λέμε βασικούς. Τώρα πρέπει να έχεις 20 για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Αν χρειαστεί να τον αλλάξεις, να τον αλλάξεις και να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προχωράνε τώρα αυτές οι δύο. Πότε οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πότε μπαίνουν?
3: Τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προχωράνε τώρα αυτές οι δύο. Πότε οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό πότε μπαίνουν?

0: Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να μιλάς για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι λαϊκό άθλημα. Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός είναι φωτιά, είναι ομαδάρα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλους. Πίσω είναι πάλι χωνή.
1: Ξέρεις για το λες αυτό? Γιατί είναι μια νέα ομάδα στην άμυνα.
0: Ναι, να δούμε τι θα κάνει. Πάντως και τα δύο γκολ τα χάρισε, τα έδωσε και αυτοί χάρισαν ένα ωραίο βέβαια.
1: Κοίταξε, άκου τώρα. Εδώ χωρίς να βάζω έτσι να το ρίχνω εκεί, αν υπήρχε VAR και τα δύο γκολ θα μετράγανε τις πάξη. Το ένα ήταν έπαιξε λίγο handball. Ενώ
0: τι VAR, αναλόγως, δεν ξέρω. Στο παγκόσμιο είδαμε χειρότερα μαρκαρίσματα που τα δεχτήκαν.
1: Όχι. Λέω με το χέρι. Έπιασε την μπάλα με το χέρι.
0: Α, δεν το πρόσεξα αυτό. Νόμιζα το φάουλ ότι εννοούσες, ναι.
1: Ναι, το φάουλ.
0: Και του Παναθηναϊκού ήταν χέρι το δεύτερο.
1: Ορίστε.
0: Του Παναθηναϊκού το δεύτερο ήταν χέρι. Ήταν στο σώμα του, νομίζω, πάνω το χέρι.
1: Ναι. Αν ήταν κάτι που το VAR θα άλλαζε την εικόνα, σίγουρα θα άλλαζε στο δεύτερο γκολ της πάξης. Για το πρώτο, έτσι και έτσι έχεις δίκιο. Αλλά για το δεύτερο, σίγουρα θα μέτραγε, θα ήταν φάουλ, θα μετρούσε τον γκολ, έτσι. Αλλά όλα αυτά και τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ανθρώπινα λάθη. Δεν νομίζω έκανε έτσι ο διαιτητής εχθές κάτι εναντίον του Παναθηναϊκού επίτηδες. Απλά δεν το
0: καλά, ναι, εντάξει. Έχουμε μάθει τώρα και με τα VAR η αλήθεια και δείχνει και την αξία του VAR, έτσι. Δηλαδή, περιμένεις περισσότερη δικαιοσύνη από το VAR. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς δεν υπάρχει, φυσικά και υπάρχει.
1: Υπάρχει, μπορεί να βλέπουμε πάλι λάθη, αλλά χωρίς το VAR θα ήταν πολλά πρωταθλήματα.
0: Τα τελευταία 5 χρόνια, πόσες ομάδες στην Ελλάδα έχουν πάρει πρωτάθλημα?
1: Καλά, εκτός από αυτό.
0: Πόσες θα είχαν πάρει σε άλλη περίπτωση?
1: Δεν ξέρω αν θα υπήρχε ένα σύμβολο, αλλά σίγουρα θα ήταν σε άλλα χέρια. Θα ήταν αλλάξει. Μπορεί να ήταν το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς, αλλά σίγουρα υπάρχει δικαιοσύνη σε σχέση με το παρελθόν.
0: Λοιπόν, καλή δουλειά ευχόμαστε.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά, σαν χειμώνα, ωραία το είπε. Χωρίς αστεία, πραγματικά ο Παναθηναϊκός μπροστά και είναι πρικαγιά, έτσι. Δηλαδή όταν τους βάλει και λίγο σε μια τάξη, δεν το συζητάω. Πίσω ακόμα έχουμε δρόμο.

Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα και στη φίλη από τη Δόξα, στο χωριό μου, που στέλνει φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50. Πάρα πολύ ωραίες εδώ με τη δασκάλα. Τι είναι αυτή, 28, όχι 25 Μαρτίου. Κάποιος έχει υπεχρωματίσει κιόλας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εύχομαι να πάτε. Όσοι έχετε χωριά, είστε τυχεροί. Όσο και αν τα καμιά φορά λες πάλι στο χωριό, είστε τυχεροί που τα έχετε, που έχετε σπίτια εννοώ. Ακόμα καλύτερα όσοι είσαστε κοντά στις παραλίες. Εντάξει, για όλους υπάρχει μια κάποια λύση. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή διάθεση, να υπάρχει καλή παρέα. Τις ωραίτερες διακοπές κάναμε πιτσιρίκια που δεν υπήρχε φράγκο. Ξενό δεν υπήρχε. Περνάγαμε υπέροχα. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Αύριο 12 η ώρα, Μύθι και Γρίφη. Την επόμενη εβδομάδα θα λείπουμε και θα έρθουμε μετά να συνεχίσουμε. Εδώ, το μαζί μας ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου με τη Μαρία Παπακυρίτση, η Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαριβαλάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας, για χαρά.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο πύρνα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Earth News Radio 105,8.

αυτή η συνθήκη, φίλες και φίλες, όπου για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πάρα πολλές περιοχές, είναι πάνω από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Προφανώς και υπάρχει κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Έχουμε νέες πυρκαγιές στη Βιωτία. Μπαράζ μηνυμάτων από τα 112. Παραμένει ενεργό το πολύ μεγάλο μέτωπο του Ρεθύμνου. Και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς με ελάχιστες λέξεις είναι ότι οι επιχειρήσεις των ενέργειων μέσων γίνονται μέσω θυελωδών ανέμων και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε άπειροι σε τέτοιου είδους δύσκολα γεγονότα, δύσκολες πυρκαγιές, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει οι θυελώδεις άνεμοι και πόσο πολύ δυσκολεύουν το έργο της αεροπυρόσβεσης.

0: Κοιτώντας εκτός σύνορων που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, προφανώς και αξίζει του ενδιαφέροντος, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, γιατί αν μπείτε και στα διεθνή μέσα ενημέρωση θα δείτε ότι η συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, σε συνδυασμό βεβαίως με τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στο Συμβούλιο Ειρήνης, αυτό το περίφημο Board of Peace, πως η συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Της Times of Israel, όπως λέγεται η εφημερίδα που επικαλείται πηγές, αναφέρει πως η συμφωνία υπογράφηκε νωρίτερα την Πέμπτη, εχθές δηλαδή, από διαπραγματευτές της Χαμάς, του Συμβουλίου Ειρήνης και των μεσολαβητριών χωρών της Μέσης Ανατολής, που δεν είναι άλλες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Το κρατάμε αυτό ως ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός, και από την άλλη μεριά επίσης κρατάμε αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα. Είναι περίπου 50.000 μετανάστες, είναι μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις για την Ισπανία. Είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο η Θέουτα, φίλες και φίλοι, θα σας εξηγήσω σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και βεβαίως έχουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών του Ιράν, που απειλεί Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία για να μην χρησιμοποιήσουν τις βάσεις. Είναι δηλώσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά στο σύνολό τους με τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Επιστρέφοντας τώρα εδώ στα εγχώρια τα δικά μας, θα σας πω ότι πριν από λίγο πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό στην Βουλή. Λοιπόν, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφίστηκε, αφορά την έγκριση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ για την διαχείριση του νερού. Εγκρίθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό ειδικά είναι το κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας πω πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, τόνισε ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης έχει εξαντλήσει τα όρια του, και ότι όποιος λέει όχι στην μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, λέει ναι στη διατήρηση του παλιού καθεστώτος, τον κατακαιρματισμό και στην συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αυτό το θέμα διαχείριση υδάτινων πόρων θα κρατήσω για να το βάλουμε στην πολύ μεγάλη εικόνα με την οποία έχει ευθεία σχέση, και αυτή η πολύ μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση. Πόσες φορές έχουμε κάνει πόσες εκπομπές εδώ για το θέμα νερό και κλιματική κρίση. Θα μείνουμε τώρα λοιπόν και με αφορμή στο θέμα αυτό. Καλωσορίζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έλεγα πριν από λίγο ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν άλλωστε, για την διαχείριση του νερού. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Βρεθήκατε ως ΠΑΣΟΚ, ενώ στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης εσείς. Μάλιστα έκανε και αναφορά ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί επικαλυστήκατε και το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας.
1: Κοιτάξτε, το επικαλυστήκαμε γιατί πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις φορολογικές διατάξεις. Επιχειρείται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο σύνολο των ΟΤΑ, με τη μεταφορά σε εταιρείες αυτές και τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων υδάτων και των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων. Ενώ το άρθρο 102 του Συντάγματος αναφέρει ότι υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Εδώ έχουμε στην ουσία σαν κάποιες εταιρείες να επεκτείνονται πέραν των γεωγραφικών δυνατοτήτων που τους έχει δώσει ο νόμος.
0: Ναι. εσάς το ένα θέμα σας είναι αυτό και το άλλο από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου αυτού, κύριε Τσουκαλά, γιατί πάλι, εάν κάνω λάθος με διορθώνετε, εντοπίζετε πάλι μία λογική συγκεντρωτισμού, ας το πω έτσι, στην διαχείριση αυτού του μείζωνος θέματος, σε μία εποχή που όλα αυτά θα έπρεπε να τα διαπερνά μία αντίληψη αποκέντρωσης. Είναι και αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο ενώ είχαμε δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη για την Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Ναι. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι είχαμε μια διαδικασία προσχηματική και υποκριτική. Αποκλείστηκαν θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ και έγινε μια φάσταρα διαδικασία. Η κυβέρνηση άφησε σκοπίμως τα χρέη των ΔΕΙΑ να συσσωρευτούν και την ασφυξία αυτή την οικονομική που προκάλεσε η ίδια την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να πει ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε. Και να έρθει στην ουσία και να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των υδάτων πόρων. Εμείς πολύ καθαρά λέμε το εξής. Όταν το Πασόκ γίνει κυβέρνηση, ναι, θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σόν και καλά να παραμείνει, το λέω, γιατί αυτή η δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος, εσείς λέτε όχι, πρέπει να υπάρξει. Είμαστε μέσα στην καρδιά μιας κλιματικής κρίσης.
1: Έχουμε
0: λειψιδρία ακριβώς τεράστια και το πώς θα διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους προφανώς και είναι ένα μείζον θέμα.
1: Πρέπει να ξεκινάμε από ότι θέλουμε να τους διαχειριστούμε προς όφελος της κοινωνίας και να τους θεωρούμε εθνικούς πόρους και δημόσια αγαθά. Από εκεί και μετά προφανώς πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ναι. Και αυτή ακριβώς ήταν και η ουσία του ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Εδώ δηλαδή η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε διαβούλευση, την έγραψε στα παλιά στα παπούτσια και προχώρησε μόνη της σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση.
0: Προφανώς η κυβέρνηση έχει και την πλειοψηφία. Το πέρασε αυτό, είπατε, στη διάρκεια της διαβούλευσης ήδη αυτό προχώρησε κτλ. Εσείς λέτε τι θα κάνετε, αλλά απλώς ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει εσείς πώς απαντάτε. Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις που εσείς θα κάνετε.
1: Θα διασφαλίσουμε, ναι, ότι είναι εθνικός πόρος και θα κάνουμε την επένδυση που χρειάζεται.
0: Αυτό είναι κάτι γενικόλογο όμως, κύριε Τσουκαλά. Εντάξει. Αυτό απαντά και η κυβέρνηση σε αυτό, μέσα από τη δική της μεταρρύθμιση.
1: Και στην δεύτερη αναλυτικά. Το θέμα του νερού είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή και αναλυτικά τις προτάσεις μας.
0: Μάλιστα. Θα τις περιμένουμε τις προτάσεις σας. Εσείς επικαλεστήκατε και επικεντρώσατε την ένστασή σας στο θέμα της αντισυνταγματικότητας. Το άλλο το περιμένουμε γιατί δεν το έχουμε. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, ένα ολόκληρο σκεπτικό και μάλιστα ένα οδικό χάρτη μακροχρόνιο ως προς το θέμα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Ναι, για να έρθουμε λίγο τώρα στο άλλο μείζον θέμα. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί μπροστά σε έναν διμέτωπο που υπήρχε ούτως ή άλλως του ΠΑΣΟΚ και απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εχθές βγήκατε με πάρα πολύ σκληρές ανακοινώσεις, με έναν σκληρό πολιτικό λόγο για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και σε σχέση με τη χρηματοδότησή του. Γιατί έγινε όλο αυτό?
1: Διαφωνώ κάθετα μαζί σας.
0: Να, ενδιαφέρον.
1: Είναι το που κάνει η Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Ελλάς ή η Ελλάς το ΠΑΣΟΚ?
0: Είπα, δεν το προσέξατε, είπα. Ενώ έχετε σταθερά ένα αντιμέτωπο και απέναντι.
1: Δεν έχουμε κανέναν αντιμέτωπο σταθερά, όχι.
0: Έτσι το αντιλαμβανόμαστε.
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το ότι επιλέγει το κόμμα Ελλάς να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Τι εννοείται, κύριε Τσουκαλά, πάρα πολλές φορές έχετε αφήσει και ευθείες βολές για τις προτάσεις του κόμματος της Ελλάς.
1: Αν με ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη μου για μία πρόταση και είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνουν, θα πω. Το αν έχει κοινή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των κόκκινων δανείων με την Ελλάς, προφανώς αν ρωτηθώ, θα απαντήσω. Δεν είναι το μέτωπό μας η Ελλάς, γιατί η Ελλάς δεν έχει μια δική της πολιτική. Η πολιτική της είναι κάποια σημεία αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και κάποια σημεία όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα κόκκινα δάνεια και εξωτερική πολιτική, όπου μοιάζει η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσουκαλά, τώρα ας μην παίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να πω το γεγονός ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική.
1: Είπατε πριν λίγο για διμέτωπο. Και δεν είπατε ότι η Ελλάς επιτέθηκε στον ΠΑΣΟΚ.
0: Είπα, δεν καταλάβατε, το διαχώρισα. Το είπα αμέσως. Είπα, ενώ κάνετε αυτό, αυτή τη φορά επικεντρώνεστε απέναντι γιατί η Ελλάς επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Και εσείς δώσατε την απάντησή σας. Άλλο αυτό το συγκεκριμένο. Πείτε μας λοιπόν.
1: Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής. Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκερδών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ.
0: Κύριε Τσουκαλά, να διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές ότι επί της ουσίας η Ελλάς αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι δέσμοι των τραπεζών και ότι δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τον πυρήνα των συμφερόντων.
1: Αυτό που λέει διαψεύδεται από το ότι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε σχέση με τον έλεγχο στο ευρωπαϊκό σύστημα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάγαμε εμείς για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να είναι ευεργέτες οι ολιγάρχες και οι τράπεζες. Εμείς μιλάγαμε για φορολόγηση. Άλλα κόμματα μιλάγανε για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να μιλάμε για εποχές ευεργεσίας. Εμείς λέμε τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Εμείς λέμε κατάργηση παράνομων χρεώσεων. Αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει κάποιον που δεν φύγει το πυρήνα των ζητημάτων. Ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟ ξέρετε. Τι οφείλει και τι κυρίσει είναι διαφανές.
0: Αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας και είπε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι οφειλές, τα χρέη μάλλον, φτάνουν κοντά στο, ξεπερνούν το ένα δις.
1: Αυτές οι οφειλές γεννήθηκαν γιατί δεν μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα, δυστυχώς αρνητικό ήταν αυτό και λάθος και δεν πρέπει να γίνει, δανείζονταν πριν το 2010 στην ουσία με βάση την μελλοντική επιχορήγηση, σαν τα ποσοστά να έμεναν ίδια.
0: Ναι, σχεδόν όλα.
1: Όλα τα κόμματα. Ναι. Όλοι έχουν δανεισμό. Απλά ο δανεισμό που είχε ένα κόμμα του 3% ήταν πολύ μικρότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα παρελθόν, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν γεννήθηκε υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη ή τη Φόβης Γερματά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίοδο εκείνη ήταν ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω τον κύριο Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή ήταν τότε αρμόδιοι για αυτά, άρα μπορεί να τους ρωτήσει γραμματής του κόμματος εκείνης περίοδου, να τους ρωτήσει πώς έγινε αυτό, γιατί είναι στενοί συνεργάτες του. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια στο τι οφείλει, τι έχει ρυθμίσει. Το πώς γίνεται μια πανάκριβη καμπάνια σήμερα από ένα κόμμα που δεν έχει κρατική χρηματοδότηση.
0: Εσείς το χαρακτηρίσατε και όλα στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ιδιωτικής χρήσης, έχω να σας πω.
1: Την Ελλάδα εννοείται.
0: Όχι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, κατάλαβα, συγχωρείτε. Γιατί είναι
0: ότι εσείς εννοώ στο ΠΑΣΟΚ μιλήσατε για το κόμμα και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμμα ιδιωτικής χρήσης χρηματοδοτούμενο με διευκρίνηση στους πόρους.
1: Μα θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος το πώς με το ρωτείτε. Θα το απαντήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το ΠΑΣΟΚ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα. Εμείς λέμε και που οφείλουμε και γιατί οφείλουμε και πότε γεννήθηκαν αυτές οι οφειλές. Το επιχείρημα ότι επειδή ένα κόμμα έχει οφειλές, πρέπει να κλείσει. Δηλαδή, δεν θα έχει η χώρα παράταξη και του αριστερή, επειδή σε ένα παραδοτικό χρόνο γεννήθηκαν οφειλές. Αυτό νομίζω ότι είναι επιχείρημα αδιανόητο. Δηλαδή, δεν θα έχει χώρα, δεν θα υπάρχει στη χώρα προοδευτική παράταξη, γιατί κάποτε υπήρξε ένας δανεισμός, τον οποίο έχει ρυθμίσει.
0: Τον οποίο έχει ρυθμίσει, αλλά και πάλι υπάρχει, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται και με τέτοιου είδους αντιπαράθεση συζήτηση για το πότε μπορεί ποτέ το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να ξεχρεώσουν ένα τεράστιο χρέος.
1: Και θα ξεχρεώσει. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δίνει
0: σαν ευχή
1: ένα, πολύ,
0: αυτό,
1: ένα πολύ μεγάλο ποσό αναλογικά με την χρηματοδότηση που έχει. Και αυτό φαίνεται γιατί, αν δείτε από τα social media μέχρι τις καμπάνιες που κάνει τον Πασό, είναι φανερό ότι είναι καμπάνιες που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με εκείνες που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με εκείνες που κάνει το κόμμα Έλλας. Ακριβώς γιατί το Πασό έχει αυτή τη δυσκολία και ακριβώς γιατί έχει την εντυμότητα υπάρχουν στις οφειλές. Και μάλιστα, ενώ σας ξαναλέω, είναι οφειλές που δεν γεννήθηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Και ένα σχόλιο για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα ήθελα, κύριε Τσουκαλά. Ο Πρωθυπουργός και από τη μία μεριά βαζιγκάζει στους υπουργούς και από την άλλη εξακολουθεί βεβαίως να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Έβαλε όμως στην ουσία τον οδικό χάρτη, τον προεκλογικό επί της ουσίας εχθές. Πάλι προειδοποιώντας ότι το πουγκί δεν θα ανοίγει ανάλογα με τις πιέσεις.
1: Ο Πρωθυπουργός ανοίγει το πουγκί μόνο ανάλογα με τις πιέσεις. Βρίσκει λεφτά όταν πιεστεί. Είτε για τα ενίκια, είτε με διαρροές για τις συντάξεις, είτε για τις φοροελαφρύνσεις. Είναι κατεξοχήν ο πολιτικός ο οποίος είναι βαθιά συνεπής σε αυτά που λέει. Ο πολιτικός ο οποίος δεν κοστολόγησε ποτέ αυτά που έταξε και δεν έκανε το 2018, κατάργησε ο νόμος Κατρούγκαλου, οριζόντια μείωση ΦΠΑ, τότε έλεγε ότι γίνεται, τώρα λέει δεν περνάει.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Άρα είναι ο κατεξοχήν πολιτικός, ο οποίος μόλις τριμωχτεί παίρνει μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαμε το ζήτημα, αν θυμάστε, για τα βαρέα.
0: Τα είπαμε αυτά, τα είχαμε πει.
1: Και 1,5 χρόνο μετά το έκανε.
0: Ναι.
1: Βάλαμε το ζήτημα για δαπάνη για τη στέγαση, λίγο καιρό μετά το έκανε.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη και οι πυρκαγιά στη Βιωτία που έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112 με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, ένα πυροσβεστικό από τον Πειραιά και ένα ταχύπλοιο σκάφος από την Πάτρα μεταβαίνουν πλησίω της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Άργος. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς υποχωρούν οι άνεμοι, συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά. Διερευνάται αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη στα πύρινα μέτωπο κοντά στο Μάραθο, Ευρυτανία, στην Ιγρήτα Σερών, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, η ισχυρά μελτέμια σε Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και επειδή δεν έδωσα την ταυτότητά μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τώρα η Χαρά Γιαννοπούλου. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παραμένουμε τα ίδια. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Από τα πρώτα θέματα που επισημένα στην έναρξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ήταν αυτή η συμφωνία που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Χαμάς με τη Χαμάς για τον πλήρη αφοπλισμό της, μια συμφωνία που ο πρόεδρος Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει ιστορική, αλλά όπως συμβαίνει κάθε φορά με τέτοιου είδους μείζωνα γεγονότα και θέματα, πάντα πρέπει να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε. Σας το λέω αυτό γιατί μετά αυτές τις διφθυραμβικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί ιστορικής συμφωνίας, που ευχόμαστε να είναι έτσι, έρχονται δηλώσεις στελεχών της Χαμάς που διευκρινίζουν ότι η Χαμάς έχει θέσει σαφείς όρους σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας για τη λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις η Χαμάς εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει πρώτα όσα έχουν συμφωνηθεί. Και η τοποθέτηση της οργάνωσης έρχεται ενώ ο πρόεδρος τον είπα, όπως σας είπα, πανηγυρίζει. Ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, διάβαζα νωρίτερα, που είναι και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε ότι το θέμα των όπλων της οργάνωσης συνδέεται με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, γιατί κάπου εκεί το είχαμε αφήσει, άμεσα με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, την ανάληψη της διοίκησης από την Εθνική Επιτροπή και την έναρξη της ανοικοδόμησης. Τώρα όλα αυτά, αλλά και τα άλλα που σας έλεγα για τις απειλές του Αραχτσί και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έρχονται από την Τουρκία, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ας πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο σας λοιπόν για αυτήν την συμφωνία με τη Χαμάς που ανακοίνωσε πάλι έτσι με πομπόδες ύφος ο πρόεδρος Τραμπ, και κάθε φορά είμαι επιφυλακτική και μαζεμένη, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά να που έρχονται δηλώσεις από τα στελέχη της Χαμάς που επί της ουσίας δεν δηλώνουν και κάτι άλλο, μας υπενθυμίζουν ποιο ήταν η δική τους όρη.
1: Ναι, ορθώς είστε επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την ιστορία, διότι για να τα πούμε με τη σειρά, ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή βγήκε στον τύπο ότι προετοιμάζεται εδώ και δύο μέρες. Mm-hmm. Αλλά όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, λένε οι Αγγλοσάξονες.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε δει πολλές τέτοιες συμφωνίες οι οποίες έχουν ναυαγίσει στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν τελείωσε η φάση αυτή του πολέμου στη Γάζα, mm-hmm. υπήρχε ένα συμβούλιο ειρήνης το οποίο θα αναλάμβανε. Ναι. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουμε περάσει στη φάση αυτή της διακυβερνήσεως της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης.
0: Σωστά. Και κάπου έχουμε χάσει και την ανοιχτή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Προφανώς υπήρχαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις κτλ. Αλλά πρόοδο για να περάσουμε σε αυτή τη φάση που λέτε, δεν είχαμε ακούσει ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι έχει γίνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε... Έχει μια διακυβέρνηση από τεχνοκράτες οι οποίοι θα εξηγούν, θα προσπαθούν να ορίσουν την επόμενη μέρα. Η κατάσταση παραμένει πως ήταν πρώτη μέρα της επιχειρίας.
0: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σήμα, κύριε Συρίγο.
1: Τώρα,
0: ναι, τώρα μια χαρά.
1: Ναι, η τεχνολογία.
0: Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Ήμουν κοντά σε ένα αυτοκίνητο και συνδέθηκε με το αυτοκίνητο.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Δεν έχετε τα γυαλιά του Άδωνη, φαντάζομαι, για να τον καταγράφετε.
1: Όχι, αλλά ξέρετε, μερικές φορές είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε πόσο προχωράει η τεχνολογία. Κάτι έλεγα στο μικρό μου γιο, ο οποίος είναι τώρα 16-17 χρονών. Ναι. Και μου λέει, αυτό γιατί δεν το έβγαλες φωτογραφία. Mm. Ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει στα νιάτα μου.
0: Ναι.
1: Του λέω, πώς δεν το βγάλω φωτογραφία, με το κινητό σου, μου λέει.
0: Ναι, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το παιδί ότι τότε ήταν λίγο αλλιώς, ναι. Υπήρχε μια διαφορά. Ναι.
1: Δηλαδή, πλέον έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα. Η περίπτωση της Γάζας είναι χαρακτηριστική, της Λωρίδας της Γάζας είναι χαρακτηριστική, πως ξεκινάει μια συμφωνία με πομπόδι τρόπο, ωραία, προχωράμε στην επόμενη μέρα, αλλά στην πράξη απέχει πάρα πολύ να λειτουργήσει ομαλά.
0: Ναι, σωστά. Και τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, περιμένω να δούμε και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό, που επίσης
1: ακριβώς
0: υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, σαφή θα έλεγα εγώ, ότι δεν έχουμε. Έχουμε τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις τελεχών της Χαμάς, μάλιστα είναι ο κύριος Χαμάντ, από αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι έχει φέρει το βάρος της επικοινωνίας, ένα από τα μέλη που συμμετείχε σε όλη την διαπραγμάτευση. Η Χαμάς επί της ουσίας, από ό,τι κατάλαβα, επιμένει σε αυτό που γνωρίζαμε ως προς το τρόπο και το σχέδιο αφοπλισμού της Γάζας.
1: Ναι, και επιπλέον ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω είναι ποιος είναι ο ρόλος των τρίτων, δηλαδή του Κατάρ, της
0: Αιγύπτου και της Τουρκίας. Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό σε όλη αυτή την ιστορία, διότι μπορεί αυτά να μην προχωράνε, αλλά εκεί καταλαβαίνεις και ορισμένα πράγματα τα οποία κατά καιρούς πετάει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, η προχθεσινή δήλωση, η οποία ήταν ένα εγκόμιο για τη σημερινή Τουρκία, ίσως εξηγεί αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.
0: Ναι, γιατί τελικά προηγείται μία δήλωση του Τραμπ και μετά ακολουθεί κάτι που μπορούμε και ερμηνεύουμε όπως καλή ώρα τώρα. Επίσης, για να κλείσουμε το θέμα Γάζα, Χαμάς και τα λοιπά, εάν θυμάμαι καλά, κύριε Συρίγο, την ασφάλεια στη Γάζα είχε συμφωνηθεί να αναλάβει μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, όπως την ονομάζανε τότε, και μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Όλα αυτά δεν ξέρω αν ισχύουν τώρα.
1: Έχετε πάρα πολύ καλή μνήμη και τα θυμάστε ακόμη, γιατί κανένας άλλος δεν τα θυμάται.
0: Προσπαθώ να τα παρακολουθώ, κύριε Συρίγο, ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Πραγματικά έπρεπε τώρα να έχει αναλάβει μια διεθνής δύναμη, η οποία θα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση τεχνοκρατών. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Οπότε γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε κάποια επιφύλαξη να δούμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ένα. Το δεύτερο είναι να δούμε πώς αντιδρά το Ισραήλ. Και το τρίτο, πιο βασικό, το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτά έχουν ασαφή χρονοδιαγράμματα. Το χρονοδιάγραμμα και αν πρόκειται να ακολουθηθεί.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως το αρχικό της αρχικής συμφωνίας, το πατεμόνις και τα λοιπά, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακολουθηθεί από τη μία μεριά, και κυρίως ο χαρακτήρας του Προέδρου Τραμπ, ο τρόπος που δρά και ενεργεί, μας έχει κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς.
1: Αυτό είναι σταθερό πάντως.
0: Ναι, έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Ας μείνουμε στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή και ας δούμε λίγο για να μας διευκρινίσετε όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αραχτσή, ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Κύπρο, τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο ομολογό του, που επί της ουσίας...
1: Και με τον Ουκρανό.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Και με τον Ουκρανό.
0: Και με τον Ουκρανό, ναι.
1: Διότι χτυπήσανε οι Ουκρανοί ένα ιρανικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι μετέφερε πολεμικό υλικό. Οπότε είχε και με τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο και με τον Ουκρανό.
0: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, είχε ένα στοιχείο απειλή στο τηλεφώνημα αυτό, με την έννοια να μην τυχόν και εμπλακούν, μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις των χωρών αυτών σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό έχει γίνει και για εμάς, βεβαίως.
1: με, εννοείται το δημοσίευμα εκείνο το οποίο στοχοποιούσε την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το Ιράν αυτή τη στιγμή προσπαθεί, το Ιράν έχει δεχθεί ένα ισχυρότατο χτύπημα σε όλη τη στρατιωτική υποδομή της χώρας. Διπλωματικά έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Προσπαθεί λοιπόν να εξισορροπήσει τη στρατιωτική του ήττα με τη διπλωματική νίκη, παίζοντας με ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Εκεί θα ενέτασα τα τηλεφωνήματα προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ειδικά για τη Βουλγαρία δεν υπάρχει σοβαρός στρατιωτικός στόχος για να τον ενδιαφέρει. Ήταν περισσότερο ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύτηκε από, και από ένα άρθρο σε ιρανική εφημερίδα.
0: Τι που είναι ανέφερε η το βάση λιμάνι Μπέσμερ, δεν είναι εκεί? Τι είναι στη Βουλγαρία, κάνω λάθος?
1: Ναι, αλλά βάσεις υπάρχουν πάρα πολλές και στη Ρουμανία και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ήταν κυρίως παιχνίδι εντυπώσεων, ναι, αυτές οι λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις που κάνουν στο στρατό.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να περάσω την εικόνα ότι μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε ιτηθεί, αλλά εμείς έχουμε δυνατότητα να σας χτυπάμε παντού, γι' αυτό και εσείς πάρτε τα μέτρα σας.
0: Ναι, και είναι σαφές ότι έχει μια στρατηγική και διπλωματική στρατηγική το Ιράν, κύριε Συρίγο, σε αυτόν τον πόλεμο ο οποίος παραμένει ανοιχτός και πότε φουντώνει και πότε ησυχάζει, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, για την ασφάλεια κτλ. Προφανώς μέσα στη στρατηγική αυτή είναι και τέτοιου είδους κινήσεις, φαντάζομαι.
1: Είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή όταν εκτοξεύεται το έδαφος του Ιράν, παρακολουθείται από ραντάρ, από δορυφόρους, παρακολουθούν τα πάντα. Ό,τι εκτοξεύεται από το έδαφος του Ιράν παρακολουθείται. Ο λόγος που το Ιράν χτυπάει γειτονικές χώρες είναι διότι είναι μικρότερο το περιθώριο αντιδράσεως όταν χτυπάς ένα στόχο που απέχει 150 χιλιόμετρα από σένα, από ένα στόχο που απέχει 1000 χιλιόμετρα από σένα ή 1200 χιλιόμετρα από σένα. Τα 1000 χιλιόμετρα είναι το Ισραήλ. Αντιστοίχως, το να χτυπήσει έναν στόχο που είναι στα 1800 χιλιόμετρα, όπως είναι η Βουλγαρία παραδείγματι, είναι περίπου βέβαιο ότι ο πύραυλος που θα στείλει θα αναχαιτιστεί πολύ πιο πριν.
0: Σωστά, και από την άλλη μεριά αυτή η εξέλιξη ενός πολέμου Αμερικανο-Ισραηλινού με το Ιράν, το Ιράν με τις κινήσεις αυτές τον πόλεμο τον ανοίγει, τον κάνει περιφερειακό.
1: Ναι, επίτηδες το κάνει, είναι το όπλο
0: αυτό
1: του
0: λέω, να το ανοίξει. Ακριβώς,
1: ναι,
0: αυτό,
1: δηλαδή, ναι. Για να μπορέσει, οπότε το Ιράν εμφανίζεται να απειλεί πολλές χώρες. Μην το δούμε περίεργο να απειλήσει αύριο και την Ιταλία, να απειλήσει και το Παρίσι και το Λονδίνο. Εντάσσεται στη λογική των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα το Ιράν στρατιωτικά έχει υποστεί φοβερή ήττα αυτή τη στιγμή. Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει αντικειμενικά.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά στρατιωτικά δεν υπάρχει.
0: Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει, παίζει και αξιοποιεί το αδιέξοδο του Προέδρου Τραμπ που κατάλαβε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει ανάγκη να κλείσει τον πόλεμο αυτό και έχει ένα πεδίο ανοιχτό μπροστά του, το Ιράν εννοώ. Να μείνουμε επίσης και να έρθουμε προς τα εδώ.
1: Ναι, αν μπορώ ένα σχόλιο, κύριε
0: Βαλταζή.
1: Το Ιράν προσπαθούσε να φτιάξει όλο αυτό το καιρό ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μία περιοχή. Δηλαδή, άμα το ρίξει, θα χτυπήσει μία χώρα, μία περιοχή. Μέσω των στενών του Ορμούζ, το Ιράν διαπίστωσε ότι δημιουργεί προβλήματα σε όλη την παγκόσμια οικονομία, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
0: Ναι, ότι το στενό του Ορμούζ είναι το πυρηνικό του όπλο.
1: Το πυρηνικό του όπλο με πολλαπλάσια ισχύ από ότι ένα συμβατικό πυρηνικό όπλο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το Ιράν θα το τραβήξει αυτό και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Το δε πολύ κακό μνημόνιο συνεννοήσεως που υπεγράφει μεταξύ Αμερικής και Ιράν, στο άρθρο 6 αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν για 60 μέρες δεν θα παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Μετά τις 60 μέρες θα μπορεί να παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Το βρήκανε αυτό λοιπόν οι Ιρανοί και θέλουν να το τραβήξουν. Σου λέει, έχουμε το περιθώριο.
0: Ναι. Καλό ακούγεται για τους Ιρανούς αυτό, θέλω
1: για
0: να πω αυτό.
1: Λένε.
0: Ναι. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας με αυτό που διαβάσαμε επίσης χθες, γιατί σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια κινητικότητα. Τη συζητάγαμε πολύ καιρό πριν ξεσπάσει και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε την Τουρκία, κύριε Συρίγο, να ζητά διαβεβαιώσεις από το Λίβανο μετά τη συμφωνία που έκανε ο Λίβανος με την Κύπρο. Και επί της ουσίας, πίσω από αυτό, φαίνεται πως η Άγκυρα εκτιμάει ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα περιφερειακό σχήμα συνεργασίας, ένα τριγωνικό σχήμα, θα έλεγα εγώ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Κάτι που προφανώς υποψιάζεται, ανησυχεί, φαντάζεται η Τουρκία.
1: Η συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για την τουρκική εξωτερική
0: πολιτική. Να πούμε ότι είναι συμφωνία αριοθέτησης ΑΟΣ, έτσι, μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Να το δούμε λοιπόν πότε ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2007. Το 2007 ο Λίβανος με την Κύπρο υπέγραψε μια συμφωνία. Να το δούμε λοιπόν πότε ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2007. Το 2007 ο Λίβανος με την Κύπρο υπέγραψε μια συμ

0: Έγινε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά από αυτό, η Κύπρος άσκησε μια πολύ έξυπνη εξωτερική πολιτική και έπεισε τους Λιβανέζους να επανέλθουν με νέα συμφωνία, όχι με αναβίωση της παλιάς.
1: Mm.
0: Με νέα συμφωνία, η οποία όμως ακολουθούσε κατά γράμμα την παλιά συμφωνία.
1: Mm.
0: Αυτό ήταν χτύπημα για την τουρκική εξωτερική πολιτική.
1: Mm.
0: Και αυτό τώρα προσπαθεί να ανατρέψει η Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περιθώριο πιθανότητα για κάτι τέτοιο,
1: mm-hmm.
0: αλλά είναι ενδεικτικό των αντιληψιών της. Όταν το 2007 υπέγραψε ο Λίβανος συμφωνία και οι Τούρκοι είδαν ότι δεν προχωρούσε λόγω της διαφωνίας με το Ισραήλ, είχε κατέβει το 2014 ο Νταβούτογλου κουβαλώντας χάρτες μαζί του,
1: mm-hmm.
0: στους οποίους έλεγε στους Λιβανέζους πόσο θα διευκόλυνε αν υπέγραφαν οι Λιβανέζοι, ο Λίβανος, προσέξτε, που δεν έχει ακτές αντικριστές με την Τουρκία, να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για οριοθέτηση. Διότι κατά τη γνώμη της Τουρκίας η Κύπρος είναι νησί, άρα έχει μόνο χωρικά
1: ύδατα,
0: άρα είναι σαν να μην υπάρχει στην περιοχή, συνεπώς ο Λίβανος έπρεπε να υπογράψει με την Τουρκία. Είναι πράγματα ανήκουστα από πλευράς διεθνούς δικαίου, αλλά το αναφέρω για να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτονταν και εξακολουθούν να σκέφτονται οι Τούρκοι.
1: Ναι, το είδαμε αργότερα και με το τουρκολιβικό και τα λοιπά.
0: Είναι η ίδια λογική ακριβώς.
1: Ακριβώς
0: το Λίβανο ήταν ακόμη πιο ακραίο, διότι στην περίπτωση της Τουρκίας με τη Λιβύη υπάρχει ένα θεωρητικό κενό ανάμεσα σε Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο,
1: ναι.
0: όπου βλέπεις κάποιες τουρκικές ακτές. Είναι ακραίο βεβαίως.
1: Ναι, με το Λίβανο δεν υπήρχε τίποτα.
0: Με το Λίβανο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε αντικριστή ακτή.
1: Ναι, δεν υπάρχουν αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα
0: πολύ,
1: και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τις πήραμε τις απαντήσεις μας, φίλες και φίλοι. Ελάτε τώρα να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Από ό,τι καταλάβατε για τη συνομιλία με τον κύριο Συρίγο σε σχέση με αυτή την ιστορική συμφωνία κατά τον πρόεδρο Τραμπ με τη Χαμάς, μένει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Και βεβαίως παρακολουθούμε αυτό το ενδιαφέρον διπλωματικό παιχνίδι του Ιράν, που όπως ακούσατε και προηγουμένως, εάν υπάρχει ένα συμπέρασμα μέχρι στιγμής, ότι ναι, το Ιράν είναι αυτό που τουλάχιστον διπλωματικά έχει πάρει τις εντυπώσεις.

Λοιπόν, επειδή βλέπω και την ώρα η οποία έχει περάσει, το χρεώνομαι, χρεώστε με, για να σας πω την ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί ξέρετε υπάρχουν κινήσεις πολιτικές και τα λοιπά που τις παρακολουθούμε και

διπλωματική εξάρτηση που η Ισπανία έχει από το Μαρόκο. Υπόσχομαι λοιπόν μία από τις επόμενες μέρες της εβδομάδας που μας έρχεται να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που αφορά την Ευρώπη, υπάρχει απόφαση ενωτάτου δικαστηρίου, υπάρχει βεβαίως η ανθρωπιστική κρίση και η ανθρωπιστική πίεση. Όλα αυτά σας υπόσχομαι ότι θα τα δούμε. Σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας, να είστε όλοι καλά. Να έχουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, παρακαλούμε πολύ, μπορεί να υπάρχει ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα μποφόρια καταλαγιάσουν λίγο, καταπέσουν, γιατί μας δημιουργούν το άγχος με τις πυρκαγιές, με την φωτιά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι τρέμει το φιλοκάρδι μας. Ας ηρεμήσουν λίγο, ας απομείνει έτσι ένα δροσερό αεράκι, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, καλή ξεκούραση σε εύχομαι. Εμείς πάλι τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη μάχη με τις φωτιές δίνει και σήμερα η χώρα, καθώς περισσότερες από 20 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε Βιωτία και Αργολίδα τα δυσκολότερα μέτωπα, σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα εστάλει από το 112 για εκένωση προς το Άργος. Παραμένει κλειστή η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο μεταξύ, νέα φωτιά ξέσπασε στη Χινίτσα Αργολίδας κοντά σε κατοικία, εισήχησε το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία, όπου μένονται δύο πύρινα μέτωπα, στην Ξηρονομία όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό και στο Καλαμάκι Θήβας με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσει Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέρων μέσων είναι περιορισμένη λόγω των πολύ υψηλών ανέμων. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζεται ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου

0: που παρουσιάζουν δυσκολίες. Βελτιωμένη κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, τόσο στον Ασώματο όσο και στην Αγία Παρασκευή, καθώς υποχώρησαν κάπως οι άνεμοι. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων ιδιοκτησιών. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτη για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενες στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Σε λίγα λεπτά θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέου υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρία Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται η υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Με τη μέση ροακιδεύτηκε ο ανθοπυραγός Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, όπου έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Ιούλιο, καθώς υποχώρησε το 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 7η θέση μεταξύ των κρατών μελών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, καθώς τον Ιούλιο κινήθηκε με αρνητικό ρυθμό 0,3% έναντι αύξησης 2,2% τον Ιούνιο. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, ενώ ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου αφορά τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των πολεοδομιών. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες μοιράζονται δις σε ανίερες business. Μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια έωσαν από φόρο στο γεω 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πικούλα και το Στέλιο Βραδέλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Madame.

κοινίζω σαν να είμαι ημάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανακάνε δίσκο ο Σταν. Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμ.

0: Θα λέγαμε καλό μεσημέρι, καλό κατεβόδιο αυτού του μήνα, αλλά η τελευταία μέρα του μήνα Ιουλίου αποδεικνύεται επεισοδιακή. Βέβαια, μας είχαν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι ότι παιδιά είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες.
1: Και λέγανε και λένε για σήμερα πάρα πολύ το μεσημέρι, με συνδυασμός με τους ανέμους κτλ. Τι είπε ο φίλος μας, έχει σκάσει λίγα μιλιγκρέμ. Ωρε φίλε, τι πόνος είναι αυτός. Τέλος πάντων,
0: δύσκολη κατάσταση
1: εν όψη παραλίων, δύσκολη κατάσταση
0: σε πολλές έτσι περιοχές της χώρας.
1: Ρέθυμνο παραμένει,
0: βιωτεία,
1: κατάσταση βιωτεία, πολύ άσχημα,
0: με εκένωση περιοχών ακόμα και από θαλάσσεις. Έχουμε πολλά μέτωπα εδώ, με τη βοήθεια της Βασιλικής Κολτσίδα που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Αργολίδα, κοντά στις Μυκήνες έχουμε ένα μέτωπο.
0: Συν το, την Κρήτη που συνεχίζει στο Ρέθυμνο.
1: Θα κάνουμε έτσι
0: 112 μια... για τη Χινίτσα.
1: Ναι,
0: έχει
1: επικαιροποίηση των...
0: Πολύ πράγμα, ναι. Δυστυχώς.
1: Πυρκαγιών, δυστυχώς. Λοιπόν, ναι.
0: Ωραία, πάμε να μας δώσει την εικόνα ο κύριος Κώστας Τσίγας, είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι. Είναι δύσκολη ημέρα, ξεκίνησε από νωρίς. Με τις δύο πυρκαγιές που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, η μία είναι στο Κρανίδι, στη Χινίτσα, και η άλλη στη Βιωτεία, στον Άγιο Βασίλειο, όπου εκεί λόγω των ισχυρών ανέμων σε όλη την περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν λοόμινοι στην ευρύτερη περιοχή της και στην παραλία, και γίνεται προσέγγιση αυτή τη στιγμή με σκάφη του λιμενικού και με σκάφη του περιοριστικού σώματος αλλά και με ιδιωτών, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι.
0: Προς ποια κατεύθυνση θα τους...
2: Θα απομακρυνθούν με θάλασσα και θα μεταβούν στην πλησιέστερη ακτή που θα υπάρχει με ασφάλεια. Θα γίνει εκτίμηση εκείνη τη στιγμή λόγω...
0: Γιατί είναι και η θάλασσα σήμερα δύσκολες.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό που προτεύει να απομακρυνθούν, να μπουν με ασφάλεια στα πλοιάρια, είτε του λιμενικού σώματος είτε του περιοριστικού σώματος, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι.
0: Να πάρουμε λίγο τις παλιότερες φωτιές. Έχουμε εικόνα από το Ρέθυμνο.
2: Φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση το Ρέθυμνο, σε πολύ καλύτερη κατάσταση το Ρέθυμνο, και η Σιτία και οι δύο στο Ρέθυμνο και στην Κρία Βρύση, αλλά και η προχθεσινή. Το θέμα είναι ότι και στην Πάρο, που οι πλέον ισχυροί άνεμοι δημιουργούνται.
0: Η διάφυρη που θα ρωτούσαν είναι η Πάρος, εκεί τι γίνεται.
2: Είναι και η Άνδρος, αλλά δεν είναι και η Κάλυμνος. Είναι όλες οι πυρκαγιές έχουν καλύτερη εικόνα. Η δυσκολία όμως είναι ότι οι άνεμοι πνέουν πάρα πολύ ισχυροί και κάποια καπνογόνα σημεία συνεχίζουν και βγάζουν φλόγα, παρόλο την ψήξη η οποία έχει υποστεί είτε από αέρος είτε από επίγειες δυνάμεις. Το μεγαλύτερο βάθος
1: μπορούμε να επιχειρούμε επίγειες. Από αέρος.
2: Σε κάποιες πυρκαγιές ναι, σε κάποιες όχι. Π.χ. στην Αργολίδα, στη Χινίτσα επιχειρούν ελικόπτερα. Στην Βιωτεία δεν είναι εφικτό να επιχειρήσουν ελικόπτερα. Όπως και κατά διαστήματα και στην πυρκαγιά της Πάρου. Γι' αυτό έχει δοθεί μεγάλη προτεραιότητα. Το περιοριστικό σώμα είναι σε γενική επιφυλακή, με επίγειες δυνάμεις παντού, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Η Πάρος δεν είναι λίγο περίεργη φωτιά, γιατί δεν έχει δάσος, αλλά και η πέμπτη μέρα σε πολύ χαμηλή βλάστηση. Ή ακριβώς επειδή υπάρχει χαμηλή βλάστηση, φεύγει πολύ γρήγορα.
2: Είναι η χαμηλή βλάστηση, αυτό που είπατε, αυξάνεται η ταχύτητά της και δεν υπάρχει προσέγγιση και δρόμος εύκολος για να μπορέσει να φτάσει νερό με σωληνώσεις. Οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν και ενδιάμεσες αντλίες για να μπορέσουν τα μπαρ της πίεσης να φτάσουν μέχρι το σημείο που πρέπει να ψηθεί. Δεν υπάρχουν δρόμοι και από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνει αεροπυρόσβεση από τα ελικόπτερα ή από τα αεροσκάφη για να μπορέσει να ψηχθούν όλες αυτές οι περιοχές, γίνεται μόνο από επίγειες δυνάμεις, με προέκταση σωληνώσεων όπου είναι εφικτό, με πεζοπόρα τμήματα, με δασοκομμάτους.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση της πυρόσβεσης, γιατί όταν δεν έχει τη βοήθεια των εναέριων για να μπουν μετά τα πεζοπόρα,
2: να χαμηλώσει το πυροθερμικό φορτίο. Ναι.
0: Είναι δύσκολο για τα πεζοπόρα να κάνουν
2: ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και φαντάζομαι και οι πτήσεις από τα εναέρια μέσα είναι και στο όριο, έτσι, με τόσο αέρα που στροβιλίζεται.
2: Οι συνάδελφοι εκεί υπερβάλλουν αυτό, τόσο οι χειριστές της πολεμικής αεροπορίας όσο και οι πιλότοι των ελικοπτέρων, στα πλαίσια και στα όρια μάλλον της ασφάλειάς τους επιχειρούν.
1: Στα όρια.
2: ακριβώς πάνω απ' όλα όμως προτεύει η ασφάλεια και αυτών που επιχειρούν για να μπορέσουν να διασώσουν ό,τι μπορούν από το έδαφος είτε στις ζωές είτε στις περιουσίες.
0: Άρα λέμε οι δύο πιο δύσκολες φωτιές αυτή τη στιγμή Βιωτία είναι στον Άγιο Κρανίδη. Βασίλειο στην Ευβοιωτία και στο Κρανίδι στην Χινίτσα.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο έχει και κατοικημένες περιοχές κοντά, έχει και ξενοδοχειακές μονάδες.
2: Έχει παραθεριστικές κατοικίες. Ευελπιστούμε.
0: Αυτές οι εκτάσεις τώρα που καίγονται εκεί τι είναι, είναι δάσος ή έχει χορτολιβαδική?
2: Είναι πουρναρότοπος με χορτολιβαδικές εκτάσεις, μεικτές, έχει και καλλιέργειες.
0: Οπότε φεύγει πολύ γρήγορα με τον
2: ακριβώς,
0: αέρα, φεύγει η φωτιά. Μέχρι 150 χιλιόμετρα έχει καταγραφεί σε ορισμένα σημεία.
2: Έτσι έχει υποθεί και από την επιστημονική κοινότητα. Τα μποφόρ είναι πολλά, οι δυσκολίες σημαντικές.
0: Και πρέπει να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για εσάς τους πυροσβέστες. Δηλαδή τώρα όταν φυσάει έτσι ο άνεμος και αλλάζει κατεύθυνση, ανά πάση στιγμή μπορείτε να κυκλωθείτε. Ήδη έχουμε τρεις συναδέλφους που χάσαν τη ζωή τους, τα δύο τα παιδιά στην Κρήτη. Ναι.
2: Ακριβώς όπως συνέβη δυστυχώς με τους τρεις συναδέλφους και στην Κρήτη τους δύο, αλλά και τον συνάδελφο στο Αρίνιο.
1: Ναι. Και είχαμε και την κηδεία του πριν από το πρωί,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι,
1: μέσα σε έτσι φοβερή...
0: Δεν είναι συνθήκες που... Είναι λίγο πρωτόγνωρες αυτές οι συνθήκες ή όχι? Δηλαδή τώρα είστε πολλά χρόνια στο σώμα.
2: Κάθε χρόνο η ένταση των πυρκαγιών είναι και πιο ισχυρή. Κάθε χρόνο τα νέα δεδομένα τα κλιματολογικά ενισχύουν την επέκταση των πυρκαγιών. Όμως όπως έχουμε ξαναπεί, αυτές οι πυρκαγιές για να συνεχιστούν πρέπει, για να επεκταθούν πρέπει να ξεκινήσουν. Και από τη στιγμή που έχουμε καθημερινά πάνω από 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, είναι ζητούμενο που είναι από πρόθεση από αμέλεια συνάνθρωποι μας, πολίτες της χώρας μας, κάνουν είτε θερμές εργασίες είτε
0: πάρκες. Αν κάνουν ένας με ηλεκτροσυγκόλης πάλι, δηλαδή λες με έχει 8-9 μποφόρ και ο άλλος πάει να κόψουμε με τροχό.
2: Είναι αδιανόητο και εγκληματικό ταυτόχρονα.
0: Το φοβερό στην Ισπανία που βρήκαν, από ό,τι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, πήγε λέει ένας με μια μπουλντόζα και ήθελε να σπάσει ένα βράχο και χρησιμοποίησε την μπάλα αυτή τη μεταλλική. Ναι, ναι. Χτύπησε πάνω στο βράχο, πετάχτηκαν οι σπινθήρες και έπιασε φωτιά και κάηκαν 500.000 στρέμματα.
2: Κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει με καλλιεργητές και με καταστροφείς από αγροτικών γεωργικών μηχανημάτων εδώ στη χώρα μας, όπου αυτό λέμε καθημερινά, ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, απλά θα πρέπει να κάνουμε εργασίες βιοποριστικές όταν οι συνθήκες όμως το επιτρέπουν, να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
0: Και είχαμε και το εξής παράδοξο τώρα. Λέγαμε ότι δεν έβρεχε, πανηγυρίσαμε και καλά κάναμε ότι άρχισε να βρέχει γιατί είχαμε μεγάλο φαύλο λειψιδρίας, αλλά οι βροχές που πέσανε
1: την έριξε την Παρασκευή.
0: Όχι, οι βροχές που πέσανε από το Μάιο και μετά ξαναφύτρωσαν τα χορτάρια, δηλαδή πολλές από αυτές τις περιοχές στις Κυκλάδες, και συνήθως από τον Απρίλιο και μετά δεν έβρεχε ποτέ.
1: Ναι.
0: Φέτος...
2: Μεγαλώνει η φυτοκάλυψη με κάθε βροχή. Αυτή η βροχή που έριξε δεν ήταν ικανή αυτή η υγρασία για να περιορίσει τις πυρκαγιές. Δυστυχώς το καλοκαίρι.
0: Μεγάλωσε είναι... τα χόρτα και με διευκολύνει τώρα τη φωτιά.
1: Είναι και ένα κύκλο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να έχουμε έτσι καλύτερα νέα στη συνέχεια.
0: Άμα δεν συνεχίσει ο άνεμος μαζί μας.
1: Εντάξει, λένε από αύριο βέβαια θα αρχίσει να κοπάσει σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Κώστας Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος.
1: Λοιπόν, και πάμε Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι. Έλα, Έλενα.
3: Γεια σας.
1: Πάμε να δούμε
0: την μαζική εισβολή στη Θέουτα.
1: Στην Ισπανία. Ναι. Τι εικόνες είναι αυτές.
0: Πόσο, 50.000 μετανάστες.
3: 49.000 για την ακρίβεια, αλλά σχεδόν 50.000 και είναι περίπου ο μισός πληθυσμός της Θέουτα. Όπου η κατάσταση...
1: Αυτό ήταν οργανωμένο, έτσι, προφανώς. Δεν ήταν...
0: Μέσω WhatsApp, λέει, πήγανε ένα μήνυμα WhatsApp και Messenger, Έλενα.
3: Ναι, τώρα υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, τέλος πάντων, για το πώς έγινε αυτή η εισαγωγικά εισβολή. Γι' αυτό κάνουν λόγο οι κάτοικοι της Θέουτα. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες και αναλύσεις και στα διεθνή μέσα που λένε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να έχει κάπως διευκολυνθεί ή τουλάχιστον να έχουν κάνει τα στραβά μάτια, στο πούμε έτσι, οι αρχές του Μαρόκου. Τώρα, του Μαρόκου. Γιατί τώρα έγινε αυτό, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Να εξηγήσουμε καταρχήν στον κόσμο ότι είναι η Θέουτα και τι είναι η Μελίγια.
3: Και η Μελίγια.
0: Για
3: ναι,
0: δώστε εσύ τώρα γεωγραφικά.
3: Είναι δύο θύλακες, Ισπανικές. βρετανική στο έδαφος της Βόρειας Αφρικής.
0: Μέσα στο Μαρόκο.
3: Στο Μαρόκο ακριβώς. Και είναι τα μόνα ευρωπαϊκά εδάφη στη Βόρεια Αφρική.
0: Άρα για να το καταλάβετε, είναι μέσα σε μια χώρα όπως το Μαρόκο, δύο μικρές κουκίδες,
3: 100.000.
0: Ναι. Mm. Σε απόσταση μεταξύ τους, η Θέωτα και η Μελίγια δεν είναι και πολύ κοντά. Και πρέπει, οι Ισπανοί τόσα χρόνια, ας πούμε, υπερασπιζόταν. Γιατί αν πατήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος όπως είναι η Θέωτα ή η Μελίγια, μπορείς να ζητήσεις άσυλο. Επί τόσα χρόνια οι Ισπανοί είχαν χιλιάδες πραγματικά κόσμο να προστατεύει τη Θέωτα και την Μελίγια, γιατί ήταν το πιο εύκολο. Δεν χρειαζόταν να περάσουν με τα πλοία. Μπορούσαν απλά να εισβάλλουν στη Θέωτα, αυτό που βλέπουμε τώρα.
3: Ναι, είναι κολυμπήσεις.
0: Ναι, είναι κολυμπήσεις. Mm.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα σου βάλω μετά δύσκολο quiz για τη Θέωτα και στο Γιώργο, που έχει να κάνει με ελληνική παρουσία. Πες εσύ τώρα την είδηση και μετά στο βάλω.
3: Έχει ξαναγίνει λοιπόν αυτό και το 2021, τότε υπήρχε μια έντονη διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο. Γιατί η Ισπανία είχε δεχτεί να νοσηλεύσει τον ηγέτη μιας αποσχιστικής οργάνωσης στην Δυτική Σαχάρα, τέλος πάντων, που το Μαρόκο θεωρεί ότι είναι δικό του έδαφος. Είναι δικό του έδαφος και είναι μια αποσχιστική οργάνωση. Είχε υπάρξει λοιπόν αυτή η διπλωματική διαμάχη και τότε υπήρχε μια ανάλογη κατάσταση στη Θέουτα συγκεκριμένα, αλλά και στη Μελίγια. Κατά καιρούς έχουμε δει, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά έχουμε δει μετανάστες, κυρίως από το Μαρόκο, να προσπαθούν να πατήσουν το πόδι τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί επί της ουσίας είναι ακριβώς αυτό που είπες, Στέλιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι κάποιοι ή αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν αρχίσει να επιχειρούν να επιστρέψουν στο Μαρόκο, γιατί βλέπουν ότι εκεί η κατάσταση είναι, δεν έχει κάποιο μέλλον για αυτούς, δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει νερό. Οπότε υπάρχει συνεργασία όμως, γιατί είπε το Μαρόκο και ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας ότι υπάρχει πρόθεση από το Μαρόκο να συνεργαστεί για να τους πάρει πίσω. Επίσης η Μαδρίτη στέλνει και στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή και αστυνομικές, και προσπαθούν να επιλύσουν αυτή την κρίση, που ωστόσο έχει πάρει και μια ευρωπαϊκή διάσταση
1: και πολιτική διάσταση, και με τον Τραμπ να κάνει δηλώσεις.
3: Ναι, ότι... και ευρωπαϊκή διάσταση,
0: εισβολή και τα λοιπά.
3: Ναι, και με την Τζόρτζια Μελόνι να κάνει μια ανάρτηση και να λέει ότι πρέπει η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν, της εφαρμογής συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Υπήρξε αντίδραση της Ισπανίας σε αυτό και κάλεσαν τον πρέσβη της Ιταλίας για να δώσει.
0: Όταν η Μελόνι είχε το πρόβλημα με τη Λαμπεντούζα όμως, το ήθελε βοήθεια. Άντε τώρα μην τα ακούς και αυτή.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει όμως μία διαφορά στην πολιτική αυτή τη στιγμή τουλάχιστον της ισπανικής κυβέρνησης με τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Και άλλες παίρνουν. Και η Φιλανδία είπε ότι ήταν μία ενισχυτική δήλωση προς αυτή τη Μελόνι. Η Γαλλία...
0: Στη Φιλανδία
3: επίσης...
0: ποιος να πάει πέρα από κάτι ταράντους που χάνουν τον προσανατολισμό τους. Mm-hmm. Ποιος να πάει στη Φιλανδία, δηλαδή.
3: Εντάξει,
0: ποιος μετά να βρεθεί στη Φιλανδία.
3: Δεν είναι έτσι. Δεν
1: μα καλά, είναι πιο εύκολη
3: η
1: διαχείριση.
3: Δεν είναι άνευ την πρόσβαση στην Φιλανδία, αλλά από ναι, σίγουρα είναι.
0: Ποιος
3: πιο...
0: να πάει στη Φιλανδία.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ή πάνω σε παγόβουνο να ξεκολλήσει και να βρεθεί κανένα θαλάσσιο ελέφαντα και να κολλήσει πάνω στο, να βρεθεί στο Ροβανιέμι να γιορτάσει με τον Άγιο Βασίλη.
3: Καλά,
0: ή
3: κανένα
0: μεθυσμένο τάραντο.
3: Θα σα θυμίσω επίσης ότι και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αυτές οι χώρες είχαν δεχτεί το προηγούμενο χρόνο, πριν κάνα δύο χρόνια, ένα μεταναστευτικό κύμα
0: από Ρωσία.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτοί δεν θέλαν να πάνε στρατό, δεν ήταν ότι θέλαν να πάνε
3: μετανάστες. Όχι, δεν ήταν Ρώσοι, ήταν μετανάστες. Οι οποίοι έρχονταν μέσω Τουρκίας.
0: Α, εντάξει.
3: Και θυμάστε τις
0: ένας μικρός αριθμός και μέσω Ρωσίας, ναι, που ήταν σαν αντίπεινα των Ρώσων και τα λοιπά.
3: Δεν ήταν μικρός αριθμός, υπήρξε ένα.
0: Καλά, πάντως για να πας στη Φιλανδία
3: τότε.
0: Δεν είναι, δηλαδή μόνο happy fit πήγε.
1: Εντάξει, η Αφρική και η Ασία είναι
3: λοιπόν,
1: οι σοβαρές Ρώσεις.
3: Μα ευρωπαϊκός νότος είναι αυτός που δέχεται το βάρος της μετανάστευσης.
1: Κυρίως.
3: Δεν είναι τωρινή αυτή η διαπίστωση, προφανώς. Έτσι. Όμως υπάρχει, ήθελα να καταλήξω εκεί, ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στην Ισπανία και στις υπόλοιπες χώρες, την πλειοψηφία, δεν λέμε ότι είναι όλες οι χώρες έτσι, που θεωρούν ότι η πολιτική της ισπανικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, πρόσφατα να δώσει χαρτιά σε μετανάστες που βρίσκονταν επί χρόνια πάντως στην Ισπανία και να τους νομιμοποιήσει 500.000 στον αριθμό, ουσιαστικά θεωρούν ότι αυτό και η αντιπολίτευση στην Ισπανία ότι ενθαρρύνει και άλλους να έρθουν στη χώρα κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ότι ο Σάντσες ας πούμε κάνει τα...
3: Ναι, αυτό. Αυτό λέω ότι είναι το επιχείρημα έτσι, και αυτό που υποστηρίζουν. Τώρα, η Ισπανία είπε ότι προφανώς θα εξεταστούν από όσους μείνουν όποιες αιτήσεις γίνουν για πολιτικό άσυλο, αλλά ότι υπάρχει και αυτή η συνεργασία, όπως είπα και πριν, με το Μαρόκο για να πάρει πίσω μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Θέουτα.
0: Στη Θέουτα, μάλιστα. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει συνδέσει το όνομά του με τη Θέουτα?
3: Με τη Θέουτα.
1: Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Που έφτασε να γίνει και προπονητής ομάδας, είναι ίνδαλμα στη Θέουτα. Έπαιζε.
3: Η ποδοσφαιρική ομάδα η Θέουτα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Έπαιζε στη δεύτερη εθνική.
1: Μ' αρέσει η παρατήρηση.
0: Η Θέουτα έπαιζε στην Σεγούνδα. Είναι, έχει και καλή ομάδα.
1: Σεγούνδα.
0: Η Μελίγια Σεγούδα δεν έχει τόσο καλή. Η Θέουτα έχει καλή ομάδα.
1: Για πες.
3: Okay.
0: Είχε συσχετιστεί και με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήρθε στον Ολυμπιακό.
3: Εσείς θα απαντήσετε, ο Γιώργος, να.
0: Έπαιζε στο Λεβαδιακό, έκανε μεγάλη καριέρα. Εδεσαϊκό και τα λοιπά. Βαγγέλης Κρύος, ο οποίος έφτασε να κάνει τον προπονητή.
1: Ούτε το ξέρω.
3: Δεν το ήξερε, Γιώργο, αυτό.
1: Ούτε το ξέρω.
0: Ήταν από τις πρώτες μεταγραφές Ελλήνων στο εξωτερικό.
3: Πότε έγινε αυτό, πότε?
1: Μετά τον Νίκο Αναστόπουλο.
0: Ήταν λίγο μετά τον Αναστόπουλο.
1: Και την Αβελίνο.
0: Δεκαετία
3: 90. 90, ήταν 80.
0: Ο Αναστόπουλος ήταν το 80.
1: Το 80 ήταν.
0: Ο Κρύος πήγε το 90.
1: Ο Μουστάκιας.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, και να σου πω, και να σου πω βέβαια επί τη ευκαιρία και πολλά συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη μνημειώδη πρόκριση.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά ήταν.
3: Δεν ήταν τόσο εύκολη η ομάδα υπάρξει τελικά.
1: Καλά. Πλάκα κάνεις.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Πλάκα κάνεις. Εγώ νόμιζα ότι.
3: Για τέτοια εποχή του Ιουλίου.
1: Μπάρτσα.
3: Μπάρτσα μπορεί να μην είναι. Αλλά δεν είναι και εσύ που είσαι τόσο άνετος. Θα δούμε για τα δικά σας, επαναλαμβάνω. Λοιπόν.
0: Αν το είπαμε με τα ποδοσφαιρικά, τιμή και δόξα για τον Φράνκο Μπαρέζ.
1: Εντάξει. Μεγάλο αρχηγό.
0: Ένας από τους κορυφαίους.
3: Ναι.
1: Μεγάλο αρχηγό.
0: Ποδοσφαιριστές παγκόσμιους, ναι.
3: Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε.
0: Είχε συνδεθεί το όνομά του, θυμάσαι, με σεξουαλικό σκάνδαλο.
1: Άντε πάλι. Οι νεκροί δεν δικαίονται, φίλε μου.
3: Όχι, δεν το θυμόμαστε αυτό.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πάρει ο Μπερλουσκόνη την πιο ακριβή μεταγραφή του και πήγε τα έφτιαξε με τη γυναίκα του Μπαρέζη και του χάλασε την ομάδα τη Μίλαν.
1: Ωραία, φίλε.
3: Όχι, δεν τα θυμόμαστε αυτά. Τα θυμάσαι εσύ, Γιώργο.
1: Όχι, με τον Μπερλουσκόνη μόνο τα μπούγκα μπούγκα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν, και μια και να πούμε ότι θυμάστε που λέγαμε χθες για αυτή τη διαμάχη UEFA, FIFA κτλ. Έτσι.
1: Ναι.
3: Και πόσο σωστά το υπογραμμίσαμε και το επισημάναμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί έχει πάρει πολύ
1: χαλάει το σχέδιο του
3: αυτό το θέμα. Ναι. Δεν ξέρουμε αν χαλάει. Πάντως και η UEFA είναι αυτό που λέγαμε χθες. Πήραν ουσιαστικά την απόφαση και τα 55 μέλη και 55 ομοσπονδίες της UEFA σε περίπτωση που προχωρήσει η FIFA με αυτό το σχέδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τότε δεν θα λαμβάνουν μέρος.
1: Μάλιστα.
3: Για παράδειγμα στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά. Πάμε τίτλους ειδήσεων. Μιράντα Σκαμπαρδόνη, δύναμη, και επιστρέφουμε.
4: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί επανωτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόδο-Βρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φίχτια Αργολίδας κύκλωσε φωτιά, όπου έχει εκκαινωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι στον εισαγγελέα εντός της ημέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Διερευνάται αν η εκδήλωση της φωτιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρετανία στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση των πληθωρισμών των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Και ο καιρός, η ισχυρά μελιτέ μειώσε νέα μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού, που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά, για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. 31 του Ιούλη, δύσκολη ημέρα σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Στην Φλόκα Χαΐας έχουμε νέο μέτωπο. Είχες εκεί το 112. Να ακούσουμε λίγο την Αθανασία Σταμοπούλου από το Art News.
1: Ο άνεμος πραγματικά είναι εξαιρετικά ισχυρός. Όπως μας μετέφερες και εσύ, κάει και ένα σπίτι. Υπάρχει χαμηλή βλάστηση, αλλά πυκνή στη συγκεκριμένη περιοχή. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και για προληπτικούς λόγους. Αλλά βλέπαμε και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν ευτυχώς στην προκειμένη περίπτωση, ενώ οι άνεμοι είναι εξαιρετικά ισχυροί, κατάφεραν οι έμπειροι χειριστές των ελικοπτέρων Έριξον να επιχειρήσουν και να μπορέσουν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, έτσι ώστε να βλέπουμε την πυρκαγιά αυτή τη στιγμή να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και οριοθετημένη στην Φλόκα Αχαΐας. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσω. Θερμά, θα συνδεθούμε και με σένα.
2: Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει και πολύ πολύ μεγάλος αναβρασμός και στα λιμάνια, γιατί μιλάμε για μέρες, σήμερα, αύριο, πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Χιλιάδες κόσμο που περιμένει να φύγει.
2: Έχουμε απαγόρευση απόπλου από το Λαύριο και από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά. Προς στιγμήν ακολουθούνται
0: ένα δρομολόγιο,
2: ναι,
0: από Πειραιά.
2: Τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται, αλλά συστήνουμε γενικά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα
0: πάρετε τηλέφωνο να δείτε αν θα φύγετε.
2: Ακριβώς.
0: Ξέρεις τι να περιμένεις τώρα, πώς και πώς ξεκινάει.
2: Να έχει κλείσει ξενοδοχεία, να έχει κλείσει αυτό.
0: Πώς θα βρεθούν τα καράβια τώρα, γιατί τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που
2: μπορούν. Ναι, και τα αυριανά και τα μεθαυριανά είναι γεμάτα προφανώς. Πώς, εκτός να μπουν νέα δρομολόγια.
0: Αφού τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή,
0: είναι τώρα αυτό το διάστημα μέχρι τις 15-20 Αυγούστου.
2: Δεν γίνεται.
0: Αποπληκτική
2: κατάσταση. Έχω την ευκαιρία να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά στον Τρελό και στην δικηγόρο της καρδιάς μας, το Κατερινάκι. Στα Χανιά, εκεί που διακοπεύουν.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης μας στέλνει ένα βίντεο από την Αργολίδα, από πνιχτική κατάσταση στην Αργολίδα. Η Μαρία λέει ότι η τροχιά μάλλον δεν τους ξέρει πού να τους στείλει. Κάντε λίγο πιο συγκεκριμένο στη Μαρία από ποια περιοχή και όλα αυτά εδώ πέρα για να δούμε το τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάμε Βαλέρια Δολαψάκη στο
2: Ρέθυμνο.
3: Μέσα σε λίγες ώρες, οπότε ζητούν άμεσα να βοηθηθούν. Αισθάνονται ότι δεν έχουν βοηθηθεί όσο θα έπρεπε τουλάχιστον.
4: Όσο θα έπρεπε τουλάχιστον μέχρι ώρες. Εμείς είμαστε στον Άγιο Παύλο εδώ, από που έγιναν και οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Η θάλασσα έχει φτάσει μέχρι εδώ με τη βοήθεια του Δημήτρη Γεωργιάδη. Θα δείτε σε πολύ λίγο πόσο κοντά είναι η θάλασσα. Είμαστε λοιπόν σε μία από τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν. Επλήγησαν επίσης σπίτια. Κάηκαν σπίτια, δυστυχώς κάηκαν ζώα. Φυσικά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι πολύ σοβαρό και η Πρέβελη εκεί, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, μια περιοχή Natura, μια πολύτιμη περιοχή μοναδική στην Ευρώπη.
1: Είναι μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού καλούς, η Πρέβελη και το φοινικό δάσος. Αν μπορείς να μας μεταφέρεις ποια είναι η εικόνα εκεί, γιατί είχαμε πληροφορίες ότι ένα μέρος διεσώθη, ένα μεγάλο μέρος από το φοινικό δάσος, αλλά οι απώλειες εξακολουθούν και είναι σημαντικές για το οικολογικό και το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνει πίσω του.
4: Ναι, ευτυχώς έχει περιοριστεί. Όντως όμως έζησαν πολύ άσχημες στιγμές και ειδικά να βλέπεις ένα τέτοιο μέρος να φλέγεται είναι αποκαρδιωτικό. Αυτό που μας περιέγραψαν είναι ότι τουλάχιστον έχουν σωθεί τα φύλλα των φοινίκων, που σημαίνει ότι θα μπορέσουν να αναγεννηθούν και ευκολότερο. Είναι κάτι που συνέβη και πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το μόνο καλό και αισιόδοξο. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, όχι μόνο εδώ στον Άγιο Παύλο και σε άλλες περιοχές. Σιγά σιγά επιστρέφουν, όπως θυμίζουμε, χρειάστηκε να εκενωθούν πάρα πολλές κοινότητες. Δεν έχουν ρεύμα ακόμα, δεν έχουν νερό, οπότε προσπαθούν με ιδία μέσα να βάλουν ξανά μπροστά τις επιχειρήσεις τους. Βρήκαμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Είναι αυτό που μας μεταφέρει τώρα, είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Αυτό από το Ρέθυμνο και την Βαλέρια Δολαψάκη. Είχαμε τη σύνδεση με το Art News στην τηλεόραση. Οι εικόνες, για να σας το μεταφέρουμε, είναι προς από μια καμένη επιχείρηση, ήταν ταβέρνα, πόσο μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Που, τίποτα, και από καΐδια. Γεια σας.
0: Η φωτιά σταμάτησε επειδή είναι η θάλασσα μπροστά. Δηλαδή, αν είχε και άλλο, θα πήγαινε, δεν ήταν.
2: Πολλές φορές σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές η φωτιά σταματάει στη θάλασσα.
0: Έχει στις 12 και 23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την περιοχή της Χινίτσας με σύσταση απομάκρυσης προς Πόρτο Χέλη. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
2: Και αυτό το λέμε διότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με αρμόδιους φορείς και δεν γίνεται δυνατό αυτό. Πάμε στον Αναστάσιο, στον κύριο Αναστάσιο Καμούτσι, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος στη Θήβα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καμούτσι.
5: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Δώστε μας μια εικόνα της κατάστασης.
5: Όλο το σκηνικό έχει αλλάξει από αυτό που το είχα αποκαλέσει και πριν, το καριστικό που συνέβη με την αποφυγή όλου του κινδύνου της ξηρονομίας του οικισμού που βρέθηκε στο περικυκλωμένο από τη φωτιά. Τώρα η φωτιά επεκτείνεται και με ένταση, ο αέρας έχει κοπάσει ελαφρώς, μπορούν και πετάνε ένα αέρια μέσα, τα οποία δεν τα είχαμε δυστυχώς το πρωί, και κατευθύνεται σε δασική περιοχή που, αν μπορώ να σας προσανατολίσω χωροταξικά, οδηγείται προς το Κορινθιακό.
2: Το μέτωπο είναι μεγάλο.
0: Και άμα μπει στο δάσος είναι...
5: Από εδώ που εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε είναι ένας λόφος που μόνο τα πυροσβεστικά μέσα μπορούν να έχουν εικόνα. Δηλαδή όσο ο πολίτης δεν μπορούμε, ναι. Όμως έγινε μια αναζωπήρωση της φωτιάς από το σημείο το οποίο είχε ξεκινήσει, δηλαδή 7 η ώρα το πρωί, και έφερε μια δεύτερη καταστροφή.
0: Στην εξηρονομή έχετε μια πρώτη καταγραφή.
5: Εδώ είμαι ακριβώς.
0: Ναι, λέω, έχετε καμιά πρώτη καταγραφή από ζημιές στο...
5: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πυμνιοστάσιο παλιό το οποίο δεν ξέρω τι υπερήχε μέσα, φαίνεται ότι έχει καταστραφεί. Η αγροτική καλλιέργεια η οποία αφορά επιτοπλίστων αλαιόδανδρα, μιλάμε για ολική καταστροφή. Και βέβαια έχοντας να κάνοντας με το κομμάτι ότι ο κόσμος εδώ είναι καθαρά αγροτικός, σημαίνει ότι έχει υποστεί μια βάναυση.
0: Μεγάλη ζημιά,
5: Ναι, και τα αλαιόδανδρα δεν αντικαθιστούνται. Και αυτή τη στιγμή το μέτωπο κινείται παραδόξως, δηλαδή αν έχουμε έναν βορειοανατολικό άνεμο, μπορεί να κινηθεί προς δυτικά, επιστρέφει, ενώ ο άνεμος είναι νέα από φορά, στο πούμε βόρειος,
2: είναι
5: μπορεί
2: νέα,
5: να το δείτε να γυρίσει προς τα βορρά.
2: Ναι.
0: Αλλάζει συνεχώς οι κατευθύνσεις.
2: Είναι 360 μοίρες που μας είπανε και από την Κρήτη χθες.
5: Ακριβώς. Και βέβαια σαν Δήμος έχουμε και δεύτερο πλήγμα, γιατί στα 10 χιλιόμετρα από την περιοχή που βρίσκομαι εγώ τώρα υπάρχει άλλη μια φωτιά, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Καλαμάκη, παραλιακός οικισμός, που καταλαβαίνετε ότι τα μέσα είναι και λιγοστά και έχουν μοιραστεί και ο φόβος και η επέκταση.
0: Και εκεί βρίσκονται και αρκετοί παραθεριστές, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, έχουμε από το πρωί ενημερώσει και γίνεται μία σταδιακή και συντεταγμένη, δεν μπορώ να την πω εκένωση, αποχώρηση σιγά σιγά του πληθυσμού από τις παραλίες μας. Αυτή τη στιγμή έφυγα από ένα χωριό στο οποίο είναι οι πιο πολλοί οικιστές που έχουν επέλθει, γιατί έχουμε ανοίξει το πνευματικό κέντρο της περιοχής για να μπορούν...
0: Δεν κινδυνεύει ο οικισμός?
5: Όχι, δεν κινδυνεύει, αλλά με τη φωτιά κανείς δεν παίζει και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, μάλιστα. Έτσι όπως εξελίσσεται και...
5: Πιστεύαμε ότι μόλις πέρασε το ζήτημα της υγειονομής είχε λύσει το σκηνικό και σε 15 λεπτά... Δεν μπορεί να φανταστείτε τι ακριβώς.
2: Όταν λέτε για 9 μποφόρ, δεν. Οι ταχύτητες είναι τρομερές.
5: Πάντως, όσο μας αφορά, για να μιλάμε ότι δόθηκε μια και δίνεται μια απίστευτη μάχη, που βλέπει από κοντά καθένας τι σημαίνει να είσαι πυροσβέστης, τι σημαίνει να είσαι αστυνομικός, να είσαι οτιδήποτε υπεύθυνο στην περιοχή. Ναι. Και βέβαια να εξάρω και τον εθελοντισμό των ανθρώπων, που δεν υπήρχε αγροτικό μηχάνημα που να μην έχει βγει ακόμα και τώρα στον δρόμο.
2: Καλά τα λέτε και αυτά και σωστά τα λέτε. Δήμος... Απλά αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε και σε άλλες εποχές, όχι μόνο τώρα.
5: Επειδή έχω τυχάνει να είμαι γιατρός, ξέρω πολύ καλά το κομμάτι της πρόληψης. Και αν δεν θέλουμε να ζούμε αυτά, πρέπει να δώσουμε τεράστιο βάρος. Γιατί ναι, μεν και ως αυτοδιοικητικός να κάνω το παραπονό μου. Ωραία είναι να δίνονται οι εντολές για το καθαρισμό των οικοπαίδων, των ιδιοκτητών,
0: των ιδιωτών,
5: ακόμα και τα κοινόχρηστα. Και άλλο είναι να γίνονται στην πράξη, με μηδενικούς πόρους.
2: Μάλιστα.
0: Και που αργούν πολύ αυτοί οι πόροι να πάνε και μετά σου λέει μαζεύτηκε.
5: Δεν έρχονται και κάνουν.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί και να σου πω και κάτι, και ο καθένας δεν έχει και ένα χιλιάρικο και δύο να κάνει συστηματικά. Πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
5: Ναι, το κράτος...
2: Και πάντα λένε ότι οι πυρκαγιές και οι πυρκαγιές καταπολεμούνται το χειμώνα.
5: Ακριβώς.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι.
5: Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε. Να πω και το θετικό ότι στο χωριό της κληρονομής όπου γλιτώσαμε τα απρόβλεπτα και τα επικίνδυνα, έπαιξε μεγάλο ρόλο ο καθαρισμός των οικοπαίδων των ιδιοκτητών και βέβαια και τα αρρώστημα, τα καλλιεργήσιμα χωράφια τα οποία ήταν χωρίς χόρτα.
2: Μάλιστα. Και σίγουρα, δεν μπορούσε να περάσει.
0: Θα βοηθάνε για την πρόληψη, ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουν κάποιοι από τους όρους. Λοιπόν, κρατάμε ότι αυτή τη στιγμή κάποια κατοικημένη περιοχή δεν απειλείται, βέβαια, έτσι όπως αλλάζει ο αέρας.
2: Αλλά αυτό
0: ποτέ.
2: Που μπαίνει στο δάσος που λέτε είναι.
0: Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι πάει σε δασική περιοχή.
5: Ναι, ευρεία έκταση.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
5: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Από τον Δήμαρχο Θήβας.
2: Θα παρακολουθούμε.
0: Ένα κύριο Καμούτσι ήταν η ενημέρωση.
2: Παρακολουθούμε και όλα τα μέτωπα. Κάθε στιγμή και ώρα θα έχουμε έτσι.
0: Ας ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπεύθυνο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που ενδεχομένως υπάρχει σύνδεση. Για να δούμε λίγο
2: τον Γιώργο.
6: Και μένει να δούμε πώς θα κυλήσει η έρευνα των αρμοδίων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή οι έρευνες έδειχναν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι η φωτιά ξεκίνησε από πρόβλημα στο δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.
0: Λοιπόν, φωτιές από το ΔΔΕ δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο και έχουμε και πολλές και καταστροφικές. Και αυτό έχει να κάνει με το παλαιωμένο σύστημα. Είναι κάτι που το λέμε χρόνια. Εντάξει, είναι ωραία η καραμέλα των εμπρησμών, αλλά ας βγάλουν τα ποσοστά και θα δουν ότι οι εμπρησμοί είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις φωτιές που προκαλούνται εξαιτίας της αμέλειας οργανισμών όπως είναι ο ΔΔΕ. Δηλαδή οι φωτιές που μπαίνουν εξαιτίας του κακοσυντηρημένου συστήματος που υπάρχει,
2: πετάγονται σπίθες,
0: είναι υπερπολαπλάσιες.
2: Προφανώς. Λοιπόν, τι να πάμε σε μια μουσική ανάσα, έτσι να κάνουμε. Α, να
0: έχουμε
2: πούμε.
0: Στην Βιωτή Εκένωση, να δούμε τον Γιώργο Κοβό από Art News.
7: Πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ πυκνός ο καπνός που υπάρχει στην περιοχή. Είναι δύσκολη αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι πολύ δύσκολο για όποιον αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας να βρίσκεται εδώ σε αυτό το σημείο. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία... ουσιαστικά είναι χωμένη σε μία γούβα, να το πούμε απλά λαϊκά, να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή από πάνω ψηλά είναι περιτριγυρισμένη από βουνά. Κατεβαίνεις ένα δρόμο γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσεις κάτω στην παραλία. Άρα ουσιαστικά είναι περικλεισμένη περιοχή από βουνά, από δάση, τριγύρω, από βλάστηση. Είναι πολύ έντονη η παρουσία του πεύκου, αλλά και πολύ χαμηλή βλάστηση, η οποία έχει πολύ, πολύ έντονο το στοιχείο της ξηρότητας. Μάλιστα, στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, παρόλο που είμαστε μέσα στη θάλασσα, ακούμε τη φωτιά που καίει αυτή τη στιγμή στη μέση της πλαγιάς του Λόφου Νικολέτα. Ακούγεται μέχρι εδώ. Είναι μεγάλες οι φλόγες, συνεχίζουν, ξεπηδούν ανεξέλεγκτα. Κάποιες παίρνουν την κατεύθυνση προς τον Άγιο Βασίλειο, τουλάχιστον προς τα εκεί φυσάει ο αέρας αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατεύθυνση του ανέμου. Παρόλα αυτά όμως, παίρνει πολλές φορές και διάφορες διευθύνσεις, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να φεύγει και από την άλλη πλευρά. Όμως επαναλαμβάνω ότι η κύρια κατεύθυνση είναι προς τον Άγιο Βασίλειο, άρα τουλάχιστον οι άλλες περιοχές που είναι λίγο πιο δίπλα από την άλλη πλευρά, όπως η Λιβαδόστρα, αυτή τη στιγμή να μην κινδυνεύουν. Μάλιστα, η επιχείρηση.
2: Το πρόβλημα είναι γενικά η
0: πολύ... την εικόνα.
2: Ναι.
0: Στα 100 μέτρα, είναι η φωτιά στα 100 μέτρα από την παραλία και υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 σπίτια και με επιχειρήσεις στα οποία δεν υπάρχει. Δεν βλέπω εγώ κάποιο πυροσβεστικό σε αυτό το σημείο. Πέρα από τις καντίνες είναι και τα
2: σπίτια.
0: Είναι στα 100 μέτρα η φωτιά και κατεβαίνει απειλητικά προς τα κάτω για να σβήσει στην παραλία, έτσι όπως φαίνεται η συγκεκριμένη.
2: Και το σοβαρότερο πρόβλημα είναι, πιστεύω και βλέπω, οι πολύ έντονες ρηπές του ανέμου και πολύ έντονοι άνεμοι και οι πολύ δύσκολες ανακατευθύνσεις της φωτιάς. Εκεί που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει, ας πούμε, ξαφνικά αλλάζει φορά και γίνεται πολύ πολύ απειλητική.
0: Και επειδή και ο Γιώργος είπε ότι καίγονται πεύκα, ναι. Όταν το πεύκο έχει τα κουκουνάρια. Τα κουκουνάρια μπορούν να σου φύγουν να κάνουν και 500 μέτρα.
2: Χειροβομβίδες.
0: Ναι, ναι. Να πετάς συνεχώς.
2: Ο Γιώργος ο Κοβός, έτσι.
0: Και λοιπόν, να πέσει πάνω σε κάποια οροφή, και, γιατί τα σπίτια και μια εκκλησία βλέπω εκεί πέρα κοντά δεν είναι πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπω μερικούς κατοίκους που προσπαθούν μάλλον να απομακρύνουν ό,τι μπορούν.
2: Και αποπληκτική ατμόσφαιρα, ναι, ναι. Και η εικόνα τα λέει όλα. Προσπαθούμε να στη μεταφέρουμε με όσο το δυνατόν.
0: Και σήμερα και αύριο δυστυχώς οι άνεμοι δεν θα είναι σύμμαχοι.
2: Από αύριο το μεσημέρι μας έλεγε η Νικολέτα Γιακοπούλου ότι θα υπάρξει μια σταδιακή εκτόνωση, που αυτό σημαίνει ότι από την Κυριακή επί της ουσίας θα έχουμε μια έτσι σημαντική μείωση στην ένταση των ανέμων.
0: Έχει κλείσει η Παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτιών, για όσους μπορεί να είσαστε στην περιοχή. Και είναι φοβερό, οι δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη φαίνεται ότι έχουν διανύσει περίπου
2: 100 χιλιόμετρα.
0: 100 χιλιόμετρα. Ε? Δηλαδή ναι, ναι. Έχουν φτάσει στην Αίγυπτο.
2: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, ας πάμε σε μία μουσική ανάσα να το σπάσουμε λίγο και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και εμείς επειδή με τη μουσική έχουμε άριστη σχέση, έτσι, και πάντα υποκλινόμαστε, έτσι, και σεβόμαστε τους μεγάλους δημιουργούς, θέλουμε πάντα να μεταφέρουμε συναυλίες, αφιερώματα σε μεγάλους μουσικούς της εποχής μας και προηγούμενων γενιών. Είναι μια μουσική συναυλία, «Οι μελωδίες που ένωσαν γενιές», έχει τίτλο. Στην Άνδρο, η Φιλαρμονική Ορχήστρα, λοιπόν, του Μουσικού Συλλόγου της Άνδρου παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στο συνθέτη και μαέστρο το Γιώργο Κατσαρό, έτσι, έναν εμβληματικό άνθρωπο της τέχνης. Βίβα μαέστρο Γιώργος Κατσαρός, οι μελωδίες που ένωσαν γενιές. Θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση την 3η 4 Αυγούστου, την ερχόμενη Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο της Άνδρου. Σπεύσατε μια έτσι
1: καλά,
0: πολύ όμορφη.
1: Όλα καλά, και στην Άνδρο.
0: Καλά, εννοείται. Και τραγουδούν, είναι οι ερμηνευτές Σπύρος Κλίσας και Χριστίνα Ράλη, πλαισιωμένοι από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, υπό την επιμέλεια και τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Σιδερή. Πολύ
1: εσύ,
0: ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, λέει η Λίνα, εντάξει, ρεπόρτερ μέσα στο δύσκολο έργο που επιτελούν. Καλό είναι να χειρίζονται λίγο καλύτερα τα ελληνικά τους. Λίνα, είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες. Εντάξει, αυτό μπορεί να φεύγει από το συνάδελφο.
0: Ξέρεις τι, επειδή το έχουμε κάνει και εγώ και ο Στέλιος, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, δεν είχαμε κινητά και δίναμε το ρεπορτάζ από την Στουρνάρη για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο και έδινα στο καρτοτηλέφωνο και από κάτω περνούσαν μολότοφ.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο
1: την ώρα που σου έρχεται η κάπνα όλη μέσα στα μάτια, έχει θερμοκρασίες απίστευτες, προσπαθείς καταρχήν και εσύ να σωθείς, αλλά να κάνεις και τη δουλειά σου.
0: Και εν τέλει πιστέψτε με ότι αν το ζούσατε αυτό θα τους δικαιολογούσατε πλήρως τους ρεπόρτερ κάτω από τις πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες που δίνουν το ρεπορτάζ.
1: Όπως αναρωτιέται ο Πέτρος ότι με τόσες φωτιές ξέρεις πως πάνε άλλοι διακοπές. Το έχει κανονίσει, ο άλλος περιμένει, έχει μαζέψει τα λεφτά για αυτές τις 7 μέρες, 5.
0: Όσο φτάνουν.
1: Όσο φτάνουν, άντε να πω 10 για κάποιους υπερτυχερούς, έτσι όπως έχει καταντήσει το θέμα.
0: Και φαντάσου να πέσεις και σε απαγόρευση απόπλου και να έχεις κλείσει ξενοδοχείο και να περνάνε οι μέρες έτσι. Τέλος πάντων, ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα αυτά τα πράγματα να περιοριστούν, να μην έχουμε καταρχάς κόστος ανθρώπινες ζωές, δεν το συζητάμε.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, κατά, από εκεί ξεκινάμε.
0: Και κατά δεύτερον, ως το δυνατόν λιγότερη επέκταση και λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον. Τι άλλο. Λοιπόν,
1: από
0: και
1: έχουμε εκένωση θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο.
0: Βλέπουμε και εικόνες στην τηλεόραση.
1: 112 για Χινίτσα και Μπόρσα. Δύσκολες καταστάσεις Αχαΐα, Αργολίδα, Κόρυθος, Βιωτία που συνδεθήκαμε νωρίτερα. Κάπως καλύτερα φαίνονται τα πράγματα από αυτό που μας μεταφέρουν στην Κρήτη, κάπως λέμε, και στην Ιππάρο, γιατί έτσι όπως φυσάνε οι άνεμοι.
0: Αν δεν κοπάσουν οι άνεμοι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και θα ενημερώνεστε σίγουρα έγκαιρα και έγκυρα από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 που ακολουθεί, αλλά και από όλα τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων και από τις εκπομπές του Earth News Radio. Εμείς δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Νιάκα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εγώ δεν θα είμαι από την επόμενη εβδομάδα.
1: Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να γεμίσουμε.
1: Καλή ξεκούραση, να γεμίσει μπαταρίες.
0: Έρχεται δύσκολη σεζόν, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας όλοι και να έρθουμε έτσι πάλι δυνατοί πίσω. Και από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
12: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθυμνο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ιδώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στο πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας, που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή τυπάει χ το 112 στο κινητό μας, που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι οι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
12: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στο
5: νοικισμό. Έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι. Η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
12: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην Ξηρονομή Θήβας, ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
9: Καλό μεσημέρι από την Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
12: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα, που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας, Κώστα. Μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
9: Αυτή η μάχη αυτή την ώρα είναι ένα μαχητικό δρόμο που έχει την κληρονομή. Το πείγμα του που να μην φτάσει μέχρι εκεί. Και αυτό κυρίως είναι το μαχητικό δρόμο που παραλαμβάνει. Γιατί δεν έχουν δρόμο διαφυγής. Και κυρίως αυτή την καλοκαιρινή περίοδο έχουν πάρα πολλέ παραπλέψει. Και καταλαβαίνω ότι η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει εκεί. Γιατί θα χρειαστεί σε περίπτωση που φτάσουν εκεί οι πρώτε λόγε. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι ο έξω από το χωριό Ξηρονομή, σε κάποιους ελαιώνες, ναι, μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στην Βιωτία, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνες, και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σα περιγράψω λίγο την εικόνα γρήγορα. Εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε πέρα στου δρόμου του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνε, είχαν καεί τελείως όλη την στάση. Τα σπίτια ευτυχώς γλίτωσαν. Υπάρχει μια αναφορά για ένα σπίτι εξαρχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί ο ελαιώνες, έχουν γίνει στάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν στάστη από το πέρασμα αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνει κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα εναέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θυελλώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήψεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας στο σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένη ποσότητα νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
12: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, Γιώργο, αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σφινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
12: Ασφαλώς.
13: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
12: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο τη φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου, εκεί παραμένει. Βαλέρια, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα, δώσε μα την εικόνα αυτή την ώρα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσο τη Πρέβελη. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερη, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου. Μια περιοχή Natura, να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη. Δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά-σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά. Κόπη μια ζωή. Άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
12: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
14: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
12: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
15: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι, έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
16: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
15: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια, η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
12: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
12: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
17: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις εικόνες.
12: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο, η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
18: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιάδες ελιές. Τα δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
19: Ήμουνα μόνο μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους εδώ, τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
12: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
20: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
12: Πάμε στην ανταποκριτήριά μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
21: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικές ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
12: Ευτυχώς.
21: Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα ενάαερια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
12: Αθανασία Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
1: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μια η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, που απλώνεται, να πω ότι αυτή η φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι. Απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα τα είδη κάποιες αποστολικές από τη μαζί που έχει κάνει καλή στάδη. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους προκειμένου να μπορεί να επεκταθεί όταν να χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια περιοχή δύσκολη, με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
12: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η απεσταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε Ελόβες θα έχει κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπύρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
12: Σοφία, σε Ορφανούς, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
22: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή, οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
23: Ξαναδείχνουμε λίγο
22: δυνάμεων.
23: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο του σκαμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
12: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Earth News στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανεμοί τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές ανατολικές διαφοροποιήσεις με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Νέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, προς τις βόρειες Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυσσύρων, εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά 1 μποφόρ περίπου, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θυελλώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θυελλώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως το υπόλοιπο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή έτσι αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτέμι μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή. Επομένως, οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
12: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούς Ρέντε 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
4: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
6: Το βράδυ.
4: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
6: Μάλιστα.
4: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών. Ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
12: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρονικός. Στους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακοπούλου.
6: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Αργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
12: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι εδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα, από τα δύο Διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδος συνεχίζεται? Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην Ελλοδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο, με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με επιδρότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
12: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
8: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Αθήνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
12: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
8: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις περίπου γύρω στις 80-90.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
10: Μάλιστα.
8: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε με την επίρρεια ενοβρέματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενοβρέματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επίρρεια ενοπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: και από την εικόνα στους δρόμους πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρυθμίση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
5: Η σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
12: Λοιπόν, πάμε στην Εραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας τάχτη, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Εραλού, η απόφαση αυτή? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε? Ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
12: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
10: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3%. από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
12: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης της στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
11: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκησης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
12: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
24: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
22: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
13: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
22: Είναι δύσκολες είναι οι συνθήκες.
13: Από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω, αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Θα δείτε ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
22: Ναι.
12: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο Ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι Ισπανικό έδαφος, είναι δύο Ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που πήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο.
3: Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο θύλακα της Θέουτα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
12: Γιατί τώρα, βέβαια.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
12: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάχνιότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το ΠΑΣΟΚ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί, για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, είχαν υποσχεθεί 40, 41, 43, 43.
12: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
15: Λοιπόν, με βάση το νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες εκλογές.
12: Έτσι
15: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, τη διαχρονική διαχρονική ανά το διαχρονικό.

0: το πρωί ο κ. Μαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί
1: μηδέν επί προεδρίας του κυρίακου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια.
1: Με το μνημόνιο. Με το τρίτο μνημόνιο.
0: ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο, το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πω μήνα σειρά ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
1: Νότι στο σημείο αυτό. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό. Πάμε πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δανειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
3: Κουνάει
2: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα,
3: ναι,
2: η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος όταν ήταν πρωθυπουργός φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για 1 και 2 και 5 και 10 χρόνια, ναι, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
3: ναι,
2: δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
3: Πασόκ και
2: της Ελλάς, ναι. Με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
0: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία συζητάμε.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να τον ακούσουμε.
4: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στο Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσφυγικής, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αμβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκευών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, δεν το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, δεν το παρατηρήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει, συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα. Αθλητικό δελτίο.

0: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τι άλλο γεννώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper, θα μου κρατεί εκφράση Κωνσταντέλια που πέτυχε 2 γκολ, κέρδισε 2-0 τη Δυναμό και τώρα θα τον πείσει τη Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου σε μία ημέρα επίσης αρκετά δύσκολη λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε Βιωτία και Αργολίδα, δραματική η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντους να ενισχύονται διαρκώς. Ωστόσο, αυτήν την ώρα, λόγω των ισχυρών αναταράξεων από αέρος, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Τρία είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομία, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή, προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις συνολικά 120 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδοστράτα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτη κοντά στις Μικίνες και στο Κώστας. Μήνυμα από το 112 εστάλληκε στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδεσική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 10 οχήματα από αέρος, κάνουν ρήψεις, δύο αεροσκάφη συνδράμουν και υδροφόρες σωτά. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες τιτάνιας μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό Φοινικό δασό στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπυρώσεις. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Ετωλοκαρνανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν

0: η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, ενώ ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου αφορά τον ψηφιακό εξυγχρονισμό των πολεοδομιών. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Υποστήριξε ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα, όπου εισέβαλαν 49.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια ως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μαζί σας θα μείνουμε εκτάκτως σήμερα για δύο ώρες, τις επόμενες δύο ώρες δηλαδή, μέχρι και τις 5. Όπως καταλαβαίνετε, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους. Είναι η μέρα μεγάλου συναγερμού η σημερινή, με την πυροσβεστική να δίνει σκληρή μάχη σε πολλαπλά μέτωπα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρε τίμπιτα στο μικρόφωνο. Αλήθεια είναι ότι τα μέτωπα είναι πολλά που έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου. Είναι μια μέρα, όπως σας είπα, πάρα πολύ δύσκολη λόγω των συνθήκων, των μετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν. Η προσοχή μας εννοείται στρέφεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βιωτία, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο. Επί της ουσίας είναι δύο τα δύσκολα μέτωπα. Το ένα είναι στην Ξηρονομή και το άλλο είναι στον Άγιο Βασίλειο. Πάμε να συνδεθούμε με το RT News. Ο Γιώργος Κοβός μεταδίδει, βρίσκεται εν πλόγια τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία.
1: Στα πεζοπόρα τμήματα.
2: Και στις υπεράνθρωπες, πραγματικά τιτάνιες οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Δηλαδή, άνθρωποι με αυταπάρνηση και περίσσιο θάρρος προσπαθούν να κατασβέσουν ό,τι μπορούν, έτσι, για να σώσουν περιουσίες.
1: Τη στιγμή, Μαριάννα, τη στιγμή, να σημειώσουμε τη στιγμή που το έργο των εναέριων μέσων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν απίστευτα δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ελάχιστες πτήσεις κατάφεραν να κάνουν. Τώρα βλέπουμε κάποια μετά από αρκετή ώρα, δεδομένου από τη μία ότι είναι λίγα αυτά που μπορούν να πετούν και από την άλλη αυτά τα λίγα έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στο σημείο του Αγίου Βασιλείου, δεδομένου ότι από εκεί κινδύνευαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι, όπως είπαμε, γιατί ο μοναδικός δρόμος έχει αποκλειστεί.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος είναι ξεχωριστά μέτωπα ή έχει ενωθεί αυτό το μέτωπο?
1: Όχι, Μαριάννα, είναι πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, ανέβηκε βουνό, έκοψε στη μέση το δρόμο που ενώνει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο. Ναι. Είναι η ίδια πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και έφτασε στον Άγιο Βασίλειο λόγω της μεγάλης δυναμικής του αέρα. Ο άνεμος έσπρωξε πάρα πολύ δυνατά την πυρκαγιά και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη η έκταση που έχουμε δει να καίγεται. Πρέπει να σου πω ότι από επάνω από τους δρόμους στο χωριό, από το δρόμο που ξεκινάει για να φτάσει στο χωριό στο Καλαμάκι, είναι ένας δρόμος γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου μεγάλης κατηφόρας για να φτάσει κάτω στην παραλία του Καλαμακίου. Όλο αυτό το σημείο είναι με καμένες εκτάσεις και κάποιες φλόγες βλέπαμε νωρίτερα κατεβαίνοντας. Ήταν πολύ δυνατή, πολύ δυνατή η πυρκαγιά. Βλέπετε μπροστά μας δείχνουν ανέσω μουτάφης το ελικόπτερο που ανεφοδιάζεται εδώ από την θαλάσσια περιοχή. Πιο δίπλα δεν φαίνεται τώρα καθαρά, υπάρχει κι άλλο ελικόπτερο το οποίο ανεφοδιάζεται, όμως είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Βλέπουμε ότι η φωτιά έφτασε ουσιαστικά μέχρι τη θάλασσα, στη χαμηλή βλάστηση εδώ στην
2: Μου έλεγες νωρίτερα ότι είναι τόσο ισχυρή άνεμη, Γιώργο, που δεν μπορούσες να προσεγγίσεις τον Άγιο Βασίλειο. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορώ. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, Μαριάννα. Πρέπει να σου πω ότι επιχειρήσαμε να ανοιχτούμε λίγο, γιατί ο Άγιος Βασίλειος είναι ουσιαστικά από τη μύτη, αν φαίνεται.
2: Από πίσω, κάτω, επόμενος κόλπος, σωστά.
1: Καλά. Ναι. Ακριβώς. Για να πάμε εκεί όμως έπρεπε να ανοιχτούμε μέσα, όπου λόγω των έντονων ανέμων το κύμα είναι πάρα πολύ έντονο μέσα, πάρα πολύ δυνατό, οπότε μια προσπάθεια δύο που κάναμε δεν ήταν εφικτό να φτάσουμε εκεί, με αποτέλεσμα να γυρίσουμε πίσω. Έτσι κι αλλιώς όμως φαίνεται ότι η πυρκαγιά γυρίζει δυστυχώς και αυτή προς την πλευρά εδώ της Λιβαδόστρας όπου βρισκόμαστε, ένα σημείο που επαναλαμβάνω δεν έχει καεί, έχει πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο. Πριν αρκετά χρόνια είχε καεί ξανά αυτό το κομμάτι. Έχει πάρα πολύ πράσινο.
2: Ξέρουμε, Γιώργο, αν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή πάνω στο πυροσβεστικό σκάφος ήταν και οι τελευταίοι από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Πιθανό να είναι τελευταίοι, γιατί θα πω με επιφύλαξη, θα το πω ότι ίσως να είναι τελευταίοι, δεδομένου από ότι βλέπω ότι τα σκάφη της πυροσβεστικής ή άλλα σκάφη πολιτών πολιτικά δεν βλέπω να κινούνται, να πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο.
2: Και βλέπουμε εδώ τις εικόνες, φοβερές εικόνες, απόκοσμες, εικόνες αποκάλυψης από τον Άγιο Βασίλειο. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί στο λιμανάκι και περιμένουν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής να έρθουν να τους πάρουν. Αυτά νωρίτερα, έτσι. Έχουν ολοκληρωθεί οι απεγκλωβισμοί τουλάχιστον 240 πολιτών από τον Άγιο Βασίλειο και θα δούμε αργότερα με τη βοήθεια άλλων συνοδέλφων αν έχει ολοκληρωθεί και αυτή η επιχείρηση.
1: Τελευταία βλέπουμε στη θάλασσα, έχει φτάσει η Μαριάννα.
2: Ναι. Ο επόμενος κόλπος λοιπόν, από εκεί που βλέπουμε, ο επόμενος κόλπος είναι ο Άγιος Βασίλειος. Έχει κατέβει φωτιά, έχει κατέβει στη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Δύσκολες συνθήκες, δύσκολη κατάσταση. Πολύ πυκνός ο καπνός, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ακόμη και αν κάποιος βρίσκεται εκεί και μπορεί να είναι ασφαλής από τη φωτιά, δεν είναι καθόλου ασφαλής από τους καπνούς. Οποιοδήποτε έχει το παραμικρό πρόβλημα υγείας το επιβαρύνει κατά πολύ ο καπνός αυτός. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Οπότε καλό είναι όλοι να προστατευτούν όσο μπορούν και καλό είναι να ακολουθούμε τα μηνύματα των αρχών. Δεν είναι τυχαίο.
2: Έτσι είναι, πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της, έτσι είναι.
1: Βέβαια, είναι μελετημένο, αν βγαίνει κάποιο μήνυμα από την πυροσβεστική ή από τις αρχές, είναι μελετημένο. Καλό είναι να τους ακούμε. Κάτι ξέρουν παραπάνω.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο. Πάμε και στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα, πού βρίσκεσαι?
3: Βρισκόμαστε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είμαστε 5 χιλιόμετρα μακριά από τον Άγιο Βασίλειο. Μπορείς να δεις με τη βοήθεια του Χριστόφορου του Δέμου μόνο από την αποπνικτική ατμόσφαιρα πραγματικά τι επικρατεί στο κύριο μέτωπο. Μας έχουν περικυκλώσει εστίες φωτιάς. Από πάνω, από κάτω συνεχώς γίνονται αναζωπηρώσεις και θεριεύει φωτιά. Μεταφέρει ισχυρός άνεμος και κάθρες. Ο κύριος αντίπαλος σήμερα είναι ισχυροί άνεμοι. Ουσιαστικά οι ενέργειες λήψης είναι περιορισμένες καθώς οι ρηπέζεις χεραίνουν την ασφαλή και αποτελεσματική προσέγγιση των ελικοπτέρων. Υπεράνθρωποι πραγματικά η προσπάθεια των πυροσβεστών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται και μέσα στις δεσικές εκτάσεις, στην πλαγιά. Προσπαθούν και επιχειρούν να κατασβέσουν τη φωτιά, Μαριάννα. Καταλαβαίνεις τώρα με την εικόνα που σου μεταδίδουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και από την ατμόσφαιρα.
2: Που είναι εξαιρετικά αποπνικτική. Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια του Καλαμακίου, δηλαδή έχουν καεί σπίτια. Τι σου λένε οι πυροσβέστες?
3: Εμείς, Μαριάννα, καθώς ερχόμαστε, συναντήσαμε και κατοίκους που μας ανέφεραν ότι είχαν φτάσει φλόγες στα σπίτια τους. Αλλά και οι ίδιοι πυροσβέστες μας είπαν για εκκλησία και για σπίτια ότι έχουν φτάσει φλόγες. Είναι δύσκολες συνθήκες και λόγω των ισχυρών ανέμων συνεχώς έχουμε τη φωτιά να αναζωπηρώνει και να θεριεύει σε πολλά τη σημεία. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις, Μαριάννα, στο σημείο που βρισκόμαστε. Για τον κύριο λόγο έχουν τα επίγεια μέσα που έχουν αντιληφθείς. Είναι διάσπαρτες. Τώρα με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου βλέπεις το πέρασμα της φωτιάς.
2: Ναι, σημεία, και τα αποκαίδια.
3: Την έχουν σβήσει πυροσβέστες. Τα αποκαίδια, ναι. Αλλά είναι πολλά τα μέτωπα που πρέπει να διαχειριστούν.
2: Μου έλεγες, Κατερίνα, ότι προσπάθησες να προσεγγίσεις τον Άγιο Βασίλειο, ωστόσο η πυροσβεστική δεν το επέτρεψε, καθώς δεν υπάρχει οδός διαφυγής από τον Άγιο Βασίλειο, γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού με πλωτά μέσα από τον οικισμό.
3: Ακριβώς. Πίσω μου είναι ο Άγιος Βασίλειος. Μπορεί να αντιληφθείς μόνο από την ατμόσφαιρα, μόνο από αυτό που συμμεταδίδουμε από την εικόνα με τον Χριστόφορο Δέμα, πόσο δύσκολο είναι κανείς να προσεγγίσει. Εδώ, μέχρι αυτό το σημείο μπορεί να φτάσει κανείς. Και για οδηγούς και πεζούς λίγο πιο κάτω, στα 500 μέτρα. Είναι δύσκολες συνθήκες, ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν έχουν επιχειρήσει και δεν έχουν καταφέρει να τις σβήσουν στα περισσότερα σημεία οι πυροσβέστες, Μαριάννα.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το μέτωπο ξεκίνησε από το Καλαμάκι και ανέβηκε πάνω προς τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Τι να πούμε για τους πυροσβέστες που όλες αυτές τις μέρες κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι για να προσπαθήσουν να θέσουν υπό έλεγχο όλες αυτές τις φωτιές που ξεπηδάνε σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, μου λες ότι κάτοικοι σου είπαν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει σε μια εκκλησία στο Καλαμάκι και σε αρκετά σπίτια, έτσι?
0: Λοιπόν, όπως ακούτε και εσείς κυρίες και κύριοι, από τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων που βρίσκονται στο πεδίο της Κατερίνας Παπαγιάννη από το Καλαμάκι, ο Γιώργος Κοβός βρίσκεται εν πλώ στον Άγιο Βασίλειο, είναι και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας. Επί της ουσίας λοιπόν είναι δύο τα μεγάλα μέτωπα. Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας Διαθαλάσσης. Ο μόνος τρόπος επί του παρόντος, στόχος είναι αυτός άλλωστε, βασικός στόχος είναι αυτός, να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι, οι παραθεριστές, να μεταφερθούν με ασφάλεια. Εκείνοι επί της ουσίας μεταφέρονται σε μία παραδιπλανή παραλία και από εκεί μεταφέρονται με λεωφορεία στη Θήβα. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη αυτή τη στιγμή.
4: Ακριακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου είναι αυτό που σας έλεγε πριν ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός, ότι είναι το κοινό παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού στην Βιωτία, από την Λιβαδόστρα, συνέχεια Λυκές, συνέχεια Άγιος Νικόλαος. Είναι λοιπόν, στην ουσία έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση, την νότια κατεύθυνση, το μέτωπο της Πυρκαγιάς προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή είναι η νοητή κατεύθυνση
2: που
4: έχει πάρει η φωτιά. Πρέπει να κατέβει στην ουσία όλο αυτό το βουνό προς τα κάτω για να φτάσει τον οικισμό. Αλλά βλέπετε τι ανέμους έχει. Βλέπετε πίσω από την προηγούμενη σύνδεση τι απόσταση δίνει η φωτιά. Δεν έχουμε ούτε 10 λεπτά από την προηγούμενη σύνδεση. Δείτε απόσταση που δίνει. Μέσα σε 10 λεπτά,
2: ναι.
4: Αυτό είναι σχεδόν ένα χιλιόμετρο.
2: Ναι.
4: Από τη μία πλευρά που ήμασταν μέχρι την άλλη. Πόσο γρήγορα δηλαδή την έχει πάει τη φωτιά και την πηγαίνει.
2: Σε αυτή την περιοχή περιμένουμε κορύφωση των ανέμων αυτή την ώρα. Και όπως λέγαμε Θοδωρή, και είδα νωρίτερα και σε σύνδεσή σου με εκπομπή του Earth News, ότι ο άνεμος τροβιλίζεται εκεί, πετάει τις κάφτρες πιο πέρα, άρα ξεκινούν νέες αιστείες φωτιάς και στη συνέχεια ενώνεται το πύρινο μέτωπο.
4: Ακριβώς, και έχει δυναμική ακόμα και στις πλάτες του το μετώπου, το βλέπετε δηλαδή, ό,τι μένει πίσω του, λόγω των τροβιλισμών των ανέμων, δημιουργεί στην ουσία παράλληλες αιστείες. Η κεφαλή του μετώπου έχει φτάσει πλέον εκεί που βλέπετε.
0: Και μπαίνουμε πάλι ξανά εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας, επί της ουσίας η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, έχει προκαλέσει ζημιές σε εκτάσεις, εννοείται, σε μηχανήματα αγροτικά, σε εγκαταστάσεις, σε κτηνοτροφικές μονάδες κυρίως. Εκεί ξεκίνησε η φωτιά λίγο μετά τις 8 το πρωί, δηλαδή λίγο έξω από τον οικισμό. Και με τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεα στην περιοχή από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, εννοείται, όλο αυτό ευνόησε τόσο πολύ το να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα η φωτιά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν και μέσα στο χωριό και να κινούνται ανάμεσα στα σπίτια. Εννοείται ότι σε όλο το μέτωπο υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, που δίνουν μάχη, μια πολύ δύσκολη μάχη, και την ίδια στιγμή μάχονται και απέναντι στις ισχυρότατες ρηπές ανέμου που δυσκολεύουν πολύ σημαντικά το έργο τους. Ουσίας γίνεται και ένα κυνηγητό, για να καταλάβετε. Δηλαδή εκεί που μικρές εστίες είχαν τεθεί υπό έλεγχο νωρίς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μέσα σε λίγα λεπτά αναζωπυρώνονταν ξανά. Και αυτό το ίδιο πράγμα συμβαίνει από τις 8 η ώρα το πρωί εκεί στην περιοχή. Όπως ακούσατε και από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, δυσκολεύεσαι ακόμα και να μιλήσεις, υπάρχουν πυκνοί, μαύροι και λευκοί καπνοί την ίδια στιγμή, έχει καλυφθεί δηλαδή ο οικισμός που υπάρχει εκεί από την ατμόσφαιρα αυτή και από τους καπνούς, και μάλιστα οι καπνοί από την Βιωτία έχουν φτάσει μέχρι και την Κορινθία, όπου και εκεί έχει δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα. σε ό,τι αφορά το έργο του απεγκλωβισμού, της επιχείρησης, δηλαδή απομάκρυνσης κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο από τη θάλασσα, και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή ήταν τόσο ισχυροί οι άνεμοι που ακόμα και στη θάλασσα οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ επικίνδυνες, δηλαδή ακόμα και επαγγελματίες, καπετάνοι με τα σκάφη τους που έφτασαν εκεί στον Άγιο Βασίλειο προκειμένου να παραλάβουν τον κόσμο, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ.

Και στην Αργολίδα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Εκεί στην περιοχή Φίχτη, κοντά στις Μυκήνες, εννοείται υπάρχουν, έχουν σταλεί μηνύματα 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καεί και σπίτια εκεί στο Φίχτη Αργολίδας και εκεί είναι πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση λοιπόν. Ευτυχώς μέχρι στιγμής η κατάσταση, η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο έπειτα από δύο μερόνυχτα τιτάνιας μάχης των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, μάχης με τις φλόγες, μάχη με τους θυελώδεις ανέμους, ευτυχώς λοιπόν έχουμε μια σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα. Και καλή είναι η εικόνα και στο άλλο μέτωπο που είχαμε στην Κρήτη, στον Ασώματο, κοντά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Η φωτιά σχεδόν έφτασε μέχρι το εμβληματικό δάσος, το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Ευτυχώς όμως η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή και να έχει σωθεί.

Και εννοείται, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έκτακτη ροή προγράμματος με το βλέμμα στραμμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου πάνω σε αυτή την τιτάνια μάχη και στα πύρινα μέτωπα που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, στη Βιωτία, το πιο δύσκολο μέτωπο. Έχουμε και δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε εμείς τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δραματική η κατάσταση σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε τρία μέτωπα η πυρκαγιά στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ των 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Αλεπάλλε 112 στην Αργολίδα για την εκένωση των περιοχών Φίχτη και Κώστα. Μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Κομπότη Άρτα σε αγροτοδασική έκταση ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Παντελή, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Αρεδί. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Είναι η τελευταία συνεδρίαση του μήνα σήμερα και έχουμε θετική εικόνα σε μηνιαία βάση στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ έχουμε σημαντική αύξηση από την άλλη πλευρά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με την αναζωπήρωση που είχαμε των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, ενισχύθηκαν οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που σε μηνιαία βάση έχουν ενισχυθεί σχεδόν κατά 20% περίπου. Ενισχύονται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα έχουν κέρδη πάνω από 1%. Έχει φτάσει στα $90.40 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και είναι στα $85.35 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, όταν στις 30 Ιουνίου πριν από ένα μήνα περίπου ήταν, αν θυμάσαι, στα $73 με $74 το βαρέλι περίπου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Από την άλλη, δεν φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά οι χρηματιστηριακές αγορές, τουλάχιστον της Ευρώπης, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αντίθετη κίνηση. Ο τεχνολογικός δείκτης υποχώρησε κατά σχεδόν 4%, 4,15% κινήθηκε ο Nasdaq χαμηλότερα τον Ιούλιο στη Wall Street, ενώ είχε οριακή πτώση 0,15% ο βιομηχανικός δείκτης, ο δείκτης Dow Jones στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα καλό νέο σήμερα από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά αισθητά τον Ιούλιο στο 2,7% από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη είχε μία οριακή αύξηση και πήγε στο 2,9%, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι μάλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο θα προχωρήσει σε κάποια μικρή αύξηση των επιτοκίων για να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με την Μπέγκι Μπρούσαλ, η οποία αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή για το ΕΡΤ News, για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη.
2: Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα με αμύωτη ένταση, με τους ανέμους κυριολεκτικά των οκτώμποφορ να την κατευθύνουν και να την ανακατευθύνουν σε διάφορες περιοχές. Είδαμε ανθρώπους να μαζεύουν πριν από λίγο τα υπάρχοντά τους, όποια είναι τα απαραίτητα, προκειμένου να φύγουν και εδώ από την περιοχή από το Κουτσοπόδι. Τα φύχτια έχουν ήδη εκενωθεί από το πρωί, από νωρίς, ενώ δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένουν ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι, αλλά και λεωφορεία είναι στη διάθεση των πολιτών που θέλουν να μετακινηθούν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μια προσπάθεια να μην μπει η φωτιά μέσα στο χωριό Κουτσοπόδι.
3: Το Κουτσοπόδι, για πόσους κατοίκους μιλάμε, Πέγγι?
2: Τώρα δεν έχω εικόνα για πόσους κατοίκους είναι, γιατί οι κάτοικοι έχουν φύγει, άλλοι είναι στους δρόμους προσπαθώντας να σώσουν τις καλλιέργειές τους. Ξέρω ότι έχουν χαθεί αρκετά στρέμματα καλλιεργειών από ό,τι έλεγα νωρίτερα και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εξασφαλίζουν νερό για να βρέχουν τις κατοικίες και τα σπίτια τους. Μάλιστα είναι εδώ και συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να δίνουν ρεύμα όπου κόβεται για να μπορούν οι άνθρωποι να κινούν τις υδροφόρες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Υπήρξε νωρίτερα μια διαμαρτυρία για κάποια εναέρια από εδώ έφυγαν για να πάνε στην περιοχή του Πορτοχελίου, όπου και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά, που ευτυχώς είναι πολύ καλύτερη εικόνα της εδώ και ώρα. Τώρα όλη η προσπάθεια είναι εδώ, στην περιοχή Κουτσοποδίου, γιατί αν βγει μέσα στο χωριό προς την Εθνική, Μαριάννα, εκτός από μέσα από το χωριό, αν βγει στην Εθνική, μιλάμε για την περιοχή της Τέρνας, δηλαδή στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτα, στην περιοχή της Τέρνας. Είμαστε ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον κύριο Σωτήρη Κοτσαδάμ, είναι ο αντιπρόεδρος της κοινότητας Θίσβης, είναι στην Ξηρονομή Βιωτίας. Αν τα λέω καλά, κύριε Κοτσαδάμ, χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Αυτή τη στιγμή πέρασε φωτιά από την Ξηρονομή,
0: ναι,
4: και έχει ανέβει στον ορεινό όγκο προς την Αγγλική Άγιο Νικόλα. Είναι επάνω στην κορυφογραμμή, αλλά συνεχίζει και προς Πηδοβρένα. Λίγο, ξέρεις, ο άνεμος γυρίζει πότε δεξιά, πότε αριστερά. Και έχουμε και εκεί λίγο θέμα, αλλά συνεχίζει πιο πολύ προς τον Άγιο Νικόλα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουτσαδάμ, αυτές οι περιοχές που προαναφέρατε, δηλαδή Αλική και Άγιος Νικόλος, έχουν εκενωθεί, έχει σταλεί 112 για εκένωση των οικισμών.
4: Ναι.
0: Άρα όσοι βρίσκονταν εκεί έχουν φύγει και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί από εκείνη την πλευρά.
4: Όχι, όχι, είναι κλειστοί οι δρόμοι. Είναι κλειστοί οι δρόμοι. Γιατί η φωτιά έχει ανέβει, είναι δύο δρόμοι που περνάς από Δοβρένα Αγίου Νικόλαου και από Αλική ανεβαίνεις πάλι Ξηρονομή. Είναι και οι δύο δρόμοι κλειστά.
0: Εκεί η εικόνα από την Ξηρονομή ποια είναι?
4: Κάει και μεγάλο μέρος ελαιώνα. Στα σπίτια γλιτώσανε, μερικοί στάβλοι κάηκαν.
0: Δηλαδή έφτασε σχεδόν μέχρι τα σπίτια, αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι δεν είχαμε.
4: Μέσα από τα σπίτια πέρασε, μέσα από τα σπίτια πέρασε.
0: Ανάμεσα από τα σπίτια, ε.
4: Ναι, ναι. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε ζημιά κάποια, ήταν η προσωπική εκεί, ο κόσμος όλος και προλάβανε.
0: Υπάρχει κόσμος τώρα κάπου συγκεντρωμένο σε, σε κάποια άλλη περιοχή?
4: Στη Δοβρένα. Στη Δοβρένα έχουν ανέβει από Άγιο Νικόλαο εκεί.
0: Ναι.
4: Αυτό.
0: Στη Δοβρένα είναι αρκετοί δηλαδή εκεί?
4: Ναι, είναι αρκετοί.
0: Όπου εκεί δεν υπάρχει προς το παρόν φόβος και αν χρειαστεί να φύγουν μπορούν να φύγουν από εκεί.
4: Ναι, ναι, μπορούν.
0: Γιατί έχουμε και αυτά τα αναλεπτό να γυρίζει τόσο πολύ ο άνεμος και να δυσχεραίνει τόσο πολύ το έργο και την κατεύθυνση που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, ναι, δεν υπάρχει εδώ θέμα. Υπάρχει, μπορεί να φύγουν και από τον όγκο του Ελικών, από τον Ορεινό. Και θάλασσα μπορούν να πάνε και Θήβα είναι ανοιχτά δρόμοι.
0: Έχετε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση εσείς ως προς το τι μελιγενέστε για παράδειγμα με τον καιρό, αν αναμένετε να πέσουν οι άνεμοι?
4: Όχι, όχι, δεν γνωρίζω κάτι.
0: Εναέρια, μέσα κτλ.
4: Εναέρια δεν υπήρχε, ένα ελικόπτερο. Και τώρα από ότι μόλις είδα σπίτι, είδα στην τηλεόραση καναδίου Καναντέρ που επιχείρησαν στο Καλαμάκι. Είναι κοντά Καλαμάκι, Αλική εδώ, Άγιο Νικόλας, είναι δίπλα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρατε, κύριε Κοτσαδάμ.
4: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο. Εκεί σας είπα νωρίτερα ότι είναι καλύτερη εικόνα. Εννοείται υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Βαλέρια Δολαψάκη μεταδίδει.
5: Δυστυχώς τεράστια και οικολογική καταστροφή. Οι κάτοικοι λοιπόν καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα τους βρίσκει δυστυχώς συντετριμένους. Τόσο για το ότι έχασαν το βιός τους. Οι άνθρωποι αυτοί βασίζονται στον τουρισμό, βασίζονται στην τουριστική φιλοξενία και ξαφνικά είδαν τους σκόπους δεκαετιών πραγματικά να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Σιγά σιγά επιστρέφουν, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό. Χρειάζεται σίγουρα αρρωγή από κάθε άποψη και αυτό μας λένε.
3: Σε ευχαριστούμε, Βαλέρια, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
0: Αυτά λοιπόν και από το Ρέθυμνο. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια. Μιλάμε για μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Δηλαδή φαίνεται ότι οι ολονύχτιες προσπάθειες στο ανατολικό Ρέθυμνο απέδωσαν καρπούς στα μεγάλα πύρινα μέτωπα εκεί, αλλά ωστόσο υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ετοιμότητα και οι δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επαγρύπνηση.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι και τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει μια πιο καλή εικόνα, σαφώς, και μια συνολική εικόνα. Χαίρετε, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα σας. Η εικόνα που έχουμε είναι, μπορεί να έχει μια ασφάλεια ως προς την επικοινωνία, όμως δεν είναι καλά τα σημάδια στην πυρκαγιά κατά βάση που ξεκίνησε στην Βιωτία, εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην Ξηρονομή, που κατευθύνεται προς την πλευρά στο Πόρτο Γερμενό, που πριν από λίγο βγήκε και 112 για τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να μεταβούν μέσω βιλίων προς την περιοχή της Μάντρας. Οι δυνάμεις που επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα δεδομένο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές δυσκολίες σε όλο τον μηχανισμό, όμως βλέπουμε ότι ούτε τα εναέρια μέσα μπορούν να κάνουν ρήψεις αυτές που θέλουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή την πυρκαγιά, όπου έχουν σπεύσει οχήματα τόσο από την κεντρική Ελλάδα, την Αττική, αλλά και από τη Θεσσαλία και την υπόλοιπη περιοχή της Θεραίας Ελλάδος, σε Φωκίδα και την περιοχή της Λαμίας και της Φιώτιδος, τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομάντους που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην πλευρά της πυρκαγιάς πλευρικά, γιατί είναι ένα πυκνό δασικό κομμάτι με μεγάλη ένταση. Οι πήγες δυνάμεις συνέβαλαν και ολοκληρώνεται η απομάκρυση από τον Άγιο Βασίλειο από τα πλωτά τμήματα.
0: Άρα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περιμένουν εκεί στον Άγιο Βασίλειο.
1: Υπάρχουν κάποιες βάρκες, κάποια σκάφη, τα οποία υπάρχει ενδεχομένως να κάποιοι άνθρωποι που να έχουν ξεχαστεί. Έχουν μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των συνανθρώπων μας εκεί, οι οποίοι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας δεν αξιοποιήθηκε από τους ίδιους όταν εκδόθηκε το 112 να απομακρυνθούν.
0: Και όταν υπήρχε ο δρόμος ακόμα ανοιχτός.
1: Όταν υπήρχε ο δρόμος ανοιχτός, γιατί και η Βιωτία είναι λίγο δύσκολη στις προσβάσεις, έχει παραλιακούς δρόμους, όμως η πυρκαγιά με τους βόρειους ανέμους κατευθύνονταν προς την πλευρά της θάλασσας. Γι' αυτό και ο καπνός που έρχονταν δημιουργούσε δύσκολες συνθήκες να μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
0: Εκεί μιλάμε για δύο μέτωπα, κύριε Τσίγκα, ή τρία.
1: Ήταν δύο τα μέτωπα, όμως το μέτωπο έχει γίνει τώρα ένα και είναι αυτό που κατευθύνεται λόγω των βορειοδυτικών ανέμων προς την περιοχή, προς την περιοχή του Πόρτο Γερμενό.
0: Α, προς Πόρτο Γερμενό, εκεί που βγήκε το 112 να απομακρυνθούν.
1: Ακριβώς, έχει βγει ένα 112 που λέει ότι όσοι είναι στην περιοχή Προσύλη και Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς την Μάντρα, να ανέβουν δηλαδή προς τα Βίλια, προς το κομμάτι της επαρχιακής οδού Μάντρας Φίβας, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν προς την πλευρά της Μάντρας.
0: Έχετε κάποια σημάδια από τον καιρό, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους ανέμους? Πότε αναμένουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα ο άνεμος, να πέσουν λίγο οι άνεμοι?
1: Οι άνεμοι φαίνεται ότι το βράδυ θα εξασθενήσουν λίγο, πολύ λίγο, όμως ήδη η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει ένα δικό της μικροκλίμα και μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, η οποία γίνεται και πιο έντονη και πιο επιθετική αυτή η πυρκαγιά, με την βλάστηση που υπάρχει εκεί, με όλη αυτή τη δασική έκταση, το πυκνόφετο αυτό δάσος, το οποίο έχει δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα σε όλο τον μηχανισμό. Από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, στην πρώτη γραμμή, και οι συνάδελφοι από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν βοηθήσει και στις απομακρύνσεις. Το λιμενικό σώμα με δικά του πλωτά μέσα αλλά και με πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος που ενεργοποιείται.
0: Και εκεί με δυσκολία, γιατί και η θάλασσα είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, ήταν ο μοναδικός δρόμος και με εμπιστοσύνη στους κυβερνήτες, στους καπετάνιους των σκαφών και ιδιωτών, απομακρύνθηκαν οι συνάνθρωποι μας προς ασφαλή κατεύθυνση.
0: Και από εκεί πέρα μεταφέρθηκαν και με λεωφορεία, από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πολύ επί του παρόντος. Θα τα πούμε και λίγο μετά.
1: την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
0: Να είναι πολύ καλύτερη εικόνα, εννοείται, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να συναντήσουμε όμως και τον Δήμαρχο Μάνδρας, είναι ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, αν άκουσα σωστά. Εκεί δηλαδή ανήκει το Πόρτο Γερμενό. Αυτά που μας έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ότι έχει βγει και 112 να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε προσήλ και Πόρτο Γερμενό. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς? Υπάρχει ένα 112 να πάνε οι άνθρωποι να απομακρυνθούν προς...
2: Δώσαμε οδηγία να βγει το 112, να εκενώσουμε από προσήλ και Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, προς τη Μάνδρα, μέσω του δρόμου των Βιλίων, γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, είναι στροβιλώδης η φορά του ανέμου και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί το μέτωπο να κατευθυνθεί προς τον οικισμό. Πρέπει να κάνουμε χώρο να επιχειρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την άνεσή τους, χωρίς δυσκολίες, και να προστατεύσουμε κυρίως και την ανθρώπινη ζωή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, δυστυχώς, που θα βοηθούσαν την κατάσταση. Και προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις επίγειες δυνάμεις με κάθε δυνατή υποστήριξη για να μπορέσουν να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ο οικισμός του Πόρτου Γερμενού.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε και για μια εποχή όπου υπάρχει και ψηλή επισκεψιμότητα σε κάθε περιοχή της χώρας, σχεδόν κοντά στη θάλασσα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή προς Μάνδρα.
2: Είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί προς Μάνδρα. Έχει κοπεί προφανώς δίωδο προς Πόρτο Γερμενό για λόγους ασφαλείας. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και κάνουμε έκκληση και εδώ μέσα από εσάς, όλοι οι συντοπίτες, οι επισκέπτες, να απομακρυνθούν όπως έχει έρθει το μήνυμα του 112 από Προσήλ και Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα μέσω Βιλίων, να εκενώσουν την περιοχή για να βοηθήσουν και την κυκλοφοριακή συνδρομή της περιοχής, να επιχειρήσουν πιο εύκολα τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής, γιατί στα επίγεια μέσα επαφίουμε τώρα όλες μας τις δυνάμεις και τις ελπίδες, καθώς τα εναέρια δυσκολεύονται με αυτές τις συνθήκες να πετάξουν.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε, για την εικόνα που μας δώσατε. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ.
2: Καλά, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όλοι.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.

Φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα στα Φίχτια και στη Χινίτσα στην Αργολίδα. Από τα μέτωπα εκεί δηλαδή, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη.

Και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς είναι απλώς να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών από τη στιγμή που εντοπίζουν μια επικινδυνότητα ανάλογα με την περιοχή.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.

0: Μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το προσήλει να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεοποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην περιφερειακή του Εγάλεως στο ύψος του Ασπρόπυργου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Βιωτία και Αργολίδα. Δραματική είναι η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντος να ενισχύονται διαρκώς. Τρία είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομία, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φόρα τους. Παράζα από μηνύματα το 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Λυκή και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Ρέθυμνο. 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων σε αλκοόλ και καπνό. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε από την πλευρά του στο ΕΡΤ News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά και έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε σε μια έκτακτη ροή και συνεχή ροή προγράμματος, εννοείται, με το βλέμμα μας στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα σχεδόν, με κυρίαρχα αυτά της Βιωτίας. Πριν από λίγο έχω την εντύπωση ότι εστάλει νέο μήνυμα 112 για περιοχές του Ρεθύμνου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκείνος θα γνωρίζει σαφώς καλύτερο, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Χαίρετε, κύριε Τσαπάκο.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Μέχρι τώρα λέγαμε ότι ευτυχώς έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα στο Ρέθυμνο.
5: Δεν είχαμε ενεργά μέτωπα, όμως γνωρίζουμε ότι υπήρχε ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Έχουμε μια αναζωπήρωση στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι. Έχει φύγει 112 όντως και έχει κινητοποιηθεί εκ νέου μηχανισμός για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί.
4: Αυτές οι περιοχές που βρίσκονται, ποιες περιοχές είναι?
5: Είναι στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι, είναι κοντά στο...
4: Στην Πρέβελη.
5: Κοντά δίπλα στην Πρέβελη, ναι, δίπλα.
4: Α, είναι σε αυτό το κομμάτι λοιπόν.
5: Εκεί είμαστε, στο νέο μέτωπο που είχαμε από χτες. Έχουν ζητηθεί ένα αέρια, ελπίζω να μπορούν να επιχειρήσουν για να μαζευτεί σύντομα οι...
4: Έχουν πέσει αυτή τη στιγμή λίγο οι άνεμοι, θεωρείτε ότι ενδεχομένως μπορούν να επιχειρήσουν?
5: Δεν έχουν πέσει ιδιαίτερα, αλλά ίσως καταφέρουν να επιχειρήσουν.
4: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, τα άλλα μέτωπα εκεί έχουμε απλά μια τιμότητα για αναζωπηρώσεις και τα λοιπά στο νότιο Ρέθυμνο.
5: Οι δυνάμεις παραμένουν κανονικά, είναι διάσπαρτες σε όλο το μέτωπο. Ναι. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ενεργά μέτωπα. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε, μέχρι πριν από λίγο δεν είχαμε ενεργά μέτωπα. Αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, οπότε οι δυνάμεις παραμένουν και θα παραμένουν σε ωραία στιγμή.
4: Η μετεωρολογική υπηρεσία τι λέει, ξέρουμε πότε αναμένεται να πέσουν οι άνεμοι?
5: Μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουμε έντονους ανέμους.
4: Μέχρι αύριο είπατε?
5: Μέχρι αύριο το απόγευμα.
4: Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τσαπάκο.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Και εσείς.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, τώρα έχουμε και μια άλλη εστία φωτιάς που έχει ξεσπάσει και στο Γάλεο υπάρχει, έχει σταλεί 112 για ετοιμότητα. Μας πήραν και τηλέφωνο εδώ ακροατές που ανησυχούσαν από τη Σαλαμίνα, θεωρώντας ότι έχει ξεσπάσει κάποια φωτιά στην Σαλαμίνα. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, δεν είναι από εκεί, προφανώς είναι από το Ποικιλόρος οι καπνοί που βλέπουν στην Σαλαμίνα. Πάμε όμως να συναντήσουμε, να μας δώσει την εικόνα ο κύριος Γιάννης Ηλίας, είναι ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, για αυτή τη νέα εστία φωτιάς. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
4: Τι συμβαίνει εκεί, έχει ξεσπάσει μια φωτιά η οποία εντοπίζεται πού ακριβώς? Είναι στο Ποικιλόρος.
6: Στο Ποικιλόρος, έχει τρομερό καπνό.
4: Ναι.
6: Εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί.
4: Όταν λέμε στο Ποικίλο Όρος, σε ποιο κομμάτι, δηλαδή με κατεύθυνση προς τα πού?
6: Ο Ποικίλο Όρος είναι αυτή τη στιγμή από τη μεριά προς τα νεόκτιστα Σωπήρ.
4: προς τον Ασπρόπυργο.
6: Μετά την περιφερειακή, πάνω από την περιφερειακή οδό. Πέρασε στο βουνό από την περιφερειακή οδό.
4: Και η κατεύθυνση των ανέμων είναι προς τον Ασπρόπυργο επίσης.
6: Όχι, δεν νομίζω να είναι προς τον Ασπρόπυργο η κατεύθυνση των ανέμων. Νομίζω ότι είναι βοριάς. Δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι, και έχει σταλεί 112.
6: Ναι, έχει σταλεί 112.
4: Το οποίο αναφέρει τι, για ετοιμότητα των κατοίκων.
6: Για ετοιμότητα.
4: Είναι ένα ενημερωτικό δηλαδή, επί του παρόντος 112.
6: Δεν είναι για απομάκρυνση.
4: Μάλιστα, στην εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην περιφερειακή Εγάλεο, ας πούμε, στην περιοχή.
6: Στην περιφερειακή Εγάλεο, ναι. Είναι πάνω από το Χαϊδάρι.
4: Ωραία, στην περιοχή εκεί του Ποικίλου Όρους, πάνω
6: είναι
4: από το Χαϊδάρι.
6: Στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, είναι πάνω από το Χαϊδάρι. Μάλιστα. Πάνω από το δάσος Χαϊδαρίου.
4: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ηλία, σας ευχαριστώ.
6: Πάνω από το Δαφνί, κάπου εκεί.
4: Κάπου εκεί, ωραία.
6: Εκεί σας το βλέπω, σας λέω εγώ, αν με πάρετε σε 3 λεπτά, 4 θα είμαι εκεί, αν μου επιτρέψει η αστυνομία, γιατί
4: να πάμε
6: να αποκλείσει τους δρόμους, ναι. Αλλά εμένα πιστεύω θα ματήσω.
4: Ωραία, θα έχετε καλύτερη εικόνα σε λίγο. Φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ηλίας, ο δήμαρχος Ασπροπύργου. Προσπαθεί και εκείνος να προσεγγίσει ακριβώς την περιοχή για να δει την κατάσταση. Έχει σταλεί, όπως ακούσατε, ένα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 λόγω αυτής της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιφερειακή Εγάλεο, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, πάνω από το Χαϊδάρι. Και υπενθυμίζω για όσους μας ακούν ότι έχει σταλεί και 112 για την Κρήτη. Έχουμε την εκένωση δύο περιοχών στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι κοντά στην Πρέβελη. Μιλάμε για τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, όπου το 112 που εστάλει αναφέρει να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί, κάτοικοι, επισκέπτες, και να κατευθυνθούν προς Λευκόγια. Δυστυχώς εδώ μιλάμε για μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες, με πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, μέτωπα που ξεπηδούν ξαφνικά, και είναι όλο αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε και την εντολή εκένωσης του Πόρτο Γερμενό, όπως ακούσατε νωρίτερα. Θα είναι πολύ δύσκολη μέρα και αύριο, καθώς οι άνεμοι από το βράδυ αργά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Στην στερεά Ελλάδα από σήμερα αργά, στην Κρήτη όπως ακούσαμε, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, από αύριο το απόγευμα.

0: Πάμε όμως να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News. Είναι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης που μεταδίδει από την ξηρονομή Βιωτίας.
1: Είναι άλλο το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, αυτό που επεκτάθηκε δηλαδή προς το Καλαμάκι, προς Λιβαδρόστα και πλέον προς Πόρτο Γερμενό. Μιλάμε για αυτό, είναι το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Mm-hmm. Εδώ είναι το μέτωπο της ξηρονομής. Είναι στην ίδια ευθεία θεωρητικά στον Κορινθιακό κόλπο, για να καταλάβετε, από την πλευρά της Βιωτίας. Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη, μέσα από το χωριό της ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και με τους βοριάδες, δυνατούς βοριάδες που έχει πάρει, κινείται ακριβώς νότια προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου μόλις τώρα ήρθε και δεύτερο μήνυμα εντολής εκένωσης των κατοίκων. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
2: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό
1: όσο
2: έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες. Θοδωρή, και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Πυροθερμικό. Είναι πολύ έντονο το πυροθερμικό φορτίο στο σημείο. Μπορείτε να δείτε δεξιά, από δεξιά από την κορυφή του βουνού. Σας δείχνει ότι μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε να κάνει μία κίνηση για να καταλάβετε πώς επεκτείνεται αυτό το μέτωπο και κινείται νοητά. Έχει περάσει από το χωριό της ξηρονομής και κινείται νοητά προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Βλέπετε εδώ πέρα με τι ταχύτητα, μα με τι ταχύτητα πηγαίνει η φωτιά, σε βαθμό που την ξαπλώνει κάτω και βλέπετε τους καπνούς.
0: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ούτε καν να δώσει ανταπόκριση δεν μπορεί ο συνάδελφος που βρίσκεται εκεί. Πάμε όμως εμείς στο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Λιώση. Είναι πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, εκεί όπου έχουμε την απομάκρυνση από Πόρτο Γερμενό προς Βίλια. Χαίρετε κύριε Λιώση.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θέλω να μας πείτε εσείς τι γνωρίζετε για την κατάσταση και για το μέτωπο αυτό.
3: Γνωρίζω ότι μένα σωστά κατάσταση είναι τραγική αυτή τη στιγμή και έχουν άνεμοι 8-9 μπουφών.
0: Ναι.
3: Έχει μπει στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού και την περιοχή που έκαψε το 2009 με τη φυσική αναδάσωση που είχε γίνει μετά τη φωτιά το 2009.
0: Την πολύ μεγάλη τότε πυρκαγιά.
3: Την πολύ μεγάλη φωτιά τότε το 2009, ό,τι δεν τράχει και αναδασωθεί τότε. Τι να σας πω, είναι τραγική κατάσταση.
0: Δηλαδή έχει φτάσει και κατεβαίνει προς τον κόλπο.
3: Έχει μπει μέσα στον κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Βρίσκει κάψη μήλη και σιγά σιγά όλο το κομμάτι. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Έχουν προλάβει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, γιατί αυτό το 112...
3: Τους κατοίκους πήγαμε, είμαστε 4 αυτοκίνητα, της ομάδας των Απειλείων, 4 πλακώτες, διώχνουμε τον κόσμο. Πήγαμε στην περιοχή του προσιλίου που είχε συνεργαστεί με τις δυνάμεις.
0: Ναι.
3: Τώρα στη στιγμή είμαστε απέναντι ακριβώς από το προσίλι στο Σκλαβούνο, για όσους γνωρίζουν. Ναι. Τι να σας πω, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τραγική.
0: Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, υπάρχουν δρόμοι ανοιχτοί.
3: Οι δρόμοι διαφυγής για να πείτε προσωπικά στα πάνω είναι ανοιχτοί.
0: Προς τα πού, συγγνώμη.
3: Στο Πόρτο Γερμενό δεν είναι σφιχτό, ναι, να μην επιχειρήσει.
0: Προς τα πού να φύγουν οι κάτοικοι, παρακαλώ, επαναλαμβάνετε λίγο, δεν άκουσα.
3: Να φύγουν οι κάτοικοι. Μπορούν από το Πόρτο Γερμενό να έρθει κόσμος προς το Πόρτο Γερμενό, προς τα σπίτια, δεν είναι συνετό να μην το κάνουν. Ναι.
0: Και έχει κοινωθεί αυτή τη στιγμή Πόρτο Γερμενό και προσύλι.
3: Το προσύλι είναι, ναι, το προσύλι έχει κοινωθεί, τώρα εκεί πέρα στους Κλαβούν, ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ κόσμο στο Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
3: Έχει φύγει ο κόσμος, έχουν βγει και χθες από μόνοι τους.
0: Ναι.
3: Τι να σας πω, τι να σας μεταφέρω, ακριβώς είναι καρμπόνι η φωτιά του 2009. Ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη,
0: ναι,
3: έκαψε μέχρι την περιοχή του προσυλίου, τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι στο δεύτερο κόλπο μέσα στο Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα.
3: Εάν θα περάσει η φωτιά που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, δεν μπορεί να επιχειρήσει κανένα. Εάν η φωτιά συνεχίσει με την ίδια ένταση
0: και
3: οι άνεμοι συνεχίσουν με την ίδια ένταση που είδαμε πριν λίγο χάρτες, δυστυχώς δεν θα κοπάσει ο αέρας.
0: Ναι.
3: Και πίσω από Πόρτο Γερμενό, σας μιλάει ανοιχτά, δεν θα πει πολύ δυσκολο.
0: Δηλαδή και η κατεύθυνση αν δεν αλλάξει.
3: Η κατεύθυνση και... είναι βορειοανατολικός άνεμος. Ναι. Ό,τι όμως βρίσκει, ό,τι πρόσφορα εδαφόβες βρει η φωτιά, ό,τι κάψη μήλη βρει, απλώνει.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό κινείται και σχετικά πιο αργά.
0: Ναι.
3: Αν φύσαγε βορειοδυτικός, σε χρόνο δεν θα είχε μπει μέσα. Είναι, τι να σας πω.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε.
3: Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί. Οι δυνάμεις είναι πάρα πολλές, θα ενισχυθούν, θα έρθουν κι άλλες. Το ζήτημα είναι ότι τα εναέρια.
0: Τα εναέρια δεν μπορούν ούτε εκεί. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και φαντάζομαι ότι ώρα με την ώρα θα ενισχυθούν και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής.
3: Σαφώς, επειδή μιλήσαμε και με τον Αντιδήμαρχο Προστασίας που είναι και μέλος της ομάδας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα συνδρομή. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω, οι άνεμοι πνέουν είναι.
0: Ναι. Κύριε Λιώση, εύχομαι τα καλύτερα. Θα ξανασυνδεθούμε και εύχομαι την επόμενη φορά να έχουν αλλάξει τα δεδομένα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιώσης, πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας των Βιλίων. Πολύπαθη και εκεί η περιοχή. Ακούσατε στη Μεγάλη Πυρκαγιά, θυμάστε, το 2009 είχαν καεί σχεδόν τα πάντα. Είναι μια πανομοιότυπη, όπως μας είπε και ο ίδιος, πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι τα Βίλια. Πάμε να συναντήσουμε τώρα εμείς τον κύριο Φώκιο Ναζαΐμι, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Να δούμε την εικόνα που επικρατεί εκεί ευρύτερα στην περιοχή. Είχαμε νωρίτερα και από το πρωί πυρκαγιές να έχουν ξεσπάσει. Χαίρετε, κύριε Ζαΐμι. Κύριε Ζαΐμι, με ακούτε?
4: Ναι, σας
0: ωραία,
4: ακούω.
0: Και εγώ πολύ καλά τώρα. Θέλω παρακαλώ να μας δώσετε την εικόνα αυτή τη στιγμή από τα μέτωπα που είχαμε και νωρίτερα.
4: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη αρχή στη μέρα μας. Από τις 3.30 το πρωί είχαμε την πρώτη φωτιά στο Σουβάρδο Καλαβρίτων, μια πολύ δύσκολη φωτιά, η οποία όμως ευτυχώς περιορίστηκε. Τέσσερις και τέταρτο ξεκίνησε η φωτιά στο Φλόκα. Μια πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή η φωτιά, με ισχυρούς ανέμους, δίπλα στο χωριό Φλόκα, το οποίο ευτυχώς σώθηκε. 2 ή 3 σπίτια μόνο έχουν σοβαρές ζημιές. Ένα πιο απομακρυσμένο και 2 κοντά στο χωριό.
0: Το χωριό Φλόκα πού κοντά βρίσκεται?
4: Το χωριό Φλόκα είναι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ κοντά στον Χιτά της Αχαΐας ολόκληρης.
0: Ναι.
4: Ένας πολύ μεγάλος Χιτά. Είναι ο μοναδικός Χιτά και υπάρχει και εργοστάσιο και διαχείριση των αποδεισμάτων κτλ. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο Χιτά. Άνοιξε όμως η φωτιά αυτή σε πάρα πολλά μέτωπα. 2 μεγάλα μέτωπα, ένα προς το Φλόκα και ένα προς τα Πηγαδάκια. Υπήρχαν πολύ ισχυρές δυνάμεις. Επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και θέλω και δημόσια να το πω ότι πραγματικά ήρθαν 4 καναντέρ με το πρώτο φως και 3 ελικόπτερα. Βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Άρα εκεί μπορούσαν να επιχειρήσουν.
4: Δεν ξέρω τι θα γινότανε.
0: Άρα εκεί μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα.
4: Εδώ ήρθαν με το που μπορούσαν να πετάξουν, εν πάση περιπτώσει, και κάνανε εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχει σβήσει φωτιά. Έχει πάρα πολλά μικρομέτωπα.
0: Εστίες, ναι.
4: Δεν έχει φύγει επικινδυνότητα γιατί ακόμα φυσάει. Όμως νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι πάρα πολλές δυνάμεις εκεί στο πεδίο. Συνδράμει και η περιφέρεια με υδροφόρες και ερπιστριοφόρα. Έχουμε και ερπιστριοφόρα του στρατού από τη Δικαυκά και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια. Και υδροφόρες εννοείται.
0: Υπάρχει σε ισχύ κάποιο 112 αυτή τη στιγμή, έστω για ετοιμότητα?
4: Τώρα όχι. Είχε το 112 το πρωί. Την ώρα της φωτιάς. Τώρα δεν έχουμε 112, αλλά είμαστε σε μια ετοιμότητα, διότι το απόγευμα εμείς φοβόμαστε πάρα πολύ. Γενικά, από την εμπειρία μου, τα απογεύματα και πριν τη δύση του ηλίου υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα.
0: Λόγω ανέμων που περιμένετε ίσως να ενισχυθούν, γι' αυτό το λέτε?
4: Το λέω διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές πυρκαγιές μπαίνουν πριν τη δύση του ηλίου. Με ό,τι αυτό καταλαβαίνετε εσείς. Αυτή η φωτιά που μπήκε 1-3.30 και άλλη 4.30 το πρωί, και αυτή είναι λίγο ιδιόμορφο, εν πάση περιπτώσει. Αύριο επίσης είναι μια δύσκολη μέρα. Άρα και σήμερα το απόγευμα και αύριο η Αχαΐα είναι στο κόκκινο.
0: Σε επιφυλακή και στο κόκκινο, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Ζαΐμι. Να είστε καλά κι εσείς.
4: Γεια σας.

λοιπόν, έχοντας τη δυνατότητα μέσα από το στούντιο να βλέπω εικόνες από το Σύνταγμα, από την κάμερα της ΕΡΤ, φαίνεται καπνός, λευκός από την φωτιά εκεί στην περιφερειακή Γάλεο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί πραγματικά και να την προλάβουν στην αρχή της αυτή την εστία, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Επίσης ανησυχητικό είναι αυτό το νέο μέτωπο που έχει ενισχυθεί κοντά στην Πρέβελη, στην Κρήτη, εκεί στο Ρέθυμνο, όπου έχει σταλεί 112 για εκένωση δύο περιοχών αυτή την στιγμή. Είναι οι περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης.

είναι ότι πάνω στο σχόλιο που έκανε ο κύριος Φωκίνο Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης Αχάιας, είναι λίγο προβληματικό το να σκάνει δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή, μία 3,5 και μία 4,5, τα ξημερώματα.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, είναι σε επιφυλακή και εκεί οι δυνάμεις. Η Σοφία Ορφανού βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα νέο μέτωπο φωτιάς το οποίο ξέσπασε στην περιοχή Γλυφά. Ανησύχησε τις πυροσβεστικές αρχές, ωστόσο αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ένα ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν σε επιφυλακή, οπότε αμέσως πραγματοποίησε ρήψη νερού και στη συνέχεια τα πεζοπόρα τμήματα έκαναν και εκείνα επιχείρηση κατάσβεσης, με αποτέλεσμα να περιοριστεί αυτό το ανησυχητικό μέτωπο φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, καθώς οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί εδώ και περίπου. Που μια μισή ώρα τώρα οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που δίνεται από εχθές το βράδυ, προκειμένου να κατασβήσουν όλα τα μέτωπα. Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για μια μάχη με αναζωπηρώσεις που γίνεται και στο Αστροχωριό αλλά και στην περιοχή της Τρυπητής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Σοφία, για την εικόνα. Θα συνδεθούμε και αργότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες τις μετεωρολογικές, για περίπου 24 ώρες ακόμα θα παραμείνουν κρίσιμες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης αλλά και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών να διατηρείται πάρα πολύ υψηλό. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου, σε ορισμένες περιοχές αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα μέτωπα Βιωτίας και Αργολίδας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ, αλλά εδώ μιλάμε για τη μέση ένταση, έτσι, δηλαδή τοπικά οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσκολότερες εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ανέμου με όλο το ανάγλυφο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι κάθε πυρκαγιά δημιουργεί και ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα ανάλογα με την περιοχή που είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, μια περιοχή που έχει χαράδρες και λόφους, οι χαράδρες και οι λόφοι προκαλούν απότομες μεταβολές στην ένταση αλλά και τη διεύθυνση του ανέμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να κοπάσει ο ανέμος και αμέσως να ενισχυθεί ή να στροβιλιστεί. Και αυτό στην συνέχεια επηρεάζει και την πορεία της φωτιάς.

0: distant lands. Πάμε να ακούσουμε και την ανταπόκριση στην αδέλφα από ποικίλο όρους για τη φωτιά αυτή αυτή τη στιγμή.
1: Είναι εκεί, καταλαβαίνω, οικογένεια για να διώξει τουλάχιστον τους πιο ευαίσθητα.
2: Γιατί είμαστε στα σπίτια
1: πολίτες,
2: τα οποία είναι πιο ψηλά. Είμαστε στα, κοντά στα σπίτια.
0: Εμείς βλέπουμε μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες μια αποπνικτική εικόνα, όμως καλύτερα να πάμε.
2: Είναι φωτιά, την φλόγα, γι' αυτό είναι εδώ οι κάτοικοι. Έχουν βγει είτε στα κεραμίδια πάνω, είτε στη βεράντα που βλέπετε και το ηλικιωμένο ζευγάρι, να δούνε τι θα γίνει και σε περίπτωση που πλησιάσει η φωτιά ακόμα περισσότερο να αποχωρήσουν. Βλέπετε και πίσω από τα σπίτια, θα σας δείξω ο Δημήτρης ο Γούργαρης, Πεύκα. Είναι μια περιοχή, μια δασική περιοχή. Όπου
0: θα πάμε
2: εμείς,
0: κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και εννοείται θα πάμε μετά στο ρεπορτάζ να δούμε τι συμβαίνει με τη φωτιά στο ποικίλο όρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο ποικίλο όρος Αττικής ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Σαφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε 3 μέτωπα η πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά όμως. Πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, στο Ρέθυμνο. Ο κύριος Ταταράκης Γιάννης είναι ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, έτσι κύριε Ταταράκη?
1: Ναι, ναι, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
0: Ρεθύμνου, έτσι για να διαχωρίζουμε λίγο τις περιοχές, όχι τίποτα άλλο.
1: Είναι η νότια πλευρά του νομού Ρεθύμνης, ο δήμος μας.
0: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε ένα νέο 112 για δύο περιοχές κοντά στην Πρέβελη.
1: Εκενώνονται όλες τις περιοχές, δώσαμε εκένωση σε όλες τις περιοχές.
0: Σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται πού, εκεί γύρω από τον Άγιο Βασίλειο?
1: Ναι, δώσαμε Λίμνη Πρέβελη, Γέφυρα Πρέβελη,
0: ναι.
1: Δρύμισκο, Κεραμέ, έρχεται τώρα καινούριο.
0: Ναι.
1: Όλη η περιοχή δυστυχώς, Αμμούδι, όλη η περιοχή.
0: Τώρα,
1: έχει κάνει μια μεγάλη αναζωπήρωση,
0: ναι.
1: Και κάνει ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Τα εναέρια σηκωθήκανε, πήγανε, αλλά δεν κάνανε τίποτα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Δεν καταφέραν δηλαδή να επιχειρήσουν, παρότι προσπάθησαν.
1: Ναι.
0: Άρα η άνεμη είναι πολύ ισχυρή.
1: Βέβαια, 11 με 12 μποφόρ. 11 με 12 μποφόρ.
0: 11 με 12. Και το μέτωπο αυτή τη στιγμή από αυτό το κομμάτι, από αυτή την περιοχή, προς τα πού κατευθύνεται?
1: Κατευθύνεται προς την περιοχή της Δρυμίσκου,
0: ναι.
1: Και προς την περιοχή Κεραμέ, έτσι λέγεται. Η περιοχή και πάει και συναντάει την άλλη φωτιά. Και κλείνει όλο την περιοχή αυτή.
0: Δρόμοι διαφυγής υπάρχουν όμως ανοιχτοί για τους ακατοίκους που ακούν, που έχουν λάβει τα 112.
1: Προσπαθούμε και δίνουμε να φεύγει ο κόσμος. Είναι και παραλίες.
0: Προς τα πού είναι το πιο ασφαλές να φεύγουν, η κατεύθυνση είναι προς τα πού?
1: Είναι πολλές οι διέξοδοι.
0: Α, είναι.
1: Αναλόγως κάθε φορά. Δίνουμε και διαφορετική διέξοδο, καταλάβατε, δεν
0: μάλιστα,
1: μπορεί.
0: Εννοείται. Ναι. Αυτό με νοιάζει, να είναι οι δρόμοι, να υπάρχουν δύο διανοιχτοί και ανάλογα με το πού βρίσκεται ο καθένας και λαμβάνει το 112, να ξέρει ότι μπορεί να διαφύγει.
1: Αυτό προσπαθούμε.
0: Από εκείνο το σημείο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Ταταράκη. Καλή δύναμη, να είστε
1: καλά.
0: Γεια
1: σας, γεια σας.

καινούριος μεγάλος συναγερμός είναι αυτή η πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος, που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Υπάρχει 112 προς τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και προς, για εκένωση των περιοχών Αφαΐα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Τα λέω όπως τα διαβάζω, γιατί εσείς που μένετε εκεί στην περιοχή ή κοντά γνωρίζετε καλύτερα. Μήνυμα λοιπόν 112 για εκένωση των περιοχών Αφαΐα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά και η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο, επιχειρούν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα. Υπάρχουν και αεροσκάφη και ελικόπτερα, δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορούν τελικά να επιχειρήσουν στο πεδίο. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες των Δήμων και από εθελοντικές ομάδες. Αυτή, μιλάμε, είναι μια φωτιά που εκδηλώθηκε 4 παρά.

0: να καταλάβετε, όταν μιλάμε για ακραίους ανέμους, για απίστευτες ρηπές, για εντάσεις, για παράδειγμα, οι ρηπές του ανέμου σήμερα έφτασαν ακόμα και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα κατά τόπους. Δηλαδή μιλάμε για μια ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι τιμές αυτές εξηγούν και την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πολύ ισχυροί και συχνά στροβιλώδεις άνεμοι μπορούν να αλλάξουν απότομα μέσα σε λίγα λεπτά την κατεύθυνση των μετόπων και να προκαλέσουν και γρήγορες αναζωπηρώσεις την ίδια στιγμή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Σταθά, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Χαϊδαρίου, να μας δώσει εκείνος όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Χαίρετε, κύριε Σταθά.
1: Είναι, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, σας παρακαλώ, επειδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις υπηρεσίες.
0: Ωραία, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό θέλουμε για να ενημερώσουμε.
1: Θα δοθεί εκένωση, έχει δοθεί εκένωση δύο οικισμών. Και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Είναι ελικόπτερα, είναι αεροπλάνα, χρειάζεται ενίσχυση από την πυροσβεστική. Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο.
0: Τα εναέρια επιχειρούν, μπορούν.
1: Δεν σας ακούω.
0: Τα εναέρια επιχειρούν, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα.
1: Επιχειρούν, όσο μπορούν, επιχειρούν.
0: Μάλιστα, αυτό είναι καλό.
1: Συγγνώμη, πρέπει να σας αφήσω.
0: Ναι, βεβαίως, ευχαριστούμε. Εντάξει, η προτεραιότητα δίνεται εκεί στο πεδίο, έτσι, στη μάχη αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται σε κάθε πεδίο της χώρας. Εμείς από εδώ προσπαθούμε με όποιο τρόπο να βρίσκουμε την πηγή της ενημέρωσης για να πληροφορούμαστε όλοι σωστά. Τώρα, ένα πρώτο παράθυρο βελτίωσης, λέμε, αναμένεται στην Βιωτία από τις 6 ώρα, 6 με 7 και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η εκτίμηση και αυτό που λένε τα μετεωρολογικά μοντέλα μέχρι στιγμής είναι ότι οι άνεμοι μετά τις 6 ώρα ή 7 το απόγευμα θα υποχωρήσουν. Πρόσκαιρα βεβαίως, και δεν μιλάμε να υποχωρήσουν πολύ, έτσι για περίπου 2 μποφόρ, αλλά και αυτό θα είναι μια μικρή ανακούφιση. Οι ώρες μέχρι την δύση του ηλίου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η εξασθένιση, για παράδειγμα, των ανέμων από τις 6 ώρα θα μπορούσε να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων πριν σταματήσουν οι ρήψεις με το τελευταίο φως. Βέβαια, ένα επίσης ανησυχητικό κομμάτι έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση αυτή δεν θα κρατήσει πολύ, δηλαδή περιμένουμε από αύριο πρωί Σαββάτου οι άνεμοι εκεί στη Βιωτία ή την Αργολίδα, για παράδειγμα, να ενισχυθούν εκ νέου με συνθήκες παρόμοιες με τις σημερινές που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, κανένας εφησυχασμός.

0: Λοιπόν, Peggy Bruce, λυπάμαι να συνδεθούμε με Earth News να ακούσουμε για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια.
1: Εδώ προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν και τη φωτιά. Εδώ είναι καλύτερη εικόνα. Ελάχιστες είναι τώρα οι φλόγες που απομένουν στο βάθος.
2: Γιατί επιχειρούν και τα εναέρια, δηλαδή, Peggy, πλέον, έτσι.
1: Είναι πολύ βασικό, γιατί με τον πολύ δυνατό άνεμο που είχε νωρίτερα ήταν πραγματικά απορία αν θα μπορέσουν να επιχειρήσουν. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, δεν επιχειρούσαν και τα εναέρια με τις φλόγες που είχε νωρίτερα στα Φίχτια αλλά και στην περιοχή του Κουτσοποδίου, στην είσοδο του χωριού, ήταν κυριολεκτικά απειλητικές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Έχει κοπάσει και λίγο αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οπότε υποθέτω ότι σε λίγες ώρες θα καταφέρουν να είναι η φωτιά.
2: Γιατί μιλάμε πλέον. Είναι μέσα στον κάμπο, έτσι, που είναι γεμάτο με ελιές, με οπωροφόρα. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, και βεβαίως στα σπίτια.
0: Να ευτυχώς, λοιπόν, πολύ, η θα εικόνα εκεί από τα Φίχτια είναι και καλύτερη και αυτό
2: πάμε
0: είναι
2: στο
0: το ευτυχές.
2: Κύριοι, να δούμε, γιατί και εκεί είναι μεγάλη κινητοποίηση και τη σημερινή ημέρα.
0: Πάμε
2: ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει την εικόνα. Με κάπως έτσι καλύτερα να πούμε ότι είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες, Γιώργο, συνεχίζουν όμως να είναι δύσκολα.
3: Ναι, να σας πω μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ένα νέο μήνυμα από το 112 για την περιοχή του Πρέβελη, με μια νέα αναζωπήρωση που έχει σημειωθεί στην περιοχή και σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τέταρτη μέρα εξακολουθούν να πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι στην περιοχή. Είδαμε ότι δεν μπορούν ούτε τα νερά μέσα να συνδράμουν.
0: Λοιπόν, επιβεβαιώνει και ο δημοσιογράφος μας εκεί το 112. Έχουμε συνομιλήσει εμείς έτσι κι αλλιώς με εκεί την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πρέβελη και τους οικισμούς που εκενώνονται. Πάμε να συναντήσουμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Διακοπούλου, για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες μέρες και πώς ενδεχομένως θα είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα. Σας είπα και νωρίτερα, διαβάζοντας το μετεωρολογικό δελτίο της κυρίας Διακοπούλου, ότι περιμένουμε εκεί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, από εκείνη την ώρα και μετά, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στη Βιωτία και στην Αργολίδα, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα προλάβουν ενδεχομένως να επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα μέχρι τις 8-9 που νυχτώνει. Νικολέτα Διακοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε.
4: Γεια χαρά σε όλους. Τι να πούμε τώρα, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ακούμε συνεχώς για νέες φωτιές και δυστυχώς είναι σε κρίσιμες περιοχές και εδώ στην Αττική και στη Βιωτία, νομίζω είναι οι κρισιμότερες καταστάσεις. Οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι, αλλά πια ενισχύονται και πιο πολύ, ειδικά στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και της δυτικής νοτιοδυτικής Βιωτίας, διότι περνούν εκεί τους ορεινούς όγκους, περνάει ο βοριάς που έρχεται από το Αιγαίο τους ορεινούς όγκους και γίνεται πιο θερμός, πιο ξηρός και πιο ταχύς, δημιουργώντας πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα, το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ.
0: Και στροβιλισμούς και μικροκλίμα.
4: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μετά τις 6 ώρα το απόγευμα δεν αναμένεται, γιατί διάβαζα νωρίτερα εδώ και στους ακροατές μας το ρεπορτάζ, το δικό σας δηλαδή.
4: Ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Υπάρχει όμως πάντα το παράθυρο της πρόσκαιρης εξασθένησης που θα έρθει ανάλογα την περιοχή, δεν δίνει και ραντεβού η εξασθένηση, ανάλογα όμως την περιοχή φαίνεται ότι από αργά το απόγευμα και μετά, από τις 7 η ώρα, θα έχουμε σίγουρα μία κάμψη των ανέμων και στο θέμα της Βιωτίας και στην περιοχή της Βιωτίας, αλλά και της Αττικής. Αυτή η κάμψη και εξασθένηση θα κρατήσει και τις βραδινές ώρες και τις νυχτερινές στις περισσότερες περιοχές, αλλά από αύριο το πρωί θα έχουμε νέα ενίσχυση που θα είναι εξίσου επικίνδυνη, διότι και πάλι θα έχουμε τοπικά θελώδεις ανέμους. Γι' αυτό το λόγο η Βιωτία παραμένει και αύριο στο πορτοκαλί και η Αττική αναβαθμίζεται στην πιο πραγματικά στον ύψιστο συναγερμό, στην κόκκινη κατάσταση, στον κόκκινο συναγερμό αύριο. Οπότε όταν λέμε ότι πια αυτό το επεισόδιο μελτεμιού θα πάψει να είναι θυελλώδης από το μεσημέρι του Σαββάτου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει επιφυχασμός μέχρι τότε ή ας πούμε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και τις μεσημβρινές, διότι και τότε οι συνθήκες θα είναι άκρως επικίνδυνες.
0: Μα το βλέπουμε αυτό και στο πεδίο, στο τι συμβαίνει. Δηλαδή πριν από λίγο είχαμε μεγάλη αναζωπήρωση του μετόπου στο Ρέθυμνο κοντά στην Πρέβελη, με αποτέλεσμα να έχει συζητηθεί η εκένωση περιοχών μέσω του 112, να έχει δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως αλλάζουν αυτά. 11 με 12 μας λέγανε οι άνθρωποι εκεί, οι δήμαρχοι της περιοχής, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οι άνεμοι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα και για εκεί, για το πόσο.
4: Στην περιοχή σήμερα, οι ρηπές που κοιτούσα τα στοιχεία φτάσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προφανώς η κατάσταση είναι κατά τη καλύτερη σε σχέση με χθες, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι πραγματικά πολύ κρίσιμη, με θυελώδη χαρακτήρα. Επομένως, και σε αυτό το κομμάτι της Κρήτης δεν υπάρχει φυσικασμός και βλέπετε ότι δυστυχώς υπάρχουν και δυσάρεστες εξελίξεις. Διότι όταν ο άνεμος είναι θυελώδης και όταν η περιοχή είναι ήδη πληγωμένη, δεν αργεί να γίνει το κακό. Εκεί και εκεί μάλλον εκτιμώ ότι, αν όχι από τις βραδινές ώρες, από αύριο όμως θα δούνε πιο σαφή εξασθένιση.
0: Άρα γενικώς το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο.
4: Βέβαια.
0: Ένας μέσος όρος τώρα, λέμε 24, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι και 32.
4: Ναι. Δεν δίνει ραντεβού η φύση, αλλά το χρονικό παράθυρο επιφυλακής, νομίζω εγώ θα έβαζα ένα 24ωρο οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα, και αύριο 8 περιοχές θα βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα, και Αττική και Εύβοια, εννοείται,
4: αύριο
0: και Βρεωτία.
4: Αύριο έχουμε και ξεχωριστό, είναι το κόκκινο χρώμα σε Αττική και Εύβοια, ο ακραίος κίνδυνος εννοώ, και από εκεί και πέρα είναι ο πορτοκαλής συναγερμός σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη αλλά και στον Έβρο.
0: Μάλιστα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιακοπούλου. Να είστε καλά, γεια σας. Για να συνδεθούμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, για το ποικίλο όρος.
5: Για το Χαϊδάρι.
6: Η κατεύθυνση της πυρκαγιάς και η αντιμετώπιση της ανά 5-10 λεπτά ενημερώνεται το Εθνικό Συντομιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Εκεί υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και η φυσική ηγεσία και η πολιτική του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και του Υπουργείου, με συνεννόηση με χρηστοποιητικούς επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κάθε 5 με 10 λεπτά ανανεώνονται οι πληροφορίες για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τους πολίτες εκεί που πρέπει, όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να είναι σε ασφαλές σημείο.
2: Επίσης κρατώ αυτό που μας είπατε και το είδαμε και εμείς σε όλες τις συνδέσεις που κάνουμε συνεχώς από το πρωί.
0: Είναι ανησυχητική, η αλήθεια είναι και αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ, στο κοντά στην Αττική, στον Ασπρόπυργο, στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή του Εγάλο. Έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί και επίγειες δυνάμεις και εναέριες και προσπαθούν να δουν αν μπορούν και κατά πόσο μπορούν να συνδράμουν. Η φωτιά κατευθύνεται, όπως όλα δείχνουν, προς το άλσος Χαϊδαρίου. Ακούσατε νωρίτερα, έχουμε 112 για εκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου προς το Περιστέρι. Αλλά εννοείται, βρισκόμαστε σε επιφυλακή όλοι, έτσι.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και τα νεότερα από τον Άγιο Βασίλειο σχετικά με τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων εκεί δια θαλάσσης. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση όσων ατόμων βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, όλη αυτή η επιχείρηση δεν ήταν καθόλου εύκολη από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ούτε επαγγελματίες, δηλαδή άνθρωποι, καπετάνοι, δεν μπορούσαν εύκολα να φτάσουν με αυτό που επικρατούσε στη θάλασσα και με τους βόρειους ανέμους να αγγίζουν και τα 8 μποφόρ. Καλά, με τις ρηπές, όλο αυτό γινόταν αυτόματα. 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Και βγήκε και το 112 που μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο κύριος Σταταράκης, ο δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, που έχουμε το νέο μέτωπο εκεί, μια νέα αναζωπήρωση και ένα μέτωπο που αρχίζει να δημιουργείται και φαίνεται ότι θα είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Έχουμε ένα νέο 112 λοιπόν πριν λίγο στο Ρέθυμνο. Αυτή τη φορά οι αρχές καλούν τους πολίτες, τους ανθρώπους, τους κατοίκους, επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκος. Αυτή τη φορά οι αρχές καλούν τους πολίτες, τους ανθρώπους, τους κατοίκους, επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκος.

Εύελη φαίνεται ότι είχε περιορισμένες ζημιές, δηλαδή δεν υπήρξε κάποιο θέμα στο μοναδικό αυτό οικοσύστημα, όλα αυτά σύμφωνα με την πυροσβεστική, έτσι. Αλλά όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με το πώς εκδηλώνεται η οργή της φύσης. Υπάρχει μεγάλη επιφυλακή, υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση, έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο και πάλι.

0: να δούμε και ένα άλλο μέτωπο. Κομπότη Άρτας, Βασίλης Χιώμος, δύναται απόκριση.
1: Μας που βρίσκονται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, το μαύρο το καπνό από τα ελαιόδεντρα που καίγονται, άλλα δέντρα που καίγονται που υπάρχουν στο Λάκκο και σε όλο αυτό το κάμπο που εκτείνεται μπροστά μας στην εικόνα που σας δείχνει ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου. Βλέπετε με υπεράνθρωπες προσπάθειες στο βάθος, εκεί που είναι ο μαύρος ο καπνός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πυροσβέστες και ρίχνουν συνεχώς νερό. Όμως από άκρη σε άκρη ξεπετάγονται πύρινες γλώσσες, ξεπετάγεται φωτιά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μέτωπο και καταγράφουμε αυτές τις εικόνες. Από άκρη σε άκρη ξεσπούν συνεχώς νέες πύρινες γλώσσες. Ας ελπίσουμε τώρα λίγο που κόπασαν οι άνεμοι να κρατήσει αυτό το κενό, αυτό το διάλειμμα των ανέμων, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, Σταυρούλα, έτσι ώστε να μην πλησιάσει κοντά στο χωριό και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, έτσι ώστε
0: λοιπόν,
1: να
0: αυτά,
1: προχωρήσουν.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και τα νέα από το μέτωπο εκεί στην Άρτα, στο Κομπότι Άρτα. Ακούσατε και στον συνάδελφο, τον Βασίλη Σιώμο, είπε ότι οι άνεμοι αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει λίγο, οπότε αυτό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην επιχείρηση. Βεβαίως έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο μέτωπο να είναι ακόμα σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, να είναι πολύ επικίνδυνο στη Βιωτία. Έχουμε το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό που έχει ζητηθεί εκένωση με 112 προς Βίλια. Δυστυχώς το μυαλό μας πάει στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009 εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα και εδώ τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που έχουμε στο Ποικίλο Όρος, πάνω από την Περιφερειακή Εγάλεο, πάνω από το Χαϊδάρι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχουμε την εκένωση μέσω 112 δύο περιοχών του Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Εκεί βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι σε μια διαρκή ροή προγράμματος. Εννοείται εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας στους ήχους, Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά σκητάλη στην Έλενα Καραγιάννη. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε Πύρινο, Κλειό, Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Για πολύ δύσκολη φωτιά, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News. Σε Βιωτία και Αργολίδα, δραματική κατάσταση με τις επίγειες.

0: πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντους να ενισχύονται διαρκώς. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμανό και το προσήλι προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης, Πόρτο Γερμανό, από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Εκκοινώθηκαν οικισμοί σε Βιωτή, ενώ έγιναν 254 απομακρύνσεις διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προς Λιβαδόστρατα. Τρία είναι τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Αθηνών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά στα φύχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φυχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε πριν από λίγο το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά και στο Ρέθυμνο. 2 112 ήχησαν για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς Πύλη. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΙΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας λοιπόν, καλό απόγευμα Παρασκευής 31 του Ιουλίου. Και ξέρετε, μόλις εδώ μιλούσαμε την Αρετή Μπίτα που κράτησε τη σκητάλη της ενημέρωσης επί 2 ώρες, ουσιαστικά έχουμε μετατρέψει τη ροή του προγράμματος σε διαρκείας. Ένα συνάδελφος με τον άλλο και όλοι μαζί η ομάδα, αλλάζοντας βάρδιες, αλλά πάντως μένουμε εδώ, εννοείται. Μένουμε εδώ και η εκπομπή. Στην ουσία δεν έχουμε διαχωρισμένες τις εκπομπές, αλλά υπάρχει ένας μαραθώνιος ενημέρωσης. Λέγαμε λοιπόν και με την Αρετή αλλά και τη Βούλα Κουλισοπούλου και το Θάνο Τσιμέκα ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 3-24 ώρα, και αυτό εδώ της 31ης Ιουλίου, της τελευταίας μέρας του Ιουλίου, είναι ένα ακόμα δύσκολο, πολύ πολύ δύσκολο 24ωρο. Και νομίζω από τη νύχτα αλλά και από τις πολύ πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, όλοι καταλάβαμε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, κυρίως για τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, για το πυροσβεστικό σώμα, για όλες τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα που έχουν αυξηθεί, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε Στερεά Ελλάδα, σε Πελοπόννησο, σε Βιωτία, σε Αργολίδα εξειδικευμένα. Παραμένει το πρόβλημα στην Πάρο και στην Κρήτη και στην Σονομό Ρεθύμνης. Ισχυρές οι αναταράξεις του ανέμου και με την αλλαγή της φοράς τους τα πράγματα γίνονται διαρκώς χειρότερα. Έχει προστεθεί και το κομπότι της Άρτας στο γλοιό αυτό, στην αλυσίδα των πύρωνων μετόπων, και το ποικίλο όρο στην περιφερειακή του Εγάλεο, ειδικά εκεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Συνεχείς οι εκκλήσεις και οι προειδοποιήσεις από το 112. Ειδικά για εδώ την Αττική, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο ποικίλο όρος. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, οχήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχει χύσει το 112 για την Αφαία και το Άνω Δάσος Χαϊδαρίου για εκένωση προς το Περιστέρι. Watch and learn, Junior. Watch and learn.

0: you know what.
1: Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6. Σε αυτό εδώ λοιπόν το δύσκολο απόγευμα. Κάθε μέρα αυτό λέω, αλλά κάθε μέρα είναι δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς αναμένουμε μία νέα αναγγελία για τις 7 το απόγευμα, σχετικά με το αν θα αρθεί ή όχι το απαγορευτικό απόπλου. Για τον Πειραιά θα αποφασίσουν οι πλοίαρχοι, ενώ από Λαύριο και Ραφίνα έχει υπάρξει απαγορευτικό, εννοείται με τόσο διελώδεις ανέμους. Ίσως δεν είναι η ώρα για σχολιασμό, απολογισμό ή να ξαναβρούμε και τα αίτια και το τι γίνεται και το τι δεν έχει γίνει και το πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται σε πολύ πιο πάγια κατάσταση, με πολύ πιο μόνιμο δηλαδή προσωπικό ή μια στρατηγική ενδεχομένως πιο γενική, πιο γενικευμένη μάλλον. Αλλά αυτό λέγαμε έτσι κουνώντας όλοι με λύπη το κεφάλι και απογοήτευση αλλά και ανησυχία ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τέτοια ρεπορτάζα μεταδίδουμε και τέτοια γεγονότα γίνονται. Γι' αυτό θα πάμε, τώρα πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στο Χαϊδάρι και τη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη συνάδελφο που βρίσκεται επί τόπου. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα σας. Εξέλιξε η νέα φωτιά που ξέσπασε στο ποικίλο όρος από την πλευρά του Αστροπύργου όμως. Πέρασε την κορυφή του βουνού και έβλεψε την άλλη πλευρά φτάνοντας στο Δαφνί Χαϊδαρίου και απειλώντας τα σπίτια εδώ, τα πρώτα σπίτια που είναι κοντά στο βουνό, στο δάσος. Στάλθηκε μήνυμα 112 πρώτα για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι και ένα δεύτερο μήνυμα 112 για να εκενώσουν, για προληπτική εκένωση, όχι μόνο γιατί η φωτιά είναι απειλητικά κοντά στα σπίτια, αλλά και γιατί ο αέρας, αν και δεν είναι πολύ, δεν έχει ισχυρά μποφόρ, αυτά τα λίγα μποφόρ πρόφουν την φωτιά προς τον οικισμό του Δαφνί, με αποτέλεσμα να είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και να είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δεν πρέπει να εισπνέεται, κυρίως από ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Γι' αυτό και εμείς που ήμασταν εδώ στην περιοχή, είδαμε μόλις στάθηκε το 112 να βγαίνουν αστυνομικοί της ομάδας βίας στον δρόμο και να ζητάνε από τους ανθρώπους να αποχωρήσουν με κατεύθυνση το Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών και εκείνοι τους είδαμε να βάζουν σε πρόχειρες σακούλες σκουπιδιών ρούχα και απαραίτητα πρώτα είδη έτσι ώστε να φύγουν, να διενεκτερεύσουν πιθανότητα σε συγγενείς και να επιστρέψουν ελπίζοντας. Με αυτό φύγανε, μας είπαν ότι ελπίζουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Να πούμε ότι έχουν κινητοποιηθεί πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 9 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς συνεχώς να επιχειρούν και να κάνουν ρήψεις προς το βουνό, εκεί όπου έχουν μπει και οι δασοκομάντες, ενώ βοηθάνε και οι υδροφόρες του Δήμου και οι εθελοντές. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και πολλοί κάτοικοι, οι οποίοι οι νεότεροι κυρίες που έχουν παραμείνει στο σημείο και έχουν αφήσει τα λάστιχα ρηκτά, έτσι ώστε να βρέξουν την γύρω περιοχή, εάν πλησιάσει η φωτιά, να το πούμε καλύτερα, να μην βρει τόση καύσιμη ύλη για να προχωρήσει. Αυτή την ώρα η εικόνα που έχουμε και εμείς που βρισκόμαστε στα πρώτα σπίτια κοντά στο ποικίλο όρος, είναι η φωτιά να έχει παραμείνει στα πέσκα της περιοχής. Οι άνεμοι που δεν πνέουν ισχυροί βοηθάει, είναι πάρα πολύ την κατάσταση των πυροσβεστών, καθώς και τα αέρια μέσα που ρίχνουν, επιχειρούν συνεχώς και από πολύ χαμηλά. Βλέπουμε, πριν από λίγο είδαμε τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας με τα κανατές να χάνονται μέσα στους καπνούς, να επιχειρούν από πολύ κοντά και έτσι η φωτιά έχει περιοριστεί σε αυτή τη δασική έκταση. Όμως, όπως είπαμε και πριν, να επιστήσουμε την προσοχή στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι πρέπει να φύγουν και νόσουν την περιοχή, γιατί ο καπνός έχει γεμίσει με πορτοκαλί όλο το Χαϊδάρι.
1: Το βλέπαμε και στα πλάνα νωρίτερα, σε βλέπαμε και σε ένα Σπυριδούλα να είσαι και εσύ πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το πορτοκαλί νέφος. Άρα καλά καταλάβαμε ότι η εντολή για εκένωση έχει γίνει περισσότερο για τα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν θα προκληθούν στους κατοίκους και όχι γιατί απειλούνται τα σπίτια τους.
2: Απειλούνται και τα πρώτα σπίτια.
1: Τα πρώτα σπίτια, για ποια περιοχή ακριβώς, για ποια ακριβώς περιοχή μας μιλάς, για το Χαϊδάρι.
2: Δαφνί Χαϊδαρίου, πολύ κοντά. στην Μονή του Αγίου Χριστοφόρου. Είναι τα πρώτα χτίρια που απειλούνται. Ωστόσο, ο υπόλοιπο οικισμό του Χαϊδαρίου, που είναι πιο κοντά στην, στην πόλη, στον νοικιστική ζώνη τέλος πάντων του Χαϊδαρίου, δεν απειλούνται. Απειλούνται όμως οι πρώτες κατοικίες, γιατί να σας εξηγήσω, εγώ βρίσκομαι τώρα σε μια κατοικία και η φωτιά πρέπει να είναι λίγα μέτρα μακριά, σε μια ευθεία περίπου 1 χιλιόμετρο 2.
1: Μάλιστα,
2: είναι πολύ κοντά
1: μάλιστα,
2: η φωτιά
1: μάλιστα.
2: Στα σπίτια.
1: Έχει φτάσει πολύ κοντά. Έχεις καθόλου πληροφόρηση, έχεις προλάβει να μάθεις εάν εκενώνεται προληπτικά και το ψυχιατρικό νοσοκομείο?
2: Έχω ρωτήσει. Η πρώτη εικόνα που έχω είναι το ότι σε πρώτη φάση δεν θα εκενωθεί άμεσα, εάν δεν κινδυνεύσει, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος των ανθρώπων που είτε νοσηλεύονται είτε των εργαζομένων. Mm-hmm. Οπότε, εάν δεν κινδυνεύσει άμεσα, δεν θα εκενωθεί. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του απογεύματος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η συνάδελφος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σπυριδούλα Κακλατζή, που βρίσκεται ακριβώς εκεί, στην περιοχή Δαφνίου Χαϊδαρίου, στην Μονή του Αγίου Χριστοφόρου, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ, νομίζω. Μας μίλησε για αποπνικτική ατμόσφαιρα, προβλήματα αναπνευστικά που έχουν ήδη οι κάτοικοι και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Πρέπει να τα εκενώσουν με τη βοήθεια και των ανδρών της ομάδας Δίας που βρίσκεται εκεί, σε σύνδρομη της πολιτικής προστασίας.

όπως ήταν αναμενόμενο, την ώρα που έλεγε η Σπυριδούλα ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνοντας την εκένωση να κατευθυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών, αμέσως σκέφτηκα ότι θα γίνει το απίστευτο κυκλοφοριακό εκεί πέρα, το κομφούζιο, και πράγματι και η συνάδελφός μας, η ρεπόρτερ Χαρά Γιαννοπούλου, που βρίσκεται επί ποδός και πηγαίνει προς το σημείο, προς τη Μονή Δαφνίου, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνίου, δεν μπορεί να προσεγγίσει ακόμα στο σημείο, γιατί υπάρχει φοβερή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και να φανταστεί κανείς, κυρίες και κύριοι, τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, ότι μια τέτοια μέρα, ένα τέτοιο απόγευμα, 5 και 17 η ώρα, θα ήταν το απόγευμα της μεγάλης εξόδου των τελευταίων, στην πραγματικότητα μάλλον των πρώτων αδιούχων του Αυγούστου και των τελευταίων του καλοκαιριού, το μεγάλο κύμα. Από αύριο 1η Αυγούστου, σήμερα τελευταία μέρα του Ιουλίου, αλλά και Παρασκευή, τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί κάπου οι άνθρωποι που θα έφευγαν προς τα έξω, με αυτούς που εκενώνουν τα σπίτια τους, έχουν δημιουργήσει κάποιο κομφούζιο. Αλλά το μόνο θετικό είναι ότι δεν πνέουν με τόσο μεγάλη ένταση οι άνεμοι. Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυροί. Οπότε υπάρχει το περιθώριο, το χρονικό παράθυρο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, πράγμα και που κάνουν. Με Καναντέρ ακόμα και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας πέφτουν μέσα στους καπνούς και προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά, που προς το παρόν έχει παραμείνει, να το πω έτσι, στάσιμη, ή πάντως κατακαίει την πευκόφητη έκταση που είναι στην περιοχή αυτή. Επαναλαμβάνω, στο ποικίλο όρο, στην περιφερειακή του Εγάλεο, πέρασε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Ασπροπύργου, και τώρα βρίσκεται κυρίως εντοπισμένη στο σημείο Δαφνίου Χαϊδαρίου. Σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ και εμείς εδώ από ραδιοφώνου, από το Air News Radio 105,8, να ακούτε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να ακολουθείτε τις συμβουλές και τις οδηγίες για την εκένωση ή για την προληπτική, τέλος πάντων, προστασία σας. Δεν είναι ώρες για να κάνει κάποιος μαγκές, συγγνώμη για τη λέξη, ή να κάνει του κεφαλιού του. Πολύ περισσότερο γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι φορά θα έχουν άνεμοι, ούτε πώς θα γυρίσει η φωτιά, και αν θέλει και κοινωνικά να βοηθήσει, υπάρχει το θέμα με τα κατακερματισμένα μέτωπα, με πάρα πολλές εστίες και πολύ δύσκολο καιρό, ώστε να πρέπει να βοηθηθούν και οι δυνάμεις όπου βρίσκονται. Οι δυνάμεις που είπαμε ότι έχουν πραγματικά διασπαρεί σε όλη, σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, από τη μέση της και κάτω, δηλαδή Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Πελοπόννησος, κυρίως στην Αργολίδα, και υπάρχει θέμα και με την Πάρο που είχαμε αναζωπήρωση, αλλά και πάντα με τον ομό Ρεθύμνης, όπου εκεί στην περιοχή του Πρέβελη, την υπέροχη Μονή Πρέβελης και όλο το κατάφυτο εκείνο τοπίο, προσπαθούν και επιχειρούν συνεχώς οι πυροσβέστες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

πριν από 5 λεπτά στην κυριολεξία ήχησε ένα καινούριο 112, ένα μήνυμα για απομάκρυνση στο Κομπότι της Άρτας προς το γήπεδο Σελάδων. Η μεγάλη φωτιά που καίει την περιοχή στο Κομπότι, προσπαθούν να την κατασβέσουν τη μεγάλη φωτιά. 62 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα και 8 αεροσκάφη σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ενώ ξαναλέω, ηχεί το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Σελάδων. Βλέπα χθες αλλά και συνέχεια σε διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν τους τουρίστες κυρίως και της Πάρου αλλά και της του Ρεθύμνου, οι οποίοι βρέθηκαν στα σημεία και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, το ρεπορτάζ τουλάχιστον έλεγε και οι ίδιοι φαίνονταν και στα βιντεάκια, πρώτον ότι ήταν τρομερά πυθύνοι, δεύτερον ότι κουβαλούσαν τις βαλίτσες τους και προσπαθούσαν να πάνε είτε στα γήπεδα είτε στους χώρους που είχαν μαζευτεί για προληπτικούς λόγους μέχρι να ξαναγυρίσουν στα ξενοδοχεία τους. Παρακολουθούσαν λοιπόν τις εξελίξεις και λέω, κρίμα είναι να έρχεσαι από την άκρη του κόσμου, να έχεις κανονίσει κάποιο ταξίδι, κάποιο πακέτο και να πέφτεις επάνω σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας και με άλλες χώρες. Δεν έχει τελειώσει το θέμα με τη Γαλλία και την Ισπανία. Τώρα από εκεί και πέρα, γενικότερα η διαχείριση των πυρκαγιών είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και πολύ σωστά συζητούσαμε με φίλους, με την παρέα μας, με και λέγαμε. Μια ωραία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι είναι γιατί δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση των πυρκαγιών, αφού είναι ένας κίνδυνος, μια απειλή μόνιμη κάθε καλοκαίρι και μαστίζει πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Δεν πάω σε άλλες ηπείρους, δεν πάω στην Καλιφόρνια, δεν πάω στην Αμερική εννοώ, ούτε στην Αυστραλία, ούτε δεν ξέρω πού στον Καναδά. Αλλά εδώ στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει το κακό και μετά να τρέχουν για βοήθεια τη τελευταία στιγμή εμβαλωματική, που είναι βεβαίως εντελώς ευπρόσδεκτη, δεν, ούτε εμείς να τη δεχόμαστε ούτε να τη δίνουμε είναι δυνατόν να πούμε όχι, να είμαστε αρνητικοί, αλλά εάν υπήρχε μια ενιαία διαχείριση και κοινή πολιτική, όπως και για πολλά άλλα θέματα, πόσο μάλλον για αυτά τα έκτακτα και των πυρκαγιών και των πλημμυρών, γενικά των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα πράγματα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, θα ήταν διαφορετικά. Εδώ είμαστε στο Viber φυσικά, αν θέλετε κάποιο μήνυμα να μας στείλετε στο Earth News Radio, δύο λέξεις. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 6 ζωντανά μαζί σας, 5:23 η ώρα, 31 Ιουλίου. Αλλιώς είχα στο νου μου να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και να υποδεχθούμε αύριο τον ωραίο μήνα Αύγουστο, αλλά η επικαιρότητα, όπως λέμε συνήθως, άλλα είχε στο μυαλό της, άλλα μας επιτάσσει να κάνουμε. Είχαμε και πριν από περίπου 20 λεπτά εκένωση και του Πόρτο Γερμενού λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο με απεγκλωβισμούς από θαλά.

Σχετικά με το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου, συνάδελφος, μας ενημερώνει ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, πράγματι η πρόθεση να εκενωθεί αν χρειαστεί, και προληπτικά αλλά και επί τούτου, αν χρειαστεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Θα δούμε, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ίδρυμα της χώρας και της Αττικής, με όλες τις δυσκολίες για την πιθανή εκένωση των τροφίμων και των νοσηλευομένων και του προσωπικού.

Έλεγα λοιπόν για την εκένωση του Πόρτο Γερμενού λόγω της μεγάλης φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Έχουμε μπαράζ από 112 στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου έχουν ήδη εκενωθεί οι περιοχές Γέφυρα, Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Όσον αφορά τώρα την Αργολίδα, δυστυχώς έχουν καεί και σπίτια στο φίχτη της Αργολίδας, ενώ εκεί από εκείνη την πλευρά δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και δυσχεραίνουν έτσι περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης.

0: Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Βασίλης Ιώμος από το κομπότι της Άρτας μέσω της τηλεόρασης του Ερτ News.
1: Μέσα στο πεδίο της φωτιάς,
2: για να βοηθήσουν,
1: έτσι ώστε
2: για να βοηθήσουν,
1: με τα ραντιστικά μηχανήματα
2: Βασίλη,
1: που
2: πραγματικά
1: έχουν να βοηθήσουν, όμως είναι δύσκολες οι συνθήκες γιατί έχουμε πάλι αύξηση του ανέμου, έχουμε ρηπές. Κοιτάξτε στο βάθος τι γίνεται αυτή τη στιγμή από φωτιά. Αυτό είναι το τρομακτικό, γιατί δημιουργεί νέα μέτωπα, νέες αιστείες φωτιάς σε μεγαλύτερη
2: δυστυχώς
1: απόσταση από το αρχικό μέτωπο,
2: αφήνει,
1: και βλέπουμε ότι όλος ο κάμπος
2: μετατρέπεται να πάρει
1: όλος από άκρη σε άκρη σε ένα πέπλο. Σε ένα πέπλο καπνού, Σταύρουλα, ακριβώς. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα, προσπαθούν οι πυροσβέστες, είναι και πεζοπόρα τμήματα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να περιορίσουν το μέτωπο, να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου.
2: Δυστυχώς όμως ο καιρός δεν είναι το μέρος. Βλέπουμε το άλλο δύσκολο μέτωπο στη Βιωτία, στην Ξηρονομή, εκεί ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Και δεν ξέρω, Θοδωρή, εάν πρέπει να εγκαταλείψετε επιτέλους, γιατί είναι δύσκολο αυτό που κάνετε τώρα.
3: Γίνεται.
2: Και επικίνδυνο.
3: Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Δείτε πώς έχει απλώς εδώ η φωτιά που πηγαίνει για τον Άγιο Νικόλαο. Από τα αριστερά στα δεξιά. Δείτε εδώ τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά. Πέρασε πριν από λίγο εδώ ένα όχημα της πυροσβεστικής.
0: Και από τη Βιωτία να πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Φάνη Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσούκα, κύριε εκπρόσωπε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ναι.
4: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
4: Θέλετε πρώτα να σας κάνω μια ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πριν μερικά λεπτά.
0: Δεν σας ακούω, συγγνώμη. Ναι, τι μου είπατε,
4: να
0: παρακαλώ.
4: Να σας κάνω πρώτα μια ενημέρωση σχετικά με την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πριν από
0: φυσικά,
4: μερικά λεπτά.
0: Φυσικά, φυσικά. Και συγγνώμη, είστε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτό μου λέει η Βούλα Κουλουσοπούλου. Εντάξει.
4: Μάλιστα.
0: Νομίζω ναι, τέτοιες ναι. ώρες είναι μικρό ναι, το ναι, μικρό. Ναι, λοιπόν, σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, πείτε μας.
4: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, υπό το συνδεσμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Για άλλη μια φορά, η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έφυγαν βόρειοι άνεμοι έντεσης 8 μποφόρ, με ρηπές βέβαια που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα, με τη συνδρομή, την πολύτιμη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και του πλοιαρίου και πλοίων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο. Και βέβαια με το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή βέβαια στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τόσο το περιπολικό πλοίο του λιμενικού όσο και τα δύο σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα ιδιωτικά σκάφη.
0: Πάλι καλά που
4: με
0: αυτά
4: πολύ
0: τα
4: καλό
0: μέσα.
4: Συντονισμό.
0: Ναι. Πόσα άτομα είπατε, κύριε Μπαλατσούκα?
4: Συνολικά 254 άτομα.
0: Πολλά άτομα, μάλιστα. Από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας μας είπατε.
4: Σωστά.
0: Ναι. Οπότε ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης.
4: Οι περισσότεροι από τους πολίτες μεταφέρθηκαν, η πλειοψηφία των ατόμων αυτών μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρατα. Και κάποια άτομα παραμένουν πάνω στο περιπολικό πλοίο που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα και ίσως κάποια πρόβλημα υγείας, όχι σχετικά με την πυρκαγιά βέβαια.
0: Ναι.
4: Είμαστε
0: κάτι
4: πάντα
0: άλλο.
4: Σε ετοιμότητα. Όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, όλες οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, όπως και τα επιχειρησιακά μέσα, καθώς και οι ιδιώτες που βρίσκονται στις λίστες των λιμενικών αρχών, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που υπάρχει σε κάθε λιμενική αρχή, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε άμεσα εφόσον απαιτηθεί.
0: Και έχουμε δει και τις τιτάνιες προσπάθειες πραγματικά των ανδρών του λιμενικού σώματος μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτό το σημείο, εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους της Κεμισή και να σας ξανασυναντήσουμε αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπηρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή ουσιαστικά της διαρκούς ενημέρωσης, της ροής της ενημέρωσης εδώ, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας για την εκένωση διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ειλικρινά δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο να πρωτοαναφερθούμε. Πάντως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή στο Χαϊδάρι υπάρχει εντολή εκένωσης, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, και διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών. Επιχειρούν εν αέρια μέσα εδώ στην Αττική και υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή οι πληροφορίες. Θα τις λάβουμε αμέσως τώρα από τον αρμόδιο για την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Λοιπόν, θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Υπάρχει πάντως, όπως σας είπε μόλις νωρίτερα, και η Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους ειδήσεων, με αρκετά μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να μας ενημερώσει από πρώτο χέρι. Κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι στο Δαφνί. Είναι και ο Υπουργός Υγείας εδώ και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, η Γενική Γραμματέας. Από ό,τι φαίνεται, και ενημέρωση πυροσβεστική, η φωτιά είναι ελεγχόμενη εδώ. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να μετακινηθούν, όχι να εκκινηθεί όλο το νοσοκομείο, αλλά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αυτό καταρχήν επιβάλλεται τώρα, να απομακρυνθούν, να αυτοί οι ασθενείς από εδώ θα πάνε στο Αττικό νοσοκομείο, και η εφημερία που είχε το Δαφνί έχει μεταφερθεί στο Δρομοκαΐκιο νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί κανονικά.
0: Μάλιστα. Επομένως θα γίνει ένα είδος διαλογής των ασθενών, των νοσηλευωμένων, κύριε Γιαννάκο.
1: Ναι, είναι όσοι έχουν... περίπου οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι θα μετακινηθούν στο Αττικό.
0: Μάλιστα. Ναι, το οποίο είναι και αρκετά κοντά και ετοιμάζεται, φαντάζομαι, το Αττικό για να τους υποδεχθεί και να τους βοηθήσει. Αλλά η εφημερία από το Δαφνί πηγαίνει τώρα στο Δρομοκαΐτιο, το οποίο λειτουργεί κανονικά, μας είπατε.
1: Το οποίο λειτουργεί, ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, κύριε Γιαννάκο, αυτή την ώρα που να είναι πολύτιμο για τους ακροατές.
1: Όχι, υπάρχει μια ένταση, μια ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Φαίνεται ότι ελέγχεται η φωτιά, αυτό λέει η πυροσβεστική, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ότι ελέγχεται, μας είπατε.
1: Ελέγχεται, ναι, για το χώρο αυτόν εδώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως και είναι ευχάριστο. Κάθε μέτωπο που μπορεί να ελεγχθεί είναι προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάκο.
1: Θα χρειαστεί να εκκοινωθεί εδώ ένα νοσοκομείο με 300 ασθενείς.
0: Ναι, αυτό λέγαμε νωρίτερα, χωρίς να γνωρίζουμε από μέσα την κατάσταση, αλλά δεν είναι πολύ, ακούγεται πολύ δύσκολο. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Πήραμε τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, που φυσικά είναι εκεί επιτόπου, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Είναι και ο Υπουργός Υγείας, είναι και ο Περιφερειάρχης, αν κατάλαβα καλά, ο διοικητής, από ό,τι μας είπε. Και μας είπε ότι επειδή κρίθηκε από την πυροσβεστική ως ελεγχόμενη η φωτιά στο σημείο, γι' αυτό και γίνεται μια διαλογή των ασθενών που έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, 5 τον αριθμό, να μεταφερθούν στο Αττικό νοσοκομείο για πάσα προστασία που μπορούν να λάβουν. Ενώ η εφημερία που είχε το Δαφνί, ήταν σε εφημερία βλέπετε σήμερα, μετατίθεται ουσιαστικά και θα εξυπηρετηθεί από το Δρομοκαΐτιο που θα λειτουργήσει κανονικά, που λειτουργεί κανονικά για αυτό το λόγο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί και από την περιοχή του Χαϊδαρίου να πάμε τώρα πάλι στο Κομπότι της Άρτας να συναντήσουμε τον Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα από το Κομπότι. Είχαμε ένα παράθυρο που αφορά τον καιρό και το συμβουλάνο.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Βασίλη.
2: Τώρα πάλι δυστυχώς έχουμε ενίσχυση του ανέμου. Έχουμε πάρα πολλά μέτωπα σε αυτό το βιβλίο, το μεγάλο μέτωπο που φωτιά στο Κομπότι. Είναι κοντά στο χωριό, ευτυχώς αφήνουν οι πυροσβέστες που έχουν καταφέρει να την περιορίσουν και να μην μπει στα πρώτα σπίτια και οι ελαιόδεντρα έχουν καεί. Κάποιες αποθήκες και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά είναι πολύ γρήγορα για να μιλάμε για καταστροφές. Μας είπαν εδώ οι κάτοικοι, πέρα από αυτές που έχουμε δει στην κορυφή του βουνού, στην πλαγιά, όπου έχουν καεί κάποιες αποθήκες. Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που συνεχώς ενισχύεται και από αέρος, air tractor, πεζετέλ, αεροσκάφη κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο. Είχαμε μήνυμα από το 112 για εκένωση του χωριού. Ηλικιωμένοι έχουν φύγει από το χωριό, έχουν κατευθυνθεί προς το γήπεδο Ελλάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Οι νεότεροι έχουν μείνει εδώ με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με βιτιοφόρα, με δεξαμενές, ό,τι μέσο έχουν ψεκαστικά, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Όπου μπαίνοντας στο χωριό Κομπότι, έχουμε ένα μέτωπο στην αρχή του χωριού και φεύγοντας από το χωριό, στην έξοδο του χωριού, στην πλαγιά, υπάρχει ένα δεύτερο μέτωπο που η κατεύθυνση του ανέμου είναι προς τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Ας ελπίσουμε να φτάσει ο χρόνος μέχρι να ανοιχτώσει, που θα έχουμε τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στοχευμένες ρήψεις μέσα στον κάπο, μέσα στα ελαιόδεντρα, γιατί υπάρχει και θέμα πρόσβασης. Καταλαβαίνεις, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα. Μεγάλος ο κίνδυνος και για το προσωπικό της πυροσβεστικής, αλλά και για τους κατοίκους.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Βασίλη Σιώμος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Βασίλη Σιώμος από το Κομπότι της Άρτας. Αυτό που είναι ανησυχητικό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ξεσπούν συνεχώς νέα μέτωπα, γιατί ενισχύονται και οι άνεμοι. Όσο δηλαδή και να επιχειρούν τα πετσετέλ και τα όποια άλλα εναέρια μέσα, άλλο τόσο ενισχύονται και οι άνεμοι, με ξαφνικές ρηπές, με αλλαγή φοράς, ισχυρότατη σε μποφόρ. Και όπως διαβάζω τώρα, ο κύριος Λαγκουβάρδος και γενικότερα από την πλευρά των ερευνητών μετεωρολογίας αναφέρεται ότι δεν θα έχουμε διακοπή, δεν θα έχουμε, μάλλον, πώς να το πούμε, ελαχιστοποίηση της έντασης των ανέμων. Δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο μέχρι και αύριο. Απλά κάποια παράθυρα φαίνεται να εκμεταλλεύονται και να επιχειρούν εκείνη την ώρα οι δυνάμεις. Τώρα, από ό,τι μαθαίνω, και στη Βιωτία τα μέτωπα εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα, τα πύρινα μέτωπα, εκενώνονται περιοχές, η φωτιά στη Βιωτία φαίνεται να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο. Ενώ για να γυρίσουμε πίσω εδώ στο Λεκανοπέδιο, που υπάρχει δυστυχώς και το, δυστυχώς, υπάρχει το πρόβλημα του πληθυσμού που μετακινείται και κυρίως που μπορεί να έφευγε έτσι και αλλιώς, όχι μόνο για εκένωση, αλλά να έφευγε έξω από το Λεκανοπέδιο προς την Εθνική. Έχει κλείσει λοιπόν η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος των Διηληστηρίων μέχρι και την Ιερά Οδό, γιατί ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαϊδαρίου, κυρίες και κύριοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών, επαναλαμβάνω, από τα Διηληστήρια ως την Ιερά Οδό. Οι εκτροπές κυκλοφορίας έχουν ως εξής: στην περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στη Λεωφόρο Σχιστού, επίσης, από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

0: Να συναντήσουμε τώρα, έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Καλησπέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Σας παρακαλώ, δώστε μας μια εικόνα, μια συνολική εικόνα των μετόπων.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις, πάρα πολλά μέτωπα. Τα κυριότερα είναι η Χινίτσα και το Φίχτη Αργολίδα, τα οποία μπορώ να πω πάνε καλύτερα. Το καλά. Στη Βιωτία, οι δύο φωτιές στη Βιωτία, οι οποίες η μία μας ανισχύει πάρα πολύ. Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια και έχει γίνει, όπως έχουμε δει, έχετε πει και εσείς λογικά,
0: ναι,
1: η μεταφορά σε ασφαλή όλων των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε στον Αστρόπυργο, στα Νέα Οκτήσα Σορπύργου, εκεί τυχαίνουν 114 πυροσβέστες, 6 περοπόρα, 29 οχήματα και πολλά εναέρια μέσα. Επίσης, η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο έχει φτάσει τώρα κοντά στο Πόρτο Γερμανό. Δεν έχει μπει ακόμα στον οικισμό. Δεν έχει μπει ακόμα. Προσπαθούμε. Και εκεί έχουμε τα εναέρια μέσα. Στη Βιωτία δεν μπόρεσε κανένα εναέριο μέσο να μας βοηθήσει, ενώ το ίδιο συνέβη και στην Κρήτη.
0: Ναι. Παραμένει η Κρήτη χωρίς εναέρια μέσα λόγω των ανέμων, έτσι, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Ναι, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και έτσι δεν μπορεί να γίνει καμία ρήψη στην Κρήτη και στη Βιωτία. Αυτό που θα έχω να πω είναι ότι αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, 5 δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζεις, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του Αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου.
0: Ναι.
1: Αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήμνου.
0: Και αυτό του Ρεθύμνου, για το οποίο δεν είπαμε πολλά, αλλά καταλαβαίνω ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις, επειδή δεν μπορούν και να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Ξέρουμε πιο συγκεκριμένα στο Ρεθύμνο για ποιες περιοχές μιλάμε.
1: Στη Βιωτία ναι.
0: και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο
1: δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου τα αέρια μέσα. Επίσης, έχουμε και φωτιά στην Άρτα, στο κομπότι Άρτας.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη,
0: ναι,
1: έχουν απομακρυνθεί από το Τριμίσκο Αμμούδι προς Τριόπετρα και επίσης από Κεραμές με κατεύθυνση προς Κισό Κάμπος και επίσης από το Τριμίσκο με κατεύθυνση προς Σπύλη και τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρεβέλης.
0: Μάλιστα.
1: Τα σημερινά είναι αυτά.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι βιάζεστε, σας αποδεσμεύω, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μας είπε αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει, ότι δηλαδή πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, που λέει ο λόγος, επιχειρούν. Να συνοψίσω λοιπόν και εγώ, αυτό που τους ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι η φωτιά του Ασπροπύργου. Την έχω βάλει έτσι μέσα σε κύκλο και με θαυμαστικό και εγώ, που έτσι κι αλλιώς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 29 οχήματα και 4 ή 6, νομίζω δεν άκουσα καλά, εναέρια. Έχουμε τη δυνατότητα στον Ασπρόπυργο δηλαδή να σηκώνονται εναέρια, όπως και στο κομπότι της Άρτας που ακούσαμε νωρίτερα. Έχουμε δυσκολία στις δύο φωτιές της Βιωτίας και ειδικά αυτή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει μπει ακόμα στο Πόρτο Γερμενό, αλλά φαντάζομαι ότι όλες οι δυνάμεις πέφτουν εκεί επάνω ακριβώς, σε αυτό το σημείο, να μην εισέλθει στο Πόρτο Γερμενό. Δυστυχώς και στη Βιωτία και στη Ονομό Ρεθύμνης, στα σημεία τα ύποπτα, δηλαδή αυτά στα οποία έχει υπάρξει η πυρκαγιά και αναζωπυρώνεται συνεχώς και εξαπλώνεται εδώ και 3-24 ώρα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να επιχειρήσουν γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς θυελώδεις ανέμους. Επίσης, άλλη μια φωτιά στο κομπότι της Άρτας, για την οποία ενημερωθήκαμε από τον συνάδελφό μας Βασίλη Σιώμο, και στα Κουνινά της Αιγιάλιας. Δεν ξέρω αν άφησα καμία. Καλύτερα πηγαίνει η πυρκαγιά στη Χινίτσα και στο Φίχτη Αργολίδας.

0: Λοιπόν, στη Βιωτία θα πάμε τώρα, όπου έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο μέτωπα τα δύσκολα, να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι πληροφόρηση μπορείτε να μας δώσετε, τι εικόνα έχετε από τα δύο μέτωπα?
1: Έχω πλήρη εικόνα, είμαι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Τώρα φεύγω και πηγαίνω προς το άλλο του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά μέσα. Περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε,
0: ναι,
1: με διαθαλάσσεις και ενώθηκε ο γυρμός. Ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό, υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη, έχει συνεχείς εκρήξεις, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, σας χάσαμε κύριε Ντασιώτη. Όχι, όχι, είστε στη γραμμή. Άρα αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, μας έλεγε νωρίτερα και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, είναι που σας ανησυχεί, είναι πολύ ενεργό και με πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι,
0: ναι. Το άλλο του Αγίου Νικολάου, ναι, ναι, εμείς σας ακούμε κύριε Ντασιώτη.
1: Ναι, βέβαια. Στο μέλλον τώρα κάτι.
0: Αχ, πέφτει η γραμμή δυστυχώς. Τον χάνουμε τον κύριο Ντασιώτη, τον αντιπεριφερειάρχη. Ναι, είστε καθοδόν. Ναι, αν μπορείτε. Ναι, τώρα σας ακούμε, αν μπορέσουμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, του Αγίου.
0: Δεν γίνεται δυστυχώς, επειδή χάνουμε το σήμα, ο άνθρωπος είναι καθοδόν και πηγαίνει προς τα σημεία. Μας έδωσε όμως την πληροφόρηση για τη Βιωτία. Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι και η Βιωτία και η Αττική είναι οι δύο περιοχές εκτός από αυτήν της Κρήτης που έχουν μεγάλο πρόβλημα τελικά, και του Ασπροπύργου και του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας και του Ρεθύμνου. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ακριβώς οι περιοχές όπου πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι που δεν μπορούν ούτε με το φως της μέρας ούτε μέχρι αργά δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Ό,τι κάνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντές και όλοι οι υπόλοιποι με τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ενημέρωση που δίνει τώρα μέσω Earth News ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης.
2: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ακούσαμε την έκτακτη ενημέρωση που μας παρήχε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Νομίζω ότι πήραμε την πληροφόρηση που θέλαμε και νωρίτερα μας είχε δώσει και η συνάδελφός του, κυρία Παπαπαυρομοπούλου. Ούτε λήψη ούτε ρήψη λοιπόν με τις έντονες αναταράξεις. Από τα εναέρια μέσα δεν μπορούμε να έχουμε βοήθεια, δυστυχώς. Γι' αυτό και παραμένουν πολύ δύσκολες οι εστίες, κυρίως στη Βιωτία, στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας, όπως μας είπε. Ούτε λήψη νερού, ούτε ρήψη νερού, γιατί απειλείται η ασφάλεια φυσικά των πιλότων, των χειριστών και ό,τι κάνουν οι υδροφόρες, τα πεζοπόρα, οι εθελοντές και τα οχήματα. Αυτά και σε ό,τι αφορά τον Ασπρόπυργο, να σας πω ότι ενισχύονται ώρα με την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι μόλις πριν λίγες ώρες σε περιοχή του Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν, όπως είπαμε, πυροσβέστες, πεζοπόρα και για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα και ένα για συντονισμό. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 4:03, το δεύτερο στις 4:22 για την απομάκρυνση προς την Αφαία Χαϊδαρίου και το Άνω Δάσος, στην Αφαία και στο Άνω Δάσος με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Από την πυροσβεστική σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα, η περιοχή του Ασπροπύργου, στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο των εγκλημάτων ευρυσμού και επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος υπάρχει λήψη συνεχών εικόνων από τον drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Λοιπόν, ακούσατε και τις οδηγίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η αστυνομία. Σε γενικές γραμμές έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών από τα δηληστήρια μέχρι την Ιερά.

Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τα έχω διαβάσει και τα έχω δει όλα. Σταμάτη, Θανάση, Παναγιώτη, Γιώργο, Γιάννη, Θοδωρή, Γιώργο και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο. Τα έχω λάβει υπόψη όλα και κυρίως και αυτό που λέτε ότι δεν σας έχει πέρασει από το μυαλό, ότι μπορεί να είναι μια συντονισμένη επίθεση, ένα οργανωμένο σχέδιο με τόσες πολλές πυρκαγιές την πιο δύσκολη μέρα από πλευράς μετεωρολογικής. Τι να σας πω, τι μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Να επισημάνω και να κλείσω με αυτό για τώρα την εκπομπή και τη δική μου παρουσία, ώστε να δώσω χώρο στον επόμενο συνάδελφο, τον Ανδρέα Παπασταματίου, ότι και αύριο η Αττική ειδικά, αλλά και πολλές περιοχές σε όλη την επικράτεια, θα βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, δηλαδή στην κατάσταση κατηγορίας επιφυλακής 5. Οπότε λάβετε το υπόψη και εντάξει, τι να πω, ότι να δώσω τις στοιχειώδεις οδηγίες σχετικά με μπάρμπεκιου ή οτιδήποτε άλλο. Ας προσέξουμε όλοι και ας ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Θα σας αφήσω για τώρα, ας πάμε με ένα τραγούδι, λίγο τόσο δά να αποφορτιστούμε και να σας αποχαιρετήσω με την ελπίδα ότι θα τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους, καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πύρινο κλειό Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά. Στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Σύμφωνα με τον αντιπύραρχο Βασίλειο Βάθρα Κογιάννη, έχει δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος εξήγησε ότι θα μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο όσοι ασθενείς έχουν αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η εφημερία από το Δαφνί μεταφέρεται στο δρομοκαίτιο. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την Περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό, τη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή της με Περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο, τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο, από τη Λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική η κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκκαινώσεις. Σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254

0: άτομα διαθαλάσσεις από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα φύχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος Φυχτίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφάρτας και κινείται προς την Φλωριάδα Ετωλοκαρνανίας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις. Ο Δήμαρχος Κώστας Παπασιόζος αποφάσισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Νωρίτερα έχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς το γήπεδο Σελάδων. Τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισώε Κάμπου. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μία προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Απαράδεκτη για το Ισραήλ, χαρακτήρισε σήμερα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ τη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Συνολικά 180 κρούσματα νόσου των λεωγιαναρίων καταγράφηκαν στη χώρα μας το 2025, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά ταξιδιώτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρους, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό, το απολύτως διαμορφωμένο φυσικά στις εξελίξεις, στις άσχημες εξελίξεις της επικαιρότητας.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Είχαμε ετοιμάσει διάφορα και για τα γενέθλια του Άρη Δαβαράκη και για τον Μίλτο Πασχαλίδη, μέρα γενεθλίων αυτή, αλλά δυστυχώς μια μέρα καυτής επικαιρότητας με τις πυρκαγιές να μας απειλούν από πάρα πολλά σημεία. Θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ας έχει άπνοια ρε παιδί μου και ας κάμε, δηλαδή τι να πει κανείς.
1: Οι ανατροπές γίνανε σιωπές.
0: Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελαμεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν χρειάζεστε κάτι, αν έχετε και κάποια πληροφορία, οτιδήποτε, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο μουσικό μας ημερολόγιο τα γενέθλια του εξαιρετικού Άρη Δαβαράκη. Σήμερα Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Ένα παράθυρο από το οποίο βλέπουμε να λισομανάνε οι άνεμοι και να καίνε οι φωτιές.
1: Πάει και ο 20.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκια.

0: Ισχύουν βέβαια και οι μέθοδοι επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε συνήθως με βάση, όχι με αφορμή, με βάση τα μηνύματά σας. Αλλά αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ισχύει και στο Viber, Earth News, μία λέξη και No Radio. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, οπότε χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Βέβαια, και ο περίφημος ο Franz Liszt, αυτός ήταν ο πρώτος rock star του πιάνου. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1886, κάποια στιγμή δεν ήθελε πια να δίνει ρεσιτάλ που έκανε ακροβατικά στο πιάνο και να ενθουσιάζεται ένα πλήθος ό,τι να είναι. Αποσύρθηκε, το γύρισε στη σύνθεση και πείραξε πάρα πολύ τη δυτική αρμονία. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης τώρα δίνει από την ξηρονομή μια εικόνα. Από ό,τι βλέπω φοράει μάσκα, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι στο Earth News, να τον ακούσουμε παρακαλώ.
1: Μπορούν να προσεγγίσουν αναδιαστήματα μόνο εκεί στο σημείο, έχουν εστιάσει αλλού και τα εναέρια επίσης με δυσκολία.
2: Ο συγκεκριμένος δεν κινδυνεύει, συγγνώμη. Αν μπορείς να επαναλάβεις για το λόγο,
1: Θοδωρή, σε ακούμε, συνέχισε στο ρεπορτάζ σου.
2: Ναι, βλέπετε λοιπόν πίσω μου τι γίνεται, στους ανέμους πάλι έχουμε ρηπαίους ανέμους στην περιοχή. Πάντα με τη βοήθεια του Όδη να σας δείξουμε τι γίνεται στην πλαγιά εδώ απέναντι που πέρασε η φωτιά. Το ίδιο πράγμα, δείτε με τι δύναμη φεύγει η φωτιά προς τα πάνω. Δεν μπορεί να περάσει κάποιος εδώ πέρα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ πέρα δίκτυο από τους πυροσβέστες για να μπορέσει να αντιπολεμήσουν αυτή τη φωτιά. Είναι εντελώς επικίνδυνο ακόμα και να σταθούν. Είναι εντελώς αποπνικτική και η ατμόσφαιρα, γιατί ακριβώς λόγω του πολύ δυνατού να ανέμουν. Οι καπνοί πέφτουν κάτω χαμηλά στο έδαφος, είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον, δεν μπορεί να σταθεί κανείς χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Γι' αυτό και μας βλέπετε και εμάς με μάσκες κλπ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εδώ πέρα να μπορείς να σταθείς.
1: Θοδωρή, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ότι ακόμα και η αναπνοή για τους συναδέλφους που βρίσκονται κοντά. Γι' αυτό έχουμε και τις εκενώσεις, ευτυχώς τις προληπτικές εκενώσεις περιοχών, γιατί από τη φωτιά, ας πούμε, στο Ποικίλο Όρος έχει ανισχύσει κόσμο στη Σαλαμίνα και παίρναν τηλέφωνο και ρωτούσαν τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η τελευταία που προστέθηκε, γιατί είχαμε Βιωτία, Αργολίδα, φυσικά το Ρέθυμνο, είχαμε το φόβο των αναζωπηρώσεων στην Πάρο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Την απομάκρυνση από τον Άγιο Βασίλειο στη Βιωτία με σκάφη. Βλέπω το Γιώργο Κοβό, για να δούμε που βρίσκεται τώρα. Ο Γιώργος Κοβός στο Earth News.
3: Το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη ουσιαστικά διεκόπη κυκλοφορία στο δρόμο αυτόν και έφτασε κάτω στο χωριό του Αγίου Βασιλείου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρουν μοναδικό τρόπο διαφυγής μόνο με πλωτά μέσα. Από εδώ στο Καλαμάκι όμως, όπως μας δείχνει και ο Ανίσης ο Μουτάφης, στη συνέχεια υπήρξε μία αναζωπήρωση σε αυτόν εδώ το λόφο που βλέπετε να υψώνεται μπροστά μας. Στην κορυφή του λόφου, την ώρα που εμείς επιβιβαστήκαμε σε πλωτό μέσο, σε βάρκα, είδαμε μπροστά μας μετά από λίγα λεπτά να ξεκινάει, ήταν μία μισή ώρα το μεσημέρι αν θυμάμαι καλά, είδαμε να ξεκινάει να ξεπηδάει μπροστά μας η πρώτη φλόγα στην κορυφή του λόφου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σε ένα τέταρτο περίπου, η φλόγα αυτή είχε μεγαλώσει, είχε επεκταθεί και κατέβαινε με ορμή τον λόφο αυτόν που βλέπετε, φτάνοντας ακριβώς στην πίσω πλευρά των σπιτιών αυτών εδώ. Όπως βλέπετε είναι ελάχιστα τα μέτρα, είναι 3-4 μέτρα που έφτασε φωτιά από τα σπίτια, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι έμειναν πίσω 2-3 κάτοικοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι με μάνικες, με δικά τους μέσα, έριχναν νερό στα κτίρια γύρω-γύρω, ώστε να αποτρέψουν την πυρκαγιά να τους προξενήσει ζημιές. Από εκεί και πέρα, λίγο αργότερα, η πυρκαγιά συνέχισε προς την άλλη μεριά, προς το σημείο της Λιβαδόστρας, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα ασφαλές σημείο, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους ανθρώπους που εγκατέλειπαν τον Άγιο Βασίλειο. Θυμίζω.
0: Ο Γιώργος Κοβός δίνει και ένα χρονικό για το πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στην Βιωτία για την εκένωση του Αγίου Βασιλείου και την εικόνα από το Καλαμάκι. Σας έλεγα όμως ότι στο Ρέθυμνο που είχαμε και έχουμε δυστυχώς μέτωπα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης είναι ο πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης 1 του Ρεθύμνου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καπετανάκη, καλώς ήρθατε. Δεν λέω χαίρετε ή καλό απόγευμα, ελπίζω όμως να εξελιχθεί σε καλό ή καλύτερο.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δυστυχώς οι μέρες δεν είναι καλές και βλέπουμε συνεχώς ότι οι εξελίξεις συνεχώς αλλάζουν και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο.
0: Α, δεν έχουμε θετικές εξελίξεις λέτε.
4: Δυστυχώς τώρα υπάρχει μια λαζοπήρωση, η φωτιά μας έχουν ενημερώσει κατευθύνεται προς Δρύμισκο.
0: Προς τα πού?
4: Δρύμισκο.
0: Μάλιστα.
4: Και έχουμε κατευθυνόμαστε και εμείς τώρα προς τα εκεί. Μέχρι τώρα είχαμε υποστήριξη στο τομέα μας, είχαμε και κάποια οχήματα νωρίτερα στο Πρέβελι. Προσπαθούμε και εμείς όπου μας ζητηθεί από την περιοδευτική υπηρεσία να είμαστε εκεί δίπλα και από τις υπηρεσίες με ό,τι δυνατότητες έχουμε. Να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Τα εναέρια μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή ή είναι απαγορευτικό λόγω των ανέμων πάλι?
4: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν το σημείο. Πιστεύω όμως γιατί νωρίτερα είχαν κάνει κάποιες προσπάθειες πιο πρωί, νωρίτερα το πρωί. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν με τις ρηπές του ανέμου που έχει η περιοχή, γιατί έχει αρκετούς ανέμους. Δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Μάλιστα. Οπότε
4: είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο, πλησιάζει προς τον οικισμό, το ανάγλυφο είναι πολύ απότομο εκεί. Δεν μπορεί δηλαδή με χερθές δυνά.
0: Καταλαβαίνουμε η δυσκολία της επικοινωνίας, όλα είναι πολύ δύσκολα. Από κάποιες περιοχές μας αναφέρουν εδώ στην Αθήνα ότι έχουν πτώσει στο ρεύμα. Η γραμμή υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να μας ακούσει ο κύριος Καπετανάκης, γιατί είναι και καθοδόν και προέχει βέβαια. Μας ακούτε κύριε Καπετανάκη, να δώσουν τη βοήθεια. Μας δώσατε μια εικόνα, θα επικοινωνήσουμε ξανά αν έχουμε και κάποιο μακάρι καλό νέο, δηλαδή κάποιο περιορισμό. Για πόσα μέτωπα μιλάμε, έχετε εικόνα σε αυτό?
4: Δεν έχω εικόνα, νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο. Στα υπόλοιπα είχαμε δυστυχώς, επειδή υπάρχουν δέντρα που καίγονται, λεωδέντρα, υπάρχουν και σας εξηγώ ότι είναι και λόγω του δύσβατου, δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν οι δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είναι εύκολο.
0: Οπότε περιμετρικά δίνεται η μάχη για να σταματήσει σε κάποια μέρη που υπάρχει πρόσβαση.
4: Είναι το καμένο άκαυτο που λέμε, είναι το σημείο μεταξύ καμένης περιοχής και άκαυτης περιοχής, το οποίο υπάρχουν ρίζες δέντρων που καίγονται, ρίζες φυτών, τα οποία κρατάνε κάρβουνο και αυτό καίει πολλές ώρες και μέρες. Μία ελιά μπορεί να καίει μέχρι και 10 ημέρες.
0: Ναι, το ξέρουμε.
4: Οπότε, όταν υπάρχει εκεί αυτή η ρίζα, τέλος πάντων, ή το
0: κτίριο
4: που καίγεται, καταλαβαίνετε ότι με το πραγματικό αέρα που θα σηκωθεί, θα φύγει ένα σπίτι, θα μου φύγει κάτι και θα πάει παραδίπλα στο άκαυτο και θα ξεκινήσει καινούριο μέτωπο.
0: Οπότε εκεί
4: να
0: γίνεται μια προσπάθεια εκεί να περιοριστεί ό,τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καπετανάκη. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια στο έργο σας και να ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς εκ μέρους όλων μας. Να πάμε μέχρι την Μπέγκη Μπρούσαλη, παιδιά, γιατί η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδι από ό,τι διαβάζω εδώ.
5: Έχει πέσει ελάχιστα δαμαντία, αλλά είναι πάρα πολύ ο καπνός ο οποίος υπάρχει.
1: Το διακρίνουμε στο πλάνο μας.
5: Οι κάτοικοι από τα Φίχτια και από το Μπόρσα έχουν πάει προς το Άργος. Μάλιστα, είχε διακοπεί νωρίτερα και η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Άργους Μικηνών. Τώρα είχαμε δύο άτομα από το χωριό Φίχτια, δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο είχαμε και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, λιποθύμησε. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά, με τη βοήθεια των συναδέλφων του χορήγησαν οξυγόνο και δεν κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Είναι σε ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, όπως επίσης και τα κέντρα υγείας του νομού, εδώ της περιοχής, εδώ στην Αργολίδα, του Δήμου Άργους Μυκηνών, προκειμένου να... να δεχτούν, αν χρειαστεί, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε κατοίκους όπου υπάρχει ανάγκη.
1: Και όπως φυσικά βλέπετε, το φαινόμενο είναι ακραίο και γι' αυτό το λόγο όλοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Πέγκι Προύσαλη.
0: Η Πέγκι Προύσαλη έδωσε την εικόνα. Είναι εκεί στο βόρειο τμήμα της Αργολίδας, γιατί ακούμε διάφορα μέρη και περιοχές που μπορεί να μην τα ξέρουμε. Βέβαια το Άργος μας έβαλε αμέσως, μας τοποθέτησε στο χάρτη. Ο Μπόρσας είναι ημιωρινό χωριό της Αργολίδας στην Πελοπόννησο και είναι πάρα πολύ κοντά, βέβαια, μάλλον όχι πολύ κοντά, ανοίξει τη Δημοτική Ενότητα Μυκηνών. Και στο Κομπότι Άρτας, φυσικά, τα προβλήματα, 112 για εκένωση, δίνει ρεπορτάζ ο Βασίλης Χιώμος.
6: Ελαιόδεντρα και άλλα, και άλλη έφλεκτη ύλη που υπάρχει στο δάσος είναι κοντά στο χωριό, κοντά στα 300 μέτρα είναι η απόσταση. Υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκένωση, οι νεότεροι έχουν παραμείνει στο χωριό ηλικιωμένοι, έχουν μετακινηθεί προς το γήπεδο σε Ελλάδων και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Δυστυχώς έχουν καεί όμως και κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες που ήταν διάσπαρτες και στην πλευρά του βουνού εκεί που σας δείχνουμε τώρα, αλλά και στον κάμπο όπου είναι ανεξέλεκτο το μέτωπο. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι κατά διαστήματα, υπάρχουν ρηπές όπου βλέπουμε να ξεσπούν νέες εστίες πυρκαγιάς. Μεγάλη ισχύει η πυροσβεστική δύναμη που συμμετέχει στην κατάσβεση, 98 πυροσβέστες, 28 υδροφόρα οχήματα, 10 άτομα πεζοπόρο τμήμα, οι κάτοικοι της περιοχής, 5 υδροφόρες ΟΤΑ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 10 σκαπτικά μηχανήματα. Συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονται και το κακό είναι αδαμαντία, ενισχύεται και ο άνεμος και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι μεταξύ του νομού Άρτας στο Κομπότι και του νομού Έτολο Καρνανίας, εκεί που είναι στο βάθος ο καπνός. Ακριβώς η απέναντι πλευρά είναι ο νομός Έτολο Καρνανίας.
1: Εμείς βλέπουμε με τη βοήθεια του απερατέρ του Ερτνιούς ακόμη και ένα πυροσβεστικό όχημα, εφόσον το διακρίναμε καλά, το οποίο πραγματικά είναι ανάμεσα στα δέντρα.
0: Συχνά όταν συνδεόμαστε με το Earth News ακούτε προσφώνηση και σε άλλα ονόματα. Η Αδαμαντία είναι η Αδαμαντία Λιόλιου, είναι η συνάδελφος που παρουσιάζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων και έχουμε συνέχεια τις συνδέσεις για να μην κάποιος ή κάποια που τώρα συντονίστηκε με το Earth News Radio 105,8 μην απορεί γιατί δεν μιλάνε, ας πούμε, στον Ανδρέα Παπασταματίου. Είναι γιατί κάνουμε συνεχή συνδέση με την τηλεόραση. Τώρα έχουμε το συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει την εικόνα, Γιώργο.
7: Ανδρέα, βρισκόμαστε στο καλαμάκι της Βιωτίας, ένα μέρος που είχε μια πολύ δύσκολη μέρα και συνεχίζει να είναι δύσκολη η μέρα, την αλήθεια. Από εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη πυρκαγιά το πρωί, που στη συνέχεια με την δύναμη του ανέμου κατευθύνθηκε προς τον Άγιο Βασίλειο, ένα διπλανό οικισμό. Είναι και τα δύο παραθεριστικά φέρετρα εδώ της Βιωτίας. Πολλοί, τόσο ντόπιοι αλλά και άνθρωποι από άλλες περιοχές, βρίσκουν εδώ καταφύγιο για να κάνουν το μπάνιο τους και να απολαύσουν κάποιες στιγμές. Δυστυχώς εδώ από το πρωί μένεται αυτή η πυρκαγιά. Όπως είπα, ξεκίνησε από το Καλαμάκι, ανέβηκε ένα μεγάλο βουνό που είναι μπροστά μας. Mm-hmm. Στη συνέχεια έκοψε στη μέση και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τα υπόλοιπα μέρη. Ουσιαστικά διεκόπτει εντελώς η κυκλοφορία.
0: Γι' αυτό είχαμε και την εκένωση από τη θάλασσα, γιατί και εσύ σωστά, νομίζω διαθαλάσσης έφτασες εκεί, ή κάνω λάθος?
7: Φτάσαμε οδικώς μέχρι το Καλαμάκι και από εδώ πήραμε πλεούμενο.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα
0: πώς είναι η κατάσταση τώρα που μιλάμε?
7: Η κατάσταση εδώ σε αυτό το σημείο στο Καλαμάκι είναι πιο ήρεμη, δεδομένου ότι η πυρκαγιά πέρασε. Έχει κινηθεί προς τον Άγιο Βασίλειο εδώ και αρκετές ώρες. Ένα πέρασμα που κάναμε μέχρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο. Δεν είχαμε δυνατότητα να προχωρήσουμε άλλο γιατί έπρεπε να συνδεθούμε για το δελτίο. Έδειχνε ότι είχε πάρα πολύ καπνό. μόνο από εκεί. Δεν είχαμε ορατότητα καν να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Παρόλο που πλησιάσαμε πολύ κοντά στον οικισμό, δεν μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση των κατοικιών. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ενδεχομένως, είναι επιβεβαίωτες αυτή τη στιγμή πληροφορίες, παρόλα αυτά όμως, ενδεχομένως λένε ότι υπάρχουν δύο σπίτια τα οποία έχουν καεί στον Άγιο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα όμως, από το μεσημέρι και μετά, υπήρχε μια αναζωπήρωση εδώ ακριβώς πάνω από το Καλαμάκι, σε ένα λόφο, που αυτή η μικρή αναζωπήρωση στη συνέχεια επεκτάθηκε, έγινε μια μεγάλη φλόγα και κατέβηκε με δύναμη τον λόφο, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από τους τοίχους των σπιτιών. Μάλιστα. Και λέω σε απόσταση αναπνοής γιατί ουσιαστικά τους έσωσε η κινητοποίηση 2-3 μόνιμων κατοίκων εδώ στην περιοχή, οι οποίοι με μάνικες και με αντλίες, παίρνοντας νερό από τη θάλασσα, έρχναν με μάνικες στα
0: σπίτια. Εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα ότι χρειάζονται φυσικά οι εκενώσεις, δεν το συζητάμε. Αλλά πολλές φορές όταν γίνεται αυτό με κάποιο σχέδιο και ασφάλεια, η παρουσία ανθρώπων μπορεί να σώσει περιουσίες ολόκληρες. Πριν σε ευχαριστήσω Γιώργο και θα μιλήσουμε και αργότερα, οι άνεμοι πώς είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το κύριο στοιχείο επικινδυνότητας.
7: Οι άνεμοι εδώ στο Καλαμάκι κάτω χαμηλά, επειδή είναι λίγο πιο απάγγιο αυτή τη στιγμή, είναι λίγο πιο ήπιοι. Όμως ανεβαίνοντας, ακολουθώντας τη διαδρομή για το κεντρικό δρόμο επάνω, γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ο κεντρικός δρόμος, γίνονται πιο ισχυροί. Πάντα οι άνεμοι είναι λίγο πιο ισχυροί, ιδιαίτερα μέσα εδώ στον Κορινθιακό, γιατί ο Κορινθιακός είναι πιο ισχυρή, υπάρχει τρικυμία. Πάντως με αφορμή αυτό που είπες για την εκένωση ή την πρωτοβουλία κάποιων να παραμείνουν πίσω, πρέπει να σου πω, Ανδρέα, ότι αυτοί οι 250 άνθρωποι περίπου που έφυγαν αναγκαστικά με πλωτά μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, δεν θα είχε χρειαστεί να μπουν σε αυτή τη ταλαιπωρία. Δεδομένου ότι από νωρίς είχε σταλεί στα κινητά τους μήνυμα από το 112 που τους προέτρεπε να εκενώσουν τον Άγιο Βασίλειο, γιατί οι αρχές βλέπαν ότι η φωτιά από τα Καλαμάκι κατεπίνεται προς τα εκεί.
0: Εκείνη την ώρα δεν θα χρειαζόταν όλη η ιστορία με την.
7: Βέβαια, μάλιστα
0: από
7: χαρακτηριστικά ο ιερέας του χωρίς, τον οποίο βρήκαμε πάνω με τις. Πρεσβευτικές δυνάμεις, μας είπε ότι τους προέτρεπα και εγώ τους έλεγα να φύγουμε, αλλά δεν ακολούθησαν.
0: Πονάει η
7: ψυχή
0: τους.
7: Τελικά πήγε σαν αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να.
0: Μάλιστα.
7: Πρέπει να.
0: Και ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε ένα χρόνια πολλά στο Μίλτο Πασχαλίδη που έχει τα γενέθλιά του και που η Πέπη που στείλε και μήνυμα και μέσα στη φωτιά ήθελε να μου θυμίσει, το ξέρω ότι είσαι ΑΕΚ Πέπη μου και ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι, αλλά εμείς του λέμε χρόνια πολλά για τον αγαπάμε ως καλλιτέχνη ό,τι ομάδα και να ήτανε. Με το Μίλτο Πασχαλίδη πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα συμπτυγμένη και φυσικά θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

θα έλεγα ότι ζούμε εδώ μια ενημερωτική οδύσσια, αλλά το σωστό είναι ότι μια οδύσσια προσπαθειών έχουμε από τους ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια στις φωτιές για να υπερασπιστούν όλους εμάς, τις περιουσίες μας, το περιβάλλον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο ποικίλο όρο στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτή η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίκτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό συνέχεια. Στην ουσία πρόγραμμα ενημερωτικό στο Earth News Radio 105,8 συνέχεια. Βάζουμε τώρα και το διτλάκο της εκπομπής. Είμαστε προσαρμοσμένοι στις δυσάρεστες εξελίξεις με τις φωτιές. Με Rapid Eye Movement μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. R.E.M. R.E.M. το πολύ γνωστό και καλό συγκρότημα. Σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο Bill Berry, ο drummer. Μέχρι το 97 ήταν στους R.E.M. Μετά αγόρασε μια φάρμα και πήγε και έγινε αγρότης. Λοιπόν, μέσα σε όλα, και εγώ καθώς ερχόμουν, η αλήθεια είναι, άκουσα το 112 στο κινητό που αφορούσε το ποικίλον όρο, στη φωτιά που ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο. Διαβάζω σε κάποια ενημερωτικά ότι είναι καλύτερη εικόνα. Διαβάζω ότι επιχειρούν Καναντέρ. Φαίνεται ότι εδώ οι άνεμοι δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που να μην επιτρέπουν στα αέρια μέσα. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά σίγουρα ό,τι και να διαβάζω εγώ, καλύτερη εικόνα έχει ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, που είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ζόμπο, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας τι εικόνα έχετε, πώς πάμε?
1: Λοιπόν, η κατάσταση είναι σοβαρή, είναι δύσκολη, είναι κρίσιμη. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική ότι έχει οριοθετηθεί ή ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχει εκδοθεί νωρίτερα 112 για απομάκρυνση από Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Και έχει ξεκινήσει και μια απομάκρυνση των ασθενών με κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής στο Δαφνή. Εκεί η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει με παραπάνω από 6 πούλμαν. Συνολικά να
0: ρωτήσω
1: ενημερώσω
0: γι' αυτό, κύριε Ζόμπο, θα ολοκληρωθεί η εκένωση? Γιατί είχαμε μάθει ότι στην αρχή έφυγαν κάποιοι ασθενείς που έχουν επιβαρημένη υγεία, αναπνευστικά προβλήματα κτλ. Αλλά για να μας λέτε εσείς για πούλμαν, τι σημαίνει αυτό?
1: Αναμένουμε, έχει ξεκινήσει και έχουν μπει και άλλοι ασθενείς με επιπλέον προβλήματα που υπάρχουν. Αν χρειαστεί, είναι προληπτική εκένωση, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, προφανώς είναι σε ετοιμότητα όλοι εκεί για να γίνει η εκένωση.
0: Δηλαδή είναι στο σχέδιο και πλήρης εκένωση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εφόσον χρειαστεί. Και την εντολή αντιπριοριστική, προφανώς θα γίνει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω ότι υπάρχουν εκτροπές στην περιφερειακή Εγάλεως, στη λεωφόρος Αθηνών, αλλά και στη λεωφόρος Χιστού. Ήδη η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτρέπεται μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς την Αττική Οδό. Εκεί έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.
0: Έχει
1: και
0: κάποια
1: δεν
0: ουρά.
1: Γίνει.
0: Αυτό τότε ακριβώς να το ξαναπούμε, γιατί είναι κόσμος μας ακούει και καθοδόν, και τώρα αυτό που λέτε είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα. Πείτε μας ξανά τα σημεία που έχει διακοπή και προς τα που γίνεται η εκτροπή.
1: Στην περιφερειακή Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Χιστού.
0: Μάλιστα.
1: Η κυκλοφορία προς Αθήνα μετά τα διόδια της Ελευσίνας εκτρέπεται προς την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί φυσικά θα υπάρχει τώρα κάποια επιβάρηση της κυκλοφορίας.
1: Είναι κατάσταση λίγο δύσκολη. Καταλαβαίνετε ότι συνολικά η κατάσταση σήμερα και η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα είναι δυσκολότερη και η αυριανή. Οπότε ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή και ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Και συνεργάσιμοι για το δικό μας καλό και των υπολείπων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν γίνεται τώρα επειδή ο κύριος Ζόμπος θέλει να μας. Γιατί είναι επικίνδυνο να περάσει κανείς από τις λεωφόρους που αναφέρατε. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί η φωτιά και τι ακριβώς.
1: Και όχι μόνο αυτό,
0: κάνει.
1: Διευκολύνεται και το έργο της περιοριστικής περισσότερο και είναι περισσότερο άμεση η επέμβαση των δυνάμεων, οπότε και για τους δύο λόγους έχει υπαρθεί απόφαση από την αστυνομία και την περιοριστική να κλείσουν οι συγκεκριμένες διευθύνσεις.
0: Έχουμε πάντως χρήση ενέργειων μέσων από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και εμείς ως περιφέρεια συνδράμουμε και στα δύο μέτωπα, και στη φωτιά στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο, αλλά και στο Πόρτο Γερμανού, με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και επιπλέον χωματουργικά όπου μας ζητείτε.
0: Για να δημιουργηθούν κάποιες ζώνες, τέλος πάντων, όπου μπορέσουμε να την σταματήσουμε, να μην περάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί. Μάλιστα. Κάποια άλλη πληροφορία που θα έπρεπε να ξέρει ο κόσμος?
1: Μέχρι στιγμής όχι, ό,τι χρειαστεί θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζόμπο.
1: Σας καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά στο ποικίλο όρος. Είχαμε και τις εκενώσεις Αφέα, Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Μας έδωσε και τους δρόμους που είναι κλειστοί και την εκτροπή. Το ότι πετούν, βέβαια, το ότι έχουμε αέρια μέσα σε αυτή τη μάχη είναι πραγματικά καλό νέο. Έχουμε ακόμα χρόνο για να δω το είχα σημειώσει, ειδικά σήμερα ο ήλιος μέχρι τις 8 και 37 πάνω κάτω θα μας συντροφεύει, δηλαδή θα έχουμε κάποιο φως για να μπορούν να επιχειρούν τα ενάέρια μέσα. Να ελπίσουμε ότι θα γίνει μια δουλειά μέχρι εκείνη την ώρα για να αναλάβουν μετά οι επίγειες δυνάμεις όπως γίνεται πάντα.

παρηγορητική ανάπαυλα μοιραζόμαστε κάποια τραγούδια, καθώς η πραγματικότητα που είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι να περιγράψουμε, σας το οφείλουμε, αυτό εννοώ, δεν δίνει περιθώριο ούτε για ανάσα, αλλά είπαμε αν μπορέσουμε κάπως να σπάσουμε όλη αυτή την εικόνα. Ο ντράμερ των Coldplay, ο Will Champion, γεννήθηκε σαν σήμερα.

το Yellow. Βέβαια ένα Yellow όμορφο, μουσικό, όχι την κιτρινίλα στην ατμόσφαιρα από τις φωτιές, από τις τάχτες και όλα τα σχετικά.

0: Έχουμε βέβαια και το πόρτο γερμενό. Θα μου πεις τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πάει σε τόσες περιοχές που κατά πάλες συνθήκες θα τις αναφέραμε, ξέρετε, για το να πάμε να περάσουμε μερικές μέρες πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Για να δούμε όμως πώς είναι και η εικόνα εκεί. Η κυρία Αθανασία Παπασπύρου είναι η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Είναι κοντά μας και είναι κοντά, φαντάζομαι και στις δυνάμεις που δίνουν τη μάχη. Κυρία Παπασπύρου, καλώς σας. Θα πούμε εμείς καλό απόγευμα, θα το ευχηθούμε δηλαδή.
1: Το εύχομαι και εγώ ολόψυχα.
0: Εσείς θα μας δώσετε την πραγματική εικόνα βέβαια.
1: Η εικόνα είναι ότι το μέτωπο της φωτιάς πλησιάζει. Έχουν γίνει στο προσήλαιο αντιπυρικές ζώνες με επιστηριοφόρα. Είναι δύο μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής και συνδρομή του στρατού. Έχουν παραταγμένες επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Περιμένουν. Κοιτάμε τη φωτιά, δυστυχώς έρχεται. Τώρα
0: έρχεται προς το πόρτο Γερμενό, δηλαδή.
1: Προς το πόρτο Γερμενό, δυστυχώς. Δεν είναι πολύ μακριά. Σε ευθεία γραμμή μπορεί να είναι γύρω στα 2-2,5 χιλιόμετρα.
0: Και με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και με τι ταχύτητα να κινηθεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς είναι
1: δυστυχώς,
0: τώρα, φυσάει πολύ ακόμα?
1: Έχει πέσει λίγο και γι' αυτό έχουν ξεχειρίσει και επιχειρούν και ενέργεια μέσα, ενώ δεν επιχειρούσαν πριν.
0: Αυτό είναι καλό νέο. Αυτό είναι καλό νέο.
1: Έτσι, έχω την πληροφόρηση και εύχομαι να γίνει. Ότι μου είπαν περίπου σε 2 ώρες μπορεί ένταση των ανέμων να υποχωρήσει και λίγο περισσότερο, πράγμα που θα είναι βοηθητικό για να αποτραπεί έτσι η φωτιά να μπει μέσα στον οικισμό, γιατί γνωρίζετε ότι αν δεν μπορέσει να σταματήσει πριν μπει στον οικισμό θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Και με δεδομένο ότι γύρω στις 8:37, 8:40 κάπου εκεί ο ήλιος πέφτει, οπότε τα ενέργεια και ανέμους να μην έχει θα πρέπει
1: να
0: εγκαταλείψουν τη μάχη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει στηθεί κάποιο, πώς να το πω τώρα, αμυντικό μέτωπο?
1: Βεβαίως. Και με, σας λέω, και με αντιπυρικές ζώνες και με δυνάμεις επίγειας της πυροσβεστικής. Αλλά ξέρετε, αυτό πολλές φορές δεν αρκεί. Είναι ανάλογο όταν η ένταση των ανέμων είναι μεγάλη ή ρηπές, αλλάζουν φορά, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί να ξεφύγει και να μην μπορείς έτσι την πυρκαγιά να την περιορίσεις, όσο και σε ετοιμότητα να βρίσκεσαι.
0: Μάλιστα. Επειδή λέτε ότι είναι σε μια ευθεία γραμμή 2-2,5 χιλιόμετρα, ναι. Οι κάτοικοι εκεί πώς
1: είναι? Έχει γίνει προληπτική απομάκρυνση.
0: Ναι.
1: Εδώ και πολλή ώρα έχει δοθεί. Εδώ και τώρα είναι 3 ώρες. Δεν μπορώ. 112 για προληπτική απομάκρυνση και από το προσήλ και από το πόρτο Γερμενό των κατοίκων. Η περιφέρεια
0: έχει
1: Αττικής
0: πραγματοποιηθεί, έχει δηλαδή ανακοινωθεί πλήρως.
1: Βεβαίως, η περιφέρεια Αττικής και η μεταφορά των κατοίκων έχει δοθεί να γίνει προς το ΚΑΠΗ Βιλίων. Κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι σε αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στον οικισμό. Δυστυχώς κάποιοι κάτοικοι μπορεί, ξέρετε, να μένουν πίσω, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί έτσι νιώθουν ότι μπορούν να προστατεύουν την περιουσία τους σε περίπτωση που το μέτωπο της φωτιάς και της πυρκαγιάς πλησιάσει.
0: Είναι μεγάλο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα,
0: πόνος.
1: Και
0: όταν φεύγεις, ναι, έχετε δίκιο. Και
1: ακριβώς.
0: Το σωστό είναι να ακολουθήσουν τις εντολές. Απλώς και εσείς και εγώ, κάπου βαθιά μέσα μας καταλαβαίνουμε το συναισθηματικό βάρος. Δηλαδή,
1: εγώ μπορώ να κατανοήσω, έχουμε μιλήσει και με τέτοιους ανθρώπους ενίοτε στο παρελθόν. Πραγματικά κατανοούμε, αλλά πρέπει όλοι να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και αυτή είναι η προτεραιότητα όλων μας, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο πολύτιμη.
0: Αν χαθείς εσύ και να σωθεί το σπίτι, δεν έχει νόημα. Απ' την άλλη,
1: πρέπει να ακολουθούμε και να μην δυσχεραίνουμε, το φωνάζουμε συνέχεια το έργο της πυροσβεστικής, γιατί πραγματικά με το να μην απομακρυνόμαστε δημιουργούμε ένα επιπλέον βάρος και πρόβλημα στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν
0: και στην πυροσβεστική και στον κίνδυνο για μας. Απλώς ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, επειδή ριζώνουμε πολλές φορές και επενδύουμε όλη μας τη ζωή πάνω σε κάτι, δεν είναι τα ντουβάρια, είναι αυτό που έχουμε αγωνιστεί, είναι που και το βλέπουμε και λες τώρα αν φύγει.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά
0: ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά,
0: όχι, θα υπογραμμίσουμε κι εσείς που το λέτε σωστά και εγώ, η σωστή απόφαση και αντιμετώπιση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες, γιατί δίνουν μάχη οι δυνάμεις όχι μόνο για μας, δίνουν για όλους και πρέπει να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό...
1: Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση που για μας και για την πυροσβεστική προφανώς και υπάρχει. Θα πρέπει λίγο και στο μυαλό των κατοίκων να αφήσουμε λίγο το συναστηματικό κομμάτι. Σοβαρά είναι, το λαμβάνουμε όλοι υπόψη πραγματικά, αλλά όταν υπάρχει κίνδυνος και πλησιάζει η πυρκαγιά και μας λένε και ενώστε τώρα, πρέπει δυστυχώς να απομακρύνουμε, έτσι, να απομακρύνουμε.
0: Γιατί η συντεταγμένη αντίδραση μπορεί να σώσει και ζωές και περιουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε.
1: Από προσανατολίζει το έργο των κατασταστικών δυνάμεων που πρέπει να ασχοληθούν με την απομάκρυνση των πολιτών και όχι με το πεδίο το οποίο και το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Και αυτό μπορεί να είναι κρίσιμο, γιατί όλα εκεί μπορεί να παιχτούν σε λεπτά ή δευτερόλεπτα και στο κάτω-κάτω οι άνθρωποι αυτοί εκεί για να δώσουν μάχη. Δεν μας διώχνουν για να κάτσουν να διασκεδάσουν. Το αντίθετο ακριβώς. Ας πούμε ότι είμαστε λοιπόν και εμείς με τη στάση μας βοηθοί.
1: Λέω να είστε τώρα, καλά, εμείς, επειδή χτυπάει το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: συνέχεια.
0: Σας αφήνουμε να κάνετε και το συντονισμό και θα μιλήσουμε ξανά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ, κυρία Παπασταύρου.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Θανασία Παπασταύρου, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής. Μέσα στα πολύ κακά νέα, το καλό νέο είναι ότι μια υποχώρηση των ανέμων έχει επιτρέψει και εκεί στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό να πάρουν μέρος και τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση. Αυτό βοηθάει πάντα πάρα πολύ. Εντάξει, σήμερα δεν είναι εύκολο να έχεις και καλά νέα. Βλέπω και στο Ρέθυμνο αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Είναι μια εικόνα πάρα πολύ δύσκολη. Και επειδή σήμερα στις προθέσεις μας ήταν, αλλά είπαμε η υποχρέωση και το καθήκον μας είναι να σας δίνουμε την εικόνα της πραγματικότητας και της επικαιρότητας, είχαμε κανονίσει ραντεβού να μιλήσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα με την κυρία Αγγελική Δημακοπούλου, που είναι εξειδικευμένη δικηγόρος αυτά, και επειδή μου είχε έρθει και νωρίς σήμερα ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό δηλαδή, που έλεγε ότι τελικά αυτοί που έχουν τα συγγενικά δικαιώματα θα καταστρέψουν το έργο των δημιουργών. Μια διευκρίνηση θα την κάναμε με την κυρία Δημακοπούλου, αλλά εν συντομία να σας πω, τα συγγενικά δικαιώματα δεν είναι αυτά που έχουν οι κληρονόμοι των δημιουργών. Οι κληρονόμοι και οι διαχειριστές του έργου μεγάλων δημιουργών έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Ως συγγενικά δικαιώματα ορίζονται αυτά των μουσικών τραγουδιστών που έχουν συμμετάσχει στην εκτέλεση ενός έργου και έτσι παίρνουν και κάποια χρήματα από τις επανεκτελέσεις και τα λοιπά. Μπορεί να ακούγεται συγγενικά, αλλά δεν είναι ότι οι συγγενείς παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα, είναι άλλη κατηγορία δικαιωμάτων. Θα το κουβεντιάσουμε ίσως από Δευτέρα αυτό, αν έχουμε και άλλη αφορμή, αφού προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο Μανούλης Μητσιάς τραγούδησε σε συναυλία το τραγούδι ο Γιάννης Οχωνιάς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι βέβαια αυτό με την Ισπανία, με τη Θέουτα, με τη νέα μεταναστευτική κρίση. Αν προλάβω, αλλά ας ακούσουμε λίγο, γιατί είπαμε ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο εξαιρετικός Άρης Δαβαράκης, εδώ με Μάνο Χατζηδάκη και Βασίλη Λέκα.

0: συνοψίζουμε κάποια από τα νέα. Θα δώσω μια έμφαση στα καλά, αν μου επιτρέπετε. Είναι αυθαίρετο δικό μου, αλλά τα χρειαζόμαστε. Έχουμε η Δέσποινα Κρητικό από Ρέθυμνο είναι κοντά μας πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή. Δέσποινα, θα πω καλό απόγευμα και μακάρι να πιάσει. Καλώς ήρθες.
1: Καλύτερο απόγευμα πάντως από το χθεσινό.
0: Μπράβο, Δέσποινα.
1: Λέμε εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, είμαστε στην Πρέβελη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έτσι φωτιά η οποία ανάγκασε τις αρχές να βγάλουν 4 μηνύματα 112 από τις 4 παρά 20 για απομάκρυνση από, με τη σειρά θα σας τα πω, από γέφυρα, είναι το γεφυράκι και η λίμνη της Πρέβελης για την Λευκό, για ένα χωριουδάκι μέσα στην ορεινή περιοχή. Λίγο αργότερα ήρθε ένα άλλο 112 στις 4 και 20 που ζητούσε την απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμίσκος προς το Σπύλι, ένας μεγάλος οικισμός λίγο μετά το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, προς την πλευρά του Αγίου Βασιλείου, προς την άλλη πλευρά του Νότιου Ρεθύμνου δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Προς την πλευρά του Ηρακλείου, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ακολούθησε ακόμη ένα 112 για την απομάκρυνση από το χωριό Κεραμές που είναι ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και στην Πρέβελη για την κατεύθυνση προς το χωριό Κισού, και ένα τελευταίο από το Δρυμισκιανό, από ένα χωριό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από εκεί που καίει τώρα η φωτιά που δεν το έχει πλησιάσει, για κατεύθυνση προς Τριόπετρα. Η Τριόπετρα ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι αυτός που έχασε 55.000 στρέμματα γης, 10 πυμνιοστάσια, 3-4 σπίτια έχουν καταστραφεί ολος καιρός, και λέω έτσι γιατί το τέταρτο ακόμη δεν έχει γίνει αυτοψία εκεί. Ήμασταν λίγο νωρίτερα στην περιοχή εκείνη. Είμαστε στην κατηγορία 4, δεν πέταξαν τα δύο ελικόπτερα, αλλά για ακόμη μια μέρα θα πρέπει να τονίσουμε την πραγματικά ηρωική προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων με τις 6 ομάδες πεζοπόρων, τους 104 πυροσβέστες και τα 23 οχήματα που παραμένουν σε αριθμό 23, απλά εναλλάσσονται για να γεμίζουν τα άδεια και να έρχονται τα γεμάτα για να τα αντικαθιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η πυρκαγιά εδώ στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, στην περιοχή Ασώματος, που ξέσπασε χθες στη 1:15.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη πυρκαγιά, αν μου επιτρέπεις, που είχαμε τη σύλληψη του στελέχους του υπευθύνου του ΔΔΕ, ο 62χρονος πέρασε από την εισαγγελία Ρεθύμνου, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε κακούργημα. Είναι προθεσμία να απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα στον ανακριτή.
0: Μάλιστα.
1: Με δεδομένη την αναβάθμιση προβλέπεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου που αναζητήθηκε.
0: Βέβαια τώρα, ναι, όταν μέσα σε μια περιοχή, σε ένα φαράγγι, ένα καλώδιο, καταλαβαίνω οι αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αν δεν περάσουμε σε μια υπογειοποίηση, άλλη τεράστια κουβέντα και τεράστιο έργο. Δηλαδή, δεν πήγε να το δει ο ίδιος το καλό. Είναι λίγο.
1: Εντάξει, έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση ο ΔΔΕ.
0: Τεράστιο έργο. Δηλαδή, δεν πήγε να το δει ο ίδιος το καλό. Είναι λίγο.
1: Εντάξει, έβγαλε μια σχετική.

Αλλά τα μέτωπα όχι μόνο της φωτιάς αλλά και της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε όλα καλύτερα. Α, η Έζια, τέτοια μέρα το 82 βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Hit of the moment, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβουργινάκης, στην αρχισύνταξη Ευαγγέλης Αρής, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε Κλεόπυρκα, Γιόνι, χώρα, 73 ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Στις περισσότερες λόγω καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα. Μεγάλη φωτιά στο Ποικίλο Όρος, για την οποία οι κάτοικοι σε Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Περιστέρι. Σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση, αν χρειαστεί, το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Στη Βιωτία, πολύ δύσκολα παραμένουν τα πυρηνά μέτωπα. Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυσης 254 ατόμων διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Εντολή εκένωσης για το Πορτογερμενό. Μάχη με τις φλόγες στο Φίχτη Αργολίδας, αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 100.

0: 12 και εκκλήση των αρχών για εκένωση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων εξαιτίας της φωτιάς στο Κομπότι της Άρτας. Με τις αναζωπηρώσεις μάχονται οι πυροσβέστες στο Νότιο Ρέθυμνο και την Πάρο, απόκοσμο το οποίο προκάλεσαν οι φλόγες. Δύσκολη και η αυριανή μέρα με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική και Βιωτία. Πότε θα κοπάσουν οι άναμοι? Πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Τυφώνας φωτιά στη χώρα, καθώς περισσότερες από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορα σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τους θυελλώδεις ανέμους που αλλάζουν διαρκώς την πορεία των μετόπων και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέτωπα, όπως είπε λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Βάθρακογιάννης, διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής, είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή στην Βιωτία, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντων και 57 οχήματα. Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης. Φωτιές ξέσπασαν και στο Φίχθη και την Χινίτσα Αργολίδα στη Φλόκα Αχαΐα, στο Κομπότι Άρτας, αλλά και την περιφερειακή του Εγάλεω, που δόθηκε εντολή να εκενωθεί μέρος του Χαϊδαρίου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την ενημέρωση του κυρίου Βάθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
1: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάδων και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κουντούρη. Καλησπέρα Νίκο, γιατί είχαμε προηγουμένως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που είχαμε στην ευρύτερη περιοχή του ποικίλου όρους. Τι ισχύει τώρα?
2: Όπως ενημερωνόμαστε από την τροχαία Ευρυδίκη, όλα τα σημεία των νεκροπών στη λεωφόρο Καβάλα, στην περιοχή του Καραβαγά και του Αστροπύργου, σε όλα τα σημεία που γίνονταν νεκροπές δεν γίνονται πλέον, έχει αποκατασταθεί δηλαδή η κυκλοφορία, εκτός από ένα σημείο και συγκεκριμένα παραμένει ισχύ η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή του Εγάλεο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Επίσης, νωρίτερα η Ολυμπία Οδός είχε ανακοινώσει ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας, όσοι κατευθύνονταν προς την Αθήνα, αναγκαστικά θα έπρεπε να μπουν στην Αττική Οδό και όχι να κινηθούν δηλαδή προς Ελευσίνας, Καραμαγκάς, Πρόδρομο Χαϊδάρη. Πλέον έπαψε και αυτό να ισχύει και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, του λεωφόρου Καβάλας κτλ.
0: Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης από την Βιωτία και την Μεγάλη Πυρκαγιά εκεί στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στην Ξηρονομή.
3: Και εμείς είμαστε στη Ξηρονομή, το οποίο από το πρωί που μένεται η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε και κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια, και από εκείνη τη στιγμή μένεται ανεξέλεγκτο στην κορυφογραμμή που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες με κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού, τις περιοχές δηλαδή του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ Δομβρένας και Αγίου Νικολάου, δηλαδή έχει φύγει η φωτιά πλέον από την κορυφογραμμή και κινείται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου, για την οποία είχε δοθεί 112 για την εκένωσή της προς τις Αλικές και προς τη Δομβρένα. Το πύρινο μέτωπο κινείται εντελώς ανεξέλεγκτο, ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού και στην ουσία κάτω από αυτή την πλαγιά βρίσκεται ο παραλιακός οικισμός. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτο το μέτωπο λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που πλέουν στην περιοχή και με έντονες ντρυπές της τάξης των 7 και των 8 μποφόρ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που είναι στον Άγιο Βασιλείο να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα Κατερίνα.
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό που εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί του Αγίου Νικολάου αλλά και το Προσύλι. Εμείς βλέπουμε από ακριβώς απέναντι, δηλαδή ακριβώς απέναντι τον Άγιο Βασίλειο, τη φωτιά πώς εξελίσσεται. Την πραγματική εικόνα είναι ενδεικτική, αλλά και
0: εξελίσσεται. Τι βλέπεις τώρα, Κατερίνα, τι βλέπεις αυτή την
4: βλέπουμε
0: ώρα?
4: Βλέπουμε ένα πυκνό μαύρο νέφος παπνό που έχει καλύψει τον Αρνό και είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και συγκεκριμένα, όπως βρισκόμαστε. Δίπλα μου βρίσκονται και κάτι που έχουν εκενώσει προληπτικά τους οικισμούς που σου ανέφερα και πραγματικά έχει ζωγραφηθεί αγωνία στα πρόσωπά τους. Κοιτούν με τεράστια αγωνία συνεχώς προς το μέτωπο πώς εξελίσσεται. Πάντα αφορούν οι παγιωτήρε του και τα σπίτια του. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εγκυνωθεί προληπτικά. Βλέπουμε ότι η φωτιά για κάποιο λόγο δεν πλησιάζει με ταχύτητα όπως ήταν πριν στη Βιωτία που βρισκόμαστε, αφού τα μέτωπα ήταν πάρα πολλά, ήταν ανεξέλεγκτη σε πολλά σημεία και όπως είδαμε, πραγματικά μεταφέρθηκαν και κάτι.
0: Έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, Κατερίνα.
4: Όχι. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή τώρα έχουν πετάξει διάφορα εναέρια.
0: Ναι.
4: Συμβάλλουν σημαντικά στο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Αυτός είναι ο κύριος στόχος στη στιγμή. Είναι δύσκολη κατάσταση, θέλει πολλές ώρες, γιατί μιλάμε για πολλά μέτωπα και το κύριο μέτωπο είναι πολύ μεγάλο. Όμως τώρα γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωσή της. Από ό,τι φαίνεται, επειδή βρισκόμαστε 2 ώρες στο σημείο, 4 ώρες έχει ηχήσει το 112 για την προληπτική εκένωση των οικισμών, δεν έχει πλησιάσει ακόμα στο σημείο. Παρότι πυκνή καπνή, πραγματικά Ευρυδίκη, σε σένα το λέω και στους ακροατές για να ενημερωθούν, έχει σκεπάσει ολόκληρο τον ουρανό, η φωτιά έχει φτάσει μέσα στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή βέβαια, γιατί οι συνάδελφοι να πούμε είναι όλη την ώρα σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ, πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες, δυσμενείς και επικίνδυνες για αυτούς συνθήκες, για να μεταδώσουν ό,τι νεότερο υπάρχει, για να ενημερωθούμε όλοι, είτε αφορά βέβαια αυτόν τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μίλησε στο σταθμό μας και την Έλληνα Καραγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης, να τον ακούσουμε.
5: Εδώ στον Άγιο Βασίλειο Έχει απομακρυνθεί όλος ο πληθυσμός με πλωτά μέσα. Περίπου 300 άτομα τα απομακρύναμε με διαθαλάσσεις και ενώθηκε ο γυρισμός. Ωστόσο, το μέτωπο παραμένει ενεργό. Υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι άνεμοι πνέουν πολύ ισχυροί, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια μέσα. Το μέτωπο είναι σε εξέλιξη. Έχει συνεχείς εκρήξεις.
0: Τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε μέσω του Ethnios Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ΕΦΗ, Παπαβραμοπούλου. Να την ακούσουμε.
6: Αύριο έχουμε στην Αττική ακραίο πεντάρι, 5 δείκτη επικινδυνότητας. Οπότε, ακραίο κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή, αν συνοψίζοντας θα έλεγα ότι τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό του Αστροπύργου. Θέλω να πω ότι επίσης υπάρχει και ένα μέτωπο καινούριο τώρα στην Αιγελία, στα Κουνινά. Και εκεί, και εκεί έχουμε μέτωπο. Αλλά συνοψίζοντας θα έλεγα ότι τα μέτωπα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Αστροπύργου. Αυτό του Αγίου Βασιλείου και αυτό του Εθήνου.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε ένα άλλο ενεργό μέτωπο. Νωρίτερα φωτιά ξέσπασε στην περιφερειακή Αιγάλεω, για την οποία στείλθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση. Εκενώθηκαν Αφέ και Άνω Δάσος. Πάμε άμου στην Σπυρούδα Κακλατζή για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, Σπυριδούλα.
7: Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα ευτυχώς εδώ στο Χαϊδάρι. Καθώς βλέπουμε μόνο λευκό καπνό να υπάρχει στο σημείο, είναι σε εξέλιξη βέβαια η κατάσβεση. Επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα αλλά και οι δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν μπει, έχουν απλώσει τις μάνικες και έχουν μπει μέσα στο δάσος για να σβήσουν κάθε εστία που ξεπηδάει. Νωρίτερα είχε ηχήσει και 112 για εκένωση της περιοχής, ενώ ακυρώθηκε και το νοσοκομείο το Δαφνί. Ωστόσο ήταν μια προληπτική εκένωση, κυρίως λόγω των επειδή ο άνεμος έσπρωχνε το πορτοκαλί αυτό νέφος από την φωτιά προς τον οικισμό, και επειδή ήταν πολύ δύσκολο να ανασάνουν οι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που είχαν προβλήματα. Γι' αυτό εκδόθηκε και το 112. Πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στο σημείο είτε για να βρέξουν τις αυλές και τα σπίτια τους, έτσι ώστε αν πλησιάσει φωτιά να μην βρει πρόσφορο έδαφος, αλλά και πολλοί ήταν εκείνοι που βοήθησαν σε ρόλο εθελοντή τους πυροσβέστες με τις μάνικες και με ό,τι άλλο χρειαζόταν. Τώρα ευτυχώς η εικόνα εδώ στο ποικίλο όρος είναι πολύ καλύτερη. Φαίνεται να την έχουν οριοθετήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο μέσα στο ποικίλο όρος και να μην πλησιάζει και τα σπίτια, καθώς έχει αλλάξει και η φορά του ανέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε ακούσει, μας λένε πυροσβέστες, ότι είχαν ακούσει και εκρήξεις που γίνονταν από κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες λόγω της υπερθέρμανσης έκαναν αυτές τις εκρήξεις, και γι' αυτό υπήρχαν και κάποιες νέες ευθείες μέσα στο δάσος. Όμως είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα και από τον αέρα, έχει φύγει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά και από τη φωτιά είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα.
0: Και ήταν και ευτυχές, το σε άκουγα νωρίτερα στις μεταδόσεις που έκανες, ότι από, αν κάνω λάθος, από τις 5 και μετά πλησίασαν και τα Καναντέρ, έτσι είχαν τη δυνατότητα να συνεπικουρήσουν.
7: Είδαμε ότι ήταν πάρα πολλά τα ενέργεια μέσα που επιχειρούσαν, και επιχειρούσαν με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δηλαδή, εγώ μέτρησα 9 Καναντέρ το ένα μετά το άλλο να επιχειρούν στο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κατασβήνουν ευθείες πυρκαγιάς, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και έτσι να την σταματήσουν. Ήταν πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες των πυροσβεστών και των ανθρώπων της πολεμικής αεροπορίας, και έτσι βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Καλύτερη εικόνα λοιπόν από την φωτιά στο Χαϊδάρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στην Χαραγενοπούλου. Γιατί σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση ήταν το ψυχιατρίο νοσοκομείο στο Δαφνί. Χαρά, καλησπέρα. Είχαν μεταφερθεί ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκεί νωρίτερα?
8: Ναι, καλησπέρα. Έχουν μεταφερθεί συνολικά 14 ασθενείς από εδώ, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο. Είναι ασθενείς που έχουν
0: και το Αττικό, αν δεν κάνω λάθος,
8: ναι, στο Αττικό, με αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, σε περίπτωση που χρειαζόταν να γίνει συνολική εκένωση, καθώς η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή απειλήθηκε η περιοχή εδώ και το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οι φλόγες είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά, πνίγηκε η περιοχή από καπνό και ήταν απειλητική η κίνηση της φωτιάς προς το νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο μηχανισμός και ήταν όλα σε ετοιμότητα. Πριν από λίγο αποχώρησαν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ήταν περισσότερα από 12 μέσα στο χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Mm-hmm. Επίσης, πάρα πολλά λεωφορεία από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών αλλά και από τους γύρω δήμους που είχαν φτάσει εδώ και μέσα στο χώρο το προαύριο του νοσοκομείου και έξω στη λεωφόρο Αθηνών, παραταγμένα στην άκρη δεξιά. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός οχημάτων, καθώς μιλάμε για 350 ασθενείς. Θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη η εκένωση, η διαδικασία της εκένωσης. Παρ' όλα αυτά, όλα ήταν έτοιμα για να γίνει αυτό και ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εδώ, τουλάχιστον για 2 ώρες παρέμεινε από την αρχή της φωτιάς και όταν ενημερώθηκε ότι κινείται προς το συγκεκριμένο σημείο. Και πριν από λίγη ώρα αποχώρησε. Επίσης, έχει ανοίξει λεωφόρος Αθηνών εδώ και περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 1 ώρα και στα 2 ρεύματα. Mm-hmm. Οι καπνοί έχουν υποχωρήσει. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. Και να σας πω ότι το νοσοκομείο είχε σήμερα εφημερία. Ακόμα 3 ασθενείς που έφτασαν εδώ μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Δρομοκαΐτιο, ενώ μεταφέρθηκε και ολόκληρη η εφημερία στο Δρομοκαΐτιο μαζί με ιατρικό προσωπικό που επίσης έχει μεταγεννηθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά, για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό να πάμε στην Πέγκυ Προυσαλή, στην Αργολίδα και την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Φίχτη και κατευθύνθηκε προς το Κουτσοπόδι. Να δούμε τώρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Πέγκυ, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή την ώρα. Υπάρχει μεν καπνός αρκετός. Είναι μια φωτιά η οποία ήταν αρκετά δύσκολη και από τις 10 περίπου το πρωί. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, ξεκίνησε από τα Φίχτια, επεκτάθηκε προς το Κουτσοπόδι, έκαψε στο πέρασμά της ελαιοκαλλιέργειες κυρίως και διάφορες και τμήματα δασικής έκτασης, κυρίως όμως αγροτικής. Δεν έχει κανείς ζημιές σε σπίτια. Κάποιες αποθήκες παλιές, από ό,τι έχουν κυροφορηθεί, είναι αυτές που έχουν πάθει ζημιά. Είχαμε τα μηνύματα, τα 112, για την εκένωση από του χωριού Φίχτη αλλά και Πόρσα. Είναι όλος ο κόσμος μεταφέρθηκε στο Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσει. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί είχαμε και δυνατούς ανέμους νωρίτερα. Και να σου πω ότι είναι σε ετοιμότητα, παραμένει σε ετοιμότητα και το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους για να δεχτεί πιθανόν περιστατικά που θα προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία της πυρκαγιάς. Είχαμε 2 ηλικιωμένους νωρίτερα οι οποίοι μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ένας πυροσβέστης, ο οποίος και αυτός λιποθύμησε, βοηθήθηκε από τους συναδέλφους του και στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνήλθε ο άνθρωπος, η κόπωση, ο καπνός συνέβαλαν στο να μην νιώσει πολύ καλά. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα, έχουμε όμως ακόμα δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι και αύριο είναι μια ανάλογη μέρα με την σημερινή.
0: Κόκκινο. Εγώ έβλεπα, ακούγα την κυρία Διακοπούλου, θα μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας σε λίγο, γιατί πριν ήταν στο κεντρικό δελτίο, κόκκινο για Αττική, Εύβοια και Άνδρο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι αύριο το μεσημέρι εξακολουθούν οι ψηλής έντασης άνεμοι, οπότε πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
9: Πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αρκεί να σου πω ότι και εγώ ήταν ακόμα και το χώμα σήμερα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα που είδαμε, να καίγεται, να έχει αρπάξει το χώμα, γιατί είχαν προηγηθεί και πολύ υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Αργολίδα. Είχαμε και 41 βαθμούς τις προηγούμενες μέρες. Οπότε αυτό συνέβαλε στην επέκταση. Ήταν πραγματικά η εξάπλωση της φωτιάς. Ήταν κάτι που ήταν απίστευτο όπως έγινε. Ευτυχώς όμως όλα καλά για την ώρα. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, με την έννοια ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους εκτός των χωριών έως ότου μπορέσουν εκεί οι δυνάμεις να σβήσουν πια τη φωτιά πιθαμή προς πιθαμή και αύριο αυτό που είπαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα, σε πυρήνο κλειό βρέθηκε και η Πελοπόννησος, με το ένα μέτωπο να είναι σε εξέλιξη, όπως είδαμε, στα ανατολικά, στην Αργολίδα, και το άλλο μέτωπο στα δυτικά, στη Φλόκα Χαΐας, όπου η φωτιά έπιασε κυριολεκτικά τον κόσμο στον ύπνο. Αλλά νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό έλεγχο. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
10: Δύο μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στην Αργολίδα.
11: Και μας κύκλωσε η φωτιά. Οι περισσότεροι φύγαμε, μέσα από τις φλόγες φύγαμε, αλλά ένας παρέμεινε μέσα. Ευτυχώς με την πυροσβεστική τώρα απεγκλωβίζεται.
10: Στις 10 το πρωί, οι πρώτες φλόγες στο φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες σήμαναν συναγερμό. Άρχισαν να καίνε ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.
12: Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ νερό. Να σβήσουμε και ό,τι υπάρχει, τις μικρές τις φλόγες.
13: Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό. Έχει γύρω-γύρω επίσης, έχει αυτή τη στιγμή δημιουργήσει κάποιες αναζωπυρώσεις. Έχει πολύ δυνατό αέρα.
10: Στις 10:37 ήχησε το 112 για εκένωση προς Άργος.
14: Έχουμε ανοίξει κέντρα υγείας, έχουμε ανοίξει, είναι σε επιφυλακή το νοσοκομείο, έχουμε ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες στην πόλη του Άργους. Είμαστε απόλυτη επιφυλακή.
10: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, νέο μέτωπο ξέσπασε στη Χινίτσα. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Πορτοχέλι. Η έγκυρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή. Με στοχευμένες και αλλεπάλληλες ρήψεις, οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα, που ξέσπασε τα ξημερώματα.
15: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιρίες ελιές. Και αν δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά, μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
10: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες, με 5 ομάδες δασοκομάντος, 22 πυροσβεστικά οχήματα και 4 οχήματα από την Τσεχία. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη. Οι εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. 45.000 και πλέον στρέμματα έγιναν κάρβουνο, χάθηκαν περιουσίες, καήκαν ελαιώνες, ζωικό κεφάλαιο, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστη το αβάραμελο φυσικό κάλλος περιοχής. Στο νότιο Ρέθυμνο η καταστροφή στις περιουσίες είναι πολύ μεγάλη, το ίδιο και η οικολογική καταστροφή. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλησπέρα. Είχαμε νωρίτερα το απόγευμα πάλι αναζωπήρωση στην Πρεβελή.
16: Και είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η αναζωπήρωση, με ένα μέτωπο φλόγας αυτή τη στιγμή να εκτείνεται περίπου στο ένα χιλιόμετρο στην περιοχή της κοιμότητας ασώματος. Έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα 112 από τις 3 και έπειτα. Εκείνη την ώρα έγινε η αναζωπήρωση. Είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες μετά τη μία το μεσημέρι στις παρυφές του κουρταλιώτικου Φαραγγιού, απειλώντας την περιοχή της Μονής Πρέβελης, που είχαμε και τον απεγκλωβισμό και την απομάκρυνση των 59 ανθρώπων με σκάφη του λιμενικού. Είναι επίσης και σήμερα alert τόσο η αστυνομία που διαχειρίζεται τους δρόμους, έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία περιμετρικά της περιοχής της Πρέβελης, και το λιμενικό που είναι σε αναμονή για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινήσει κόσμο από θαλάσσης. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σαταράκης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ νωρίτερα, μας είπε ότι οι εκτάσεις, γιατί και η Πρέβελη ανήκει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ξεπερνούν τις 55.000, με 10 πυμνιοστάσια να έχουν χαθεί. Πριν από λίγο εδώ που βρισκόμαστε, ένας ιδιοκτήτης έχασε τα μελίσια του, ένας επιχειρηματίας έχασε τα μελίσια του, ενώ κάηκαν και αρκετά δέντρα, κυρίως ελαιόδεντρα, με την αναζωπήρωση. Οπότε αυτές οι εκτάσεις και οι απώλειες προστίθενται στον αρχικό απολογισμό που είχε στη διάθεσή του ο Δήμαρχος νωρίτερα. Η πρώτη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη το μεσημέρι από την Κρία Βρύση προήλθε από κολόνες του ΔΔΕ. Είχε συλληφθεί πριν λήξει το αυτόφορο χθες τα μεσάνυχτα ο 62χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ, με δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε μετά την παρουσία του στις εισαγγελικές αρχές. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή και θα απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Ίσως να έχουμε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον υπεύθυνο συντήρησης του έργου, διότι δύο καλώδια ενώθηκαν, προκάλεσαν σπινθήρα και έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά εκεί, εξαιτίας της οποίας κάηκαν και οι δύο πυροσβέστες, ο 25 χρονος και ο 58 χρονος.
0: Δέσμενα κριτικού, ναι, αν θες κάτι να συμπληρώσεις, ναι, παρακαλώ.
16: Ναι, ναι, ο ΔΔΕ νωρίτερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι που ανέφερε ότι τα συνεργεία έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ούτως ή άλλως με την κάμερα της ΕΡΤ καταγράψαμε συνεργεία του ΔΔΕ και ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ με επιχειρούν να αντικαταστήσουν κατεστραμμένα καλώδια με πολλά μποφόρ σε πολύ μεγάλο ύψος κρεμασμένοι πάνω στις κολόνες του ΔΔΕ. Μίλησε στην ανακοίνωση για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και ότι θα συνεχίσει ο ΔΔΕ να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας πούμε ότι όπως μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο κύριος Βαθρακογιάννης, διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυσκολότερες πυρκαγιές είναι στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θηλωδών ανέμων. Πριν από λίγο είδαμε, δεν προλάβαμε τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη, που είναι όλες τις τελευταίες αυτές ώρες πραγματικά μέσα σε ένα κύκλο φωτιάς και μεταδίδει με μάσκα. Είναι πραγματικά για όλους μας αυτό τρομερό να το παρακολουθούμε, γιατί η φωτιά πλησιάζει και στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Να δούμε όμως τι έγινε νωρίτερα στην Βιωτία, όπως μας περιγράφει τώρα η Κατερίνα Φάκα.
17: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
18: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
17: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
18: Κενώνουμε το χωριό Διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά. Η δουλειά δουλεύουμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από κόσμο.
17: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνή καπνή έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εναέριων μέσων, ενώ μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
19: Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
17: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
20: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
17: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των θυελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
21: Δεν έβλεπες τίποτα.
17: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλει προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Δυτική Ελλάδα, στο Κομπότι Άρτας, να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί, γιατί νωρίτερα είχαμε μηνύματα για εκενώσεις, και να μας πει περισσότερα τώρα ο Βασίλης Σιώμος. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
22: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αλλά το ευτύχημα είναι ότι είδαμε ξανά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ρήψη νερού. Για μία ώρα περίπου είχαν σταματήσει, ίσως να είχαν πάει να κάνουν έναν εφοδιασμό σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο,
0: νωρίτερα,
22: στο αεροδρόμιο του Ακτίου.
0: Ναι, νωρίτερα, Βασίλη, είχαμε δύο μέτωπα. Εξακολουθούν αυτά τα δύο μέτωπα.
22: Υπάρχουν αυτά τα δύο μέτωπα, υπάρχουν δεκάδες μικροεστίες περιμετρικά του χωριού, αλλά έχει περάσει ο κίνδυνος όσο αφορά για το χωριό Κομπότι. Το χωριό Κομπότι είχε εκδοθεί και μήνυμα από το 112, καλούσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό. Οι νεότεροι βέβαια παρέμειναν στο χωριό με τα γεωργικά τους μηχανήματα, με δεξαμενές, με ψεκαστικά, βοηθούσαν τους πυροσβέστες αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε να σώσουν την περιουσία τους.
0: Γιατί αν μία
22: ελαιόδεντρα.
0: Ναι, χιλιάδες ελαιόδεντρα δυστυχώς κάηκαν. Αλλά μας έλεγες νωρίτερα από την περιγραφή έτσι που παρακολουθούσαμε ότι οι άνεμοι εκείνη την ώρα πλησίαζαν προς το Κομπότι και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
22: Ακριβώς, ήταν προς το Κομπότι, είχαμε περιμετρικά πάρα πολλά μέτωπα από όλη την πλευρά του χωριού και στην είσοδο και δυτικά και ανατολικά. Υπήρχε φωτιά μέσα στους ελαιώνες, πάρα πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο. Υπήρχαν και στροβιλισμοί της φωτιάς που βλέπαμε συνεχώς να ξεσπούν νέες αιστείες φωτιάς ακόμη και κοντά στο χωριό. Αυτό ήταν το στοίχημα των πυροσβεστών, να καταφέρουν μαζί με τους κατοίκους, μαζί με θελοντές, μαζί με τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες, συμμετείχαν όλοι έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν το χωριό, και φαίνεται από την εικόνα που έχουμε τώρα, που είναι λίγο καλύτερη, να το έχουν καταφέρει αυτό να σώσουν. Βέβαια έχουν καεί κάποιες κοινοτροφικές μονάδες, έχουν καεί κάποιες αποθήκες περιμετρικά του χωριού.
0: Κοινοτροφικές μονάδες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, με ζώα ή είχαν εκενωθεί?
22: Με ζώα, αλλά δεν έχουμε όμως ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς μπορεί να έχει καεί, αν πρόλαβαν δηλαδή οι κτενοτρόφοι βλέποντας την φωτιά να πλησιάσει, να πήραν τα ζώα να τα έχουν μετακινήσει προς το βουνό, έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένα και να μην καούν. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε δύο αποθήκες στην πλευρά του βουνού, ακριβώς απέναντι από το χωριό. Ακούτε και το θόρυβο από τα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρήψεις.
0: Άρα συνεχίζουν.
22: Νερού μέχρι να πέσει το σκοτάδι, θα επιχειρούν να περιορίσουν το μέτωπο που είχαμε πριν από λίγο, που βλέπαν οι τηλεθεατές μας τόσο στο R3 όσο και στο Earth News, τις συνδέσεις που κάναμε με φλόκες τεράστιες να ξεπηδούν στην πλαγιά του βουνού. Αυτή τη στιγμή οι χειρουργικές ρήψεις νερού από τα εναέρια αεροσκάφη, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους πριν πέσει στο σκοτάδι, για να μπουν από την 5η ΕΜΟΔΕ το πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, σιγά σιγά, μέτρο το μέτρο, τμήμα το τμήμα, να σβήσουν και την τελευταία μικροαιστεία, γιατί και αύριο η περιοχή είναι σε συναγερμό κατά κατηγορία 3. Είμαστε κίτρινη η περιοχή, ευτυχώς δεν είμαστε πορτοκαλί. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδος που είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς όσο αφορά την ένταση των ανέμων. Πραγματικά η κατάσταση ήταν αποπνικτική, ιδιαίτερα το μεσημέρι. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος, μεγάλος ο φόβος.
0: Και μεγάλη κινητοποίηση όμως. Ναι.
22: Βέβαια. Και η αστυνομία και ο Δήμος και οι κάτοικοι νεότεροι μετακίνησαν τους ηλικιωμένους στο γήπεδο Ελλάδων αλλά και σε ξενοδοχεία να είναι ασφαλείς, έτσι ώστε μείναν πίσω οι νέοι να βοηθήσουν και να συνδράμουν το έργο της κατάσβησης, όπως και έγινε, γιατί οι άνθρωποι εδώ ενδιαφέρονται φρυδίκη για τον τόπο τους, για την περιουσία τους, για τα δέντρα, για τις κοινοτροφικές μονάδες, και ρίχτηκαν οι ίδιοι στη μάχη. Βέβαια αυτό είναι και επικίνδυνο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τον τόπο τους απ' έξω και ανακατοτά σπιθαμή προς σπιθαμή, και έτσι λοιπόν μπορέσαν να βοηθήσουν και τους πυροσβέστες να τους κατευθύνουν, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τους δρόμους. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα μόνο από αέρος να γίνονται ρήψεις νερού και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλύτερη και πιο ήσυχη νύχτα. Να πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα. Γιατί όμως η εικόνα, όπως σας άκουγα και νωρίτερα, με τους ισχυρούς ανέμους θα συνεχίζονται και για αύριο και έχουμε περιοχές στο κόκκινο?
1: Ναι, έτσι είναι, και θα έλεγα ουσιαστικά μέχρι τώρα σήμερα στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας και καταστροφής βρέθηκε Ανατολική Στερεά, με την πολύ μεγάλη φωτιά που έχουμε ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο της Βιωτίας, αλλά και με την φωτιά την πολύ επικίνδυνη. Και εδώ στην Αττική που είχαμε στο ποικίλο όρος, να πω ότι στην Βιωτία οι ρηπές έφτασαν τα 80 με 100 χιλιόμετρα την ώρα και είχαμε και μια καταγραφή στην Πεντέλη εξωπραγματική. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ξανά τέτοιος αριθμός. Μιλάμε για 150 χιλιόμετρα την ώρα έσω στιγμιαία. Ένας μανιώδης άνεμος, ο οποίος έχει φέρει φυσικά και τόσα προβλήματα. Κομβικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις και στα πύρινα μέτωπα που είχατε και εσείς στις συνδέσεις. Παίζει αυτή η αλληλεπίδραση του ανέμου με τους ορεινούς όγκους που συναντά, ειδικά στην Βιωτία. Συναντούν οι βοριάδες Ελικόνα και Κυθερώνα, γι' αυτό και φτάνουν στις περιοχές που είναι και οι ρεπόρτερ μας, πραγματικά πιο ταχύς, πιο θερμοί και πιο ξηροί. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο Ποικίλο Όρος, εφόσον κατάφερε η φωτιά να φτάσει στην κορυφή, όταν άρχισε να κατεβαίνει προς τη μεριά του
0: ενισχύθηκε,
1: Χαϊδαρίου.
0: Ενισχύθηκε.
1: Εκεί πραγματικά πήγε με μεγάλη ορμή. Mm-hmm. Το πολύ θετικό είναι ότι στο Χαϊδάρι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, άρα τουλάχιστον ήταν πιο διαχειρίσιμη mm-hmm. η κατάσταση. Θα έχουμε μια πρόσκαιρη εξασθένιση τις αμέσως επόμενες ώρες. Ήδη και εδώ στην Αττική έχει πέσει ο άνεμος σε σχέση με τις μεσημβρινές ώρες και τις πρωινές. Βέβαια θα είναι πρόσκαιρη, όπως είπα, δηλαδή περίπου βραδινές νυχτερινές ώρες. Από πολύ πολύ νωρίς το πρωί θα αρχίσει νέα ενίσχυση και πάλι σε επίπεδα θύελλας μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή θα ξαναέχουμε 8 και 9 μποφόρ, κυρίως το 9 και στο τρίγωνο Ανατολικής Αττικής Εύβοιας και Άνδρου, στο κομμάτι του Καβοντόρο θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Γι' αυτό και όπως είπατε πολύ σωστά, μιλάμε πια για κόκκινο συναγερμό αύριο επικινδυνότητα mm-hmm. σε Αττική και Εύβοια και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές και πάλι Στερεάς, Πελοποννήσου, στον Εύρο, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη μας. Από την Κυριακή θα πέσουμε στα 7 μποφόρ, ας πούμε, να πούμε με ένα μέγιστο ταβάνι, και τη Δευτέρα στα 6 μποφόρ, οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε έχουν μείνει λιγότερες από 24 ώρες, αλλά είναι κρίσιμες και δεν πρέπει πραγματικά να ξαναυπάρξει άλλη φωτιά από αμέλεια. Ας το λέμε και ας το ξαναλέμε, μήπως γίνει κάποια στιγμή πράξιμη για το καλό όλων μας.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι στις πολλές περιπτώσεις και η γεωμορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε, όπως στην Βιωτία για παράδειγμα.
1: Καθόλου, είναι έτσι η χώρα μας διαμορφωμένη με τη θάλασσα, κοντά σε στεριά, με ορεινούς όγκους, με μεγάλες αλλαγές πραγματικά και μέσα σε μικρή χωρική κλίμακα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς, με τα καλά και τα κακά, και το Μελτέμι έχει και καλά ζητήματα, μας δροσίζει, φέρνει διάβγεια, αλλά δυστυχώς βοηθά και στις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον η άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται με ακρότητες ανεμολογικές. Θα έχουμε βέβαια μια άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως θα έλεγα από τις 6-7 του μηνός και μετά. Δεν φαίνεται όμως και πάλι κάτι ακραίο, άντε να φτάσουμε τα σαραντάρια σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Στο κόκκινο πότι μας είπατε αύριο 9 μποφόρ, Αττική, Εύβοια και Άνδρος.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχουμε πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει και μία νέα φωτιά στην Κερατέα. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο με τον συνάδελφο που θα έχει περισσότερα στοιχεία. Να μείνουμε όμως στο θέμα των φωτιών και να πάμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει ήδη εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φανεριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα. Όσο καλησπέρα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να.
3: Μόνο καλή δεν είναι.
0: Ναι, σε αυτή τη μέρα. Λοιπόν, συνεχίζονται οι πυρκαγιές και σε πολλές περιοχές. Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία,
3: Πορτογαλία και Βρετανία.
0: Και
3: λοιπόν,
0: Βρετανία βέβαια.
3: Α, ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, συγγνώμη, όπου η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και ειδικότερα η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρασε περίπου 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Η βελτίωση της εικόνας επέτρεψε σε περισσότερους από τους μισούς από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε συνολικά 12 δήμους περιμετρικά του Μπορντό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης της έφλεκτης βλάστησης και της αντιμετώπισης μικρότερων εστιών, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Από τις πυρκαγιές, να πούμε, Βρυδίκη, τουλάχιστον 200 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στην Πορτογαλία τώρα. Οι αρχές συνεχίζουν τη μάχη με ένα μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο καίει αδιάκοπα από την περασμένη Τρίτη. Σχεδόν 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, όπου η φωτιά έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον ελαφρύ τραυματισμό 5 ανθρώπων. Στην Ισπανία, τώρα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν πλέον επιστρέψει στις κατοικίες του. Διακόπτω, έχει ευρυθεί κάποια εξέλιξη.
0: Ναι,
3: και θα συνεχίσω μετά με την Βρετανία.
0: Έχουμε
3: ναι.
0: κάποια στοιχεία παραπάνω για την φωτιά στην Κερατέα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7.30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Λαβρεωτικής. Αυτά ήταν τα περισσότερα στοιχεία που είχαμε για την Κερατέα. Σε λίγο προσπαθούμε να μιλήσουμε, να βρούμε και τον Νίκο τον Κουντήρη, ο οποίος ήταν βέβαια πριν από λίγο στο Earth News.
3: Λοιπόν, να συνεχίσω μετά την Ισπανία, όπου η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Ευτυχώς δεν πλησίασε στο σταθμό, έφτασε μέχρι τα 6,5 χιλιόμετρα απόσταση από το σταθμό. Οι πυροσβεστικές αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να έχει λήξει ο συναγερμός. Να κλείσουμε με την Τουρκία, Ευρυδίκη, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που απειλούν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου. Στην επαρχία Μπαλικεσίρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες γύρω από τρεις πόλεις, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση 3 χωριών κοντά στο Εβαλί, απέναντι από την Λέσβο Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς στο σημείο αυτό να πούμε και αφορά τους εκδρομείς ότι κανονικά εκτελούνται από τις 7 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά την μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα τώρα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορία, τα τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε τώρα και σε άλλα θέματα του δελτίου μας. Σε οικονομικά, συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών στην Ελλάδα για το μήνα Ιούλιο, κατέγραψε η Eurostat. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλούς μήνες υπήρξε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων, ενώ ενεργό με διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων παραμένει το μέτωπο της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κινήθηκε ανωδικά, αυξανώντας τις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
5: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φρενάρει, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα μέτωπα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, χαμηλότερα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό πρόσημο των τροφίμων, αλλά και στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες. Ωστόσο, η ενέργεια και κυρίως τα καύσιμα εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι αυξήσεις τους παραμένουν διψήφιες.
6: Έχουμε μείνει με τα απαραίτητα. Σούπερ μάρκετ και βενζίνη, τίποτα άλλο.
23: Έχει ανέβει μέσα ένα χρόνο αρκετά και αρκετές φορές.
5: Το μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να αποτελεί η ενέργεια, με τις τιμές στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 13%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 14,7% του προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους, καθώς τόσο οι αμόλυβδοι όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
24: Όταν ανεβαίνουν, με οποιαδήποτε δικαιολογία, μετά συνήθως δεν κατεβαίνουν.
25: Έχουν γίνει χρυσάφι πλέον.
5: Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, οι τιμές τους κατέγραψαν έστω και οριακή μείωση 0,3%, όταν τον Ιούνιο αυξάνονταν με ρυθμό 2,2%, ενώ στην Ευρωζώνη έκλεισαν με άνοδο 1,2%. Ταχύτητα κατέβασαν και οι υπηρεσίες, το κόστος των οποίων αυξήθηκε μεν κατά 3,1%, ωστόσο με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 4,5%.
0: Τα 6.000 ευρώ ετησίως αυξάνει η κυβέρνηση το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα. Το μέτρο θα νομοθετηθεί το Σεπτέμβριο, αλλά θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τις αρχές του χρόνου, ισχύοντας το καθαρό εισόδημα και των εποχικά απασχολούμενων, αλλά και όσων εργάζονται σε 12μηνη βάση. Να ακούσουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου.
7: Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης των φιλοδορυμάτων με σημαντικά αυξημένο αφορολόγητο για να ενισχυθεί το καθαρό εισόδημα απασχολούμενων κυρίως σε εστίαση και τουρισμό, νομοθετεί η κυβέρνηση. Το νέο καθεστώς αφορά τα φιλοδορήματα που καταβάλουν προαιρετικά οι πελάτες, πληρώνοντας τους λογαριασμούς με κάρτα.
8: Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μείωση φόρων, εισφόρων κτλ.
7: Εργαζόμενο σε εστιατόριο μπορεί να εργάζεται μόνο 5 μήνες και να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα σε φιλοδορήματα. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τα ποσά άνω των 300 ευρώ φορολογούνται. Με το νέο σύστημα, ο ίδιος εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ το μήνα, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, αρκεί το συνολικό ποσό να μην ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ μέσα στο ίδιο έτος. Για όσους εργάζονται ολόκληρο το έτος, όπως διανομή σε επιχειρήσεις εστίασης συνεχούς λειτουργίας, το νέο πλαφόν στο αφορολόγητο αντιστοιχεί σε 500 ευρώ το μήνα, έναντι 3.600 ευρώ το έτος που ισχύει μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσει αναδρομικά από τις αρχές του 2026.
0: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο που ανέκτησε στο TikTok.
9: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ του πλασιάζει. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα στην οποία κυριαρχεί η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη των κομμάτων. Η αρχή έγινε από ανάρτηση του κόμματος Ελέος του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε στο στόχαστρο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν χρωστούν απλώς αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Από την Χαριλαιότρη Κούπη εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση για την κριτική, μιλώντας για διευκρίνηση στους πόρους που χρηματοδοτούν το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα. Το πρωί είχαμε παρέμβαση σε υψηλούς τόνους και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να τον ακούσουμε.
11: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
12: Κουνάει
11: το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, ναι, η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, ναι, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας και οι χειρισμοί του, ναι, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
12: ΠΑΣΟΚ και
11: της Ελλάς, ναι, με το ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν σύμβλεψη θέσεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και εξαπολύουν νέες επιθέσεις. Άρχισαν οι πρόβες κυβέρνηση, σχολιάζει Χαριλαιότρη Κούπη. Να ακούσουμε εμείς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι, με να λέμε την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
25: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περιοχών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, το πάει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
0: Ο Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πολλάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις καταγγελίες του Πασόκ για το πού βρίσκεται λεφτά για την καμπάνια της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Να το λέει ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός που λένε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πρώτα πρέπει να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου για να νοικοκυρέψεις το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου, πόσο μάλλον το κράτος. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ενοχληθεί με την τοποθέτησή μας, όμως ήταν σε μια στιγμή που ανακοινώθηκαν και οι νέες, τα νέα δεδομένα των κομμάτων. Mm-hmm. Και πρέπει και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, για όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ελληνικό λαό, μας κουράνε το δάχτυλο που θα βρούμε τα λεφτά. Για μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. Προφανώς βέβαια τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κάτι πρέπει να πούν. Είναι λάθος να λέμε ότι οι εκδηλώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ακριβές. Οι εκδηλώσεις μας δεν είναι ακριβές. Εμείς κάνουμε μικρές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και συζητάμε με τον κόσμο. Κάναμε μια εκδήλωση μεγάλη στην ουσία με τον Αλέξη που ανακοινώθηκε το κόμμα. Αλλά όλα αυτά καλύπτονται από συμμετοχές και συνδρομές των μελών.
13: Τι
10: και
13: λέτε,
10: των
13: δηλαδή, εθελοντών. Με τις συνδρομές συντηρείται το Ινστιτούτο, τα επαγγελματικά,
3: τα γραφεία, τα στελέχη. Τα social media campaigns, οι περιοδίες, αυτά τώρα.
13: Δηλαδή κυκλοφορείται κουπόνια, τι είναι αυτό.
10: Καταρχήν υπάρχουν κουπόνια και υπάρχουν και ο λογαριασμός που μπορούμε να καταθέσουμε.
0: Να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα των πυρκαγιών. Οι εικόνες που έχουμε από το Πρώτο Γερμανό είναι δύσκολες. Πάμε στο Earth News γιατί μετακινείται προς το Πρώτο Γερμανό το μέτωπο της φωτιάς. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
14: Να περιορίσουν την εν λόγω πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε και στα πλάνα είναι πάρα πολλές οι αιστείες. Ακόμα και στο βάθος διαφαίνονται αδαμαντέ οι αιστείες, τόσες πόλεις που είναι. Βλέπουμε στην κορυφή αλλά και στις παρυφές να υπάρχουν πολλαπλές αιστείες που να διαχειριστούν οι πυροσβέστες. Δεν πετούν αυτή τη στιγμή ένα αέρια μέσα. Οπότε το επίκεντρο στρέφεται κυρίως στις επίγειες δυνάμεις με τους πυρεσβέστες να καταβάλουν περάνθρωπες προσπάθειες σε μέρη που είναι δύσβατα όπως μας διακρίνεις. Αυτό που διασχίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι δρόμος, είναι χωματόδρομος, αλλά και ανάμεσα σε πυκνώφνητη βλάστηση αδαμαντία.
15: Τώρα εκεί είναι και πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν ακόμη και τα επίγεια μέσα που βρίσκεσαι.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News που παρακολουθήσαμε από την Κατερίνα Παπαγιάννη το μέτωπο που μετακινείται προς το Πόρτο Γερμανό, το μέτωπο της φωτιάς. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Στις πληγήσεις περιοχές της Φιώτιδας που χτυπήθηκαν από την τελευταία κακοκαιρία, περιόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε από την Αμφίκλεια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αγρότες και τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων της περιοχής για τις καταστροφές.
16: Και στην Αμφίκλεια και στο Λιανοκλάδι, στην περιοχή και στη Μάκρη, όλες αυτές οι περιοχές που επισκεφτήκαμε σήμερα, χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αυτό που προέχει είναι να καταγραφούν αμέσως οι ζημιές από τον ΕΛΓΑ, γιατί δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένος, δεν έχει προσωπικό. Πρέπει εδώ και τώρα να στελεχωθεί με προσωπικό, όπως επίσης και οι δημοτικές υπηρεσίες, για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ζημιών και να πάρθουν άμεσα μέτρα. Οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν τώρα στους πληγέντες αγρότες, μιας και έχει καταγραφεί εδώ και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει κηρυχθεί όλη αυτή η περιοχή, και επίσης να απαλλαγούν από ασφαλιστικές εισφορές και να απαλλαγούν από τα τέλη για την δήλωση που κάνουν για τις ζημιές.
0: Την εικόνα των δημοσκοπήσεων τόσο ως προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και το κόμμα της αμφισβήτηση, πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει εκλογές για να μπει τέλος στις εκτροπές.
18: Εγώ την αμφισβητώ αυτή την εικόνα.
17: Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την εμπεδώσει, έχει μπουκώσει τα μέσα ενημέρωσης για να εμπεδωθεί αυτή η εικόνα. Και για μένα είναι τρομακτικό, κύριε Σιαδήμα, το γεγονός ότι για τα μείζωνα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν υπάρχει ο διάχυτος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης που θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Βιώνουμε μια λυσαλαία προσπάθεια να καταγράψουμε κάμψη. Αυτό που εμείς βιώνουμε στην κοινωνία είναι η πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είμαστε υποδιωγμό ουσιαστικά. Αρκεί ο κύριος Μητσοτάκης να αφήσει τις εκλογές να γίνουν, γιατί αυτές οι καταστάσεις εκτροπής που βλέπουμε είναι πολύ ανησυχητικές.
0: Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο για τις μαζικές ροές των μεταναστών, αυτή τη φορά στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα στο Μαρόκο, ο οποίος κατακλείζεται από δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μεταναστών. Η Φιλανδία υποστηρίζει την Ιταλική έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν χωρίς διαβατήρια της Ευρώπης, ενώ και η Γαλλία προχώρησε στην ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της με την Ισπανία. Δημήτρη Φαναριώτη.
3: Να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή σε Ευρυδίκη, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία πριν από λίγο. Το είπε η ίδια η Πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι. Τελευταία στιγμή σε Ευρυδίκη, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία πριν από λίγο. Το είπε η ίδια η Πρωθυπουργός.

0: Τόνι Σέγγεν, αλλά έχει επανειλημμένα ανανεώσει την εξουσιοδότησή της να προβαίνει σε προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μετά τις φοβερές τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας διατάξεις του κώδικα συνόρων Σέγγεν που επιτρέπουν τέτοια μέτρα σε απάντηση σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια. Πάντως, σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτή είναι μια εξέλιξη τελευταίας μισής ώρας, ναι, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, αποδίδει την εισρωή μεταναστών στη Θέουτα σε εγκληματικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την ευκαιρία και σχολίασε ότι οι φρικτές εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στο θύλακα είναι μια προειδοποίηση ότι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στην εξουσία.
1: Απλά να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Θέουτα είναι ένας θύλακας ο οποίος υπάρχει στο Μαρόκο.
0: Όπως και η Μελίγια.
1: Όπως η Μελίγια που ανήκουν στην Ισπανία.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο... Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, 105,8 στις 7, στην αρχισύνταξη Ευαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Γερού με την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Από μας καλή. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στη ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί από το Δαφνί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Παράλληλα, 3 άτομα που είχαν προσέλθει στο Δαφνί στο πλαίσιο της εφημερίας μεταφέρθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτιο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει κριθεί αναγκαία η εκένωση του νοσοκομείου. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των διηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για κενώσεις σε Βιωτία. Το μέτωπο της φωτιάς στη Βιωτία μετακινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στη Λιβαδόστρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου Άρτας. Αποφασίστηκε η προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς το γήπεδο Σελάδων. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Από αέρο συνδράμουν ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Στον εισαγγελέα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού

0: πραγματογνώμονα διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αφαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίας, ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση της Ισπανίας για εσκεμμένες προσπάθειες διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη μετά τη μαζική είσοδο 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού της Ισπανίας και όλων των Ευρωπαίων απέναντι σε αυτήν την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κυριαρχίας τους, αναφέρει το State Department σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στο μεταξύ, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από αυτούς που εισήλθαν μαζικά στον Ισπανικό θύλακα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Λιγερού, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάνω στη Μέκα στον ήχο, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέχρι τις 10. Με πολλά κέφια, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα μας προσγειώνει, γιατί βλέπουμε και εμείς τις εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στο Αγιονικό Λεβαιωτίας, την ανησυχία για το Πόρτο Γερμανό και γενικά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα 31 του μηνός Παρασκευή, καλώς ήρθατε κύριε Κωσόλους. Εγώ θα σας το λέω από την αρχή της εκπομπής μέχρι και το τέλος, γιατί δεν είναι ότι μπαίνουμε σε τελείωσε, τελειώνει αυτή η εβδομάδα, είναι ότι καλωσορίζουμε και τον Αύγουστο.

η Μελώνη, έτσι. Ιταλία ήταν πρωθυπουργός. Τώρα αυτό θα σας πω, σχετίζεται με την Ισπανία και με τις εικόνες που έχουμε δει από την Θέουτα με την είσοδο. Νομίζω ότι ο αριθμός πια είναι κάτι λίγο πριν από τα 60.000 άτομα που μπήκαν μέσα σε μια μέρα. Λοιπόν, η Ιταλέτα πρωθυπουργός είχε πει ότι μπροστά στις εικόνες που έρχονταν από τον Ισπανικό θηλυκό, η κυβέρνησή της θα έκανε κάτι. Για την ακρίβεια, είχε πει: δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ότι αναστέλλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, αυτό δηλαδή που ισχύει βάσει της συνθήκης Σέγγεν, εξαιτίας ακριβώς αυτής της εικόνας, αυτής της κρίσης, την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών.

Βλέπω το μπιφ εδώ, το θέμα με τα έξυπνα γυαλιά με αφορμή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Επειδή λες και δεν έχουμε προβλήματα αληθινά και πάμε να κάνουμε... Τα έχουμε τα προβλήματα μας, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε και για μπουρδίτσες. Η Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή το 2011. Το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Ήταν 27 ετών. Ακούω τα τραγούδια της. Όχι απλά δεν τα βαριέμαι. Σκέφτομαι τη φωνή

τα δικά μας τα τρελά με τον παππού που στέλνει κάτι 70 ευρώ το μήνα στην εγγονή και πληρώνουν, τους έπιασε η εφορία. Πόπο, λαβράκι έπιασε η εφορία. Αυτή τη χώρα δουλεύουν όλα ρολόι. Δεν τολμάει ο παππούς να στείλει στην εγγονή 70 ευρώ. Έπεσε εδώ, έχουμε και τεχνικά ζητήματα. Αλλά υπάρχουν τα παράλογα και αλλού. Ας πούμε, διαβάζω για τον Τζάκι Τσάρλτον που έχει πεθάνει από το 2020. Παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε στη δεκαετία του 60 με την Εθνική Αγγλία στο πρωτάθλημα, έτσι. Άρα έχει φύγει από τη ζωή 6 χρόνια. Και βγήκε ο γιος του, λοιπόν, ο οποίος είπε: «Παιδιά, θα σας αποκαλύψω τώρα ένα δίλημα που έχω και μία απόφαση που πήρα. Στη διαθήκη του ο πατέρας μου έλεγε: Θέλω ο γιος μου να πάρει το μετάλλιο. Και εγώ το πήρα και οι φορολογικές αρχές μου είπαν: Θα πληρώσεις 233.000 ευρώ, 200.000 λίρες. Και είπα: Πάρ' το μανούλα πίσω, δεν το θέλω. Ευχαριστώ. Θα το βλέπω όταν θα σε επισκέπτομαι».

πεθάνει στο γέλιο, διότι βλέπω φωτογραφίες με ένα είδωλο, έναν αστυνομικό, δεν είναι ο μόνος, ο οποίος ο Γλυκούλης έχει μεταφυστεί σε θάμνο και το ζει το έργο και έχει και κάτι κι άλλα, και αυτός εφάνταστος τρόπος, γιατί το βρήκε για να καταγράφει κυκλοφοριακές παραβάσεις από διάφορους αφηρημένους οδηγούς. Όταν παίρνεις, παθιάζεσαι για τη δουλειά σου. Ο συγκεκριμένος μέσα σε 6 ώρες κατέγραψε 74 παραβάσεις. Άρα κάνει δουλίτσα ο θάμνος.

Τώρα το διαζύγιο είναι μέσα στη ζωή μας, είναι απόλυτα ανθρώπινα. Γύρω μας οι άνθρωποι χωρίζουν. Σκεφτείτε όμως πόσες φορές πρέπει ή να το σκεφτείς και να το ξανασκεφτείς, ή πραγματικά να θες να χωρίσεις, να μην αντέχεις. Αν πρέπει να καταβάλεις στην πρώην σύζυγό σου 644 εκατομμύρια δολάρια. Τόσα θα δώσει ο πρόεδρος ενός επιχειρηματικού κολοσσού σε K-Group. Είναι πολύ γνωστός τέλος πάντων. Στη Νότια Κορέα 644 εκατομμύρια δολάρια του κοστίζει ο καυγάς και το διαζύγιο με τις

πυρετό το Σαββατόβραδο, έκαναν και Σαρδάμ, Τζον Τραβόλτα. Έτσι, τώρα βγαίνει σε δημοπρασία το κοστούμι αυτό, το λευκό που φοράει, το μαύρο από μέσα, ένα λευκό με καμπάνα και το μαύρο πουκάμισο με το τεράστιο γιακά, και η αξία του εκτιμάται μεταξύ 200 έως 400.000 δολαρίων. Και για να φτάσει αυτή η τιμή έχει στο εσωτερικό του ρούχου και ένα χειρόγραφο σημείωμα του ηθοποιού.

μεγάλη. Όπου διαβάζω για μια τραγωδία στην Αλγερία, όπου 25 άτομα χάσαν τη ζωή τους από ανατροπή λεωφορείου. Πάρα πολλοί τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

τώρα μια περίεργη δημοσκόπηση, δεν θα την πω μελέτη. Ρωτήσαν ζευγάρια τα οποία χώρισαν αν οι κακές συνήθειες στο ύπνο έπαιξαν ρόλο. Και ένας στους πέντε είπε ναι. Δηλαδή, ο διαταραγμένος ύπνος του συντρόφου, το ροχαλιτό, τα βραδινά σνακ, τέτοιες συνήθειες που εκνευρίζουν τον άλλον και εξελούσται σε μια επίμονη πηγή εκνευρισμού, οδήγησαν ή συνέβαλαν δραματικά, όπως απάντησαν οι ερωτώμενοι, και στο διαζύγιο.

ότι πάρα πολλοί ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή που επέλεξαν να πάνε στην Επίδαυρο, γιατί ακυρώθηκε η σημερινή, ακυρώνεται η απόψινη παράσταση εξαιτίας των πυρκαγιών. Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, να το πούμε και εμείς, του Εθνικού Θεάτρου. Φυσικά οι αρμόδιες αρχές πήραν αυτή την απόφαση, ζητούν έτσι συγγνώμη για την αναστάτωση και τα λοιπά, και φυσικά θα γίνει αυτόματη επιστροφή χρημάτων. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα... είναι μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί πολλοί οδηγούν αυθημερών, αλλά εδώ όλη η χώρα έτσι πλήττεται από αυτό το πύρινο μέτωπο, τη λέλαπα.

ο πυροσβέστης της. Πριν μία ώρα εκδηλώθηκε και η χαμηλή βλάστηση. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε γρήγορα. Airtunes Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και γυρνάμε γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεω στο ύψος του δηληστηρίου στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η λεωφόρος Αθηνών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Στη Βιωτή, η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμανό. Κλειστή επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόη Πόρτου Γερμανού προς το Πόρτο Γερμανό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα με πλοία και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας, η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε αγροδασκή έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγαλίας. Εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αναζωπηρώσει στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς το Σπύλι και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε 9.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε. 8 και 37 ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Βούλα Κουλτσοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θάνος Τσιμέκας, στον ήχο και στη μουσική. Δεν λέμε γι' αυτό.

0: Πάμε όμως, γιατί η επικαιρότητα δυστυχώς δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιώζο, είναι δήμαρχος Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, εκεί που έχουμε την πυρκαγιά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε καλό σημείο τώρα.
0: Είναι τόσο σπάνιο να βγάζουμε κάποιον και να μας λέει έτσι ανεπιφύλακτα κάτι τόσο θετικό που μου ανοίξατε την καρδιά.
1: Ήταν η τύχη και ο Θεός μαζί μας, γιατί σκοπάσανε οι άνεμοι. Είχαμε σε δύο πεδία φωτιά, αλλά πρέπει να το πω δημόσια, γιατί πρέπει να τα λέμε.
0: Τα καλά τα λέμε δημόσια.
1: Με την άμεση παρέμβαση και ο συντονισμός σαν πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία, όλοι εμπλεκόμενοι στη δράση αυτή, έδρασαν άμεσα και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Τα αεροπλάνα μας, οι πιλότοι μας, οι οποίοι έκαναν εύστοχες ρήψεις νερού και πήγαν όλα κατευχήν. Είμαστε σε καλό επίπεδο, υπάρχουν μικρές συστήσεις, οι ζημίες τώρα αύριο.
0: Άρα και όλα αυτά ευτυχώς έγιναν
1: συντονισμένα και οργανωμένα, μπορώ να πω.
0: Λέω και ήμασταν τυχεροί, ήσασταν τυχεροί που είναι 9 παρά 20 τώρα, πριν βραδιάσει, που δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Εκείνη την ώρα και η μέρα μας βοήθησε. Αν αυτό γινόταν βραδινή ώρα, καταλαβαίνετε, γιατί αυτή η περιοχή είναι ημιωρινή και είναι με λιόδεντρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι ζημιά μπορούσαμε να πάθουμε. Είναι μικρό το μέγεθο των ζημιών, μικρό. Όποιος παθαίνει ζημιά, γι' αυτό είναι μεγάλη. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι τα στρέμματα, δεν είναι χιλιάδες στρέμματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλά νέα από την Άρτα. Το κρατάμε αυτό.

αφήσει την κανονικότητα και για τα πλοία, διότι είχαμε άρση του απαγορευτικού, κανονικότατα τα δρομολόγια, και από τις 7 κανονικά να μεν εκτελούνται, έτσι, μετά τις 7 τα ακροπλοϊκά δρομολόγια και από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, μετά την, έτσι, μερική, ας την πούμε, μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων.

το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου κάνει ένα project που έχει το ενδιαφέρον του. Ενώνει, φτιάχνει μια νέα παράσταση ενώνοντας δύο, Ηλέκτρα Περσόνα. Δηλαδή, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και την Περσόνα του Μπέργκμαν. Δεν είναι μόνο αυτό ότι συγχωνεύει τις δύο παραστάσεις σε μία. Είναι ότι οι θεατές δεν θα γνωρίζουν προκαταβολικά ποια ηθοποιός θα παίζει. Δηλαδή είναι η Κέιτ Μπλάνσετ, εντάξει όλοι την ξέρουμε, και η Νίνα Χος. Οπότε αυτές θα εναλλάσσονται στους βασικούς ρόλους. Δεν ξέρουμε αν η Κέιτ Μπλάνσετ θα παίξει Ηλέκτρα ή αν θα παίξει Κλιτεμνίστρα εκείνη τη μέρα. Ή το αντίθετο, το αντίθετο.

0: Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τη φωτιά στην Κερατέα. Να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λουκά, είναι δήμαρχος Λευρεωτικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα. Κοιτάτε,
1: εδώ έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Εθελοντές, κυνηγοί, η πολιτική προστασία, οι πυροσβέστες, ένα αέριο μέσο. Εμπρισμός σε 6 διαφορετικά σημεία. Επί του δρόμου Κερατέας, της Εθνικής Οδού Κερατέας Λαυρίου, δίπλα στο δρόμο, με απόσταση το ένα σημείο από το άλλο 1-2 χιλιόμετρα, που σημαίνει δεν πήδησε φωτιά, μπήκανε ταυτόχρονα σε διάστημα 3 λεπτών 6 διαφορετικές εστίες. Με κατεύθυνση, πολύ ισχυρή άνεμη, με κατεύθυνση προς το Δρυμό, που σημαίνει αν η φωτιά δεν πιανόταν από τη μεγάλη δύναμη που ήρθε από τους εθελοντές και από τους πυροσβέστες και του Δήμου την Πολιτική Προστασία, θα είχαμε το όλο το βράδυ φωτιά στο Δρυμό. Δηλαδή, ευτυχώς.
0: Ωραία, ευτυχώς.
1: Τώρα είναι εδώ όλες οι δυνάμεις και σβήνουνε. Προφανώς αυτοί τώρα που το κάνανε, τώρα έχει επιληφθεί το ανακριτικό της πυροβεστικής, για να δούμε με τι τρόπο τη ρίξανε, εν πάση περιπτώσει. Θα αξιοποιηθεί και το υλικό από τις κάμερες που υπάρχει υλικό, για να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει το πόρισμα η περιοριστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τα νέα πολύ καλά από εσάς. Καλή δύναμη. Πολύ χαρήκαμε. Να είστε καλά. Γεια σας, Δήμαρχε. Γεια.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός η ιδέα. Μιλάω για μια παράσταση η οποία θα είναι το χειμώνα και είναι ένα ο Κοριολάνος του Σέξπιρ. Ενώ είναι χμηρό και επίκαιρο, δεν το έχουμε δει πολύ. Είναι από τα λιγότερα παιγμένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και ανεβαίνει, πέρα από το ότι ο Αργυρής Ξάφης είναι στον πρωταγωνιστικό ρόλο και νομίζω συνυπογράφει τη σκηνοθεσία, έχουν κάνει αυτή την ιδέα που γίνεται πάρα πολύ στην Ευρώπη να ξεκινάει νωρίς το απόγευμα, δηλαδή νωρίς, 7 η ώρα τις καθημερινές, που σημαίνει ότι πας, βλέπεις το θέατρό σου, επιστρέφεις, 9 είσαι σπίτι. Παίζει πάρα πολύ τώρα αυτό. Από Φεβρουάριο έχουμε ακόμα.

τα διστοπικά σε σχέση με την, με την τεχνητή νοημοσύνη, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος μετά το, τη Meta και γενικά τα social media ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει επενδύσει ένα απίστευτο ποσό, παρότι δεν του πάει καλά. Λέει πάντως, και αξίζει να τον ακούσουμε, ότι σε 5 τουλάχιστον χρόνια, όχι συγγνώμη, το αντίθετο, σε 5 το πολύ χρόνια, θα υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν τον προσωπικό τους AI agent, δηλαδή μία προσωπημένη υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο, όπου στην πραγματικότητα είναι προσωπικός βοηθός, σε προσέχει σε σχέση με την εμφάνιση, με το επάγγελμά σου, σε βοηθάει, σε ενημερώνει, σε έτσι συμβάλλει σε όποιον τομέα και αν εξειδικεύεσαι. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Αυτά είπε και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των επενδυτών για το τι κάνει ο ίδιος.

πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι μουσικά, και θα επιστρέψουμε. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι παίζουν δύο φανταστικές ταινίες τα θερινά. Παλιές ταινίες, επανεκδόσεις που πραγματικά αξίζουν. Το Ταξιτζής, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, εντάξει τι να πούμε. Αλλά και Τα Ψηλά Τακούνια, μια από τις πιο κλασικές ταινίες του Αλμοδοβάρα, από τις πρώτες. Το λέω αν σκέφτεστε τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτά τα δύο. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, συνεχίζει και στη δεύτερη ώρα. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Ερχόμαστε.

free. Unchain my heart. Baby, let me go.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Βιωτία εκενώθηκαν Πόρτο Γερμανό και Προσίλη. Μάχη με τα πυρήνα μέτωπα σε Κάριστο, Αιγιάλια και Ρέθυμνο. Στη Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμανό. Κλειστή η επαρχιακή οδεία Λεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόη Πόρτο Γερμανού προς Πόρτο Γερμανό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύποπλο του πυροσβεστικού σώματος. Πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν λίγο στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση.

0: Δόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με λεώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νεραζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες σε λεώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν για κενό στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη Γέφυρα και Λίμνη Πρεβέλης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουντέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε.
1: Airtunes Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, Νίκος, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Ιώση, πρόεδρος επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών κοινότητας βιλίων. Είναι για το Πορτογερμανό. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Πείτε μας, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, τα παρακολουθούμε κι εμείς.
2: Ναι, δεν είναι, τι να σας πω τώρα. Είναι μερισύμμαχος ο αέρας, πισάει πολύ ισχυρός βορειοανατολικός. Τίποτα, να αποθέτουμε τις ελπίδες μας. Έχει αυτή τη στιγμή αρκετές περιοριστικές δυνάμεις. Εθελοντές εδώ επιχειρούμε, έχουν έρθει και εθελοντές παιδιά από την Αθήνα. Όλες οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας είναι εδώ στο πεδίο. Ευελπιστούμε με το πρώτο φως της ημέρας, αν και ο αέρας θα είναι αυξημένος, να δώσει τουλάχιστον δυνατότητα στα εναέρια, στα ελικόπτερα να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
1: Ναι.
2: Κατά τις 8 η ώρα ήρθαν κάποια ελικόπτερα, είχε πέσει λίγο αέρας. Το ζήτημα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας τη νύχτα. Μην καεί το γερμανό. Αυτή τη στιγμή καίει την περιοχή που έκαψε το 2009. Και αυτή τη στιγμή όλη την κορυφογραμμή, πλησίων του προσελίου. Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω. Αν περάσει.
1: Για τους οικισμούς, ναι.
2: Αν περάσει και μπει μέσα στο προσύλι,
1: ναι.
2: Δηλαδή προχωρήσει από εκεί που έκαψε το 2009 και πάει πιο μέσα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, σας το λέω.
1: Ναι.
2: Όσο πιο κομψά μπορώ να το πω, τι άλλο να σας πω.
1: Το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα να, πολύ. Ναι, να είστε καλά. Γεια σας. Εντάξει, τώρα τι να πεις. Καταλαβαίνεις την απόγνωση, την προσπάθεια, την αγωνία.

είναι δύσκολο αυτό το 48ωρο για την Αττική και όχι μόνο αυτή η ισχυρή άνεμη για την Ελλάδα. Να πούμε ότι παραμένει και εξαιρετικά υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική. Έτσι, οι άνεμοι που επικρατούν συνεχίζουν να δημιουργούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Μ' αρέσει που διαβάζω τα μηνύματά σας και τα ξέρετε όλα. Μου σχολιάζετε αυτό που είπα πριν για το την πρώτη ώρα, ότι βγαίνει σε δημοπρασία το κοστούμι του Τζον Τραβόλτα από το Saturday Night Fever και μου λέτε ναι, αλλά βγαίνει και η υπτάμενη σανίδα από το Back to the Future και όλα πως τα διοργανώνει ο οικός Prop Store τον Αύγουστο, 26 Αυγούστου.

βγαίνουν πάρα πολλά συγκεκριμένη δημοπρασία, πράγματα, props, διάφορα αντικείμενα, ρούχα που συνδέονται και ταυτίζονται με εμβληματικές ταινίες και με διάφορους πρωταγωνιστές, από τον Jurassic Park μέχρι τον Jake Gyllenhaal στην ταινία Donnie Darko.

0: στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Δύσκολα. Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία μας ταλαιπωρεί από το μεσημέρι. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη δυστυχώς.
0: Για πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Είναι στην περιοχή του Κουρταγιώτικου Φαραγγιού. Είναι κοντά στη Φωνή Πρέβερτη.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από το Κουρταγιώτικο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Παρόλο που έφυγε 112 νωρίτερα και δώσαμε για να γίνει εκένωση σε δύο τις περιοχές. Αυτή τη στιγμή και η πορτολιβαδική έκταση κατά κύριο λόγο. Όμως ο άνεμος είναι σύμμαχος της φωτιάς για ακόμα μία μέρα.
0: Αχ, είναι πολλές ημέρες. Πολλά τα 24 ώρα που ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ. Είναι τρίτο 24 ώρο.
1: Είναι η τρίτη μέρα. Αύριο η πρόληψη η μετεωρολογική λέει ότι μπορεί να πέσουν λίγο οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Για να συνδράμουν τα αέρια τα οποία υπάρχουν στο νησί. Έχουμε 4 μόνιμα σταθμευμένα, τα οποία δυστυχώς όλες αυτές τις μέρες λόγω των ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Ναι, ναι. Έχετε εικόνα για τον καιρό, δηλαδή αν αύριο είναι κάπως καλύτερα, θα μου πείτε εδώ.
1: Αύριο έχω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το δελτίο που έχει εκδώσει, δείχνει ότι πέφτουν οι ανέμοι. Δεν πέφτουν ώρες το πρωί βέβαια, αλλά πέφτουν.
0: Οπότε... Το θέμα είναι ότι έχετε ένα δύσκολο βράδυ τώρα.
1: Ναι, το βράδυ η μάχη ήταν ολονύχτη από ό,τι φαίνεται. Για ακόμα μία νύχτα.
0: Ναι. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλά. Και να πάνε όλα καλά. Πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αχ, ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η Κρήτη.

πούμε και ένα καλό νέο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, δύο αδελφές, έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Έχουμε και ένα τετράχρονο κοριτσάκι το οποίο νοσηλεύεται. Τη δάγκωσε τσακάλι, λένε, πιστεύουν, όταν επιχείρησε να το χαϊδέψει. Την Πέμπτη έγινε αυτό, στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί αυτό φέρει σοβαρά τραύματα, αλλά ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Γεια σας, τι γίνεται με τη φωτιά στην Κάριστο?
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η φωτιά έχει μπει μέσα στον οικισμό του Αετού, ένας οικισμός που βρίσκεται ανατολικά της Καρίστου. Ξεκίνησε από το βουνό πίσω από τον οικισμό και κατέβηκε με ταχύτητα τους ρυθμούς λόγω των έντονων ανέμων μέσα από αυτόν. Ενημέρωση είναι ότι έχει περάσει μέσα από κατοικίες και ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Δεν έχω καταφέρει να μιλήσω με το Δήμαρχο τα τελευταία 15 λεπτά που έχουμε την επικοινωνία, ο οποίος μου περιγράφει μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουμε στείλει εκτός από τις επίγειες δυνάμεις περιοριστικής, έχουμε στείλει δροφόρες και μηχανήματα έργου να συνδράμουν στο έργο της περιοριστικής. Γίνεται μια προσπάθεια να σώσουμε ό,τι γίνεται περισσότερο.
0: Που ακούμε οικισμούς, περνάει από σπίτια, είναι αργά το βράδυ, είναι 9:27, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το βράδυ.
1: Είναι δύσκολο το βράδυ, ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα νέα σε λίγη ώρα, αλλά για την ώρα τα πράγματα είναι σε εξέλιξη.
0: Να. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

λέμε για τα δικά μας, τα πολύ δύσκολα. Την τελευταία εβδομάδα τεράστιες φωτιές μένονται στην Ισπανία, κεντρική Ισπανία, νοτιοδυτική Γαλλία. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και τα σπίτια τους περισσότερα από 360.000 άνθρωποι. Έχασαν τη ζωή τους 3.000 σπίτια καταστράφηκαν. Και μια ταχύ έρευνα, μια πρωτοβουλία τέλος πάντων, World Weather Attribution, έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται, η οποία τέλος πάντων οφείλεται και στην καύση ορυκτών καυσίμων, διπλασίασε την πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιών στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε γρήγορα. Earth News Radio 105,8. Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Κολόπουλος στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Βιωτία, εκενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεπουχωρίου, Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρίστου Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεω στο ύψος των διελιστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και η τοπιρινό μέτωπο στην περιοχή Νερανζιές του Δήμου Αιγιάλιας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νερανζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρθα στην περιοχή του Κομποτίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία. Γενικά αίθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με το Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγυμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: στείλατε και μηνύματα για την Επίδαυρο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κούκουζα, Αντώνης Κούκουζας. Είναι πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών, υπαξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, το είπα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, σωστά.
0: Τι γίνεται με τους ισχυρούς ανέμους, τις φωτιές παντού?
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες που επικρατούν δεν μας επιτρέπουν καταρχήν να θρηνήσουμε τους χαμένους ανθρώπους μας. Έχουμε τις χαμένους συναδέλφους ήδη, ωστόσο δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κλείψουμε τις πληγές μας και να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, ο μηχανισμός δοκιμάζεται. Πολλά συμβάντα, μεγάλη διασπορά των δυνάμεων στις πυρκαγιές, σε πολλά συμβάντα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δοκιμάζει και τις αντοχές και των ανθρώπων, αλλά και των μέσων, και των εναέριων μέσων και όλα. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον δύο δύσκολες μέρες. Το Σαββατοκύριακο θα είναι εξίσου δύσκολο, δηλαδή η αυριανή μέρα...
0: Δεν φτιάχνει λίγο καιρό σε σχέση με τους ανέμους?
1: Και η αλήθεια είναι όχι. Θα είναι παρόμοια με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά στους ανέμους, τουλάχιστον όπως προκύπτει και από το χάρτη εκδήλωση κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο θα έχουμε δείχνει επικινδυνότητας 5, το ανώτατο δηλαδή, και στην Αττική και στην Νότια Εύβοια και στην Κορινθία και τα λοιπά, στην Πελοπόννησο, ενδεικτικό των ισχυρών, της μεγάλης έντασης των ανέμων. Τη δεδομένη στιγμή έχουμε αρκετά συμβάντα τα οποία είχαν ανοιχτά από το πρωί, από τις πρωινές ώρες, από τις μεσημβρινές ώρες, και η συντηρητική, οι συνάδελφοί μας είμαστε όλοι σε γενική επιφυλακή, έτσι όλο το προσωπικό, οι συνάδελφοί μας είναι στα συμβάντα. Αν θέλετε, το δυσκολότερο εξ αυτών, στο Πόρτο Γερμενό, πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει από την Βιωτία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οικισμό στο Πόρτο Γερμενό. Επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, καθώς ακολουθείται κάποια στρατηγική για να προστατευτεί δυνατόν ο οικισμός. Πολλές δυνάμεις. Το σημείο, παρά το γεγονός ότι τις νυχτερινές ώρες η ένταση των ανέμων πέφτει, δεν φαίνεται να συμβαίνει στη δική μας περίπτωση, και ειδικά το πρωί που θα ξημερώσει πάλι, επαναλαμβάνω, με δείχνει επικοινωνότητας 5. Είχαμε αρκετές άλλες πυρκαγιές σήμερα μέσα στη μέρα, δηλαδή αυτό που αναφέραμε, Βιωτία, Ξηρονομία, Αγίος Βασίλειος, στο Άργο, στις Μυκήνες κτλ., όπου υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση, καλύτερη εικόνα. Στην Αχαΐα, στο Αιγαίο, και εκεί μεγάλη κινητοποίηση, και εκεί φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα. Ενεργοποιημένο και το λιμενικό, περιοχές που οι οποίες την χάνουν παραθαλάσσιες, είναι σε ετοιμότητα για το λιμενικό. Είδαμε και εικόνες σήμερα οι οποίες αποδεικνύουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Και στην Αττική είχαμε πυρκαγιές να διαχειριστούμε σήμερα στο Χαϊδάρι, στο τοπικό όρος στο Χαϊδάρι, όπου η κατάσταση είναι καλύτερη. Στην Κερατέα επίσης είχαμε μια έναρξη το νωρίς το απόγευμα, η οποία, παρά την πολύ μεγάλη ένταση και ταχύτητα των ανέμων, αντιμετωπίστηκε, εντάξει, αν θέλετε, εντυπωσιακά γρήγορα. Επιτρέψτε να το πούμε αυτό.
0: Ναι, λέτε να πούμε τα καλά, ναι.
1: Εντάξει. Δεδομένων των ανέμων που πνέουν στην Ανατολική Αττική, έτσι, και σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Κάριστο υπήρξε μια έναρξη πυρκαγιάς το απόγευμα σήμερα, η οποία φαίνεται να έχει καλύτερη κατάσταση, να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Επίσης, στην Ήπειρο, έτσι, στην Άρτα, στο Κομπότι. Και εκεί οι προσπάθειες, οι υπεράνθρωπες που γίνονται από τους συναδέλφους μας, φαίνεται αποδίδουν καρπούς. Όπως σας είπα, το μεγάλο στοίχημα είναι να αντέξει ο μηχανισμός. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Και να μην έρθει και κάτι άλλο, γιατί προστίθεται, φυσικά. Δηλαδή κάπου...
1: Φυσικά αυτό είναι το σημαντικό, να αντέξει ο μηχανισμός. Η κούραση φυσικά υπάρχει, η κούραση και των μέσων, όπως είπαμε, και των ανθρώπων πρώτα απ' όλα, γιατί είναι καλά τα ενάρια μέσα. Προφανώς μας βοηθούν στο να ρίξουμε την ένταση μιας πυρκαγιάς, αλλά οι πυρκαγιές δίνονται από το πεζικό, αν επιτρέπετε, έτσι, ναι. από τους πυροσβέστες που θα την περπατήσουν τη φωτιά και θα την καταστήλουν οι επίγειες δυνάμεις. Και φυσικά, όπως είπατε και πολύ ωραία, είναι και το τι καινούργια συμβάντα δεν θα πρέπει να έχουμε. Και για αυτά τα συμβάντα, φυσικά, ζητάμε για μία ακόμα φορά τη συνδρομή των συμπολιτών μας. Είναι αλήθεια, πολλά συμβάντα ξεκινούν από την απερισκεψία, από την αμέλεια, από το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Έχουμε κανονίσει να φτιάξουμε, να κάνουμε εργασίες θερμές στον κήπο, να βάλουμε κάγκελα, να κόψουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Μην το κάνουμε αυτό. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Αυτό είναι μια θερμή παράκληση που απευθύνουμε προς τους συμπολίτες μας. Υπάρχουν πολλές συλλήψεις, είναι γνωστό αυτό από την αρχή της χρονιάς, για αμελείς συμπεριφορές. Δεν θέλω να τις πω με χειρότερη λέξη.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Είναι κατανοητό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε από τους συμπολίτες μας να δείξουν ωριμότητα, να συνεργαστούν, να μας βοηθήσουν, να σεβαστούν η προσπάθεια που γίνεται, και φυσικά η προσπάθεια γίνεται για αυτούς, για τους συμπολίτες μας. Εμείς είμαστε εδώ για τον κάθε πολίτη, ωστόσο θέλουμε την αρρωγή τους με αυτόν τον τρόπο, τη συμμόρφωσή τους σε υποδείξεις των αρχών, όταν χρειάζεται μια περιοχή να απομακρυνθούν οι πολίτες, και ειδικά ευάλωτες ομάδες, οι πιο ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα ζώα. Θέλουμε στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία, για να υπάρχει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους. Ο πόνος μας, να ξέρετε, για τους χαμένους συναδέλφους μας δεν απαλύνεται. Για μας είναι ό,τι χειρότερο και δει για έναν αξιωματικό να πάει σε κάποιο συμβάν και να μην επιστρέψουν όλοι όσοι συμμετείχαν και πήγαν στην επιχείρηση εξ αρχής. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό με κανέναν. Έτσι. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι προτεραιότητά μας, και φυσικά και των ιδιοκτησιών, δεν το συζητάμε. Έτσι, και του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το βλέπουμε να καταστρέφεται. Για μας και γι' αυτό είναι τεράστιος πόνος, και ένα δέντρο να καίγεται για μας είναι πόνος τεράστιος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μας ακούνε οι ακροατές μας, να σας ακούνε, να προσέχουν. Όπως είπατε, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα. Πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας, το στοιχειώδες τώρα καθήκον.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, είπε πολλά, αλλά μου έκανε εντύπωση η απόψη του και εστιάζει σε πράγματα. Έχει ένα πρόβλημα με τις διαδικτυακές συνεντεύξεις. Δεν του αρέσουν καθόλου, λέει. Δεν μπορεί κάποιος να... ένας νέος να αναδειχθεί, ένας εργοδότης να κατανοήσει καλύτερα, ας πούμε, τον υποψήφιο από μία διαδικτυακή συνέντευξη. Εν τω μεταξύ, το 90% των προσλήψεων όχι απλά είναι μέσω Zoom, μέσω τέλος πάντων διαδικτυακών συνεντεύξεων, αλλά τώρα βγήκε μια ανακοίνωση ότι θα χρησιμοποιηθεί και τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης.

Σύμφωνα με την Ισπανία, από τους σχεδόν 60.000 ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας, οι μετανάστες που μπήκαν μέσα σε ένα 24 ώρο, 37.500 άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Είναι κάποιοι που το αμφισβητούν τις τοπικές αρχές και τις ισπανικές, που λένε ότι έστειλαν πίσω στο Μαρόκο περισσότερο από 37.000 άνθρωποι που πέρασαν παράτυπα έτσι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το θέμα είναι ότι η Μαδρίτη προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη μαζική άφιξη. Σε ένα μικρό ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Σκεφτείτε ότι η πόλη έχει λιγότερο από 83.000 κατοίκους.

πολύ μ' αρέσει που πολλά σινεμά, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια τρίωρη οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, επιστρέφει, επαναφέρει το διάλειμμα στα ελληνικά σινεμά, έτσι. Πώς να βγει το τρίωρο, κάτι θες, ένα popcorn, κάτι να πιεις, μια τουαλέτα. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε αν την είδατε την ταινία και πώς σας φάνηκε.

Τώρα, αν πρέπει να κάνουμε μία, έτσι, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις φωτιές. Έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς στην Ξηρονομή Βιωτίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα στο Πορτο Γερμενό, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν εκεί. Εκεί είναι αισθητά καλύτερη εικόνα στο Ποικιλώρος. Να σας πω επίσης ότι άνοιξε η Αθηνών Κορίνθου, ότι έχουμε φωτιά στις Ναρατζιές Αιγαλίας, ήχησε το 112. Και να επαναλάβουμε, πολύ δύσκολο 48 ώρα για την Αττική και όχι μόνο για όλη τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσω το ραντεβού μας. Θα αργήσει να ανανεωθεί γιατί ξεκινάει η καλοκαιρινή άδεια, να ξεκουραστούμε κι εμείς. Οπότε θα μας λείψετε πάρα πολύ. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλτσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστώ και την αγαπώ πάρα πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε υπέροχα όσο μπορείτε να ξεκουράζεστε. Και αισιοδοξία. Τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη. Γεια σας, Ethnews Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο, Γερμενό και Προσίλη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Κάριστο, Αιγιάλια και Ρέθυμνο. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Κλειστή η επαρχιακή οδή Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων και η Νόης Πόρτο Γερμενού προς Πόρτο Γερμενό. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στον αετό Καρίστου Ευβοίας, μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς αετό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λοκρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεω στο ύψος των διηληστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κατσαρή στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες καίει το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Σπύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την συνεδρίασή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στο επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταβαίνει στον Πόρτο Γερμενό. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως

0: 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα δυστυχώς.
1: Ίσως πιο δύσκολη από χτες, Βαγγέλη.
0: Με πρωταγωνίστριες στις πυρκαγιές και πάλι σε διάφορα σημεία της χώρας μας. Την ενημέρωση νωρίτερα από τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, μίλησε για 73 πυρκαγιές που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία και οι πυροσβέστες μας, μαζί με τους εθελοντές βέβαια. Θέλοντας να καταδείξει ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι και σήμερα το πρόβλημα και έχουμε μπροστά μας μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, την αυριανή, Δημήτρη.
1: Οι καιρικές συνθήκες... Γιατί είναι στο κόκκινο η Αττική αύριο, μαζί με ένα κομμάτι της Εύβοιας, με την πισή Εύβοια, από την κεντρική και νότια.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά και τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Βιωτία, στη φωτιά της Βιωτίας, ναι. Όπου έχουμε προληπτική εκένωση των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Mm-hmm. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Οι καιρικές συνθήκες, η άνεμη είναι ισχυρότατη, άρα οι συνθήκες συνολικά κάτω από τις οποίες ενεργούν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τα σημαντικότερα μέτωπα εκεί είναι στις περιοχές Ξηρονομή, το Καλαμάκι. Αυτά τα δύο τα είχε αναφέρει και ο κύριος Βαθρακογιάννης στην ενημέρωσή του.
1: Σωστά.
0: Ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Ναι. Ολονύχτια η μάχη, δεν υπάρχουν ένα αέρια βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Και να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου, όπως γράφει το Earth News, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει, κάτι που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι φλόγες κινούνται προς ήδη καμένες εκτάσεις, μειώνοντας, όπως είναι φυσιολογικό, τον άμεσο κίνδυνο για τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάντως υπάρχει ζήτημα με τη φωτιά αυτή, γιατί έχει πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ναι. Γι' αυτό και έχει σημάνει συναγερμός και πρέπει να το πούμε. Θεωρήθηκε καθοριστική η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να αναχαιτήσει τη φωτιά λίγο πριν από τον οικισμό. Μπορούμε να πάμε τώρα στην καλή συνάδελφο της Σπυριδούλα, την Κακλατζή Δημήτρη, που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρω πόσο δύσκολη είναι η μέρα και για εσένα και όλους τους συναδέλφους που είστε στο μέτωπο των πυρκαγιών.
2: Όχι τόσο δύσκολο όσο είναι για τους πυροσβέστες που επιχειρούν και δίνουν τη δική τους μάχη. Μια τιτάνια μάχη απόψε το βράδυ. Θα ήθελα να προσπαθήσω να σας περιγράψω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου αυτή την
0: ώρα. Αυτό θέλουμε και εμείς, Σπυριδούλα.
2: Είμαι στο Πόρτο Γερμενό, πολύ χαμηλά κοντά στην παραλία και βλέπω το βουνό, στο βουνό να έχει κατέβει η φλόγα, το μέτωπο. Έχουν στήσει τρεις αντιπυρικές ζώνες οι πυροσβέστες. Βρίσκονται στην πρώτη από αυτές, την κύρια, στην οποία βλέπω αυτή τη στιγμή την φωτιά, η οποία ξεπερνάει, οι φλόγες φτάνουν τα 5 μέτρα σε ύψος. Γλύφουν όλη το λόφο και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες στο πεδίο, περιμένουν ότι χωρίς τη συνδρομή των εναέριων μέσων μέχρι το βράδυ θα έχει κατέβει πολύ κοντά, αν όχι μέχρι τη θάλασσα. Είναι η εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι αποκαρδιωτική. Έχει όλο το παρθένο δάσος, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Έχει εκενωθεί ο οικισμός του Πόρτο Γερμενό. Εδώ που είμαστε και εμείς στις ζώνες της αντιπυρικής υπάρχουν κάποια σπίτια. Μένουν πολύ λίγοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι κυρίως νέοι και βοηθάνε στους πυροσβέστες να τους συνδράμουν είτε με νερό, με λάστιχα, με φαγητό, με οτιδήποτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εκείνοι επιχειρούν συνεχώς. Στο πεδίο βρέθηκε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς. Ήταν εδώ, μίλησε με τους πυροσβέστες, τους εμψύχωσε για το βράδυ τους. Πολύ κοντά στις φλόγες εδώ βρισκόμαστε και εμείς, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ένα πορτοκαλί νέφος είναι από πάνω μας και από τη φωτιά που έχει κάψει όλο το παρθένο δάσος. Οι φλόγες συνεχίζουν, κατεβαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλές μικροεστίες από παντού, δεξιά, αριστερά, είναι όλα έτοιμα να παραδοθούν στις φλόγες. Επιχειρούν οι δασοκομάντος, έχουν στήσει τις μάνικες και έχουν μπει μέσα στο βουνό. Όμως αυτή τη στιγμή να σας περιγράψω μπροστά μου, στα 500 μέτρα περίπου από απόσταση, βλέπω ένα πεύκο, οι φλόγες το ξεπερνάνε, είναι 7-8 μέτρα οι φλόγες. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο και για να σας δώσουν να καταλάβετε αυτό που μας λέγανε συνεχώς τα παιδιά, οι εθελοντές, είναι φύγετε εσείς από εδώ, μην αναπνέετε αυτό. Εμείς όμως παίρνουμε τη μάνικα και μπαίνουμε μέσα.
1: Σπυριδούλα, θέλω να σε ρωτήσω, οι κάτοικοι είναι προφανώς ανήσυχοι, αλλά φοβούνται πραγματικά τα χειρότερα, δηλαδή ότι θα μπορούσε η φωτιά να αρχίσει να καταστρέφει σπίτια και περιουσίες.
2: Έχουν εκενώσει οι κάτοικοι μετά από την παρότρινση και της αστυνομίας, η οποία δεν άφησε ούτε εμάς σχεδόν να μπούμε μέσα στον οικισμό. Ωστόσο, η δική μου εκτίμηση αυτή την ώρα είναι ότι είναι πολύ κοντά η φωτιά σε σπίτια. Ελπίζω η αντιπυρική ζώνη των πυροσβεστών να κρατήσει και να την εμποδίσουν. Όμως τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, είναι από παντού. Το μεγαλύτερο φόβος είναι να μην κυκλώσει τον οικισμό η φωτιά και ο έναν οικισμό που σε άλλες περιπτώσεις τέτοια μέρα, Παρασκευή βράδυ, θα έσκυζε από ζωή, τουριστική ζωή, και σήμερα είναι άδειος, φάντασμα, χωρίς να υπάρχει κανείς στους δρόμους, και το μόνο που βλέπει κάποιος που περνάει είναι η φωτιά στο βουνό και η κόκκινη φάρη της πυροσβεστικής των οχημάτων εδώ, των επίγειων οχημάτων που είναι πάρα πολύ.
0: Και αυτή η απόκοσμη εικόνα που μας περιέγραψες τόσο ρεαλιστικά, Σπυριδούλα, οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
2: Είναι καλύτερα τα πράγματα ως προς τους ανέμους, και αυτό είναι που έχει σώσει εν μέρη ακόμα τον οικισμό. Ωστόσο, αναδιαστήματα φαίνεται να φουντώνουν και τώρα βλέπω μια εικόνα, με συγχωρείτε, οι φλόγες δεν ξέρω, είναι 10-15 μέτρα έχουν ανέβει τόσο ψηλά, και αυτό συμβαίνει γιατί όταν φουντώνει ο αέρας όπως φούντωσε τώρα, ξαναφουντώνουν οι φλόγες. Κάνει κυλιδώσεις η φωτιά. Είναι γνωστό αυτό, ότι όταν παίρνει μια έκταση κάνει κυλιδώσεις και ακολουθεί τη δική της κατεύθυνση. Και αυτή την ώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι ενώ πριν ήταν ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα, τώρα υπάρχει ένα πυρομετρικό φορτίο αρκετά έντονο, το οποίο και το δυσάρεστο είναι ότι δεν είναι μόνο από μια πλευρά. Δηλαδή το βλέπω έτσι όπως το κοιτάω το μέτωπο στα αριστερά μου, το βλέπω ευθεία και βλέπω και μακρύτερα στα δεξιά μου άλλες φλόγες κατακόκκινες.
0: Μάλιστα. Πραγματικά μας το έκανες εικόνα και σφίχθηκε το στομάχι, Σπυριδούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, γιατί πραγματικά κι εσείς κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες πραγματοποιείτε το ρεπορτάζ για να μας κάνετε και εμάς γνωστό το τι συμβαίνει συνολικά. Μας είπε η Σπυριδούλα η Κακλατζή ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, μετέβει στο σημείο εκεί και είχε και επικοινωνία με τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Παρουσία του λίγο νωρίτερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Παπαευσταθίου, με αντικείμενο ακριβώς τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και για την αυριανή ημέρα. Έτσι, δηλαδή και ο συντονισμός του σήμερα, αλλά και η προετοιμασία για το αύριο, γιατί το λέγαμε Δημήτρη και πριν, και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Τουρνάς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής.
3: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύστομος ο μηχανισμός το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρόλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές, τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Ek News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Στο τέλος της μέρας και στην αρχή μιας πολύ δύσκολης νύχτας, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αττικής, τον κύριο Σπύρο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος μόλις έφτασε με την ομάδα του στο Πόρτο Γερμενό. Κύριε Χρυσανθόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε Χρυσανθόπουλε, δώστε μας και εσείς τη δική σας εικόνα. Σπεύσατε και εσείς εκεί κατευθείαν προκειμένου να βοηθήσετε, καθώς όλα τα δεδομένα συντείνουν στο ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
2: Δυστυχώς όλη μέρα σήμερα είναι δύσκολη, αρκετά δυνατός ο αέρας. Μόλις φτάσαμε και εμείς, ήμασταν με την ομάδα, με την ελληνική ομάδα διάσωσης Αττικής, ήμασταν στο Χαϊδάρι και βοηθούσαμε εκεί στην κατάσβεση.
0: Ευτυχώς εκεί πήγε καλά το πράγμα, έτσι, κύλησε καλά.
2: Οπότε αποδεσμευτήκαμε από εκεί και τώρα ήρθαμε.
0: Δεν πήγατε για ξεκούραση όμως, πήγατε να συνεχίσετε τη μάχη.
2: Δεν υπάρχει ξεκούραση για μας.
1: Και μακάρι να ήταν και άλλοι σαν και εσάς, εγώ θα προσθέσω.
2: Εντάξει, μακάρι, ναι, πραγματικά, γιατί χρειάζεται στο να βοηθήσουμε τα παιδιά της πυροσβεστικής στο έργο του, στο πολύ δύσκολο έργο. Εντάξει, εδώ είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, δύσκολη, μεγάλο το μέτωπο, αυτό που αντικρίζω εγώ μπροστά μου. Είμαστε μέσα στο Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή και πάμε να βρούμε τις δυνάμεις πυροσβεστικής ώστε να ενταχτούμε μαζί τους και να βοηθήσουμε στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
1: Κύριε Χρυσανθόπουλε, από ό,τι έχω δει και από τα πλάνα, πρόκειται για πευκοδάσος, έτσι, αυτό το οποίο καίγεται στο Πόρτο Γερμανό.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Η Χαλέπιος πέφτει, η κατάρα και η ευχή στην Ελλάδα.
2: Πολύ ωραίο μέρος, καταπράσινο. Όλη αυτή η περιοχή που καίει από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 η ώρα και μετά, δυστυχώς ήταν μια φανταστική περιοχή, φανταστική, με πολύ ωραία φύση και τα λοιπά, που δυστυχώς έχει παραδοθεί στις φλόγες.
0: Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ελλείψη αέριων μέσων, πόσο εύκολο είναι να πάτε στα σημεία που πρέπει για να χτυπήσετε στοχευμένα αυτήν την πυρκαγιά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τα εναέρια στη βοήθειά μας, στη φαρέτρα μας, είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά σε σημεία τα οποία είναι σε χαράδρα, σε σημεία τα οποία είναι δυσπρόσιτα και δεν μπορούμε να πάμε τα πεζοπόρα. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε ή να την οδηγήσουμε μακριά από κατοικημένη περιοχή και από περιουσίες, ώστε να τη βρουν το πρωί τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Σύν ότι έχει πέσει και λίγο ο αέρας εδώ, τουλάχιστον χαμηλά που είμαστε εμείς. Πιο ψηλά βλέπω ότι είναι δυνατός, έχει ρηπές, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να την οδηγήσουμε να φύγει μακριά από την κατοικημένη περιοχή και από τις περιουσίες.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, νερό υπάρχει, και τι εννοώ, υπάρχει επάρκεια από υδροφόρες οι οποίες μεταφέρουν νερό για να έχουν οι πυροσβέστες νερό να προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες?
2: Υπάρχει συνέχεια.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Είχε από το συντονιστικό το πρωί, που είχε γίνει στο ΠΕΣΟ που γίνονται της περιφέρειας, υπήρχαν κατανομή των υδροφόρων, είχαν προβλεφθεί, οπότε και οι δυνάμεις είχαν οδηγηθεί διάσπαρτες της πυροσβεστικής, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν, και γι' αυτό είδατε διάφορες πυρκαγιές οι οποίες γίνανε σήμερα, δημιουργηθήκανε σήμερα.
0: Πολλές
2: και
0: δεκάδες.
2: Τις αναχαιτήσανε αμέσως. Και στην Κερατέα και στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο.
0: Και στην Άρτα είχαμε, που ευτυχώς και από εκεί καλά είναι τα μηνύματα που μας έρχονται από το Κομπότι.
2: Το ίδιο. Δηλαδή υπήρχαν αρκετά μέτωπα σήμερα. Και παρόλα αυτά
1: 73 τον
2: οι δυνάμεις, ναι, μπορέσανε και τις αντιμετωπίσανε. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, που θα το παλέψουμε.
0: Στο τελευταίο λεπτό που μας απομένει, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας αν βλέπετε το μέτωπο της φωτιάς να κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, το οποίο έχει εκενωθεί πλέον. Γιατί αυτή είναι η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ναι, έχει εκενωθεί. Η φορά του καπνού περνάει από... δεν περνάει μέσα από το, από το χωριό, από τον οικισμό του στο Πόρτο Γερμενό. Ναι. Αλλά είναι όλη η περιοχή είναι πεθκόφητη, έχει πολύ πυκνό δάσος, οπότε γι' αυτό προσπαθούν εδώ οι δυνάμεις με νύχια και με δόντια όλο το βράδυ να μπορέσουν να την κρατήσουν ώστε να έρθουν το πρωί η βοήθεια των εναέριων μέσων και να την σφυροκοπήσουν.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Χρυσανθόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, ο οποίος έχει σπεύσει με την ομάδα του στο Πόρτο Γερμενό. Να έχετε μια καλή νύχτα και επικοδομητική για τη μάχη που πήγατε έτοιμοι να δώσετε, κύριε Χρυσανθόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, για άλλη μια φορά, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπου εμείς τώρα εντάξει δουλεύουμε, αλλά κάποιοι άλλοι διασκεδάζουν, είναι στα σπίτια τους και παρακολουθούν από την τηλεόραση, αυτοί οι άνθρωποι φύγαν από τη μία πυρκαγιά, πήγανε στην άλλη,
0: μόλις είδαν ότι είναι διαχειρίσιμοι.
1: Ακριβώς,
0: πλέον
1: ακριβώς.
0: Και έφυγαν, δεν πήγαν να ξεκουραστούν, γιατί
1: όχι,
0: ήδη είχαν παλέψει με τις φλόγες εδώ στην
1: ακριβώς
0: Αττική, έτσι, στο Γάλλιο, πήγαν κατευθείαν στο Πόρτο Γερμανία.
1: Μεγάλη υπόθεση ο εθελοντισμός.
0: Έχουμε ανάγκη,
1: τεράστια υπόθεση.
0: Έχουμε ανάγκη.
1: Και ευτυχώς εμείς ήμασταν, δεν ξέραμε καν τον εθελοντισμό μέχρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί τον ανακαλύψαμε.
0: Εκεί τον
1: και ευτυχώς στη συνέχεια υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να, πραγματικά να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους με κάθε τρόπο.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Βιωτία. Εκενώθηκαν Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Γερμενό και Προσήλη. Στην περιοχή μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Διάσπαρτες εστίες στον αετό Καρύς του Ευβοίας. Μήνυμα 112 για απομακρύνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρύς του με κατεύθυνση προς αετό. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεο στο ύψος των διελιστηρίων στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Καλύτερη εικόνα και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή με ελαιώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα. Καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα στην περιοχή του Κομποτίου. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας τα πάντα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να πάμε στο σημείο αυτό στον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη. Είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πάντοτε στο πλευρό των πληγέντων. Οποιασδήποτε καταστροφή.
0: Και οι γιατροί του Ερυθρού Σταυρού είναι πάντα στο πλευρό των ασθενών.
1: Οπότε να μας πει ο κύριος Γαβριλίδης από την δική του πλευρά πώς βιώνει και ο Ερυθρός Σταυρός και πώς παρίσταται σε όλα αυτά τα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλησπέρα.
0: Πολλά απλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μου λίγο, κύριε Γαβριλίδη, εσείς.
2: Ναι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι συνηθισμένος στο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα με τους διακριτούς και ιδιαίτερα έμπειρους εθελοντές αμαρτές διασώστες σε πρώτη φάση και στη συνέχεια βέβαια με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς λειτουργούς για να παρέχουν και την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρα είναι αρκετά δύσκολα συνολικά για διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Όπως είδαμε στο Ρέθυμνο, η καταστροφή ήταν τεράστια. Οι εθελοντές μας ήταν την πρώτη στιγμή σε όλα τα χωριά που βοηθούσαν στις εκενώσεις των οικισμών, αλλά και στα καταλήματα που δημιουργήθηκαν τα πρόχειρα στο γήπεδο των Μυρών. Προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να διανυκτερεύσουν, γιατί μιλάμε για τουρίστες, μιλάμε για νουόμενους, ανθρώπους που δεν ήταν προετοιμασμένοι σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν εκεί να προσφέρει βοήθεια και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαζόντουσαν γενικότερα. Σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα, βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι, εδώ στην Αττική.
1: Γιατί αντιμετωπίσαμε και πολύ κοντά μας πλέον εδώ μια πυρκαγιά, ναι.
2: Πολύ σωστά. Με 3 διασωστικά οχήματα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αλλά και κινητή μονάδα υγείας με νοσηλευτικό προσωπικό βρέθηκε στις πυρόβληκτες περιοχές, στο πλευρό των πυροσβεστών και βοήθησε και στο έργο της κατάσβεσης με τους ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει. Και βέβαια παρήχε πρώτες βοήθειες, κολλήρια για τα μάτια στους πυροσβέστες, οι οποίοι δώσανε σκληρή μάχη με τις φλόγες. Ευτυχώς το μέτωπο αυτό είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα όμως η βιωτεία είναι κάτι το οποίο ακόμα μας προβληματίζει. Είναι τεράστια καταστροφή. Εθελοντές αμαρτές διασώστες από τη Λιβαδιά είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες στις πυρόβληκτες περιοχές. Και βοήθησαν και στις απομακρύνσεις, στις εκενώσεις μέσω θαλάσσης στις περιοχές της βιωτείας. Και βέβαια θα συνεχίσουν και όλο το βράδυ, πάντα σε βάρδιες, πάντα με ασφάλεια, προκειμένου να βοηθήσουν όπου χρειαστεί.
0: Κύριε Γαβριλίδη, παρέχετε υποστήριξη και μάλιστα πολύ σημαντική, αλλά έχω την αίσθηση ότι στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, είτε έχουν χάσει περιουσίες είτε όχι, έχει καταστραφεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, το όμορφο περιβάλλον που ζούσαν τόσα χρόνια, είναι η ψυχική υποστήριξη. Έχετε και ψυχιάτρους στην ομάδα σας ή ψυχολόγους?
2: Πολύ σωστά. Έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, επαγγελματίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι σε δεύτερη φάση πηγαίνουν στις πυρόβληκτες περιοχές προκειμένου να προσφέρουν πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ λεπτή η θέση και χρειάζεται κάποιος επαγγελματίας, κάποιος ιδιαίτερα έμπειρος για να μπορεί να χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τους σκόπους της ζωής να καταστρέφονται. Είναι πολύ δυσάρεστο, ωστόσο υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία να μπορέσουν να προσφέρουν μια ψυχική ανάταση, μια νότα αισιοδοξία. Και βέβαια εννοείται να το σημειώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι εθελοντές μας σε όλα τα πύρινα μέτωπα προσπαθούν πάντα να ενισχύσουν και τα οικόσιτα ζώα και τους τετράποδους φίλους μας που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι,
1: και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό,
2: μένουν πίσω και είναι κρίμα αυτά τα σκυλάκια, τα γατάκια είτε τα οικόσιτα ζώα να μένουν αβοήθητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Ναι, γιατί και τα ζώα του δάσους.
0: Πολλές φορές, και δεν είναι μόνο τα ζώα του δάσους, Βαγγέλη, κύριε Γαβριλίδη, πολλές φορές αυτό είναι το οποίο πραγματικά με έχει εξοργήσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντί να απελευθερώσουν τα ζώα, τα αφήνουν δεμένα. Λες και θέλουν να καούν ζωντανά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και δικά τους τα ζώα.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και ευχαριστούμε θερμά που θίγετε το συγκεκριμένο θέμα. Να απευθύνουμε και μια έκκληση στους πολίτες μέσα από την εκπομπή σας. σε κάθε έκρατη κατάσταση, σε μια πυρκαγιά, όταν υπάρχει κίνδυνος, ποτέ δεν αφήνουμε κλειδωμένες τις πόρτες της αυλής κτλ. Είναι ζωτική σημασία για τα σκυλάκια αυτά. Πάρα πολλές φορές, σε ανάλογες περιπτώσεις, οι διασώστες μας έχουν αναγκαστεί να σπάσουν πόρτες, να ανέβουν, να πηδήξουν μάντρες για να μπορέσουν να βγάλουν αυτά τα ζώα και να τα φέρουν πάλι στη ζωή. Να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
0: Γιατί ψυχή έχουν και αυτά. Μάλιστα. Το συζητάμε.
1: Κύριε Γαβριλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να...
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλά.
0: Να πω κάτι ακόμα, Βαγγέλη. Δεν έχει σχέση με τις φωτιές. Απλώς είναι κάτι που συνέβη τώρα. Είχαμε ένα σεισμό 4,7 στη μικρή απόσταση από την Νάπολη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων. Πολύ μικρό το εστιακό βάθος, 2,6 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και υπήρξε μεγάλη αναταραχή στους δρόμους της Νάπολης. Διακόπηκε ηλεκτροδότηση. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλη. Παρακολουθούμε, όπως ξέρετε, τα πάντα εδώ πέρα. Όχι μόνο τις φωτιές, παρακολουθούμε και τις διεθνείς ειδήσεις. Οπότε είναι μια είδηση τελευταία στιγμή.
1: Πάντως, αυτό που λες, επειδή όντως βρεθήκαμε μάρτυρες σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχουν μείνει πίσω ζωάκια, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο πανικός, μόνο ο πανικός θα μπορούσε να σε κάνει να ξεχάσεις ένα μέλος της οικογένειάς σου ουσιαστικά.
0: Εντελώς.
1: Πίσω.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, να το ξεχάσεις, να το αφήσεις και μάλιστα δεμένο.
0: Μόνο σαν να αφήσεις το παιδί σου σε ένα δωμάτιο μέσα κλειδωμένο.
1: Ναι, γιατί αν είναι το σκυλάκι σου, αν είναι το γατάκι σου, λίγο πολύ είναι το ίδιο. Είναι ένα μέλος της οικογένειας που μένει πίσω. Οπότε μόνο στον πανικό μπορώ να το αποδώσω.
0: Εγώ τη γατούλα μου που έχω πάντως τη θεωρώ μέλος της οικογένειας.
1: Και νομίζω
0: χωρίς
1: ότι κάπως έτσι πρέπει. Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Γιατί είναι δύσκολη, είπαμε, Δημήτρη. Έχουμε για αύριο, λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, κόκκινο δηλαδή, για την περιφέρεια.
0: Ανώτατο επίπεδο.
1: Το ανώτατο επίπεδο, δεν υπάρχει παραπάνω, για την περιφέρεια Αττικής και για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 4 για την Αττική, επίσης με συμπεριλαμβανομένου και της νήσου Κυθήρων, για την Πελοπόννησο, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία και πάλι, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, και περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Νοτίου Αιγαίου, ενότητες των Κυκλάδων, της Κρήτης, η περιφέρεια για Ρέθυμνο και Χανιά, Δυτική Ελλάδα και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμπεριλαμβάνει τη Ροδόπη, τον Εύρο και την Σαμοθράκη. Οπότε εκεί θα υπάρχουν περιπολίες, θα είναι όλοι σε συναγερμό, προκειμένου ακριβώς να οτιδήποτε και αν συμβεί, επειδή πολύ δύσκολα θα μαζευτεί, αν έστω και λίγο ξεφύγει, εν τη γενέση του να το αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις.
0: Ναι, και αύριο να πούμε ότι επειδή η Αττική είναι όλη στο κόκκινο, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα άλση της Αττικής. Δηλαδή, κατά πρώτον, δεν.
1: Όταν έχουμε κατηγορία 5, είναι κλειστά, νομίζω.
0: Είναι κλειστά, κλειστά, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ο Δήμαρχος Καρίστου, ο κύριος Ελευθέριος Ραβιόλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως για να μας δώσει την εικόνα του και εκείνος από την περιοχή του που επίσης έχει πληγεί από πυρκαγιά. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Εντάξει, η εικόνα μας τώρα είναι καλή, είναι υπό έλεγχο.
1: Μπράβο,
3: η πυρκαγιά που ξέρεις το απόγευμα.
1: Να ακούσουμε. Εντάξει, και κάποιο καλό νέο, σας ευχαριστούμε για αυτό.
3: Ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αλλά ευτυχώς είχε πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά ευτυχώς και με τις επίγειες δυνάμεις και με τους εθελοντές και με τους κατοίκους της περιοχής που θέλω να τους ευχαριστήσω. Υπήρξε ψυχραιμία γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, ήταν στην πλευρά της ανατολικής επέκτασης Καρίστου. Εντάξει, τώρα όλα βαίνουν καλώς. Φοβόμαστε πολύ γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ισχύ νύχτα.
1: Υπάρχουν και θα παραμείνουν, φαντάζομαι. Επειδή θα παραμείνουν οι άνεμοι ισχυροί, θα παραμείνετε κι εσείς στο πεδίο εκεί, έτσι, όλες οι δυνάμεις.
3: Σε επαγρύπνηση είμαστε όλοι. Ναι.
0: Υπάρχουν καντιλάκια.
3: Είμαστε, ναι. Ξέρετε ότι είμαστε στο κόκκινο και η πραγματικότητα ήταν ότι δεν προλάβαμε. Μπορεί να κάναμε άσχημες εξελίξεις. Αλλά ξεκίνησε από μια περιοχή έτσι δύσκολη, αλλά ευτυχώς όμως επενέβησαν πολύ γρήγορα και η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές και ο Δήμος, η περιφέρεια, και πραγματικά γιατί δεν μπορούσαν να σηκωθούν και είναι αέρια μέσα λόγω των ανέμων.
1: Βεβαίως.
3: Αλλά ευτυχώς όλα κλείσαν καλά.
0: Υπάρχουν καντιλάκια, κύριε Ραβιόλο?
3: Ναι, αρκετά.
0: Υπάρχουν. Και αυτά είναι μέσα σε καμένη έκταση ή έκταση η οποία έχει ακόμα
3: μέσα σε καμένη έκταση. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Ναι. Μέσα σε καμένη έκταση, εντάξει, τώρα το ίσως το 60-70% να τα έχουμε σβήσει κιόλα.
0: Μακάρι. Οι ευχές όλων μας να πάνε όλα καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ και ήσυχο.
3: Να είστε καλά.
0: Να και ένα καλό νέο, Βαγγέλη.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Άγγελ Τσάρη.
0: Στο τέλος της μέρας, ακριβώς. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Μιλάμε για την εξέλιξη από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, όλους εμάς, να επιδείξουμε τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, κυρίως για την αυριανή ημέρα. Και τώρα μένονται οι πυρκαγιές και συνθήκες δύσκολες έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, στο κόκκινο όπως είπαμε Δημήτρη, και η Αττική και η Εύβοια, και σε περίπτωση που αντιληφθούμε οτιδήποτε να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
1: Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε.
0: Πούμε ότι ακριβώς. Δεν κάνουμε καμία εργασία
1: μα
0: που να αποκαλεί.
1: Μα κάθε μέρα τα λέμε 10 φορές, όχι μόνο εργασίες συνθήκες, και μην πάει κανένας τώρα με στο κόκκινο την Αττική να πάει να κάψει ξερόχορτα, γιατί αυτό είναι, λέγεται, εγκληματική βλακεία ή εγκληματική αμέλεια. Όπως
0: δεν καίμε ξερόχορτα, δεν κάνουμε μπαρμπεκιού αυτές τις μέρες. Έτσι, δεν λειτουργούμε οποιοδήποτε μηχάνημα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, όπως είχαμε δύο περιπτώσεις με εμπρισμό από αμέλεια. Συνελήφθησαν που έκαναν εργασίες με τροχό, άρπαξαν τα ξερόχορτα, άντε να το μαζέψεις μετά. Και να πούμε και ότι αύριο απολογείται στον ανακριτή ο υπάλληλος του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο που κατηγορείται για εμπρισμό, δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Παρυπόχρεο άσκησε η εισαγγελική αρχή του Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην πόλη του Ρεθύμνου και την πολύ μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε από το μεσημέρι της Τετάρτης, έτσι, και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, είναι καλά τα πράγματα, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η φωτιά. Την έχουμε αφήσει πίσω, αλλά η τεράστια η καταστροφή.
1: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, προσπαθώ να καταλάβω.
0: Παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή, έτσι, για να απολυθεί.
1: Και να τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά το ερώτημά μου είναι, πώς είναι δυνατόν την αμέλεια, την εγκληματική, εκ προθέσεως να βάζεις φωτιά? Δηλαδή αυτό μου θυμίζει τον Έρωνα.
0: Προκειμένου τώρα εδώ δεν έγινε εκ προθέσεως. Το αντιμετωπίζει αυτό εδώ, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησαν όλα από τα καλώδια της ΔΕΗ. Από κολόνες της ΔΕΗ. Γι' αυτό και ως υπεύθυνος συνελήφθη από τις...
1: Τώρα να πω και το άλλο.
0: Από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες, Δημήτρη. Πηγαίνουν κατευθείαν, μόλις ολοκληρωθεί, αλλά και όσο ακόμη τρέχει μια φωτιά, πηγαίνουν και αναζητούν να βρουν από πού ξεκίνησε. Ψάχνουν την αρχή της και κοιτούν. Έγινε κάποιο. Υπήρξε σπινθήρας, υπήρξε εκεί κάποιος, έβαλε με κάποιο τρόπο φωτιά. Κοιτάνε αν υπάρχει κάποιο εργαλείο, αν υπάρχει κάποια κολόνα της ΔΕΗ, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει από κολόνες της ΔΕΗ το πρόβλημα που μπορεί να κουμπάει ένα δέντρο στα καλώδια. Ψάχνουν το παραμικρό για να οδηγηθούν στην αρχική αιτία.
1: Κάποια στιγμή, βέβαια, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για αυτό. Το είχα κάνει πριν από κάνα χρόνο, το συζητάγαμε στην εκπομπή. Κατά πρώτον, δεν είναι δυνατόν ακόμα να είναι ξύλινη η στήλη. Διότι το ξύλο θα πάρει φωτιά, το τσιμέντο δεν θα πάρει φωτιά. Εκτός κι αν η φωτιά πλησιάζει τα καλώδια.
0: Ο Μιχάλης Βασιλάκης από τις Νερατζιές
1: στο Αίγιο.
0: Στο Αίγιο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι γίνεται και με το μέτωπο εκεί, το οποίο επίσης μας προβληματίζει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγαιλίας και συνεχίζει να καίει και ένα που είναι δασικό με πουρνάρια και κάποιες αγροτικές εκτάσεις, κυρίως είναι αμπέλια, σταφίδα στην περιοχή, αλλά και ελιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο έχει σπάσει στα δύο. Τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης και έτσι μια αισιοδοξία την περίπτωση νωρίτερα το απόγευμα, καθώς οι άνεμοι δεν ήταν τόσο ισχυροί. Τώρα βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση του ανέμου ανεβαίνει. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν 4 αεροστάθη, 3 μάλλον αεροστάθη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμα της προσπάθειας των πυροσβεστών και μονάδες προσωπικό και οχήματα από πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχίας, ενώ σημαντική συγκινητική ήταν και η βοήθεια την οποία προσφέρουν οι εθελοντές, οι οποίοι γνωρίζουν και τα σημεία του δρόμου σε
0: τα κατατόπια. Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
2: Ακριβώς. Και μπορούν να κατευθύνουν με τον καλύτερο τρόπο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολύ δύσκολο ανάγλυφο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα, δηλαδή τα προηγούμενα λεπτά που βρισκόμασταν εμείς εκεί στο σημείο, η φωτιά είχε περιοριστεί στην ουσία ανάμεσα σε δύο πλαγιές, ένα φαράγγι, και δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. Μόνο στην κορυφή του λόγου, στην κορυφή γραμμή, μπορούσαμε να διακρίνουμε και εμείς κάποια οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία περισσότερο παρακολουθούν και λιγότερο έχουν τη δύναμη να επέμβουν και να κάνουν κάτι δραστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Υπάρχουν μηχανήματα έργου εκεί, δηλαδή θέλω να πω προσπαθούν οι κάτοικοι, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές να δημιουργήσουν κάποια αντιπυρική ζώνη ή λόγω του ανάγλυφου είναι σχεδόν αδύνατον, όπως μας περιγράφεις, Μιχάλη?
2: Είναι σχεδόν αδύνατο, επειδή είχε ξεκινήσει κοντά από τον οικισμό η συνεργασία και μάλιστα εκείνη την πρώτη ώρα, επειδή ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα και ήταν σε πολύ κοντινό σημείο από τον οικισμό, στάλθηκε και μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Εραδιές και Πανόραμα ουσιαστικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί έγιναν κάποιες ζώνες, αλλά από την πρώτη ώρα, τις πρώτες μια-δυο ώρες και μετά, ήταν πολύ δύσκολο στο σημείο στο οποίο έχει φτάσει η φωτιά να επέμβει κάποιο μηχάνημα, να γίνουν κάποιες εκεί ζώνες.
0: Εστάλησαν και μηνύματα από το 112 για δύο περιοχές, νομίζω, για τις Νερατσιές και το Πανόραμα. Να είναι σε ετοιμότητα όμως, έτσι, όχι να εκενώσουν οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Αλλά η εκτίμηση την οποία έχουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Γιατί υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη, όπως είπα και προηγουμένως, αρκετά κουνάρια, ελιές, αμπέλια. Η φωτιά όπου βρίσκει, με τη βοήθεια και του ανέμου αυτή την ώρα, προχωράει. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί τουλάχιστον να έχουμε και άλλα μηνύματα το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν ζώνες οικιστικές, όχι σε κοντινή απόσταση, αλλά η ταχύτητα της φωτιάς καμιά φορά μας ξεγελάει και μας οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις.
1: Και η κλασική ερώτηση, Μιχάλη, οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί ή είναι απλώς ισχυροί? Τι θέλω να πω, είναι γύρω στο 8 ή το βλέπεις ότι είναι γύρω στα 7?
2: Όχι, είναι λιγότερο. Αλλά επειδή νωρίτερα ανεβήκαμε και σε ένα σημείο αρκετά ψηλά, βλέπουμε ότι το μικροκλίμα στις ζώνες αυτές στις οποίες έχει επεκταθεί η φωτιά είναι πολύ διαφορετικό από
1: το γενικότερο κλίμα.
2: Ναι, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή, επειδή ανεβήκαμε σε αυτές τις πλαγιές της Αιγιάλιας, εκεί όπου ευδοκιμούν και οι αμπελώνες, η ονομασία αμπελώνες της Αιγιάλιας, εκεί είναι πιο έντονος ο άνεμος και όπου βρίσκει πράσινο το κατατρώει.
0: Έχουν ενισχυθεί όμως οι δυνάμεις εκεί, πυρόσβεσης, και σε αυτό θα μείνουμε, ας ελπίσουμε, θα κυλήσει όσο γίνεται πιο ομαλά η νύχτα για την αντιμετώπιση αυτού του μετόπου της πυρκαγιάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, καλή συνέχεια.
1: Πάντως, Βαγγέλη, γεια σου Μιχάλη μας. Πάντως, Βαγγέλη, είναι αυτό το οποίο σκεφτόμουν με όλες αυτές τις πυρκαγιές αυτές τις μέρες, είναι τι βιολογικές και ψυχικές αντοχές επιδεικνύουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, όλοι όσοι συμμετέχουν, αλλά ειδικά οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Κατάκοποι μέσα στις φλόγες επί ώρες, 10 ώρα, 12 ώρα, 14 ώρα,
0: Και μέσα όμως, στη ζέστη με τον εξοπλισμό όλων αυτών τα ρούχα αυτών, τα κλειστά έτσι ακριβώς, που μόνο που το βλέπεις σκάς. Έτσι. Και είμαστε και δύο άνθρωποι που ζεσθενόμαστε είναι από τα πρώτα πράγματα που σκεφτόμαστε αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν τον εξοπλισμό τις φόρμες, τις κλειστές έτσι γιατί είναι και
1: αντιπυρικές κιόλας
0: ακριβώς, είναι αντιπυρικές.
1: Ναι, αλλά πραγματικά δηλαδή ακούγεται λίγο τετριμένο ότι είναι σπουδαίοι οι πυροσβέστες
0: πρέπει
1: μας.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων
1: αλλά είναι φοβερό
0: θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Δόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου Ευβοίας, μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρίστου με κατεύθυνση προς Αετό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης για την κατάσβεση της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Λοκρών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ποικίλο Όρος. Κλειστή παραμένει η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των δηληστηρίων, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ανοιχτή η Λεωφόρος Αθηνών. Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Λάκα Κατσαρί στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε δύσβατη περιοχή με Λεώνες και η τοπίρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιάλιας, μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Νερατζιές και Πανόραμα, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Εργολίδα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκοφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Στάχτη έχουν γίνει καλλιέργειες, ελαιώνες και εκτινοτροφικές μονάδες. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκκαινώσεις στο νομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Περβελής να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Την πρόθεση του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Ακούτε.
1: Στο τέλος της μέρας η εκπομπή μας, μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Παρακολουθούμε. Την προηγούμενη ώρα είχαμε αρκετές συνδέσεις με αξιωματούχους και αρμόδιους φορείς για τα πολλά δυστυχώς πύρινα
1: μέτωπα. Και τους καλούς συναδέλφους βέβαια που είναι στο πεδίο.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και παρακολουθούν. Μην ξεχνάμε εδώ μέσα από το Earth News και μας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τις περιοχές που πλήττονται σήμερα από τις πυρκαγιές. Πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ δύσκολη ημέρα όμως και η αυριανή, μην το ξεχνούμε αυτό, και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε σε κλοιό πυρκαγιών σήμερα από νωρίς, 73 ξέσπασαν, το είπε στην ενημέρωση που έκανε νωρίτερα το απόγευμα ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, είναι ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και μπορούμε να ακούσουμε την ενημέρωση που έκανε, όπου έκανε μια γενική ανασκόπηση των πυρκαγιών και των σημαντικών δυνάμεων που απασχολούν, που απασχολεί η κάθε πυρκαγιά.
2: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα Δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
1: Ακούσαμε με τον κύριο Βαθρακογιάννη. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα, της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κομπότι της Σάρτας, ήχησε 112, για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή με κατεύθυνση προς το γήπεδο Σελάδων. Δεν απειλείται. Παρ' όλα αυτά, με τις αναζωπυρώσεις μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή και θα παραμείνουν, βέβαια, Δημήτρη, όπως είναι λογικό, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παλεύοντας με τα καντιλάκια που έλεγες νωρίτερα.
0: Ακριβώς, και ξέρεις, Βαγγέλη, τη σημασία έχει μεγάλη η φορά του ανέμου, γιατί όταν ο άνεμος γυρίζει και πηγαίνει προς τα καμένα, εκεί μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Όταν πηγαίνει...
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο. Να γυρίσει, το κακό και, είναι, να γυρίσει και να αρχίσει να καίει άλλες περιοχές όπου
1: είναι,
0: υπάρχει καυσιμή.
1: Είναι απειλή οικισμούς, έτσι. Είναι απειλή οικισμούς που είναι και το μεγάλο στίχημα και γι' αυτό...
0: Πάντως, έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι η φωτιά στη Βιωτία είναι αυτή τη στιγμή και στο Πόρτο Κερμένο είναι τα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι έτσι, είναι έτσι, Δημήτρη. Υπάρχει ανησυχία για το Πόρτο Κερμένο. Η Σπυριδούλα Κακλατζή μας το μετέφερε έτσι. Με
0: πολύ γλαφυρά, έχεις δίκιο.
1: Πραγματικά, πολύ γλαφυρά. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μας μετέφερε τις εικόνες, οι οποίες είναι έτσι, προκαλούν απελπισία, από το πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει τυλίξει το Πόρτο Κερμένο. Και μέσα στη νύχτα είναι απόκοσμο το περιβάλλον αυτό που διαμορφώνεται. Ήταν δύσκολα τα πράγματα από νωρίς στην Βιωτία. Ακούσαμε και τον κύριο Βαθρακογιάννη να μιλάει για 254 απεγκλωβισμούς, διαθαλάσσεις εκεί από τον Άγιο Βασίλειο. Να δούμε λίγο το χρονικό, θέλω, Δημήτρη μου, της φωτιάς στην Βιωτία. Μέσα σε λίγη ώρα τα δύο μέτωπα σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο γιγαντώθηκαν και ήταν συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση αυτή που λέγαμε, της απομάκρυνσης τόσο κατοίκων όσο και παραθεριστών μέσω θαλάσσης, ενώ οι καπνοί είχαν κρύψει τον ουρανό. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Φάκα.
3: Εικόνες αποκάλυψης στο Καλαμάκι Βιωτίας. Ιδιωτικά σκάφη και πλωτά του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν με βάρκες τον Άγιο Βασίλειο.
4: Οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μικρά παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
3: Αποβιβάζονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, όπου με λεωφορεία μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.
4: Κενώνουμε το χωριό διαθαλάσσης. Ο κόσμος είναι ήρεμος, γίνεται σταδιακά η δουλειά. Δουλεύουμε για να. Δεν είμαστε απόλυτα ασφαλείς από κόσμο.
3: Οι εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος είναι αποκαλυπτικές. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλη την περιοχή. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση εν αέριων μέσων, ενώ μάχοι για την κατάσβεση της φωτιάς δίνουν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Ο Γιώργος Κοβός με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει την εικόνα μέσα από σκάφος. Η φωτιά έχει κυκλώσει την περιοχή.
5: Η φωτιά μένει ανεξέλεκτη. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τον κόσμο.
3: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
6: Πήραμε καιρό τους ανθρώπους, τους φυγαδεύσαμε στα παράλια του Κορινδιακού. Οι πυροσβέστες δώσαν τον αγώνα τους.
3: Στις 8:42 μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελοπία. Στις 9:36 εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αλικής και Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβρένα. Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μηνύματα από το 112 καλούσαν τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλη. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή. Η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των διελωδών ανέμων, προκαλώντας την εκένωση διαθαλάσσης.
7: Δεν έβλεπες τίποτα.
3: Η εικόνα από θερμική κάμερα drone είναι ενδεικτική των υψηλών θερμοκρασιών στο πύρινο μέτωπο. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Πόρτο Γερμενό και προσήλη προς Μάνδρα. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ένα δύσκολο ακόμη βράδυ στο μέτωπο των πυρκαγιών που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και όχι μόνο. Στη συνέχεια, Δημήτρη, θα μας εξηγήσει το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Καθόλου δεν θα
1: μας χτυπάνε
0: τίποτα.
1: Όχι καμπανάκια, κουδούνες μας χτυπούν για την κλιματική αλλαγή
0: μόνο
1: και αυτό που αντιμετωπίζουμε ακριβώς. Και έχουμε και μπροστά μας.
0: Κλιματική κρίση. Αυτό ήθελα να πω μόνο, ότι στην Γαλλία έχουμε 2 εκατομμύρια στρέμματα καμένα, και στην Ισπανία 900.000, ανάποδα τα είπα, συγγνώμη. Στην Ισπανία 2 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία 900.000. Αν μπορεί να πιάσει κανείς τον αριθμό, μπορεί να καταλάβει γιατί mega fires, τεράστιες πυρκαγιές μιλάμε. Έτσι. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην
1: συνέχεια. Θα τα δούμε συνέχεια, όπως θα δώσουμε και κάποιες οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια που αυτός έχει εξαιτίας των πυρκαγιών, γιατί είναι πάρα πολύ ο πληθυσμός ο οποίος επηρεάζεται,
0: ναι,
1: από αυτές
0: και τα σωματίδια αυτά, Βαγγέλη, είναι τα PPM5 και τα PPM2, είναι μικρό δηλαδή σωματίδια, είναι πάρα πολύ μικρά, και το πρόβλημα είναι, από παλιότερη επικοινωνία με καθηγητή πνευμονολογία το λέω, ότι φτάνουν πάρα πολύ βαθιά μες στον πνεύμονα. Mm-hmm. Και αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει εισπνεύσει αυτά τα σωματίδια είναι ηλικιωμένος ή έχει αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να είναι έως και μοιραίο αυτό. Να δώσουμε μια ενημέρωση για τον σεισμό που είπαμε νωρίτερα στην Νάπολη, 4,7 Ρίχτερ στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, το επίκεντρο στην περιοχή του υπερυφεστίου των φλεγραίων πεδίων, το εστιακό βάθος μικρό, μόλις 2,6 χιλιόμετρα, διακόπηκε ηλεκτροδότηση, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες. Θα μου πεις 4,7 Ρίχτερ, ναι, αλλά είναι σε εστιακό βάθος πάρα πολύ μικρό.
1: Γι' αυτό μικρό και έγινε πολύ αισθητός.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: πανικόβλητοι βγήκαν στους δρόμους. Δηλαδή, σκέψου να είχε γίνει κανένα 5,5-6.
1: Γι' αυτό και έχουν καταγραφεί και ζημίες, Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε στην εξέλιξή του και αυτό το θέμα.

0: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί σας θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες, Δημήτρη, για αυτόν τον σεισμό των μόλις 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Νάπολη.
1: Όμως
0: έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες και εκεί.
1: Πραγματικά υπάρχουν βίντεο όπου δείχνουν αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα κοντά σε μια πλαγιά, έχουν ξεκολλήσει τεράστιοι βράχοι, έχουν λιώσει τα αυτοκίνητα στην κυριολεξία.
0: Είχαμε κατολιστήσεις μεγάλες, λοιπόν.
1: Μεγάλες, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και οι τραυματίες, έτσι, οι 7 τραυματίες που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει διόρθωση του εστιακού βάθους, είναι στα 4 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, είναι ότι είναι η ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων 40 ετών στην περιοχή. Τώρα βλέπω ότι είναι 8 οι τραυματίες, ελαφρά, όταν κατέρευσε τμήμα της βουνοπλαγιάς, αυτό το πλάνο που έβλεπα στο βίντεο τώρα και σου έλεγα, στο Ποτσουόλι, και καταστράφηκαν σταθμευμένα οχήματα. Συνεχίζονται οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε πολλές συνοικίες της Νάπολης, αλλά και προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των τρένων στην περιοχή. Μικρό το μέγεθος του σεισμού μεν, σημαντικά τα αποτελέσματα δε. Γιατί είναι πολύ μικρό το εστιακό βάθος, δηλαδή η διόρθωση από τα 2,7 χιλιόμετρα στα 4 δεν σημαίνει
0: είναι
1: κάτι.
0: Είναι και πάλι πολύ μικρό το εστιακό
1: πολύ
0: βάθος.
1: Μικρό το εστιακό
0: έτσι,
1: βάθος.
0: Το
1: παρακολουθούμε και αυτό βέβαια. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή για καταρρεύσεις νέων σχετικά νεόδμητων κτίριων, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο ύφος και
1: έλα
0: κλίμα.
1: Έλα να πούμε για ένα καλό νέο.
0: Από τον
1: έλα.
0: Αθλητισμό και πάλι. Μας
1: από πού αλλού θα
0: τα ευχάριστα. Πρωταθλήτρια λοιπόν κόσμου η Εθνική Κορασίδων. Σας λέγαμε χθες ότι πέρασε στον μεγάλο τελικό. Κέρδισαν τα κορίτσια μας στη η ομάδα K9 11-7 την Ισπανία.
1: Με άνεση.
0: Βεβαίως, με άνεση. Είναι μία ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο υποδομών που προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρισης.
1: Πόσα μετάλλια μετράει η χώρα μας πλέον, Βαγγέλη?
0: Τώρα τι με ρωτάς, λες να το ξέρω, τα έχει. Πες το εσύ που το ξέρεις.
1: Θα το πω. Δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα σημαίνιο στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί από το 2022, οπότε και καθιερώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.
0: Παγκόσμιες πρωταθλήτριες λοιπόν, τα κορίτσια της εθνικής μας κορασίδων στην υδατοσφαίριση. Πάμε πολύ καλά στο νερό. Πολύ
1: έτσι
0: δυνατά.
1: Πρέπει, έτσι πρέπει. Και τώρα αυτό λες, αυτό με το νερό, ξέρεις. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην Ελλάδα και παιδιά έχω δει πολλές φορές.
0: Που δεν γνωρίζουν μπάνιο, θα μου πεις.
1: Δεν γνωρίζουν κολύμπι, ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τώρα αλλάζουμε τελείως το ύφος μας, αλλά είναι και αυτό μέρος της εκπομπής μας.
1: Ακριβώς.
0: Μου κάνει αίσθηση που πηγαίνουμε σε κάποια τουριστικά μέρη, σε νησιά κλπ. Όλο λαχτάρα για να κάνουμε μπάνια, να βγούμε στη θάλασσα, να ευχαριστηθούμε. Και οι ντόπιοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τη θάλασσα.
1: Γιατί
0: δεν έχουν
1: εκεί,
0: κανένα ενδιαφέρον να πάνε για μπάνιο.
1: Μα είσαι στο
0: σου
1: μυαλό
0: λέει,
1: μου.
0: Μπορεί να κάνω όλο το καλοκαίρι 2-3 μπάνια, σου λέει. Ναι. Και λες, μα είναι δυνατόν? Εμείς ξεκινάμε, το περιμένουμε όλο το χρόνο. Οπότε θα έρθουμε στη Λευκάδα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ή στην Εύβοια.
0: Αγαπημένοι, ναι. Για να κάνουμε κάποια μπάνια. Και βλέπεις εκεί τους ντόπιους να μην πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τους κάνει καμία αίσθηση.
0: Κάποιοι
1: γιατί
0: καθόλου. Ναι. Κάποιοι καθόλου.
1: Αφού ξυπνάνε και βλέπουν τη θάλασσα κάθε μέρα, εμείς ξυπνάμε και βλέπουμε τα ντουβάρια. Έχει διαφορά.
0: Εμείς βλέπουμε τη Μεσογείο, την Κηφισία, την Κυριαγμένη. Έτσι. Οπότε με το που βλέπουμε θάλασσα, γυαλίζει το μάτι μας. Είναι από τα πράγματα
1: παράδοξο
0: που κάνουν.
1: Είναι παράδοξο. Είναι λίγο παράδοξο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για τα κορίτσια μας πάλι να δούμε, τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, τις κορασίδες μας στην υδατοσφαίριση, έδειξαν από νωρίς την ανωτερότητα. Η αρχηγός Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία από την Κροατία θα μεταβεί απευθείας στην Πορτογαλία για να ενισχύσει και την ομάδα νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει αύριο, σε ρόλο μαέστρου βέβαια, επιθετική πολυφωνία, και με την τερματοφύλακα Ανδριάννα Κοντάκου να αποκρούει πέναλτι. Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτριες του Αργύρη Θεοδωρόπουλου βελτίωνασαν ακόμη πιο πολύ την άμυνα και με ένα σερί 4-0 ξέφυγαν 8-3, έβαλαν βάσεις για την νίκη, διαφορά έφτασε έφτασε στο συν 6, 9-3. Στο τρίτο εξάλεπτο, με πέναλτι της Λαμπάτου, η Ισπανία μείωσε στο 9-5 και 16, αλλά ήταν ως εκεί. Το πήραν, επιστρέφουν με το χρυσό λοιπόν του πρωταθλητή, του παγκόσμιου πρωταθλητή, η εθνική μας ομάδα κορασίδων K16.
1: Τι να, ωραίο αθληματοπόλο, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο, δηλαδή, επειδή έχω φίλους που ήταν πολίστες και μάλιστα ένας που ήμασταν μαζί στο στρατό ήταν στη Βουλιαγμένη, στην ομάδα της Βουλιαγμένης, πρώτη εθνική. Είναι φοβερό, δεν φαίνεται αυτό όταν παίζουν πόλο, εκτός και αν έχεις κάμερα, αν η κάμερα πιάνει κάτω από το νερό.
0: Πέφτει πολύ ξύλο.
1: Πάρα πολύ ξύλο.
0: Σπροξήματα,
1: εμείς κάναμε πατητές παλιά, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αλλά πέφτουν από κάτω στα,
0: γίνεται μάχη,
1: στη λούφα, κλωτσιές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Μισή Βίσον.
0: Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινη λέλαπα στην Βιωτία εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στο Πόρτο Γερμενό μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κ. Σουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην δύσβατη περιοχή των Ερατζιών του Δήμου Αιγιάλιας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρθας, καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη στην περιοχή του Κομποτίου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στον αετό Καρίστου Ευβίας. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο ποικίλο όρος, κλειστή η περιφερειακή Εγάλεως στο ύψος των διηλιστηρίων. Στην Γαλλία αυξάνεται η αστυνομική παρουσία στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεως.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή στο Earth News Radio 105,8 και
0: Βασίλης Νικολόπουλος να πούμε στον ήχο μας.
1: Βέβαια.
0: Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή μας.
1: Ακάματη παραγωγός και δημοσιογραφική επιμελήτρια.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Ναι, και να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε ήταν το All Along the Watchtower, με ίσως πολλοί λένε ότι ήταν ο καλύτερος στον κόσμο, σίγουρα είναι μέσα στους 5 καλύτερους, Jimi Hendrix.
0: Εννοείται. Πάμε λίγο να δώσουμε αυτά τα οποία προαναγγείλαμε πριν. Κοιτάξαμε mm-hmm. στους ακροατές μας, Δημήτρη, που έχει να κάνει με τις οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό από τις πυρκαγιές.
1: Ναι, γιατί εκτός από τη φωτιά, ο καπνός πολλές φορές είναι πιο θανάσιμος κίνδυνος από τις ίδιες τις φλόγες. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν δεν βλέπεις και δεν μπορείς να ανασάνεις, είσαι ένα τυφλωμένο άρρωστο ζώο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να τη γλιτώσει με τίποτα, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ανακοινώσει ορισμένες οδηγίες για όσους εκτίθενται στον καπνό και τα αερούμενα σωματίδια, το λέγαμε πριν, τα PPM2 και τα PPM5, τα οποία φτάνουν πάρα πολύ βαθιά μέσα στον πνεύμονα, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προστατευτεί κανείς. Α πούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές.
0: Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να φορέσω μάσκα.
1: Ναι,
0: Με τη μάσκα που μάθαμε την περίοδο του κορονοϊού.
1: Ναι, αυτή κρατάει. Αυτή κρατάει πολύ πράγμα.
0: Θα κρατήσει.
1: Από ό,τι έχω μάθει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι απλή η χειρουργική.
1: Όχι.
0: Η άλλη.
1: Μπαίνει από δεξιά αριστερά ο καπνός.
0: Που παίρναμε έτσι.
1: FPP95.
0: Μπράβο. Αυτή κρατάει τα αιωρούμενα σωματίδια, ας πούμε, του καπνού.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό τους. Mm-hmm. Όχι πλήρως. Okay. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά οι βασικές οδηγίες τώρα για συνθήκες επιβαρημένης ατμόσφαιρας λόγω του καπνού της φωτιάς. Πρώτον, απομακρυνόμαστε από την εστία της φωτιάς. Mm-hmm. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται μετακινήσεις για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, παιδιά και έγκυες γυναίκες. Και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι.
0: Ένας μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος έχει, για παράδειγμα, αναπνευστικό πρόβλημα.
1: Και κινητικό, έτσι, ας πω εγώ.
0: Ή κινητικό, σωστά. Mm-hmm. Μία έγκυος ή μικρά παιδιά. Να μην εκτίθενται στις εξωτερικές συνθήκες αν ο καπνός είναι έντονος. Δεν υπάρχει λόγος, βγαίνουμε έξω, σωστά.
1: Ακριβώς, και αυτό το οποίο επισημαίνει η Πνευμονολογική Εταιρεία Ελληνική, ότι πρέπει να παραμένουμε όσο το δυνατόν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Mm-hmm. Και η χρήση του κλιματιστικού ανακυκλώνει ακριβώς τον αέρα.
0: Το έχουμε πει πάλι εδώ οι δυο μας.
1: Βέβαια. Και ενθαρρύνει τις συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
0: Το φιλτράρει κιόλας.
1: Το φιλτράρει
0: κιόλας στον αέρα.
1: Μα τα καινούργια
0: αρκοντήσεων
1: έχουν 5-6 φίλτρα, νομίζω.
0: Βεβαίως, κάποια έχουν και ιονιστές. Είναι σε κάθε περίπτωση βοηθά. Ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα από τις φωτιές και θα επανέλθουμε και πάλι,
1: από
0: Δημήτρη.
1: Από το δύσκολο αυτό μέτωπο της Βιωτίας.
0: Από το πολύ δύσκολο. Κύριε Δασιώτη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το βράδυ είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο το βράδυ. Βρίσκομαι στην περιοχή της Δομπρένας. Είναι δύο τα μέτωπα, ας πούμε, μία φωτιά, δύο μέτωπα, οι δύο πλευρές του βουνού. Στο ένα που είναι κοντά στα σπίτια και ήταν αυτό που μας ανησυχούσε νωρίτερα, υπάρχει σημαντική ύφεση των ανέμων, έχουν αναπτυχθεί προσβαστικές δυνάμεις πολύ βαθιά μέσα στο μέτωπο της φωτιάς και αντιμετωπίζεται. Στο δεύτερο μέτωπο, που είναι αρκετά μακριά, πολύ μακριά από τα σπίτια, τα έχει πιθανή κάτι πέραν των λεώνων που καίγονται εδώ, πνέουν πολύ ισχυροί και επιχειρούν βέβαια δυνάμεις, αλλά με πολύ αντίξωες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Είναι και νύχτα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι και νύχτα, έχει κοπάσει θεωρητικά ο άνεμος, όμως μας
2: προσπαθεί. Στη μία πλευρά, όπως είναι το βουνό, η μία πλευρά του βουνού που είναι κοντά τα σπίτια έχει κοπάσει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή τα σπίτια και έχουν αναπτυχθεί οι προσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν μέσα στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στην άλλη όμως πλευρά του βουνού, αρκετά μακριά από την κατοικημένη περιοχή, ο αέρας πνέει λησαλέα στην κυριολεξία. και οι ελιές και οι πουρνάρια, δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια ή εγκαταστάσεις.
0: Σημαντικό αυτό για την ώρα.
1: Κύριε Τασιώτη, εκτιμάτε ότι με την παρούσα φορά του ανέμου μπορεί να ενωθούν τα μέτωπα αυτά τα δύο, ή είναι δύσκολο, είναι μακριά, έτσι?
2: Είναι μακριά, είναι μακριά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είχαμε πάντως, είχαμε απεγκλωβισμούς νωρίτερα, είχαμε εικόνες που τις βλέπαμε, ήταν πραγματικά μια... και ήταν συγκλονιστικές.
2: Ήταν συγκλονιστικές, πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, με απεγκλωβισμούς περίπου 300 ανθρώπων με πλωτά μέσα, μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, με ανθρώπους πραγματικά συγκλονισμένους από όλη αυτή την ιστορία, ηλικιωμένους, αναπήρους ανθρώπους, μικρά παιδιά, έγκυες, γυναίκες. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση, με τη θάλασσα τρικυμιώδη, ακόμα και τα καΐκια που μετέφεραν τους ανθρώπους, δεν μπορούσαν να σταθεροποιηθούν, δεν μπορούσαν να δέσουν στην προβλήτα, αλλά παρόλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επιχείρηση. Οδηγήθηκαν οι άνθρωποι σε ασφαλές μέρους, πήγαν στα σπίτια τους.
1: Εκατοντάδες άνθρωποι, κύριε Ντασιώτη,
2: Περίπου 300 άνθρωποι. Και όλοι με άνθρωποι ηλικιωμένοι, με αμαξίδια αναπηρικά. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός εκεί της ευρύτερης περιοχής της Θήβας. Δηλαδή περισσότερο άνθρωποι που μένουν στη Θήβα, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Έτσι δεν είναι μια τουριστικό μέρος που φέρνει τουρίστες, αν τραβάνε νέους ανθρώπους που μπορούν να μπουν σε ένα καράβι, ακόμα και αν αυτό δεν είναι σταθερό. Ήταν άνθρωποι που τους κουβαλάγαμε στα χέρια τους περισσότερους για να τους βάλουμε μέσα.
0: Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ανησυχία και για το Πόρτο Γερμενό πλέον και το τι γίνεται εκεί.
2: Εκεί, από ό,τι βλέπω και εγώ, βέβαια δεν είναι στην περιοχή τη δική μου, αλλά από ό,τι βλέπω, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε και εμείς μέτωπο στην περιοχή. Αυτό το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου που κάνουμε τον αρχιτεκτονισμό έχει καταφερθεί ψηλά στο Κιθερώνα, στην κορυφή του Κιθερώνα. Εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή με πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πέσει η πρωτιά από την πίσω πλευρά του βουνού, όπου έχουμε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε τις Πλατεές, έχουμε το Καπαρέλι, είναι μεγάλες κοινότητες αυτές. Εκεί αυτή τη στιγμή δίνεται μια πραγματική μάχη με πραγματικά αντίξουσες συνθήκες αυτή την ώρα. Στην κορυφή του βουνού, με δυσκολία ακόμα και στην τροφοδοσία του νερού, γιατί είναι πολύ μακριά η κρουνίνα που μεταφέρεται με τις υδροφόρες, με βουνό, νύχτα, καταλάβετε, δεν είναι εύκολες συνθήκες εκεί. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μας να αποτρέψουν την πτώση του μετόπου προς την πίσω πλευρά του βουνού. Και να πω εδώ, και θα μου το επιτρέψετε, το οφείλουμε να το πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, που με πολύ αντίξουσες συνθήκες και σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις δίνουν πραγματικά μάχη, και οφείλουμε να τους αναγνωρίζουμε και να το λέμε, τουλάχιστον είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουν.
1: Το λέγαμε και πριν, κύριε Ντασιώτη, αυτό το πράγμα. Ατελείωτες ώρες επίσης, έτσι.
2: Είναι οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι από τις 8 η ώρα το πρωί που και εγώ ξεκίνησα μαζί τους, μέχρι τώρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη μάνικα στο χέρι, που κουβαλάνε, που είναι μέσα στο μέτωπο, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν άλλαξαν βάρδιες ακόμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό και οφείλουμε το αναγνωρίζουμε.
0: Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε καλό για τη συνέχεια της νύχτας, να ευχηθούμε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη, αυτό το οποίο λέγαμε και έχεις απόλυτο δίκιο για τις μάσκες.
0: Τρόπους προστασίας, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για τον καπνό.
1: Είπαμε λοιπόν, σε δωμάτιο με κλιματισμό εννοείται ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε, έτσι, γιατί θα επιβαρύνουμε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, ή να χρησιμοποιούμε κεριά για φωτισμό ή μαγείρεμα με ανοιχτή εστία ή χρήση προϊόντων αεροζόλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο να πούμε ότι κανείς δεν πρέπει να αθλείται και να καταπονείται σωματικά υπό τέτοιες συνθήκες. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που είπε εσύ, Βαγγέλη, ότι πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.
0: Άρα αυτή που ξέραμε, που μάθαμε στον κορονοϊό.
1: Ακριβώς, την ασφαλή, η FFP2 ή 3, και να την φροντίζουμε να έχει καλή εφαρμογή. Γιατί? Για να μην μπαίνει ο καπνός από σημεία όπου δεν εφαρμόζεται καλά η μάσκα. Mm-hmm. Οι χειρουργικές και οι φασμάτινες μάσκες δεν προστατεύουν από τη πνοή καπνού ή στάχτης.
0: Μην τη βάλουμε καν. Δεν μας προστατεύουν.
1: Άνευ σημασίας. Mm-hmm. Άνευ σημασίας. Τώρα για τους ασθενείς που έχουν άσθμα και χαπ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, πρέπει να τηρείται αυστηρά η φαρμακευτική αγωγή και αν επιδεινωθούν τα συμπτώματα, άμεση επικοινωνία με τον πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. Η τελευταία πάντως νομίζω σύσταση είναι και η πιο σημαντική. Να παρακολουθούν οι πολίτες τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων για την ποιότητα του αέρα και να μην εμπιστεύονται μόνο την οσμή και την όρασή τους. Mm-hmm. Έτσι.
0: Γιατί μπορεί ακόμη και να μην μυρίζουν, αλλά να είναι πολύ επιβαρημένη η περιοχή σε μικροσωματίδια.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Να μην μας μυρίζει, αλλά το πρόβλημα να μας το δημιουργεί. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι αν περάσει στο ανώτερο αρχικά αναπνευστικό και ενδεχομένως και περισσότερο, πολύ εισχωρήσει, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα πλέον.
1: Και τι προβλήματα είναι αυτά? Χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετική σύνθεση και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών, όταν για παράδειγμα ας πούμε καίγεται κάποιο πλαστικό, και μπορεί να αφορά τόσο τους αραγωγούς όσο και το πνευμονικό παρένχημα. Και ο στόχος είναι πάνω απ' όλα να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη ασφυξία, Βαγγέλη.
0: Τώρα να δούμε λίγο, Δημήτρη μου, τι γίνεται με τις φωτιές εκτός συνόρων. Δηλαδή, αν βγούμε παρά έξω, δυστυχώς η κατάσταση είναι εξίσου άσχημη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ακριβώς. Και καθόλου λίγες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου είχε τεράστια προβλήματα με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά η Γαλλία και η Ισπανία είχαν τα μεγαλύτερα. Η κατάσταση στη Γαλλία παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Οι πυρκαγιές, να πούμε ένα γενικό σχόλιο, εξακολουθούν να απειλούν περιοχές της Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ισπανίας, ενώ η Ουκρανία απέστειλε δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Στην Γαλλία τώρα, η μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρωσε 420.000 στρέμματα κοντά στον Μπορντό έχει πλέον σταθεροποιηθεί, όχι μόνο χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών, αλλά και χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ, η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Θα σας πω στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι έχουμε τη Σπυριδούλα
0: Κακλατζή.
1: Είναι
0: η Σπυριδούλα Κακλατζή, mm-hmm. για να μάθουμε τα τελευταία νέα και να την αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει συνέχεια. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Ένα μικρό update. Δώσε μας τα νεότερα, σε παρακαλώ πολύ, εκεί από το Πόρτο Γερμενό.
3: Καλησπέρα, και με μία επιφύλαξη θα ήθελα να σας πω ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα εδώ στο Πόρτο Γερμενό.
0: Τι καλά που σε καλέσαμε να μας δώσεις μία ευχάριστη είδηση, έστω και με την επιφύλαξή σου την κρατούμε.
3: Δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο που σας περιέγραφα την προηγούμενη φορά, mm-hmm. όμως υπάρχουν αρκετές μικροεστίες οι οποίες καίνε συνεχώς. Να θυμίσουμε ότι είναι δασική έκταση δέντρα, οπότε καίγονται συνεχώς. Έχουμε μικροεστίες πέσκα που παίρνουν φωτιά από τις κάφτρες, φουντώνουν, σβήνουν. Και σταματάει εκεί σε πολλά σημεία. Υπήρξε και ένας άνεμος ο οποίος άλλαξε τη φορά του και βοήθησε πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστών, και από καθοδικός προς το χωριό έσπρωξε τη φωτιά και τώρα είναι έτσι προς το βουνό, προς τα ίδια καμένα.
0: Επιτέλους σύμμαχος και ο άνεμος εκείνη σε αυτή την περίπτωση που μας περιγράφει, Σπυριδούλα.
3: Πράγματι. Να πούμε όμως βέβαια ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, ανοίγουν συνεχώς νέες μικροεστίες. Υπάρχει και μία λίγο μεγαλύτερη εστία, ίσως σε μία απόσταση περίπου 300 μέτρων από ένα σπίτι, όμως έχουν πάει πυροσβεστικά οχήματα εκεί και παραμένουν σε επιφυλακή για να είναι έτοιμα όταν πλησιάσει αρκετά το σπίτι. Οι επιγείς δυνάμεις δεν έχουν φύγει στιγμή από το πεδίο, επιχειρούν συνεχώς. Ευτυχώς υπάρχουν και οι κρουνοί οι οποίοι έχουν συνεχώς νερό, από ό,τι μαθαίνουμε, και τροφοδοτούνται συνεχώς τα οχήματά μας, έτσι ώστε να ρίχνουν με τις μάνικες οι πυροσβέστες νερό στη φωτιά. Είναι ένα δύσκολο βράδυ, όπως είχαμε πει. Παραμένει ένα δύσκολο βράδυ. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Είμαστε δίπλα από τη θάλασσα και από τον καπνό. Δεν μπορούμε ούτε να την δούμε. Υπάρχουν καλύτερες στιγμές και χειρότερες. Αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του ανέμου είναι μια καλύτερη στιγμή. Ελπίζουμε να σταματήσει η φωτιά, να τη σταματήσουν στο δάσος, το οποίο δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχει παραδοθεί στις φλόγες, και να μην κάνουν τουλάχιστον τα ιδιάσπαρτες αιστείες εδώ που βρίσκονται στο Πόρτο Γερμανό.
0: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην καλή δουλειά που κάνεις.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, ουκολίγες όπως
0: στη Γαλλία ήμασταν, έτσι
1: Δημήτρη. Είχαμε μείνει στη Γαλλία, Βαγγέλη. Να πούμε ότι επέστρεψαν περισσότεροι από τους 224.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά σε συνολικά 12 δήμους, Βαγγέλη. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουμε και τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία, αφού προσθέσω ότι στη Γαλλία καταστράφηκαν και 200 κατοικίες και 2 νεκροί πυροσβέστες. Στην Πορτογαλία τώρα συνεχίζουν τη μάχη πυροσβέστες σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο καίει αδιάκοπα από προχθές Τρίτη. 800 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί εκεί στην περιοχή. Ήδη έχουν καταστραφεί 60.000 στρέμματα, έχουν τραυματιστεί 5 άνθρωποι. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Μεγάλης Βρετανίας έχει προκαλέσει ολική καταστροφή σε μία από τις ωραιότερες φυσικές περιοχές της χώρας. Πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα και, όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, η κατάσταση σταθεροποιείται σταδιακά. Ωστόσο, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως μείζον συμβάν. Να κλείσω με την γειτονική μας Τουρκία, όπου αντιμετωπίζουν περίπου ίδιες
0: καιρικές συνθήκες με εμάς. Έτσι, ακριβώς, η γειτονική ακριβώς. μας Τουρκία, βέβαια.
1: Οι χειρότερες φωτιές είναι οι δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου, στην επαρχία Μπέλη και Σύρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες. Γύρω από 3 πόλεις, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκενώθηκαν και 3 χωριά κοντά στο Αϊβαλί. Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ισπανία ο κύριος Σάντσεθ ήρε την κατάσταση εκ της ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης. Να πούμε ότι σε εκείνη την πυρκαγιά απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι. Είναι συγκλονιστική αυτή η αριθμή, έτσι. Δεν μιλάμε για αστεία. Ενώ στην γειτονική περιοχή της Άβυλας, η άλλη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία δεν έχει σταματήσει να μένεται από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ισπανία από το 1961, δηλαδή εδώ και 66 χρόνια, και έχει αποτεφρώσει 500.000 στρέμματα μόνο αυτή η πυρκαγιά, έτσι. Και το χειρότερο από όλα, Βαγγέλη, είναι ότι και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία ενσκύπτει νέο κύμα καύσωνα, ισχυρού καύσωνα, θα έχουμε σαραντάρια δηλαδή, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές.
0: Θα έρχει να προκαλέσει νέους συναγερμούς, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer.
1: Επιστροφή και πάλι, και Δημήτρη, θέλω να δούμε τι γίνεται με την Θεούτα. Είναι πραγματικά, έχει λάβει, το λέγαμε από χθες, από τη χθεσινή μας εκπομπή, το πρώτο διπλωματικό μέρος της ιστορίας αυτής που είχαμε χθες, που ξεκίνησε με την Μελώνη να απειλεί ότι θα
2: αποχωρήσει από την
1: συνθήκη Σέγγεν
2: με την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία, ακριβώς. Θα ακυρώσει τα δεδομένα της συνθήκης Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία. Κατά με αφορμή τα όσα γίνονται στη Θεούτα.
2: Ακριβώς. Να εξηγήσουμε πάντως στους ακροάτριες και στους ακροατές του Ελληνικού Ραδιού 105,8 τι είναι η Θεούτα και τι είναι η Μελίγια. Είναι δύο αυτόνομοι θυλακές, αυτόνομες πόλεις, οι οποίες ανήκουν στην Ισπανία. Είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Βόρεια Αφρική, σε ολόκληρη την Αφρική για την ακρίβεια. Τα πλάνα τα οποία βλέπαμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες ήταν συγκλονιστικά. Έβλεπες χιλιάδες ανθρώπους να πηδάνε το φράχτη. Α, ξέχασα να πω
1: και
2: ότι
1: να μπορούν να αντιδράσουν
2: η Θεούτα
1: εκεί,
2: από τη Μελίγια απέχουν 400 χιλιόμετρα. Η Θεούτα είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ και η Μελίγια είναι 400 χιλιόμετρα από την πλευρά του Μαρόκου, βεβαίως, ανατολικότερα. Ήδη οι νεκροί από αυτή την απόπειρα τη μαζική των μεταναστών να φτάσουν στην Θεούτα έχουν ξεπεράσει τους 57, ενώ σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου αυτή τη φορά.
1: Για να το κάνουμε λίγο τίτλο, έχουμε μαζική εισβολή μεταναστών στους συγκεκριμένους θύλακες, έτσι.
2: Στους συγκεκριμένους θύλακες. Και βέβαια ο κύριος Σάντσεθ δεν θα το αφήσει έτσι αυτό όπως ανακοίνωσε. Έχει αυξήσει τις δυνάμεις. Το Reuters μεταδίδει ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθησαν το πλήθος στις πύλες της Θεούτας χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Οι περισσότεροι νεκροί πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη του συνοριακού φράχτη. Από την άλλη, σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστό αυτό, από τις περίπου 60.000 οι οποίες κίνησαν προς την Ευρώπη, 37.000 επέστρεψαν πίσω.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται από την πλευρά της Ιταλίας. Είπαμε ότι αποχώρησε ουσιαστικά απέναντι στην Ισπανία από τη συνθήκη Σέγγεν, έτσι, από τα δεδομένα που έχει η συνθήκη Σέγγεν, και είχαμε όμως και τον Τραμπ απέναντι.
2: Σιγά μην το άφηνε ο πρόεδρος αυτό.
1: Ακριβώς, ήταν βούτυρο στο ψωμί του, έτσι.
2: Ήταν βούτυρο στο ψωμί του, γιατί έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική ο Τραμπ. Και έσπευσε να δηλώσει ότι εάν εκλεγούν οι δημοκρατικοί στις επόμενες εκλογές. Είπε λοιπόν ο κύριος Τραμπ ότι θα δούμε στην Αμερική τέτοιες εικόνες, αυτές δηλαδή που είδαμε στην Θεούτα με τους χιλιάδες Μαροκινούς να προσπαθούν να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Εντάξει, τώρα δεν χρήζει σχολιασμού. Ο Τραμπ είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος.
1: Έχουμε όμως αυστηροποίηση στους ελέγχους στα σύνορα και από τη Γαλλία και από την Πορτογαλία, διαβάζω τώρα.
2: Βέβαια.
1: Απέναντι ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα με αφορμή τα γεγονότα, έτσι, στη Θεούτα.
2: Και
1: άρα
2: ξέρεις,
1: υπάρχει,
2: Βαγγέλη,
1: μια κινητοποίηση συνολικά, δεν είναι,
2: ακριβώς,
1: και αντίδραση.
2: Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι η ουσία όλης αυτής της ιστορίας, ότι το ευρωπαϊκό σύνορο στην Αφρική θέτει σε δοκιμασία τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπενθυμίζει ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν καθορίζονται μόνο από φράχτες και αυστηρή φύλαξη, αλλά και από τη διπλωματία, τις διεθνείς ισορροπίες, αλλά και τις βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να οθούν χιλιάδες ανθρώπους προς την γη της Επαγγελίας, τη Γηραιά Ήπειρο.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, θα το
1: είναι μια
2: το
1: δύσκολη κατάσταση και έχει μέλλον. Μας το έλεγες από χθες. Ναι, ότι θα πάμε σε μια είδηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Κενά που ήδη μας απασχολεί έντονα.
2: Αν δεν είχαμε τις φωτιές, Βαγγέλη, θα τολμούσα να πω ότι θα έπρεπε να παίζει πρώτη-δεύτερη είδηση σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Γιατί αφορά στις αντοχές της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί πλιστάκι.
1: Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μέσα από το Ethnic News Radio 105,8 έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.
2: Και να πούμε καλό μήνα. Μπήκε ο Αύγουστος, παιδιά, αν δεν το καταλάβατε.
1: Μπαίνει σε 15 Δευτέρα.
2: Μπαίνει σε 15 Δευτέρα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πύρινη λέλαπα στην Βιωτία, εκενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσύλη. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δίνεται τιτάνια μάχη από τον μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες. Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς μετά την απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το επίκεντρο της οποίας ήταν ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στην Βιωτία η πυρκαγιά κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό, εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος πλωτά του λιμανιού στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος

0: στάχτη στην περιοχή του Κομποτίου. Αναζωπηρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Τρία μηνύματα 112 εκδόθηκαν για εκενώσεις από την γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισός Κάμπου. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουόλη, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν στα θεμευμένα αυτοκίνητα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 12 και 10 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου. Καλό μήνα να έχουμε, να είναι ένας μήνας πιο ήρεμος από τον Ιούλιο που ήταν δύσκολος μήνας, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν θα χάσω άλλο χρόνο, θέλω να ξεκινήσουμε από τις φωτιές, να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα που μιλάμε. Αυτή η φωτιά η μεγάλη στη Βιωτία έχει λάβει διαστάσεις τρομακτικές, δραματικές, διότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Με την έννοια πια ότι είναι 150 μέτρα από τα σπίτια οι φωτιές, αλλά έχουν κάνει οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλειό γύρω από τα σπίτια για να μην έχουμε καταστροφές κτλ. Βέβαια, καταστροφές είχαμε σε καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις κτλ. Απεγκλωβίστηκαν κάτοικοι και παραθεριστές διαθαλάσσεις. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γέρμενο. Όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι επιποδός. Γιατί, ποιο είναι το ζητούμενο? Να αποτραπεί επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Τώρα, στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Είναι σε εξέλιξη οι φωτιές. Σε εξέλιξη. Έχουν εξασθενήσει ισχυροί άνεμοι, που σημαίνει ότι αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της φωτιάς. Και λένε οι πληροφορίες του Earth News ότι οι φλόγες κινούνται πλέον ήδη προς ήδη καμένες εκτάσεις. Που επίσης σημαίνει ότι μειώνεται ο άμεσος κίνδυνος για το παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου. Το ότι ήταν καθοριστική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων δεν το συζητάμε, έτσι, δηλαδή πώς αλλιώς. Κατάφεραν να αναχαιτήσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν τον οικισμό για να μπει σε κατοικημένη περιοχή. Είχαν σταλεί νωρίτερα διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλικών. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι προληπτικά. Παρά τη σχετική βελτίωση, ξαναλέω, μένονται τα μέτωπα. Υπάρχει μια σχετική βελτίωση, αλλά τι άφησε πίσω της πυρκαγιά? Άφησε καταστροφές, εννοείται. Ξηρονομή, στην ευρύτερη περιοχή ελαιώνες καήκαν, καλλιέργειες καήκαν, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καήκαν. Είχε και το 7-8 μποφόρ, καταλαβαίνετε πώς ήταν η κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέτωπο που εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γέρμενο, εκεί θα μείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μα και να έσβηνε και να έχει καντιλάκια πάλι θα μείναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι δεν το συζητάμε πολύ, δε μάλλον τώρα που μένονται. Και είναι συνεχής οι αναζωπηρώσεις και κατά διαστήματα έχει και ισχυρές ρηπές ανέμου, έτσι. Στη Δόμβρενα η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό. Προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβέστες κατά μήκος του οδικού δικτύου, περιμένουν την εξέλιξη του μετώπου να επιχειρήσουν άμεσα αν και όταν χρειαστεί. Επίσης, όλος ο Κορινθιακός παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς. Δείχνει καταστροφή. Ο καπνός δείχνει τι έχει καεί και ποια είναι η καταστροφή. Στον Άγιο Βασίλειο, δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν διότι η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό. Είχε σταλεί 112. Αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απεγκλωβιστούν από τη θάλασσα. Και στην επιχείρηση που συμμετείχαν σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού και ιδιώτες, μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας. Λίγο αργότερα είχαμε νέα αναζωπήρωση προς Καλαμάκι και επέκταση του πυρήνου μετώπου προς την περιοχή με την επέμβαση των εναέριων μέσων, αποτράπη περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Τώρα, στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στο δάσος του Κιθερώνα Τα πρώτα σπίτια είναι σχετικά κοντά. Έτσι, σχετικά κοντά. Αλλά είπαμε ότι έχει γίνει ένας πυροσβεστικός κλειός για να αποφευθούν περισσότερες καταστροφές σε σπίτια και τα λοιπά. Μόλις έπεσε το ήλιο, σταμάτησαν τις ρήψεις νερού από τα ενάρια μέσα και πέρασε το βάρος αποκλειστικά σε πήγες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει 6 αντιπυρικές ζώνες για να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς. Οι κάτοικοι από στο Προσύλι, στον Άγιο Νικόλαο και στους γειτονικούς οικισμούς έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους, δεν θέλανε να φύγουν, αλλά οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έγκαιρα και μάλιστα οι αρχές έκαναν ελέγχους πόρτα-πόρτα. Διότι εκείνο που προέχει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θα πει ο άλλος, του λέει, θα αφήσω το σπίτι μου να καεί, θα μείνω. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, αλλά αν συμβεί κάτι, τώρα μη θυμηθούμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατη οι πυροσβέστες που έχασαν, η διείδηση με τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν. Τι γίνεται τώρα? Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά μέτωπα. Ξαναλέω, για να περιοριστεί η εξάπλωση πυρκαγιάς, να προστατευθούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι το διατάφτα και αυτό κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Στο Πόρτο Γερμενό πήγε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς από την πυροσβεστική δυνάμεις και τον Δήμαρχο. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και ειλικρινείς. Εμείς το λέμε και το έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάθε καλοκαίρι, γιατί αυτό το σκηνικό είναι κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές, οι άνθρωποι καταβάλουν προσπάθειες που δεν το φαντάζεσαι. Κι όμως συμβαίνει. Κι όμως συμβαίνει. Λοιπόν, στο Ρέθυμνο είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Νότιο Ρέθυμνο σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά, ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όλες οι δυνάμεις επιχειρούν εκεί, αλλά υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές, γιατί τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μια ανησυχία. Δεν κινδυνεύει. Κάπως η συνολική εικόνα κάπως το πρωί στο Νότιο Ρέθυμνο ήταν καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά υπήρχαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Έτσι. Και το βάρος των επιχειρήσεων έπεσε κυρίως στην Πρέβελη, στις Κεραμές, στο Δρυμίσκο και τον Ασώματο. Και 112 μηνύματα για να φύγουν οι άνθρωποι και τα λοιπά, για να προστατευθούν κάτοικοι και επισκέπτες. Ένα καλό είναι ότι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Περίπου στις 3 παρά 4 χθες το μεσημέρι. Και ξέσπασε σε χωματερή η φωτιά. Και επειδή είχε ανέμους, επεκτάθηκε γρήγορα. Έλαβαν μηνύματα από το 112 να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών κτλ. Έσπευσε η πυροσβεστική. Η κατάσταση τώρα είναι πολύ καλή, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Άρτα, ξαναλέω. Επίσης, τι έχουμε αυτή τη νύχτα πάλι τη δύσκολη. Στις Νεραζιές, στην Ιαλία, έχουμε εμείς θα μεταδίδουμε. Τι γίνεται εκεί? Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις Νερατζιές. Στο φίχτη της Αργολίδας παραμένουν οι δυνάμεις σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις. Είναι σε δύσβατο σημείο η πυρκαγιά και οι άνεμοι επίσης δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Και με το που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του και δεν θα έχει αυτό το, ελπίζουμε, αυτή την κατάσταση με τους ανέμους, θα επιχειρήσουν ξανά εναέρια μέσα. Έτσι. Τι άλλο έχουμε από φωτιές? Άλλο τίποτα, παιδιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Η πυροσβεστική το λέει αυτό και εμείς είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έτσι είναι. Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κυπαρίσι Αταλάντης σε χαμηλή βλάστηση. Ήτανε, έσβησε έτσι. Άρα και εκεί 100 μηνύματα από το 112 για να προστατευθούν οι άνθρωποι, να έχουν το νου τους και όλα τα σχετικά, γιατί οι παιδιά δεν είναι τώρα να κάνουμε βάμπους είσαι μακριά. Λογικό να σκεφτόμαστε ότι έλα παιδιά, όπως σας είπανε, φύγετε. Ο καθένας αποφασίζει για το τι θα κάνει, αλλά όταν σου μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι και σου λένε κάτι, αυτό πρέπει να κάνεις. Επίσης, είναι σε επιφυλακή όλη τη νύχτα, θα μείνουν οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές, στο ποικίλο όρος. Έφτασε η φωτιά εχθές μέχρι το Χαϊδάρι. Μέχρι το Χαϊδάρι. Οριοθετήθηκε, βέβαια, έχει οριοθετηθεί, αλλά μόνο βλέπεις τον καπνό, φτάνει. Από πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής ήταν ορατή η καπνή. Και το ζήτημα ήταν ότι πλησίασε πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο, πέρασε το ποικίλο όρος, πήγε προς το Χαϊδάρι κτλ. Είναι και το ανάγλυφο της περιοχής, όχι του Χαϊδαρίου, ποικίλου όρους. Δύσκολο, που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, κατάφεραν και την οριοθέτησαν, τη φωτιά αυτή. Είχαμε και τα 112 που χτυπάνε και τρομάζεις, τι λες, τι γίνεται. Το από χθες 4 η ώρα και μετά 4 και 20 προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση να πάνε, λέει, στη μικροτεύθυνση μέσα του λεωφόρου Αθηνών, να πάνε προς Περιστέρη. Τότε είχαν καταλήψει οι άνθρωποι και τα σπίτια τους του οικισμού Δαφνή Χαϊδαρίου λίγο πριν τις 5, διότι πλησίαζαν τα σπίτια οι πρώτες φλόγες. Πλησίαζαν τα σπίτια και επίσης, επειδή είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο εκεί, το Αττική στο Δαφνή, καταλαβαίνετε ότι τι ανησυχία υπήρξε. Προληπτικά μεταφέρθηκαν 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνή προς το νοσοκομείο Αττικών. Και επίσης η εφημερία του ψυχιατρικού νοσοκομείου μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτιο μαζί με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό για να μπορούν να συνεχιστούν οι λειτουργίες των υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η διοίκηση του νοσοκομείου λέει ότι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής νοσηλεύεται περίπου 350 ασθενείς. Να εγενωθεί γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά βοήθησε η κατάσταση από μόνη της, διότι άλλαξε κατεύθυνση η φωτιά και η πυροσβεστική έδωσε τελικά εντολή να απομακρυνθούν μόνο οι ασθενείς που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν σε ετοιμότητα και λεωφορεία και όλα τα σχετικά. Έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Ψάχνουν να βρουν πώς και τι και όλα τα αισθήματα πώς έχουν προκύψει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Βεβαίως, να ξαναπώ για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχουμε ότι, ξέρετε, πράγματα είναι, έχουν μία τάση να βελτιωθούν, μία τάση. Για τη βιωτεία μιλάω ξανά, θα δώσουν οι πυροσβέστες όλη τη νύχτα τη μάχη τους για να μην φτάσουν στο Προσίλι και στο Πόρτο Γερμενό οι φλόγγες. Είναι πολύ κοντά, λέω, όμως καταβάλουν προσπάθειες οι άνθρωποι εκεί, όλες οι δυνάμεις, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα περαιτέρω. Είναι 215 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος, είναι θελοντές, 57 οχήματα. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, η ομάδα Δευκαλίων με μηχανήματα έργου. Αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό. και έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Είναι και η αστυνομία εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορούν να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Είναι το ΕΚΑΒ σε εγρήγορση, σε συναγερμό, θα το πω έτσι. Και βλέπω τώρα εδώ τη φωτιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ θα είμαστε. Στα μέτωπα είναι οι πυροσβέστες, είναι όλος ο μηχανισμός επιποδός. Υπάρχει μία τάση, ξαναλέω, βελτίωσης μιας κατάστασης των ανέμων, διότι εχθές οι ρηπές φτάσαν μέχρι 150 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά. 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές είναι συνθήκες τυφώνα. Αυτό είναι. Συνθήκες που ακούμε και λέμε τυφώνας εκεί 120 χιλιόμετρα, 110 χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα ήταν οι ρηπές του ανέμου. Λοιπόν, είναι σε κατάσταση γενικής επιφυλακής στο πυροσβεστικό σώμα και ο κρατικός μηχανισμός, διότι έχουμε πάλι κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα πολλές περιοχές της επικράτειας είναι σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλά κάνει, αλλά θα έπρεπε να το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να αποφεύγουμε δραστηριότητες στην Ύπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη. Και ό,τι λένε οι αρχές, αυτό κάνουμε, παιδιά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, διότι καταλαβαίνουμε ότι σου λέει ο άλλος φύγε και θα τα βοηθήσουμε εμείς εδώ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο άλλος δεν αφήνει το σπίτι του, δεν αφήνει την περιουσία του. Είναι όμως τη φωτιά. Πώς θα λειτουργήσεις εσύ απέναντι στη λέλαπα αυτή? Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Αττική και Εύβοια θα είναι σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 5. Και στην περιοχή του Καβοντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βοριάδες θα φτάσουν 8 μποφόρ με ρηπές έως 9. Αυτό επηρεάζει Εύβοια και Αττική, γι' αυτό είναι και στο ύψιστο συναγερμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σχεδόν σε όλη τη Στερεά, την Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη Δυτική Κρήτη και στον Εύρο. Η σταδιακή εξασθένιση του μελτεμιού θα ξεκινήσει, λένε οι μετεωρολόγοι, από το μεσημέρι. Σταδιακή εξασθένιση. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται αύριο που θα είναι Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα. Μέχρι τότε όμως, αυτή η μέρα, αυτές οι ώρες, έτσι, παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, διότι παραμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Είναι ξηρή βλάστηση, να μην τα ξαναλέμε, το καταλαβαίνουμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, παιδιά, ό,τι λένε οι αρχές. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε την ώρα που σου λένε όχι να κάνεις τις εργασίες. Κάντε από Δευτέρα. Κάντε Δευτέρα το απόγευμα. Κάντε αυτό με το μεσημέρι, που η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Λοιπόν, είπαμε, κατηγορίας 5 κινδύνου, κίνδυνος πυρκαγιάς, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος. Εγώ τώρα θα τα πω αναλυτικά για να ξέρετε, μην μου λέτε μετά δεν το είχα μάθει. Αττική με Κύθυρα, έτσι. Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, Λάκωνια, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια. Σου δίνει την Εύβοια γιατί σου δίνει και τη Σκύρο μέσα, έτσι. Λίμνος, Λέσβος, Χίος, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, στη Δυτική Ελλάδα και στη Ροδόπη, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένη της Σαμοθράκης. Είναι ο κρατικός μηχανισμός σε πλήρη κινητοποίηση. Να είμαστε κι εμείς σε πλήρη κινητοποίηση, να κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Είναι στραμμένη η προσοχή όλων τώρα στη Βιωτία, εννοείται. διότι προσπαθούν, ξαναλέω για όσους συνδεθήκατε τώρα στο Ερμιτζ Ρέντο 105,8, είναι 12.30, ήδη φωτιά δύσκολη, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν, να μην φτάσει στα σπίτια, έτσι, να την αναποτρέψουν τη φωτιά, την επέκτασή της προς τους οικισμούς. Και τώρα αναμένουμε τα νεότερα για ό,τι συμβεί. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Έχω κάτι να ακούσω. Να το ακούσω, Γιώργο μου, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Λοιπόν, έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στις συνεργασίες στην Αιγαλία. 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων από την 6η και την 9η ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα. Και επίσης έχουμε, εξακολουθούν να συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης, διότι είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Εστάλληκε μήνυμα νωρίτερα από το 112 για ετοιμότητα σε πανόραμα Αιγαίου και Νερατζιές. Αυτό δεν το ξέρω. Αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, και παρακαλώ, επειδή τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα με το διαδίκτυο, θα ήθελα να στείλετε τις φωτογραφίες, όχι πειραγμένες και τα σχετικά, φωτογραφίες που να λένε ότι έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Ξαναλέω, στην περιοχή, στη Βιωτία, στην περιοχή μεταξύ Δόβρενας και Αγίου Νικολάου, είναι η βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε τις προηγούμενες ώρες. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Σε εξέλιξη. Και εκεί είναι η... Όχι, και εκεί. Αλλά επειδή η κατάσταση είναι ακριβώς πολύ δύσκολη και είναι πολύ κοντά σπίτια, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανακόψουν τη φωτιά για να μην καούν τα σπίτια του κόσμου. Αυτό είναι. Πόρτο Γερμενό, έτσι, Πόρτο Γερμενό. Αυτή η εκένωση εχθές του Αγίου Βασιλείου απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Είχαν εκενωθεί το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλλη. Προς τη Μάδρα. Μεσοβιλίων πήγαιναν οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη στο πεύκο δάσους. Είναι ισχυρή άνεμη από το μεσημέρι. Σιγά σιγά θα αρχίσουν σταδιακά να πέφτουν οι αέριδες. Και τα αέρια μέσα θα σηκωθούν καλό σηκώτων των πραγμάτων, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, με το που θα χαράξει. Έτσι, θα χαράξει. Το δάσος στην περιοχή είχε καεί και το 9, το 2009, και σε μεγάλο βαθμό είχε αναγεννηθεί. Τώρα ξανά τα ίδια. Αυτό έχουμε, παιδιά, κάθε χρόνο, και δεν είμαστε και μόνοι. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι παρηγορητικό, δηλαδή καίγεται τη Μεσόγειος. Λοιπόν, αυτό είναι μέχρι τώρα, μέχρι τούδε το σκηνικό. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Στη Γαλλία, γιατί διάβαζα τις μαρτυρίες εκεί των ανθρώπων και τα λοιπά, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι, λέει, από τις πυρκαγιές έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. 220.000 είχαν φύγει, παιδιά. Επιστρέψανε σχεδόν 200.000. Και 4, λέει, δήμοι παραμένουν έρημοι. Ο δήμος του Σαμός, από που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, και άλλοι 3. Και επίσης γυρίζουν και βρίσκουν καμένα σπίτια, περιουσίες. Μέσα σε μια εβδομάδα καήκαν 420.000 στρέμματα. Και βγαίνει ο επικεφαλής της Ζηρότη, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά στη Γαλλία, και είπε ότι απαιτείται, λέει, μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη φωτιά χαρακτηρίζεται οριοθετημένη. Διότι έχουμε να διαχειριστούμε, λέει, για τη Γαλλία μιλάω πάντα, περίμετρο 240 χιλιόμετρων. 240 χιλιόμετρα είναι το μέτωπο. Έχει οριοθετηθεί, λέει, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει ότι δεν εξαπλώνεται περαιτέρω. Αλλά μπορεί να υπάρχουν εστίες ακόμη στο εσωτερικό της φωτιάς. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος Ασκεύης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο, μια βροχή θα μας σώσει, δεν τη βλέπω. Η βροχή αυτή δεν θα έρθει. Τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα ήταν πολύ καλό αυτό. Από ανέμους όμως είμαστε. Λοιπόν, τι έχω, έκανε σεισμό στην Ιταλία. Δηλαδή, όταν είναι να συμβεί κάτι, τα συμβαίνουν όλα μαζί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω το σύμπαν τι θέλει να μας πει. 4,7 ρίχτερ ήταν. 9 παρατέταρτο ώρα δική μας το βράδυ, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη. Και πρόσεξε τώρα. Το επίκεντρο, λέει, της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδίων. Και ήταν και ψηλά, 2,5 χιλιόμετρα. Έχουν τραυματιστεί 8 άνθρωποι, Ιταλία μιλάμε. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Και καλό, τη βγήκαν στους δρόμους, τι θα κάνανε, μέσα θα μένανε. Όπως και να έχει, είναι, λέει, η ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Και στην περιοχή του Ποτσουόλη η δόνηση προκάλεσε κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Και πέσανε, πού πέσανε, τα βράχια και οι πέτρες πάνω σε αυτοκίνητα. Ευτυχώς ήταν άδεια τα αυτοκίνητα. 4,7. Σου λέει, εδώ και 40 χρόνια δεν είχαν. Έκανε κάτι τώρα 2,6, 2,8. Το 4,7 τρομάξανε. Και έχει εδώ φωτογραφίες και από τους ανθρώπους. Δεν θα τρομάξεις. Εδώ, πώς το λέει, συγκλονίσει, όχι, πώς το λέει, κάπως το λέει την έκφραση, πώς τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι, για το έντονη ανησυχία για το σεισμό τάδε, ψάχνεις 2,1. Λέω, εντάξει, να κάνεις like, να μπει ο άλλος να διαβάσει το ρεπορτάζ, αλλά μην τρομάζεις και λες 2,1 έντονη ανησυχία, αν το καταλάβεις και εφόσον το καταλάβεις και... Λοιπόν, Πόρτο Γερμενό, αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο πλησιάζει την περιοχή. Παιδιά, η φωτιά φουντώνει πριν από τα πρώτα σπίτια, άλλαξε φορά ο άνεμος, έσπρωχνε τη φωτιά προς τη θάλασσα. Και στα σπίτια. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε πάλι, πάει προς το βουνό που είναι ήδη καμένα. Αυτό θα είναι όλο το βράδυ, υποθέτω. Διάσπαρτες τα σπίτια, δεν είναι ένας οικισμός 10 σπίτια, 15, 20, 30, 40, 50, όλα μαζί. Είναι διάσπαρτες κατοικίες, το καταλαβαίνουμε. Και οι δρόμοι είναι δύσκολοι. Έχει κενωθεί βέβαια το Πόρτο Γερμενό, αλλά στο σημείο μένουν λίγοι κάτοικοι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Βοηθούν τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Μπράβο τους. Δεν απειλείται αντικειμένη περιοχή στη Δοβρένα. Δεν απειλείται στην περιοχή μεταξύ Δοβρένας και Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με το Πόρτο Γερμενό. Αντιπυρικές ζώνες. Και 42 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Πολύ θα ήθελα να κουβεντιάζουμε για ευχάριστα, αλλά δυστυχώς έχουν προκύψει οι φωτιές. Δεν είναι καινούριο? Όχι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Τι είναι? It's no good. Μα αν ήταν good, θα το κουβεντιάζαμε? Όχι. Θα λέγαμε όλα καλά. Πάμε, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, 12, άντε πάλι 12, ναι, 12 και 48 τέλος πάντων, 1 παρα 10, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 1η του Αυγούστου. Με αυτά και με αυτά, έφτασε και ο Αυγούστος, παιδιά, είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, αυτό το έχουμε πει, δεν είναι δικό μας, καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε σοφοί και το λέμε αυτό, αυτό είναι που συμβαίνει, διότι εχθές σου λέει στο λιμάνι του Πειραιά το αδιαχώρητο. Μα το αδιαχώρητο όμως, αυτό είναι καλό που φεύγει ο κόσμος να πάει να ξεκουραστεί και να περάσει όμορφα και να κινηθεί το, η αγορά, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω τώρα, εξαιρετικά ενθαρρυντικό, το ότι ο κόσμος θέλει να περάσει ωραία για να διασκεδάσει και να κάνει τα μπάνια του όπου για πάτε, ό,τι και κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, να αλλάξετε παραστάσεις και να γυρίσετε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Λοιπόν, να δούμε σε εξέλιξη, είναι η φωτιά στο Αίγιο, στις νερατσιές, αγροτοδασική έκταση καίει. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και τώρα είναι όλο το σύστημα, όχι όλο, αλλά γιατί υπάρχουν τόσα πολλά μέτωπα, που στο εστραμμένο στο Πόρτο Γερμένο, στη Βιωτία. Για να δούμε. Είναι κοντά. Κοντά με την έννοια πια 150-200 μέτρα από τα σπίτια, αλλά προσπαθούν εκεί οι πυροσβέστες, αντιπυρικό μέτωπο, να δημιουργήσουν ώστε να μην έχουμε ζητήματα. Έχει και ενωθεί έτσι το Πόρτο Γερμένο. Μην νομίζετε ότι, γιατί εδώ πέρα έχω ένα μήνυμα του φίλου μου του Μανώλη. Τώρα στην ώρα αυτή προσπαθούν, όταν είναι σε εξέλιξη ένα θέμα, να δεις πως θα το λύσεις. Μετά, όταν θα σβήσουν οι φωτιές και όλα θα επανέλθουν, θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην κανονικότητά τους με τη βοήθεια και την αρρωγή, βοήθεια και αρρωγή το ίδιο πράγμα, και της πολιτείας κτλ. Ποιος φταίει, γιατί και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί. Αυτά τα λέμε χρόνια ολόκληρα. Η φωτιά δεν σε ρωτάει και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αλλού είναι χειρότερα. Δεν, όταν είναι η φωτιά, τη βλέπεις να έρχεται και είναι το σπίτι σου δίπλα, δεν το σκέφτεσαι αυτό. Δεν σκέφτεσαι με τον κάτοικο στη Ζηρόντ ή στη Μαδρίτη. Σκέφτεσαι το σπίτι σου που κινδυνεύει να καεί. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ερχόμενοι στη δεύτερη ώρα θα πούμε και άλλα πράγματα, διότι τώρα μέσα σε όλα, παιδιά, αυτή η κατάσταση είναι τρομερή, δηλαδή, εντάξει, μέσα σε τις φωτιές, μέσα στο μεταναστευτικό, θα τα πούμε και για την Ισπανία, μέσα σε όλα αυτά έχει έρθει και μια είδηση, αναμένουμε, λέει, πληροφορίες το λένε αυτό, ότι περιμένουμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, να έχουμε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε και ποιοι είμαστε, αλίμονο. Όπως και να έχει, το περιμένουμε και αυτό. Αυτή η φωτογραφία που μου έχει στείλει είναι φωτογραφία χθεσινή ή είναι μια φωτογραφία από παλιές φωτιές? Γιατί, εντάξει, είπαμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι των computers, αλλά να ξεχωρίσουμε μια φωτογραφία αληθινή από μια ψεύτικη μπορούμε ακόμη. Κάτι τέτοια κάνανε και σε άλλες χώρες, ανεβάζαν κάτι φωτογραφίες, δεν αφήσανε τους πυροσβέστες από εκεί, δεν αφήσανε, ήταν όλα ψέματα. Δεν λέω ότι λες ψέματα εσύ, λέω να προσέχουμε από πού χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες, έτσι, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Να βγω εγώ τώρα να πω, ήρθε μια φωτογραφία που δείχνει αυτό, αυτό δεν ισχύει, γιατί αν ισχύει θα το ξέραμε. Εντάξει, ωραία. Είναι, πόσο είναι, παρά 7 είναι. Λοιπόν,
Όχι, το θέμα μου είναι, ξέρεις τι τώρα τι αγωνία έχω. Και εγώ από εδώ και εσύ από εκεί, πολλοί δεν μάλλουν αυτοί που είναι. Με τα σπίτια να μην κάνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Στο Πόρτο Γερμενό. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά, εντάξει, ναι, δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Αυτό θέλουμε. Ότι θα είναι νύχτα δύσκολη, θα είναι. Αλλά είπαμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι εκεί. Α, γεια σου, Νικήτα. Γεια σου, Νικήτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε έστω και μέσω του διαδικτύου. Εμείς τους αγαπάμε τους πυροσβέστες όλο τον χρόνο. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Όλο τον χρόνο. Τα έλεγα και χθες, τα έλεγα και προχθές. Όσο είμαι εδώ, θα το λέω. Ότι έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές μας δυνάμεις πάντα. 365 μέρες. Όχι τώρα που καίγομαστε. Λοιπόν, τραγούδι έχω. Θα πάμε τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε, ελπίζω, συντονισμένοι εδώ στο Earthquiz Radio 105,8. Εκτός πια αν είστε σε κάποια βεράντα με καταπληκτική θέα και που δεν έχει καπνούς και ιστορίες και απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Και αυτό θα πει το... Μη λες αεράκι, κάθε φορά που φυσάει τρέμει η ψυχή μας. Εμείς θέλουμε να φυσάει για να δροσίζει και μετά βλέπουμε την κατάσταση. Αλλά θα βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί. Πότε, λένε οι μετεωρολόγοι, από το μεσημέρι και μετά. Παρακαλώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύσκολη απόψινη νύχτα στη Βιωτία, όπου η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Μέτωπο υπάρχει και στη Δόμβρενα, που έχουν εκενωθεί. Για την ώρα δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες. Από το πρωί αναμένεται να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περιοχή μετέβη χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς είπε ότι δίνεται τιτάνια μάχη από το μηχανισμό σε αντίξωες συνθήκες και ότι τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Χθες συνεδρίασε και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο επίκεντρο του οποίου ήταν το ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγυαλίας χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 οχήματα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον αετό Καρύς του Ευβοίας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος. Αναζωπυρώσεις στην Πρέβελη Ρεθύμνου. 3 μηνύματα 112 εκδόθηκαν χθες για εγκαινώσεις. Ποινική δίωξη για το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου για να απολογηθεί. Υποέλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση του ΔΕΔΙΕ στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου για να απολογηθεί. Υποέλεγχο η φωτιά

0: Θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στα νότια της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 και στα ανατολικά στο Αιγαίο έως 8 και πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Είναι μία και εννέα πρώτα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεπτά εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οι φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Δόμβρε Ναβιώτιας και στο Αίγιο. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια, γιατί στο Πόρτο Γερμενό είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά, με 200 μέτρα, και καταβάλουν αυτή την προσπάθεια. Από χθες παλεύουν εκεί οι άνθρωποι, έτσι, για να κάνουν ό,τι είναι δυνατό, διότι έχουμε ανέμους ισχυρούς οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί, δεν υπάρχει προς το παρόν άμεσος κίνδυνος, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια. Κάποιοι έχουν παραμείνει ελάχιστοι μεν, αλλά έχουν παραμείνει διότι θέλουν να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές. Με μεγάλη προσοχή, υποθέτω, και με την καθοδήγηση των ανθρώπων που γνωρίζουν πώς θα χειριστούν τέτοιες καταστάσεις, από το πρωί αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Λένε οι πληροφορίες οι μετεωρολογικές ότι θα έχουμε μία σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθήκων από άποψη ανέμων από το μεσημέρι και μετά, σήμερα που είναι Σάββατο. Το πρωί όμως θα έχουμε πάλι αέριδες, μποφόρ αρκετά. Όταν έχει ισχυρούς ανέμους δεν μπορώ να πετάξω τον αέρια μέσα, διότι έχει την καταστροφή κάτω. Ποιος μπαίνει στη διαδικασία αυτή, Γιώργη μου, καλημέρα. Όταν χρειάζεται, που χρειάζεται δυστυχώς αρκετά συχνά, οι πιλότοι και οι χειριστές των Καναντέρ και των ελικοπτέρων και τα λοιπά πετάνε μισό μέτρο πάνω από τη γη για να ρίξουν το νερό. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και δυστυχώς θα το βλέπουμε. Δεν θα μπούμε σε αυτό, μα γιατί? Δηλαδή, αν με κάποιος έχει να αντιμετωπίσει ρηπές ανέμου 150 χιλιόμετρα την ώρα, ποιος θα δώσει την εντολή και θα πει, ξέρεις εσύ, πάρ' το αεροπλάνο, πάρ' το ελικόπτερο και πέτα? Ποιος θα τη δώσει? Και επίσης, γιατί πρέπει να μπουν οι άνθρωποι, οι χειριστές, σε τέτοια διαδικασία? Εντάξει, να είμαστε λογικοί, έτσι. Από μακριά ξέρω και εγώ, σου σβήσω τη φωτιά όλη του Καναδά τώρα. Καθίσω εγώ, κάνω ένα πλάνο εδώ που καθόμαστε, να σου σβήσω τη φωτιά στην Ιταλία, στην Ιταλία λέω, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γιατί καίγονται ακόμα. Στον Καναδά, να στα σβήσω όλα αυτά. Και το δει. Μα μπράβο Γιώργο, ωραία το σκέφτηκες. Το τζάκι, ο Γιώργος Σοδοσκεύης εδώ που ρυθμίζει τον ήχο. Το τζάκι λέει καμνίζει γιατί δεν μπορεί να σταθείς δίπλα. Και επίσης τις προηγούμενες μέρες ορατότητα μηδενική. Το είπαν το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Δηλαδή επιθέσεις τι θα κάνουμε? Πώς το λένε, όχι επιθέσεις. Ναι, μην το πάω τώρα αλλιώς. Δεν θα ήθελα. Να λέμε τα πράγματα στην πραγματικότητα πώς είναι. Φταίει ο τάδε, φταίει ο Δίνα. Παράγοντες πάρα πολύ. Πολύ. Αλλά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά? Το διατάφτα είναι να μην πεθάνουν άνθρωποι. Αυτό είναι το διατάφτα. Γιατί έχουμε και κακό προηγούμενο. Σε δεύτερη φάση να μην καούν τα σπίτια τους, να έχουν κάπου να μένουν. Και μετά καλλιέργειες, μεριουσίες είναι. Από εκεί ζουν οι άνθρωποι, υποθέτω. Έτσι, υποθέτω. Και μετά τελευταία αφήνουμε τα δάση. Okay. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα κάποια στιγμή θα φτιαχτούν αργά ή γρήγορα. Ελπίζω γρήγορα. Αλλά καθόμαστε από εδώ να λέμε ο τάδε, δηλαδή τι θα σου κάνει ο άλλος? Θα πάει και θα πει, παιδιά κάθε στην άκρη, εγώ ξέρω να τα σβήσω εγώ. Πολιτική ηγεσία είναι, φίλε μου. δεν είναι ενεργεία πυροσβέστης, που δεν το ξέρω κιόλας τον άνθρωπο. Καθόμαστε εδώ να λέμε από μακριά, από μακριά σου λύνω εγώ όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, στο Αίγιο, στις Νερατζιές, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση. Δεν απειλούνται σπίτια. Δεν υπάρχει φόβος για τους οικισμούς. Βρίσκει τα ξερόχορτα και την αρκετή καύσιμη ύλη και επεκτείνεται. Αλλά δεν, προς την ώρα που μιλάμε, είναι 1:15, δεν κινδυνεύουν οικισμοί, δεν απειλούνται οικισμοί. Και έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Τα άλλα μέτωπα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, προέκυψε, δεν προέκυψε, ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί. Ζήτημα που έγινε ευρέως γνωστό τα τελευταία 24 ώρα, ξανά από εγώ, θα μου επιτρέψετε, με το μεταναστευτικό, με, ώσπου να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών εδώ, με το μεταναστευτικό λοιπόν, διότι χθες, ναι και προχθές, πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα πάνω από 60.000 μετανάστες. Ο φύλακας αυτός είναι στη Βόρεια Αφρική. Και αυτό τι βάρεσε καμπανάκι σε Μαδρίτη και, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν πια τα βίντεο, υπάρχουν οι εικόνες, δεν είναι κάποιος μου είπε, έδειχναν πλήθη ανθρώπων, κυρίως Μαροκινούς, να κινούνται γύρω από τους χυματοθράφστες μιας αστικής παραλίας κοντά στο συνοριακό φυλάκιο με το Μαρόκο και να βγαίνουν σε τοπικούς δρόμους. Από αυτούς έχουν επιστρέψει ήδη χιλιάδες στο Μαρόκο, έτσι. Εχθές ξεκινήσαμε μάλλον 8 νεκροί, μάλλον 9 νεκροί. Βγαίνει η Ελπαΐς νωρίς το πρωί, λέει, παιδιά είναι 18, τελικά είναι 57 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στο θύλακα. Και όλο αυτό όθησε την Ισπανία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για να αποκαταστήσει την τάξη στα σύνορα. Πήγε και ο Σάντζεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Η Θέουτα και το μεγαλύτερο ισπανικό έδαφος της Μελίγια, που είναι 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι στις ακτές της Μεσογείου, στο άκρο της Αφρικής. Και οι δύο αυτόνομες πόλεις ανήκουν στην Ισπανία και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Είναι η Θέουτα υπό ισπανική κυριαρχία από το 1580, φιλοξενεί ένα μεικτό πληθυσμό χριστιανών και μουσουλμάνων, καθώς και Ισπανούς και Μαροκινούς κατοίκους και βεβαίως εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά εκεί. Σχετικά καλά συνδυώνουν, σχετικά καλά, έτσι. Η Μελίγια, που είναι 400 χιλιόμετρα είπαμε από τη Θέουτα, καταλήθηκε από τους Ισπανούς το 1496, από τότε είναι υπό την κυριαρχία της. Στη πόλη αυτή το 1936 κηρύχθηκε η Επανάσταση. Όταν ακούω Επανάσταση και βλέπω Φράγκο από κάτω, εντάξει, ο φασίστας, ο δικτάτορας, ο Φράγκο, η οποία προκάλεσε, λέει, τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Εκεί να δείτε. Περισσότεροι κάτοικοι είναι Ισπανοί. Τέλος πάντων, το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει επίσημα τη Θέουτα και τη Μελίγια ως Ισπανικό έδαφος και λέει ότι είναι κατεχόμενα έδαφη. Η Ισπανία αποτελεί βασικό σημείο άφιξης στην Ευρώπη για άτομα που θέλουν να ζήσουν καλύτερα ή να φύγουν, να διαφύγουν από τη βία στις πατρίδες τους. Και είχαμε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, έτσι. Διότι κυκλοφόρησαν στα WhatsApp και στα δεν ξέρω τι μηνύματα, Γιώργο μου, που τους λέγανε η Ισπανία ανοίγει τα σύνορά της. Και επειδή είναι κοντά, έτσι, από τη θάλασσα, σου λέει, πήγανε στη Θέουτα, σου λέει θα περάσουμε απέναντι, πάμε στην Ισπανία. μπήκαν και στο νερό να κολυμπήσουν να φτάσουν απέναντι, πνιγήκανε οι 57 και έγινε ο πανικός αυτός. Ψευδές, έλαντε, ψευδές το μήνυμα, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε αυτό. Μιλάνε οι Ισπανοί για δουλεμπόρους και για κυκλώματα και τα λοιπά που δημιούργησαν όλο αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά και είπε ο Σάντσεθ ότι θα στείλει στρατό, φανταστείτε, στρατό χιλιάδες, έτσι, θα στείλει στρατιώτες στη Θέουτα για να βοηθήσει τις πολιτοφυλακές και να επαναφέρει την τάξη και να επανέλθει η ηρεμία και όλα τα σχετικά. Βγήκε χθες η Ιταλία και ανέστειλε τη Σέγγεν, την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία. Οι δύο χώρες δεν συνδέονται, η Ισπανία, η Ιταλία, έτσι, δεν συνδέονται με χερσαία σύνορα. Αλλά όσοι ταξιδεύουν αεροπορικός ή αυτοπλοϊκός μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας θα έχουν θέμα. Και επίσης είπαν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, ότι σε συνεννόηση, λέει, με το Παρίσι θα ενισχύσουμε τους ελέγχους μας κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Γαλλίας και Ιταλίας. Είχε βγει Μελώνη, θυμάστε που τα λέγαμε, και είπε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια και τα λοιπά. Η δημαγωγία, λένε, είναι δημαγωγός η Μελώνη, καλέσαν τον πρεσβευτή να του επιδώσουν διάβημα διαμαρτυρίας οι Ισπανοί. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Προανήγγειλε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών την παράταση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, επικαλούμενος τις εξελίξεις στη Θέουτα. Ήταν να εκπνεύσει η ισχύ του μέτρου αυτή, από το 24 ισχύει το μέτρο αυτό, τέλος Σεπτεμβρίου. Τώρα, λέει, παιδιά, και μετά το Σεπτέμβριο. Βγαίνουν και αστυνομικοί τους εκεί οι Γερμανοί και λένε, το Συνδικάτο των Αστυνομικών, και λένε πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Βγαίνει το κόμμα της αριστεράς και λέει, καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να υποδεχθεί μετανάστες από τη Θέουτα, από τον Ισπανικό θύλακα. Έτσι, μάλιστα. Ο Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, κάλεσε την Ισπανία να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Και επίσης χαιρέτησε την πρόθεση της Μαδρίτης να εμποδίσει τη μετακίνηση των μεταναστών προς την υπηρετική Ευρώπη. Και επίσης ζήτησε από το Μαρόκο να δεχθεί άμεσα την επιστροφή όσων πέρασαν παράτυπα στη Θέουτα. Έχουν περάσει, έχουν επιστρέψει πάρα πολλοί χιλιάδες. Πολλοί. Λοιπόν, και λένε, επαναλαμβάνω, οι αστυνομικοί τους ότι πρέπει να διευρυνθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν drone, να υπάρξουν συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, θέλουν και περιπολικά σύγχρονα, έτσι. Και επίσης, λέει, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συνοριακού ελέγχου ολοκληρωμένος και ευέλικτος. Έτσι, μάλιστα. Τι έχουν αντιδράσει τώρα στο εσωτερικό της Γερμανίας, ευκαιρία βρήκανε, γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι ο Μέρτς αντιμετωπίζει ζητήματα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στη Γερμανία, θα τα βρούνε, πολιτισμένο κράτος είναι. Η Πορτογαλία επίσης ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα. Είπε ότι θα ενισχύσουμε, είπε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, αλλά δεν χρειάζεται να λάβουμε μέτρα, να αναστείλουμε δηλαδή τους κανόνες του χώρου Σέγγεν. Δεν υπάρχει, λέει, ακόμη τα λοιπά. Η Γαλλία, που λέει η Ιταλία ότι συνεννοηθήκαμε, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. 184 αστυνομικοί, λέει, κινητοποιούνται και drones θα έχουν. Και από σήμερα θα πενταπλασιαστούν αυτοί οι αριθμοί που αναπτύσσονται εκτάκτως, επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως, και θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Τώρα, θυμάμαι τώρα κάτι άλλα χρόνια. Τι πάω κι εγώ και θυμάμαι. Λύστε το εσείς. Εσείς είστε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Και έβγαινε η Ελλάδα και έλεγε: παιδιά, ναι, είμαστε θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, αλλά βλέπετε την κατάσταση πώς έχει. Τώρα χτυπήσανε τα καμπανάκια αλλού. Η νέα μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν είναι μόνο φράχτες και αυστηρή φύλαξη, αλλά είναι και διπλωματία, είναι διεθνείς ισορροπίες, είναι βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να οθούν χιλιάδες ανθρώπους προς τον ανεπτυγμένο, εντάξει ναι, βορρά. Και επαναφέρει αυτή η νέα έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς τη Θέουτα στο προσκήνιο έναν από τους πλέον ευαίσθητους γεωπολιτικούς κόμβους της Ευρώπης. Η Θέουτα έχει 85.000 κατοίκους και βρίσκεται στο επίκεντρο περισσότερο από τις δεκαετίες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών προκλήσεων, διότι για χιλιάδες μετανάστες αυτό το κομματάκι γης αντιπροσωπεύει την πιο σύντομη διαδρομή προς την Ευρώπη. 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι, μην φανταστείτε ότι είναι τεράστια, έτσι. Και έχει αποκτήσει, λέει η Θέουτα, δυσανάλογα μεγάλη πολιτικό ενδιαφέρον, δυσανάλογα μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Γεωγραφική θέση: περιβάλλεται από μαροκινό έδαφος, είναι τμήμα της Ισπανίας κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ο άλλος το βλέπει και σου λέει από εκεί θα πάω και θα ζήσω καλύτερα. Μετά, από την πλευρά της η Μαδρίτη αντιμετωπίζει και την Θέουτα και τη Μελίγια ως αναπόσπαστο τμήμα του Ισπανικού κράτους. Περί κυριαρχίας δεν το συζητάμε, εννοείται. Δεν θέλει η Ισπανία να αποκτήσουν την κυριαρχία τους. Η ένταξη της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν μετέτρεψε τη Θέουτα σε εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 90 έχουν αρχίσει σταδιακά να αυξάνονται, λέει, οι μεταναστευτικές ροές, διότι η οικονομική... Προσέξτε τις λέξεις, έχουν σημασία, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η οικονομική αστάθεια σε πολλές αφρικανικές χώρες, οι ένοπλες συγκρούσεις και η ανάπτυξη των κυκλωμάτων διακίνησης οθούσαν όλο και περισσότερους ανθρώπους προς τις βόρειες ακτές του Μαρόκου στα σύνορα με τη Θέουτα και τη Μελίγια. Πεινάγανε, είχαν εμφυλίους, είχαν πολέμους, είχαν ένα σωρό. Επίσης ήταν οι δουλέμποροι που τους λέγανε τόσα για να πας να σωθείς και να φύγεις και να στέλνεις λεφτά στην οικογένειά σου, σωθεί και η οικογένειά σου. Αυτό είναι το διατάφτα, αλλά το λες κομψά. Και η απάντηση λύτη της Ισπανίας ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου συνοριακού συστήματος ασφαλείας. Έχουν φτιάξει πολύ καιρό τώρα ένα πανύψηλο διπλό μεταλλικό φράχτη. Έχει κάμερες, έχει αισθητήρες, έχει συστήματα επιτήρησης και πολλούς αστυνομικούς τριγύρω. Αλλά όταν τίθεται ζήτημα, βλέπουμε την κατάσταση. Και επίσης να τα λέμε ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκό έδαφος μέσω μιας χερσαίας διάβασης κατέστησε την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική για πρόσφυγες από την υποσαχάρη Αφρική, τη Βόρεια Αφρική και αργότερα τη Μέση Ανατολή. Έτσι, γιατί εμείς λέμε για το Ιράν που θα χτυπήσει ξανά, είπανε, οι πληροφορίες το λένε, αλλά πόλεμοι και εμφύλοι και τα λοιπά μένονται σε πάρα πολλές περιοχές που ήδη είναι πανφτωχές. Το ζήτημα είναι ότι και το 5 είχαμε το ίδιο, και το 14 είχαμε το ίδιο, και το 21 είχαμε το ίδιο. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι τα σύνορα της Θέουτα αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει πολιτική στήριξη προς την Ισπανία. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μπερδευόμαστε, η Θέουτα δεν είναι ένα σημείο εισόδου στην Ευρώπη μόνο. Είναι ένας χώρος όπου συμπυκνώνονται ζητήματα κυριαρχίας, διεθνούς δικαίου, ασφάλειας, ανθρωπιστικής προστασίας, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτά όλα καθιστούν κάθε ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση στην περιοχή ζήτημα που υπερβαίνει, λέει, κατά πολύ τα όρια μιας τοπικής συνοριακής διαχείρισης. Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά. Έτσι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά τα έχουμε ζήσει. Και επίσης, τα ζούμε στη βάση του ότι, ότι ο γείτονας ξανατολών δημιουργεί κάθε τρεις και λίγο ιστορίες να έρχονται οι βάρκες με τους ανθρώπους και σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Πόσοι πνίγονται, πόσοι ζουν. Αυτοί που ζουν να έρχονται εδώ και να θέλουν, στην Ευρώπη θέλουν να πάνε, δεν θέλουν να μείνουν εδώ και να δημιουργούν θέματα. Και δημιουργούνται και άλλα θέματα για το μεταναστευτικό εσωτερικά κτλ. Αλλά έχω να ακούσω διάφορα. Ένα περίεργο πράγμα σήμερα, Γιώργο, να πετυχαίνω ακριβώς την ώρα που πρέπει να πέσουν τα σήματα του σταθμού. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές, στο Καλαμάκι και στη Ξηρονομή Βιωτίας. 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 92 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Ναι, αυτό είναι η ενημέρωση, τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Και επίσης ήρθε ένα 112 για εκένωση του νέου Ειρηναίου Αχαΐας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα άλλα μέτωπα και στο Αίγιο είναι σε εξέλιξη, η φωτιά, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και τα λοιπά, αλλά και η αγροδασική έκταση. Στο Πόρτο Γερμενό και στη Δόμβρενα δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Έχουν εκενωθεί από χθες οι οικισμοί και προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην φτάσουν οι φωτιές, οι φλόγες στα σπίτια, γιατί είναι πολύ κοντά. Τι ώρα είναι? 2:25, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε ως τώρα και είναι δύσκολη συνθήκη, παιδιά, συνθήκες δύσκολες. Καύσιμη ύλη, καίγονται δάση, καίγονται καλλιέργειες, ξηρασία φοβερή, έχει και τους ανέμους τους ισχυρούς που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Οπότε, για να δούμε. Ξαναλέω, 325 πυροσβέστες μάλιστα, 92 οχήματα. Όταν ακούς ενισχύονται οι δυνάμεις, σημαίνει καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Αυτό θα πω εγώ, γιατί κάνουμε από εδώ τώρα εμείς τους μάντης. Τι λέει, καλέ. Ναι, παιδιά, έχουμε και τα θέματα αυτά τώρα. Σχεδιάζουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν λέει, ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Αυτό το θα βομβαρδίσουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και επικαλείται και πηγές τις οποίες δεν κατανόμασε, δεν έχει διατάξει ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος. Εντάξει, καλά. Ναι. Είναι και Σαββατοκύριακο τώρα, δεν ανοίγουν και οι αγορές, τα χρηματιστήρια κτλ. Από Δευτέρα πια που θα ανοίξουν. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Γιατί σε λίγο θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε μέσα από το Κυριακό. Κάτσε, ναι. Γιατί τώρα είναι στο εξοχικό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν μπορεί. Σου λέει, το εξοχικό του είναι, θα σου πω αμέσως που είναι. Το ξέρω. Το γνωρίζω, δεν είναι θέμα. Περίμενε. Είδες όλα τι μου κάνεις. Με βάζεις να... Περίμενε, όχι. Περίμενε, καλή. Ναι, θα το βρω. Πού είναι? Στη Φλόριντα, μωρέ, είναι το εξοχικό του. Πώς το λένε το εξοχικό? Τα ξεχνάω κιόλας. Γιατί, να σου πω κάτι, μερικές φορές τα σημαντικά τα ξεχνάς. Ας πούμε, που περνάει το Σαββατοκύριακο Τραμπ. Άνθρωπος, έχεις τη φωτιά εδώ. Καίγεται εδώ πέρα το δάσος. Τα βλέπω. Η φωτιά είναι. Το βράδυ είναι η κατάσταση. Είναι τη μέρα. Με το φως της ημέρας ξεγελιέται και λίγο το μάτι. Βλέπεις μόνο τον καπνό. Το βράδυ το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και φυσάει και φουλ. Εντάξει. Θα το θυμηθώ όμως. Γιατί τώρα με εκθέτεις. Αυτή τη στιγμή με έχεις εκθέσει στο κοινό μου. Διότι δεν θυμάμαι το εξοχικό του Τραμπ. Που είναι. Εκείνο που ξέρω, που θυμάμαι, είναι η Φλόριντα. Έχει σημασία. Όχι, γιατί εντάξει, απαντάω και εγώ, κατάλαβες τι γίνεται. Θα πρέπει να γίνουμε σαν τους άλλους, να γίνονται όλα εσωτερικά και να μην μαθαίνει ο κόσμος κάτι. Μάρα Λάργο λέγεται, κάπως έτσι. Μάρα Λάργο, κάπως. Ναι, κάτι θυμάμαι. Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Το θέμα είναι ότι από εκεί. που είναι τώρα που θα περάσει το Σαββατοκύριακό του. Αυτοί δεν έχουν τον Αύγουστο άδειες, όχι. Οπότε θέλουν να κάνουν διακοπές, σωστά.
Θυμάσαι, Γιώργο, Σκέβη, γιατί ήσουν εδώ χθες στα δελτία που βγήκε ο Τραμπ και ανακοίνωσε σχέδιο, πώς το λένε, για τη Γάζα, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη δεύτερη φάση του σχεδίου, η πρώτη φάση. Άκου τι λέει. Η πρώτη φάση του σχεδίου ήταν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Εντάξει, μάλιστα. Η δεύτερη φάση είναι να παραδώσει τα όπλα της Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και μετά σιγά σιγά να γίνουν τα υπόλοιπα. Κυρίως δηλαδή ο φοβλισμός και τα λοιπά. Τώρα δώσανε χθες στη δημοσιότητα τη συμφωνία. Τη συμφωνία αυτή. Που ξαναλέω, αφοπλισμός της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Η Ριβιέρα θα γίνει μετά, μετά που θα αποχωρήσουν να πάρουν τα μπάζα που είναι εκεί, γιατί ξέρεις που ζουνε μέσα στα χώματα και μέσα στα παραπήγματα ζουν οι Παλαιστινοί εκεί. Βέβαια. Γιατί δεν πάει και ανθρωπιστική βοήθεια. Και σου λέει κάποια στιγμή θα φτάσουν όμως οι μπουλντόζοι και θα μαζέψουν όλα και θα χτίσουν καταπληκτικά πράγματα. Μέχρι να γίνουν αυτά. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία, αυτό το οδικό χάρτη των 15 σημείων. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως. Το θυμάσαι τον Μπεν Γκρίβ, τον ακροδεξιό τον υπουργό που είχαν πάει ως το Λίσκο για τη Γάζα και τους είχε βάλει πιστάγκωνα δεμένους και γέλαγε και έβγαζε selfies τους ακτιβιστές, αυτός. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο το σχέδιο αυτό. Βέβαια και χθες ο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι αυτό το σχέδιο δεν μας καλύπτει εμάς. Βέβαια βγαίνει ο Τραμπ και λέει είναι πολύ ευχαριστημένοι οι Ισραηλινοί. Τι να σας πω. Όπως και να έχει, τα κυριότερα σημεία είναι άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Ναι, μέχρι προχθές είχαμε 6 νεκρούς. Βομβαρδίζουν τα σπίτια. Ναι, εντάξει. Σου λέει κάποια στιγμή θα πάψει αυτό. Το χρονοδιάγραμμα και οι μηχανισμοί εφαρμογής θα καθοριστούν μέσα σε 14 ημέρες από την έγκριση της συμφωνίας με δυνατότητα παράτασης. Έτσι. Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα αναλάβει τη διοίκηση του θύλακα. Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων της προηγούμενης. Καταλάβατε τώρα. Η εφαρμογή θα επιτηρείται από τη Διεθνή Επιτροπή Επαλήθευσης. Έτσι λέγεται αυτό, η οποία θα καταγράφει, λέει, και τυχόν παραβιάσεις. Έτσι. Επίσης, η Γάζα θα διοικείται με την αρχή, μία και μοναδική αρχή, ένας νόμος και ένα όπλο. Έτσι. Επίσης, οι νέοι αστυνομικοί θα ενσωματωθούν στις υπάρχουσες δυνάμεις μετά από αυστηρό έλεγχο. Όλος ο οπλισμός της αστυνομίας θα περάσει στον έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Διοίκησης του Θύλακα. Ξεκινά ο σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς με αποθήκευση των βαρέων όπλων και διάλυση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών όπλων και σειράγκων. Καλά. Η διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Ο αφοπλισμός θα συνδυαστεί με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στη Γάζα. Θα διαλυθούν και οι ένοπλες οργανώσεις. Κανένα όπλο δεν θα παραδοθεί στο Ισραήλ ή σε μη παλαιστινιακούς οργανισμούς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μόνο η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας θα έχει δικαίωμα να κατοχής αποθήκευσης και ελέγχου. Αυτό το είπε η Χαμάς, λέει μόνο αυτή. Βγήκε χθες της Χαμάς εκεί ένας αξιωματούχος. Θα υπογραφεί η Συμφωνία Κοινωνικής Ειρήνης για τον τερματισμό των ενδοπαλαιστινιακών συγκρούσεων και την αποτροπή αντιπίνων ή ένοπλων επιδείξεων. Μετά, παιδιά, η προσωρινή διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα αναπτυχθεί στο θύλακα, θα λειτουργήσει ως ζώνη διαχωρισμού μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και των περιοχών που θα διοικούν οι Παλαιστίνοι. Θα ελέγχεται η κατάπαυση του πυρός, θα εκπαιδευτεί παλαιστινιακή αστυνομία, θα διασφαλιστεί μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, θα λειτουργήσουν όλα τα πολύ καλά. Και αυτή η οργάνωση, πώς την είπαμε την οργάνωση, θα τη θυμηθώ, η διοίκηση παλαιστινιακή, δεν θα παρεμβαίνει στην παλαιστινιακή κοινωνία. Γιατί θα είναι εκεί, ποιος να ξέρει. Ο Τραμπ είπε ότι το Ισραήλ εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τη συμφωνία και τα λοιπά. Να μωρέ, Γιώργο, Camp David. Από την προεδρική εξοχική κατοικία Camp David.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει, δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ισραήλ. Είναι πολύ ικανοποιημένο, λέει, μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο. Ναι. Μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή. Ναι, εντάξει. Τώρα αν γίνουν όλα αυτά, θα είναι, τι να πω, μια κατάσταση που δεν την περιμένει κανείς. Αν συμβούν όλα αυτά. Θα μου πεις και για άλλα έχουν γίνει. Ναι, αλλά το Συμβούλιο Ειρηνής αυτό το έχει φτιάξει ο ίδιος, είναι πρόεδρος. Και βγαίνει και μιλάει για συμφωνία. Μα το έφτιαξε αυτός. Εγώ, λέει, θα πω. Και είπε. Τώρα, τι να σου πω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε να δούμε και είπαμε. Σαββατοκύριακο δεν έχει χρηματιστήρια. Η κατάσταση είναι λίγο πιο ήρεμη. Ξημερώματα Δευτέρας θα δείξει πώς θα εξελιχθεί. Κατά τα άλλα είναι 1η Αυγούστου. Είναι καλοκαίρι. Θα ήθελα να μην διακινείς τέτοιες ειδήσεις. Ευτυχώς που ο κόσμος, που μιλάμε μεταξύ μας και δεν ακούει ο κόσμος. Δεν θα ήθελα να αναφερόμαστε σε αγοραπολισίες καθόλου. Γιατί τι είναι ο κόσμος? Ένα μεγάλο παζάρι, φίλε. Ανοίγεις την κουρτίνα και λες, τι θα μου τύχει τώρα. Τι θα μου τύχει τώρα. Αλλά, ξαναλέω, όλα ξεκινάνε, η ανθρωπιστική βοήθεια και να σωθούν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Τίποτα. Δεν είναι από αυτά. Το χρήμα είναι, παιδιά. Τα πετρέλαιο, η ενέργεια. Να πεις, η Γάζα έχει πετρέλαιο? Δεν έχει, αλλά έχει γεωστρατηγική σημασία. Και εφόσον έχει γεωστρατηγική σημασία, να ρίξουμε και το βλέμμα μας εκεί. Λίγο. Να πεις, οι άνθρωποι ζουν τραγικά. Ναι, αλλά πάω τώρα εγώ να πω για τον Αύγουστο που είναι καταπληκτικός μήνας, γιατί σε λίγο θα έρθει το φθινόπωρο, από αυτή την άποψη. Και το εδώ πέρα τώρα κουβεντιάζουμε για δυστυχίες και ιστορίες. Είναι παρά 10 σχεδόν. Πάμε.

Καλώ την Γεια σου, Πολίνα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα που μας κρατάτε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες που πρέπει κανονικά να είστε και να κάνετε νυχτερινό μπάνιο. Είναι επικίνδυνο το νυχτερινό μπάνιο. Τι κατάσταση είναι αυτή, επικίνδυνο το ένα, επικίνδυνο το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, τα περνάτε όμορφα. Αν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Ή να το πω αλλιώς. Πιστεύω ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, αν και εφόσον. Κάθε τρεις και λίγο λύνουμε το Μεσανατολικό. Όχι εμείς εδώ. Και ελπίδα για το Μεσανατολικό και επίλυση του Μεσανατολικού. Έλα, παιδιά, τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το ότι μπορεί η Γάζα ξαφνικά να αποκτήσει πεντάστερα. Ναι. Γιατί λίγες περιοχές του κόσμου έχουμε δει που η βιτρίνα είναι υπερπολιτελή ξενοδοχεία και θέρετρα και πίσω είναι οι φαβέλες. Έλα, παιδιά, τώρα, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και επίσης υπήρχε και το άλλο, θα θυμάστε, που λέει να φύγουνε. Τους πάρει η Αίγυπτος, η Παλαιστινά, τους πάρει η Αίγυπτος, πάρει η Ιορδανία, να φύγουνε. Δεν προέκυψε αυτό, γιατί γυρίσανε και μετά τους βομβαρδισμούς και που υποτίθεται και κυρία που έχουν σκοτωθεί δεν ξέρω πόσους εκατοντάδες από την εκεχηρία του περασμένου Οκτώβριο. Αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει, τουλάχιστον έτσι όπως το λέει. Και επίσης σταδιακά και σε βάθος χρόνου και δεν ξέρω τι. Θα πει σε βάθος χρόνου μπορεί ο άλλος να θέλει να φτιάξει το άγαλμα. Θυμάστε που είχε με το AI που είχε ανεβάσει μια φωτογραφία που έδειχνε ένα χρυσό άγαλμα εκεί στο δικό του στη Γάζα. Στην παραλία κοντά. Ναι, δεν θα σου πω. Όσον αφορά για τις φωτιές, όταν οι άνθρωποι είναι στα μέτωπα και παλεύουν, εμείς εδώ respect και ησυχία. Και ησυχία. Έτσι, αυτό. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους που καταβάλουν προσπάθειες. Λοιπόν, σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Δεν απειλούνται προς το παρόν σπίτια, γιατί προσπαθούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και τι είναι αυτό, ωραία. 112 για τη φωτιά στην Αχαΐα, εκένωση της Αραβωνίτσας προς τα Σαλιανίτικα. Και έχω πάει και στα Σαλιανίτικα και είναι και πάρα πολύ ωραία. Μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σαλιανίτικα, λέει το μήνυμα, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Αραβωνίτσας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Κατάλαβα λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, καίγεται σπίτι στο Πόρτο Γερμανό, έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Έχουμε αναζωπήρωση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να τα λέμε. Πάμε να κλείσουμε με τραγούδι. Ήθελα να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Ελπίζαμε. Ελπίδα. Τι να πω. Σας φιλώ. Καλό μήνα να έχουμε, κατά τα άλλα, έτσι. Καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύσκολη απόψινή νύχτα στη Βιωτία. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το Πόρτο Γερμενό. Μέτωπο υπάρχει και στη Δόμβρενα, ενώ οι δύο περιοχές έχουν εκκαινωθεί από χθες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καίγεται σπίτι στο Πόρτο Γερμενό, ενώ έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 92 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Συνεδρίασε χθες το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ το έργο 31 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρες και οχήματα της αυτοδιοίκησης. Νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους του νέου Ερηναίου Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της Αραβωνίτσας Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς τα Σελιανίτικα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φοινικοδάσους της Πρέβελης, στην περιοχή Φρατή, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδα στην Αργολίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας, όπου έγιναν στάχτη καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 ρίχτερ που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, το κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 ρίχτερ που σημειώθηκε στην ευρύτερη

0: Νομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Εκτός ελέγχου μένεται το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης με νέο μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν απομακρυνθεί να συγκεντρωθούν στο λιμάνι, όπως παίρνουν σκάφη του λιμενικού για τον απεγκλωβισμό τους. Κλειστός είναι ο κεντρικός δρόμος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Νέο μέτωπο φωτιάς στο απέναντι βουνό στην πλευρά του Μύτικα, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Διωτεία, επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 92 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές. Σιδηροφόρες και μηχανήματα έργων έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή μεταξύ Δόμβρενας και Αγίου Νικολάου δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά καταστροφές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Χθες συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και υδροφόρες ΟΤΑ. Νέο μήνυμα του 112 μετά τα μεσάνυχτα στους κατοίκους του Νέου Ερηναιού Αχαΐας να απομακρυνθούν άμεσα προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Μήνυμα του 112 και στους κατοίκους της Αραβωνίτσας Αχαΐας να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φινικοδάσους της Πρέβελης στην περιοχή Φρατή. Δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Ο κατηγορούμενος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κομπότι Άρτας, όπου έγιναν στάχτη καλλιέργειες, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν απόψε από νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό των 4,7 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στην Νάπολη, με επίκεντρο την περιοχή του υπερηφαιστείου των Φιλεγραίων Πεδίων. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Στην περιοχή του Πότσουολί η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Αύξηση του αριθμού αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ανακοίνωσε η Γαλλία,